0: μας, που χρησιμοποιούμε τέτοια αρωματικά φυτά όπως ο βασιλικός ή όπως το δεντρολίβανο. Ζητάμε λοιπόν η χάρις του Θεού να αποτελέσει εκείνο το μέσο της τελετουργίας που θα μας καταστήσει καθαρούς ενώπιον του θρόνου του Θεού παρά την δική μας αμαρτωλότητα. Ακουτίσμοι αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Εσύ θα με κάνεις να ακούσω την εφροσύνη και την χαρά. Μια τέτοια μετάφραση δεν είναι πολύ ωραία στα ελληνικά. Ίσως ακόμα καλύτερη θα ήταν «θα με μάθεις να ακούω, να γεύομαι την αγαλίαση και την εφροσύνη». Εσύ όμως, Κύριε, θα με γεμίσεις από αγαλίαση και εφροσύνη. Και έτσι ακόμα και τα κόκαλά μου που είναι εξουθενημένα, που είναι καταρακωμένα, που είναι βεβαρημένα από την αμαρτία, όλη μου η ύπαρξη δηλαδή πρόκειται να χαρεί. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Στρέψε μακριά το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου. Περιφρόνησε τις αμαρτίες μου ή καλύτερα παραθεώρησε τις αμαρτίες μου και έτσι όλες οι ανομίες μου θα εξαλειφθούν. Ζητάμε από τον Θεό λοιπόν να μην είναι δικαστής, αλλά να είναι πατέρας, ο οποίος στην σκανδαλιά του παιδιού δεν το επιφορτίζει με τιμωρίες, αλλά παραθεωρεί, κάνει σαν να μην βλέπει και έτσι φιλοτιμεί το παιδί να έρθει σε χαρά, να ξεχάσει ό,τι άσχημο έχει συμβεί, να αγαπήσει ακόμα περισσότερο τον πατέρα και να πορευθεί με περισσότερη εμπιστοσύνη. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός. Έτσι λοιπόν, σαν το μικρό παιδί που αποκτά εμπιστοσύνη, που αποκτά νέα καρδιά προς τον πατέρα, το ίδιο Θεέ μου κάνει και με μένα. Δώσε, δημιούργησε, χτίσε καινούρια καρδιά μέσα μου και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου και καινούριο πνεύμα και καινούρια πνοή δώσε μου μες στα έγκατα, μες στα βάθη της υπάρξεώς μου. Ζητά λοιπόν εδώ ο ψαλμωδός μια καινούρια γέννηση, μια αναγέννηση. Η πρώτη γέννηση ήταν εν αμαρτίες, ενώ τώρα ζητά μια αναγέννηση από την χάρη και την αγάπη του Θεού. Η αμαρτία παλαιώνει τον άνθρωπο, τον διαβρώνει, τον γερνάει. Αντιθέτως, η χάρις του Θεού τον ανακαινίζει, τον αναγεννά, τον ανανεώνει. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να σταθούμε για να συνεχίσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός, μέσα από αυτές τις εξαιρετικές ακολουθίες και τις αρχαιοπρεπείς φράσεις, να μας δείχνει τον παλμό της χάριτος και της δικής του καρδιάς. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Η κυρία P. Λάμδα διηγείται. Σε κάποια επίσκεψή μου, του μιλούσα για τα βάσανά μου και τις στεναχώριες μου. Παραπονιόμουν για τις δοκιμασίες που με είχαν βρει. Ο γέροντας με άκουγε. Με άκουγε υπομονητικά. Αφού τελείωσα, κούνησε το κεφάλι και μου είπε «Αχ, παιδί, εσύ θέλεις να κάθεσαι σταυροπόδι και να πας και στον παράδεισο».

Ο γέροντας είχε επικοινωνία και διατηρούσε αλληλογραφία με πνευματικά του παιδιά που βρίσκονταν στο κρεβάτι του πόνου. Με τις επιστολές του προσπαθούσε να τονώσει την πίστη τους και να δώσει μια άλλη διάσταση στο μεγάλο θέμα του πόνου, της θλίψης, της αρρώστιας, των δοκιμασιών γενικότερα. Τόνιζε ιδιαίτερα την αρετή της υπομονής, την αδιάλειπτη προσευχή, αλλά και τη συχνή συμμετοχή στα μυστήρια. Αντιγράφουμε μερικά αποσπάσματα. Οι επιστολές γράφτηκαν την περίοδο που ο γέροντας βρισκόταν στο ησυχαστήριο 1963 έως 1967.

τέκνον μου εν Κυρίω αγαπητών. Χαίρε εν Κυρίω πάντοτε. Γνωρίζω δια της παρούσης μου ότι έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εν αυτή. Σχετικώς με την υγεία σου που μου γράφεις ότι δεν βελτιούται, δόξαζε τον Κύριον τακτικά, εφόσον εκείνος επιτρέπει τα πάντα προς το συμφέρον της ψυχής μας. Θέλει να μας καθαρίσει και να μας ετοιμάσει δια την αιώνιον ζωήν, γέννητο. Αμήν. Σας γνωρίζω και δια την δική μου υγεία ότι έχει διαφόρους διακυμάνσεις, πότε καλύτερα και πότε η ιδία κατάστασης. Ευχαριστώ και εγώ τον Κύριό μας, όπου με αξιώνει να στέκω στα πόδια μου και να είμαι εις θέση να λειτουργώ. Δοξασμένον να είναι το Πανάγιον αυτού όνομα, όπου με την κατάστασή μας αυτήν μας ξυπνά και μας φωνάζει. Γίνεστε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα σας καλέσω.

Επειδή δεν γνωρίζουμε ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή κατά την οποία θα μας καλέσει ο Κύριος, πρέπει η ζωή μας να είναι όσο το δυνατόν ειρηνική, επειδή θα μας κρίνει ο Κύριος όπως μας εύρει την τελευταία στιγμή του βίου μας. Όπως σε εύρω, ούτω και κρινώσε. Ο Κύριος αναπαύεται εις τους ταπεινούς, τους πράους και ειρηνικούς. Το πάθημά σου ήθελε να σου γίνει μάθημα και να δεικνύεις υπομονή εις όλα. Έχων εμπρός σου πάντοτε την ώρα του θανάτου σου και να προσεύχεσαι αδιαλείπτος λέγον και την προσευχήν την οποία σου έχω γράψει επανειλημμένος. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Διαρκώς να την έχεις στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Είναι η ανωτέρα προσευχή από όλες όσες υπάρχουν.

ως δια τας ιεράς ακολουθίας που μου γράφεις, αν είναι αρκετέ αυτέ που κάμνεις, σου απαντώ ότι αρκετέ είναι, μόνον να τις κάνεις χωρίς βιασύνη, δια να ωφελήσει. Μου γράφετε ότι η υγεία σας χειροτερεύει προϊόντος του καιρού, αλλά και αυτό είναι ζήτημα του Κυρίου, ο οποίος πάντα προς το του πλάσματος συμφέρον οικονομεί. Μην απογοητεύεστε δια το τιούτον, διότι ο Κύριος μας δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούμε υπέρ την δύναμή μας, αλλά θα μας δώσει την δύναμη να ανταπεξέλθουμε και κατά την δοκιμασία αυτήν. Όσο μεγαλύτερα είναι η δοκιμασία μας, τόσο και τα βραβεία θα είναι μεγαλύτερα, τα οποία ετοιμάζει ο Κύριος δια τους αγωνιζόμενους.

Η δόξα η οποία αναμένει τους αγωνιζομένους εντάφθα, η δόξα εις τους ουρανούς θα είναι μεγάλη και ασύγκριτος ως προς τα παθήματα του νυν καιρού. Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν αποκαλυφθήνε δόξαν. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, το σκεύος της εκλογής του Θεού. Ως δια τας δοκιμασίας σας εις το τέλος της ζωής μας, ο Κύριός μας θέλει να σας καθαρίσει και εξαγνίσει τελείως και δι' αυτό επιτρέπει τους πειρασμούς ως στάδιον των αγώνων μας. Και μακάρι εκείνοι που υπομένουν έως τέλους, δια της υπομονής θα κερδίσουν την ψυχή τους. Ο πόλεμος, ο πολέμιος εχθρός των ψυχών μας, μεταχειρίζεται όλα τα μέσα δια να μας μολύνει. Προσοχή τα τελευταία αυτά χρόνια της ζωής μας, να μην χάσουμε τον παράδεισο. Ο καιρός της ζωής μας, ο λίγος, ελάχιστος είναι. Ευρισκόμαστε πλησίον του λιμένος και αν υπομένομεν, θα εύρωμεν χάριν και έλεος και την ανταπόδοση των αγωνισαμένων μαρτύρων. Μόνον προσεύχου να μην ολιγοστεύσει η πίστης μας μέχρι τέλους και να μην πάθομεν ναυάγιον εγγύς ευρισκόμενη του λιμένος, αλλά του ναντίον με την πίστην, υπομονήν και ταπείνωσιν να εύρωμεν ανοιχτήν την θύραν της εισόδου μας εις την αιώνια ζωή. Αμήν. Προσοχή λοιπόν και πάλιν προσοχή, μη χάσομεν την αιωνιότητα.

Εκείνο το οποίο θέλει ο Κύριος και ευαρεστείτε είναι το να είμεθα έτοιμοι δια της εξομολογήσεως και συχνής θείας κοινωνίας, το οποίο κατορθώνει η ευλάβειά σου και έχεις πάντοτε το εισιτήριο στα χέρια σου δια το μεγάλο ταξίδι εις τους ουρανούς. Εύχομαι πάντοτε εις τον Κύριόν μας να ζεις την εν Κυρίω ζωήν και να ευρεθείς πανέτοιμος εις την ώραν που θα σε καλέσει ο Κύριος. Ιδίως να κοινωνείς τακτικά και να εξομολογείσαι όταν αισθάνεσαι κάποιο βάρος, είτε μικρό είτε μεγάλο, και προπαντός να αισθάνεσαι αγάπην με όσους συναναστρέφεσαι και ζεις, και να συγχωρείς κάθε έναν ο οποίος θα σε πικράνει, και να αισθάνεσαι τον εαυτόν σου ως τον πλέον αμαρτωλότερον των ανθρώπων, και να αγωνίζεσαι δια να βελτιώνεις την ψυχική σου κατάσταση υπομένων τους πόνους και ευχαριστών των Κύριών μας, διόλα είτε λυπηρά είτε ευχάριστα.

να κοινωνεί συχνά. Η Θεία Κοινωνία και όλε ευαγγελική αρετέ, αν τες εκτελούμεν, είναι το εισιτήριόν μας, το οποίον θα έχουμε εις πάσαν στιγμήν μαζί μας, δια να είμεθα δεκτή κατά την ώρα της αναχωρήσεώς μας, δια το μεγάλο ταξίδιόν μας εις τους ουρανούς. Η Θεία Κοινωνία μας ενώνει με τον Κύριόν μας. Καίει τα αγκάθια της ψυχής μας, δίδει υπομονή και μας προετοιμάζει δια την Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα που εξομολογήθης και τα όσα είχες ξεχάσει, παλαιά αμαρτήματα, δεν είναι ανάγκη, εάν κοινωνείς συχνά, να παίρνεις την ευχή του ιερέως εις κάθε σου κοινωνία. Εκτός εάν εντωμεταξύ προκύπτει κάτι, είτε θυμός, είτε κατάκρισης ή άλλη της απροσεξία σου, τότε ανυπερθέτως να τα εξομολογήσει και να παίρνεις και την ευχή του ιερέως.

Όσον προχωρούμε προς την αιωνιότητα, τόσον και να δυναμώνει η πίστης και η αγάπη μας προς τον Κύριον και η υπομονή μας και προπάντων η συναίσθησης της αμαρτωλότητός μας και να ζητούμεν ημέραν και νύχταν την συγχώρηση των αμαρτιών μας και ο έσπλαχνος Κύριος θα μας συγχωρήσει και θα μας κάνει αξίους δια το πολύ έλεος Του της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν γέννητο. Επί τούτης ευχόμενος και πάλιν υγείαν, σωματικήν και ψυχικήν, διατελώ με τα πολλής και πατρικής αγάπης και διαπήρου ευχών ο πνευματικός πατήρ Ιερομόναχος Αθανάσιος.

Ο γέροντας ενδιαφερόταν για όλες τις ανάγκες και τα προβλήματα των πνευματικών του παιδιών. Όχι μόνο για τα πνευματικά, αλλά και τα υλικά. Και θα λέγαμε τα πολύ πεζά που σε άλλους προκαλούν αποστροφή. Με άλλα λόγια, ενδιαφερόταν για τον όλον άνθρωπο ως γνήσιος, ως θόδοξος ποιμένας. Μια Κυριακή μεταξύ των εκκλησιαζομένων στην Αραντζιώτισσα είναι και ο Γιώτα Δέλτα, ένα από τα πνευματικά του τέκνα, είναι λυπημένος. Την προηγούμενη μέρα ήρθε ένα χαρτί από την εφορία για να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Τα χρήματα δεν υπάρχουν και βρίσκεται σε αμηχανία. Ο γέροντας τον παρατήρησε και κατάλαβε ότι κάτι του συμβαίνει. Μετά τη Θεία Λειτουργία τον κάλεσε. «Τι έχεις, παιδί?» «Να, πάτερ μου, μου ήρθε ένας λογαριασμός από την εφορία και δεν έχω να πληρώσω». «Μη στεναχωριέσαι, παιδί, θα βρούμε λύση. Περίμενε λίγο». Δεν πέρασε πολλή ώρα και μια κυρία έδωσε ένα φακελάκι στο γέροντα. Δεν το άνοιξε καν, αλλά φώναξε αμέσως τον κύριο Γιώτα Δέλτα, του παρέδωσε το φακελάκι και αυτός ευχαρίστησε και έφυγε. Όταν άνοιξε το φακελάκι, κατάπληκτος, διαπίστωσε ότι περιείχε ακριβώς το ποσό που του ζητούσε η εφορία.

Ο κύριος Ταφρό διηγείται. Κάποτε βρέθηκα στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Χρειαζόμουν άμεσα κάποια χρήματα. Απευθύνθηκα σε ένα φίλο μου και του ζήτησα δανεικά. Αυτός φοβήθηκε και αρνήθηκε. Πήγα τότε στον πατέρα Θανάσιο. Του ανέφερα το πρόβλημά μου και την άρνηση του φίλου μου. Ο πατήρ Αθανάσιος τον φώναξε και μπροστά μου του είπε: «Άκουσε παιδί, ο αδελφός μας έχει ανάγκη από χρήματα. Εγώ δεν έχω να του δώσω. Δώσ' τα εσύ και θα σου τα επιστρέψει. Μπαίνω εγώ εγγυητής. Και αν δεν σου τα δώσει, θα σου τα δώσω εγώ». Ο φίλος μου πίστηκε. Ποιος μπορούσε να παρακούσει στον παππούλη. Μου έδωσε τα χρήματα και αργότερα του τα επέστρεψα. Όταν το ανέφερα στον εγγυητή πατέρα Θανάσιο, χάρηκε. «Μπράβο παιδί, καλά έκανες, για να έχω κι εγώ και εσύ πρόσωπο και να μπορούμε να ξαναζητήσουμε και για άλλον».

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέρτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη μαρτυρίη σου κύριε μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με κατά του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ό,τι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου επίλαξα. Χριστό εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα ταπεινωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη, ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου, πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδό με τι αδικούση με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
10: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον τα σωτήριών σου Κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου τι πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώση μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,

0: μόνεν τη ώρα ταύτη θα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν,
4: Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών ένεκεν το όνοματό σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία ημνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
11: Φίλοι ακροτές, καλώς ήλθατε και σήμερα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και τα ομιλήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίλη Κωνσταντέλου καταγράφει ότι της πείτε και μας τα μεταφέρει. Ευχαριστούμε πάντα για την επικοινωνία αυτή μαζί μας, για τα καλά σας λόγια, τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και δεν θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν και καλά πρέπει να μας ακούτε, αλλά φαίνεται ότι κάτι παίρνετε. Εμείς παίρνουμε περισσότερα που σας μιλάμε. Και να πούμε επίσης ότι στον ήχο είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Έχω τη χαρά να διαβάζω, να ξαναδιαβάζω μάλλον μετά από πολλά χρόνια, ένα βιβλίο που ήταν εξαντλημένο για καιρό, του Φώτη Κόντογλου, «Γίγαντες ταπεινοί», από τις εκδόσεις Ακρίτας, ένα βιβλίο που συνδυάζει θεολογία και λογοτεχνία με τον γνωστό τρόπο του μάστορα του λόγου Κόντογλου. Και ήμασταν στο πρώτο κεφάλαιο, που μιλάει για διάφορους πατέρες της ασκητικής μας γραμματείας και της καθημάς Ανατολής. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έζησε βασιλεύοντας Κωνσταντίνος ο Πογονάτος, δηλαδή κατά τα 670 μετά Χριστόν. Στο παλάτι είχε το αξίωμα του Πρωτασικρίτη, μα παράτησε τις δόξες του κόσμου και πήγε και έγινε καλόγερος. Στην ησυχία του μοναστηριού έγραψε πολλά και σπουδαία, κατασταθείς ένας μεγάλος δάσκαλος της θεολογίας. Καταδιώχθηκε από τους αιρετικούς για την ευσέβειά του και πέρασε μια ζωή γεμάτη κακοχίες και μαρτύρια, ώσπου παράδωσε το πνεύμα εξόριστο στο Λαζιστάν. Απογευτείτε λοιπόν λίγα ψίχουλα από τούτη την πνευματική τράπεζα. Σαν ανεβαίνει ο νους στο Θεό, με τον έρωτα της αγάπης του, τότε δεν αισθάνεται καθόλου κανένα άλλο πράγμα. Γιατί βρισκόμενος μέσα στη θεϊκή και άπειρη λάμψη, γίνεται ανέστητος για όλα όσα έπλασε ο Θεός, σαν το μάτι που δεν βλέπει πια τ' άστρα όταν έβγει ο ήλιος. Εκείνος που βλέπει μέσα στην καρδιά του ακόμα και ένα μικρό σημάδι από έχθρα για οποιοδήποτε φταίξιμο οποιοδήποτε ανθρώπου, αυτός είναι ολότελα ξένος από αγάπη στο Θεό. Γιατί η αγάπη στο Θεό δεν παραδέχεται μίσος σε κανέναν άνθρωπο καθόλου ολότελα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει με την ίδια αγάπη κάθε άνθρωπο. Όπως το φως του ήλιου τραβά το μάτι που είναι γερό, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά τον καθαρό νου με την αγάπη. Απάθεια είναι η ειρηνική κοινή κατάσταση που γίνεται η ψυχή δυσκολοκίνητη για την κακία. Όποιος δεν καταφρονά τη δόξα και την ατίμωση, τον πλούτο και τη φτώχεια, δεν απόκτησε ακόμα την αγάπη, επειδή η τέλεια αγάπη όχι μονάχα αυτά καταφρονά, αλλά και τούτη την πρόσκαιρη ζωή και το θάνατο. Αν εχθρεύεσαι κάποιους ανθρώπους και κάποιους άλλους μήτε τους εχθρεύεσαι μήτε τους αγαπάς και κάποιους άλλους τους αγαπάς, τον ένα πολύ, τον άλλο λιγότερο, από αυτή την ανισότητα να γνωρίζεις πως βρίσκεσαι μακριά από την τέλεια αγάπη. Γιατί αυτή η τέλεια αγάπη ξεχωρίζει από το ότι κάνει τον άνθρωπο να αγαπά όλους ίσια και όμοια. Σαν διώξει η διάνοια από πάνω της τις πολλές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου που την πλακώνουνε, τότε παρουσιάζεται σε αυτή καθαρός ο λόγος της αλήθειας και της δίνει να καταλάβει την αληθινή γνώση. Τότε ο νους βγάζει από πάνω του τις προτερινές ψεύτικες ιδέες σαν τα λέπια που πέσαν από τα μάτια του μεγάλου Παύλου τον καιρό που ξαναβρήκε το φως του ύστερα από το όραμα που τον τύφλωσε στο δρόμο της Δαμασκού. Όσο ζει κανένας σε τούτο τον κόσμο, και αν φτάξει στην τελειότητα της επίγειας κατάστασης με την πράξη και με τη θεωρία, απόκτησε μοναχά ένα μέρος από την αληθινή γνώση και προφητεία και έναν αραβόνα του Αγίου Πνεύματος, όχι όμως ολόκληρο το πλήρωμα της γνώσης. Και σαν φτάξει, ύστερα από το τέλος των αιώνων στην τέλεια γνώση, που θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο, θα καταλάβει την ίδια την αλήθεια που στέκεται μόνη της και που δείχνει τον εαυτό της εκείνους που θα είναι άξιοι να την καταλάβουν. Γιατί, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος, τότε θα καταντήσουν όλοι όσοι θα σωθούν σε άνδρα τέλειων στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, που σε αυτόν βρίσκονται οι απόκριφοι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Και τότε, σαν φανερωθούν αυτοί οι θησαυροί που είναι τώρα κρυμμένοι, θα καταργηθεί το από μέρος. Η πίστη είναι μια γνώση αναπόδειχτη. Αν λοιπόν είναι γνώση αναπόδειχτη η πίστη, άρα είναι μια σχέση απάνω από τη φύση, που με αυτή, δίχως γνώση και δίχως απόδειξη, ενωνόμαστε με το Θεό κατά την ένωση που είναι απάνω από την νόηση. Τόσο βαθιά είναι ριζωμένη με τις αισθήσεις στην ανθρώπινη φύση η δύναμη του παραλογισμού, ώστε οι περισσότεροι να νομίζουν πως δεν είναι τίποτα άλλο οι άνθρωποι παρά μονάχα σάρκες που έχουν τη δύναμη να απολαύσουν τούτη τη ζωή. Η Ειδονή και η Οδύνη δεν δημιουργηθήκανε μαζί με τη σάρκα, αλλά η παράβαση της εντολής του Θεού έκανε ώστε η μένη Ειδονή να επινοηθεί για να χαλάσει η προαίρεση της ανθρώπινης ψυχής, η δε Οδύνη ήρθε σαν καταδίκη στο να διαλυθεί η σάρκα. Και έτσι η μένη Ειδονή να κάνει την αμαρτία θεληματικών θάνατο, η δε Οδύνη να έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της σάρκας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γρήγορο από την πίστη και τίποτα πιο εύκολο από το να ομολογήσει κανένας τη χάρη που πήρε από εκείνον που πίστεψε. Το ένα φανερώνει την αγάπη που έχει όποιος πίστεψε σε εκείνον που τον έπλασε και το άλλο φανερώνει τη θεάρεστη διάθεση που έχει για τον πλησίον του. Όποιος ξέπεσε από την αγάπη του Θεού, έχει μέσα στη σάρκα του τον νόμο της Ειδονής που βασιλεύει απάνω του και δεν μπορεί ή δεν θέλει να φυλάξει καμιά από τις εντολές του Θεού, γιατί προτίμησε τη φιλίδωνη ζωή από τη ζωή που γίνεται κατά το θέλημα και το πνεύμα του Θεού και με αυτόν τον τρόπο βυθίστηκε στο σκοτάδι της αμάθειας αντί να απολαύσει τη γνώση του Θεού. Η ερωτική κίνηση του αγαθού που προϋπήρχε μέσα στο αγαθό, επειδή είναι απλή και αυτοκίνητη και προέρχεται από το αγαθό, γυρίζει πάλι πίσω σε αυτό γιατί είναι ατελεύτητη και άναρχη. Και αυτό εξηγεί το δικό μας πόθο να ενωθούμε με το Θεό. Γιατί η ένωση με το Θεό που γίνεται από την αγάπη είναι υψηλότερη από κάθε ένωση. Εκείνος που είναι τέλειος στην αγάπη και έφταξε στο έπακρο της απάθειας, δεν καταλαβαίνει τι διαφορά έχει το δικό του από το ξένο πράγμα, ή ο πιστός από τον άπιστο, ή ο δούλος από τον αφέντη, ή το αρσενικό από το θηλυκό. Αλλά επειδή έχει γίνει ανώτερος από την τυραννία των παθών και βλέπει όλους τους ανθρώπους σαν να είναι οι ίδιοι, για όλους έχει τα ίδια αισθήματα. Σχεδόν κάθε αμαρτία γίνεται για την Ειδονή και η τιμωρία της πάλι γίνεται με κακοπάθηση και με θλίψη ή με θεληματική μετάνοια γίνεται η ανέρεσή της. Εκείνος που δε φθονεί, που δε θυμώνει, που δε μνήσει κακή κατά πάνω σ' όποιον τον πείραξε, αυτό δεν σημαίνει πάντα πως έχει αγάπη μέσα για τον εχθρό του, γιατί μπορεί να μην αγαπά και όμως να μην κάνει κακό, αντικακό, όπως λέγει η εντολή, αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό, αντικακό, δίχως να βιάσει τον εαυτό του. Επειδή, για να έχει κανένας τη διάθεση να κάνει καλό σε εκείνους που τον μισούν, πρέπει να έχει μέσα του την τέλεια αγάπη. Βέβαια και το να κάνουμε το καλό έστω και με το ζόρι, είναι μια αρχή πάρα πολύ σπουδαία, έτσι. Το να ανταποδίδουμε το κακό που μας κάνανε με το ίδιο κακό μας φέρνει στην προχριστιανική εποχή, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, και το να κάνουμε κακό ενώ μας κάνουν καλό, εκεί πια δεν υπάρχει αυτό. Όπως το σώμα, σαν πεθάνει, χωρίζεται από τούτο τον κόσμο, έτσι και η ψυχή, σαν βρεθεί σε εκείνη την υψηλότατη κατάσταση της προσευχής, πεθαίνει και χωρίζεται από τα νοήματα του κόσμου. Γιατί αν δεν πάθει ένα τέτοιο θάνατο, δεν μπορεί να βρεθεί και να ζήσει με το Θεό. Καλή είναι η γνώση και η υγεία, αλλά πολλοί άνθρωποι ωφεληθήκανε από τα ενάντια. Γιατί στους κακούς η γνώση δεν συντελεί στο καλό, το ίδιο και η υγεία, μήτε ο πλούτος μήτε η χαρά, γιατί δεν τα μεταχειρίζονται για το αληθινό συμφέρον τους. Αν σταθείς σε προσευχή και νιώσεις μέσα σου κάποια χαρά που είναι πιο μεγάλη από κάθε άλλη, τότε βρήκες την αληθινή την προσευχή. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος. Και αν είσαι θεολόγος, προσεύχεσαι αληθινά. Τρία είναι τα αίτια που αγαπά τα χρήματα ο άνθρωπος. Η φιλιδονία, η καινοδοξία, ότι κάτι είμαι δηλαδή, και η απιστία. Ότι τα χρήματα θα με σώσουν, δεν πιστεύω στην πρόνοια του Θεού, αλλά σε αυτά. Και από τα άλλα δύο, η απιστία είναι η χειρότερη. Πολλά πάθη είναι κρυμμένα μέσα στις ψυχές μας, μα φανερώνονται σαν παρουσιαστούν κάποιες περιστάσεις. Το ίγκυκεν η βασιλεία των ουρανών που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν έχει κατά τη γνώμη μου χρονική σημασία, γιατί η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως όπως είπε ο Χριστός, ούτε θα πούνε «Να, εδώ είναι η εκεί», αλλά είναι σχετικό με τη διάθεση εκείνων που είναι άξιοι της, επειδή η βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας κατά το Ευαγγέλιο.

ήλιος της ερήμου, ο Μέγας Ευθύμιος. Αληθινά κράζει ο προφήτης, γράφει ο Φώτης Κόντογλου στους γίγαντες ταπεινούς. Αγαλιάστο η έρημος και ανθίτο ως κρίνων. Με τη θρησκεία του Χριστού γεμίσανε οι ερημιές από αγίους ανθρώπους, από άνθη πνευματικά. Και αντί της τιβής αναβίσεται κυπάρισος, αντί δε της κονίζης αναβίσεται μυρσίνη. Και ο υμνοδός για τον καθένα από αυτούς τους αγγελικούς κατοίκους της ερήμου, που είχανε το δάκρυ καθημερινό, αλλά όχι το δάκρυ της απελπισίας, αλλά της κατανήξεως, το χαροποιόν δάκρυον ψέλνει παθητικά. «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». «Και της εκβάθου στεναγμής, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας, και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπον της θαύμαση, Ευθύμιε πατήρι μονώσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάσιμων». Ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, που εορτάζει τη μνήμη του η Εκκλησία στις 20 του Ιανουαρίου, εστάθηκε ένας από τους φωστήρες της ασκητικής πολιτείας. Γεννήθηκε στη Μελιτινή της Αρμενίας τα 377 μετά Χριστόν. Αλήθινα, εκ κοιλίας μητρός ήτανε αγιασμένος, γιατί αφοσιώθηκε στο Θεό από 3 χρονών παιδί. Ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης, που μόνασε στο κοινόβιο του Αγίου Ευθυμίου, ύστερα από την κοίμηση του Αγίου γράφει πως από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας του, το στόμα του αενάως δοξολογούσε το Θεό. Η χαρά του ήταν να πηγαίνει στην εκκλησία και να ακούγει τα Άγια Γράμματα με φόβο και κατάνοιξη. Τον δε μεταξύ χρόνων οίκοι εσχόλαζεν εν τέτη προσευχή και τη ψαλμωδία και τες των θείων λόγων αναγνώσεση διανυκτερεύονται και ημερεύων ειδός ότι ο μελετών εν νόμο Κυρίου ημέραστε και νυχτός έστε ως και το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού. Σαν έγινε 29 χρονών πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, έπειτα επισκέφθηκε τους πατέρας της ερήμου και τέλος κατοίκησε σε ένα σπήλαιο της Λαύρας του Φαράν και ζούσε με τέλεια ακτιμοσύνη πλέκοντας ψάθες για τη συντήρησή του. Εκεί κάθισε 5 χρόνια με έναν άλλον ασκητή, Θεόκτιστο. Μετά τα 5 χρόνια πήγανε από το Φαράν και ύβρανε μέσα σε ένα ξεροπόταμο που το λένε τώρα Ουάντι Δαμπόρ, ένα σπήλαιο απόγκρεμνο και εκεί κατοικήσανε. Με τον καιρό πληθύνανε οι αδελφοί και στο τέλος κάνανε ένα μοναστήρι κοινόβιο, το πρώτο που γίνηκε στην Παλαιστίνη, και μέσα σε αυτό οι μοναχοί ζούσανε με άκραν αυστηρότητα. Ο Μέγας Ευθύμιος, ο ηγούμενός του, έλεγε «Οφείλει είναι ο μοναχός, όλος ο φθαλμός, πάντοθεν εαυτόν περισκέπτην ακίμητον έχων προς την εαυτού φυλακήν το της ψυχή σώμα, ως εν μέσω παγίδων διοδεύων αή». Από την αυστηρότητα του βίου, κάποιοι μοναχοί απαυδίσανε και θέλανε να φύγουνε. Τα κελία στενά λίαν και απαραμύθητα ήσαν, ούτως αυτά του μεγάλου Ευθυμίου Κελεύσαντος.

Χρειάζεται πολύ χαρτί και μελάνη για να γράψει κανένας κατά λεπτό στην πολιτεία του Αγίου Ευθυμίου τα λόγια του που σωθήκανε στο βίο του, τα θαύματά του και την κοίμησή του. Η αγιότητά του ακούστηκε σε όλη τη χριστιανοσύνη. Ονομάστηκε Μέγας Φωστήρ και Ήλιος της Ερήμου. Ανεπάφθην κυρίως στις 20 Ιανουαρίου του έτους 473 μετά Χριστόν ημέρα Σάββατο σε ηλικία 97 χρονών. Ειν δε το είδος αυτού αγγελικών, η έξις άπλαστος, αφελής, απροσποίητη, το είδος πραΐτατον, η δε φαινομένη του σώματος αυτού όψης, στρογγυλοειδίστε υπήρχε και φεδρά και λευκή και ευώματος. Ειν δε υποκόλοβος την ηλικίαν και ολοπόλιος, έχουν τον πόγωνα μέγαν, φθάνοντα έως της κοιλίας, και ασυνεί πάντα τα μέλη. Ούτε γάρι οφθαλμή αυτού οι οδόντες ιέτερων μέλος το παράπανε βλάβει, αλλά στερώστε και πρόθυμος όνε τελειώθη. Μια χαρά στην υγεία του δηλαδή. Ένα από τα πολλά θαύματα που έκανε είναι και το ακόλουθο που το διηγήθηκε στον Κύριλο, ο οποίος έγραψε το βίο του Αγίου Ευθυμίου, ένας φύλαρχος Σαρακινός. Τερεύωνας λεγόμενος, για τον πάπο του που είχε το ίδιο όνομα και που τον έγινε ο Άγιος. Αυτός λοιπόν ο γεροτερεύωνας, τον καιρό που ήταν ακόμα παιδί, παράλυσε το μισό κορμί του, το δεξιό μέρος, από το κεφάλι έως τα πόδια. Ο πατέρας του Ασπέβετος, που ήταν και αυτός φύλαρχος, ήταν απαρηγόρητος γιατί οι γιατροί δεν μπορέσανε να δώσουν ωφέλεια στο παιδί του. Βρισκότανε στην Αραβία και είχαν στήσει τα τσαντήρια τους, όπου μια νύχτα βλέπει το άρρωστο παιδί στον ύπνο του έναν καλόγερο με μακριά γενιάδα και του λέγει «Τι ασθένεια έχεις?» και εκείνο έδειξε το παράλυτο μέρος του κορμιού του και ο μοναχός του λέγει πάλι «Ό,τι τάξεις στο Θεό θα το κάνεις αν ελευθερωθείς από την αρρώστια» και το παιδί είπε «Ναι». Τότε του λέγει ο γέροντας «Εγώ είμαι ο Ευθύμιος που κάθομαι στην έρημο 10 μίλια ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Μέσα στο ξεροπόταμο που είναι νοτινά από το δρόμο που πηγαίνει στην Ιεριχώ. Αν θέλεις να θεραπευθείς, έλα σε μένα και ο Θεός θα σε γιατρέψει». Το πρωί είπε το όνειρο το παιδί στον πατέρα του και εκείνος αμέσως πρόσταξε να σηκώσουν τις τέντες και να τραβήξουν κατά το μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου που το βρήκανε ρωτώντας. Οι μοναχοί, σαν είδανε το πλήθος των βαρβάρων, φοβηθήκανε. Μοναχά ο Θεόκτιστος κατέβηκε και τους ρώτησε τι ζητάνε. Και εκείνοι του είπανε τον Ευθύμιο, το δούλο του Θεού. Επειδή όμως ο Άγιος Ευθύμιος ησύχαζε και είχε δώσει παραγγελία να μην τον ανησυχήσουν έως το Σάββατο, είπε στον Ασπέβετο να περιμένουνε. Αλλά ο δυστυχής πατέρας του έδειξε το παιδί που κοιτόταν εξηλιασμένο και τον παρακάλεσε να τον λυπηθεί. Τότε ο Θεόκτιστος πήγε και είπε στον Άγιο την ιστορία. Και εκείνος κατέβηκε και σαν είδε το παιδί έκανε προσευχή πολλήν ώρα, ύστερα το σταύρωσε και παρευθύς έγινε καλά ο τερεύωνας. Βλέποντας οι αραπάδες αυτό το θαύμα, γονατίσανε και φιλούσανε τα πόδια του Αγίου και τον παρακαλούσανε να τους βαφτίσει. Τότε ο Άγιος παράγγειλε να κάνουν μια μικρή κολυμβήθρα σε μια γωνιά της σπηλιάς που σώζονταν στον καιρό που τα έγραφε ο Κύριλλος και αφού τους κατήχησε, τους βάφτισε. Το βάφτισμα των Σαρακινών από τον Άγιον Ευθύμιον εμφανίζεται σε μια τοιχογραφία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Τους κράτησε στο μοναστήρι 40 μέρες για να τους διδάξει τα της θρησκείας και ύστερα φύγανε. Ένας μοναχά απόμεινε στο μοναστήρι. Ο θείος του Τερεύωνα, τερεύωνας κι αυτός αδελφός της μητέρας του και χειροτονήθηκε καλόγυρος και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς αφού έδωσε πολλά χρήματα για να μεγαλώσουν το μοναστήρι. Στάθηκε τύπος και υπογραμμός στην Ευσέβεια και κοιμήθηκε εν ειρήνη. Μια Κυριακή λειτουργούσε ο Άγιος Ευθύμιος και κατά τα συνηθισμένα κάποιος ευλαβέστατος μοναχός Δομετιανός στεκότανε στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης, βαστώντας το λειτουργικό ρηπίδι και ο Μαρίνος ο Σαρακινός στεκότανε κοντά στο θυσιαστήριο ακουμπώντας τα χέρια του στα κάγκελα. Άξαφνα βλέπει φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό και να απλώνεται απάνω στο θυσιαστήριο σαν να ήταν σε ντόνι πύρινο και σκέπασε το Μέγα Ευθύμιο και το Μακάριο Δομετιανό. Και έμεινε έτσι σε όλο το χειροβικό. Τούτο δε το θαύμα ουδείς είδεν ημί οι όντες του πυρός ένδων και τερεύων και ο χρυσίπου αδελφός Γαβρίλιος ο Καπαδόκης, ευνούχος όν απογεννήσεως και δι' 25 ενιαυτών τότε εις την εκκλησίαν προσελθών.
φόβο τίνην συσκεφή σωτερεύων, έφυγεν εις τα οπίσω, και από τότε ουκέτι προέθετο επιστηρίζεστε το καγγέλο του ιερατίου, καθήν είχε συνήθειαν τολμηρός και θρασαίος του τοπιήν κατά την ώραν της θείας προσκομιδής, αλλά ο πίσω πλησίων της θύρας της εκκλησίας ίστατο, μετά φόβου και ευλαβίας κατά την της συνάξεως ώραν, κατά την κελεύουσαν εντολήν ευλαβής έσεστε τους Ιούς Ισραήλ και μη καταφρονητάς.

ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα. Διαβάζουμε το καταπληκτικό βιβλίο του Φώτη Κόντογλου, «Γίγαντες, ταπεινή από τις εκδόσεις Ακρίτας». Θυμίζω τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

Λόγοι Αθανασίας Πλήρης, Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Θα έγραφα σήμερα απάνω σε κάποιο άλλο θέμα που να μην είναι θρησκευτικό, αλλά πήρα πολλά γράμματα και τηλεφωνήματα από αναγνώστες της ελευθερίας που εκφράζουν τη ζωηρή επιθυμία τους να διαβάσουν περισσότερα σχετικά με τους Ορθοδόξους Πατέρας και τα συγγραμματά τους, επειδή δεν βρίσκουν πουθενά τέτοια πνευματική τροφή. Λοιπόν, άλλαξα σκοπό και θα γράψω για τον Άγιο Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο. Αληθινά, ανύποπτοι είναι όσοι δεν γευθήκανε από αυτή την αθάνατη βρύση, θέλω να πω από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, που πολλοί τα έχουν για παπαδίστικες φλιαρίες. Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου διαβάζονται στην Ευρώπη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο πατερικό βιβλίο, από όσα μεταφραστήκανε σε ξένες γλώσσες, όπως έγραψα πριν λίγες μέρες. Τούτος ο Άγιος έχει κάποια χάρη να κάνει χειροπιαστά τα πιο άπιαστα και τα πιο βαθιά μυστήρια της θρησκείας, σαν να σου τα δείχνει ο Μακάριος με το δάχτυλό του, επειδή αξιώθηκε να ζει μέσα στο ανέκφραστο φως του Χριστού, όντας ακόμα μέσα στο σώμα. Γεννήθηκε στην Παφλαγωνία, που βρίσκεται στη Μικρά Ασία, κατά το μέρος της Μαύρης Θάλασσας, από γονέους που είχαν τον τρόπο τους. Και επειδή ένας θείος του είχε μεγάλο αξίωμα στο παλάτι, τον στείλανε στην πόλη κοντά του να μάθει γράμματα και να μπει στη θέση του αργότερα. Μα ο Σιμεών δεν ήθελε να μάθει πολλά γράμματα, γιατί τα νόμιαζε ανώφελα και ολοένα συναναστρεφότανε με καλόγερους και με φτωχούς ερημίτες που κατεβαίνανε στην πόλη και τριγυρνούσανε σαν τους δερβισάδες. Σε αυτούς έβρισκε αυτό που ποθούσε. Σαν μεγάλωσε λίγο, πήγε και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Στουδίου, υποταχτικός έναν Άγιο Γέροντα που τον λέγανε και εκείνον Σιμεών, και εκείνος τον κυβερνούσε με αυστηρότητα. Εκεί, ζώντας ανάσαρκος άγγελος, έφταξε σε υψηλά μέτρα που προφανερώνανε ποιος ήθελε να κατασταθεί στο τέλος. Συνήθιζε να κλείνεται μέσα σε μια μικρή εκκλησία που είχε ένα σεντούκι γεμάτο κόκαλα, και εκεί έκανε την προσευχή του. Στο μεταξύ, ο πατέρας του πήγε στο μοναστήρι να τον πάρει και τον παρακαλούσε με δάκρυα να πάγει μαζί του, πλην ο Σιμεών δεν θέλησε και έκανε χαρτί να μοιράσει ο πατέρας του στους φτωχούς το μερίδιό του, και αυτός απόμεινε στο μοναστήρι και περίσεψε τη σκληραγωγία του κορμιού του και την υπακοή του στον πνευματικό πατέρα του, μην έχοντας ολότελα θέλημα δικό του. Και τόση αφοσίωση είχε στο γέροντά του, ώστε δεν υπήρχε πράγμα που να του παραγγείλει και να μην το κάνει, ακόμα και αν του έλεγε να πέσει στη θάλασσα. Το γέροντά του τον σεβότανε σαν Άγιο, όπως και ήταν Άγιος, και μετά το θάνατό του έγραψε γι' αυτόν ακολουθία και ύμνους και έδωσε σε έναν αγιογράφο να ζωγραφίσει την εικόνα του και την έβαλε στην εκκλησία με καντήλι και γιόρταζε την ημέρα της κοιμήσεώς του. Για αυτή την τιμή που έκανε στο γέροντα Σιμεών τράβηξε πολλά βάσανα, εξορίες και μαρτύρια και κατατρεγμούς από κάποιους δεσποτάδες υποκριτές και άπιστους που τον λέγανε αγράμματον αυτοί οι γραμματισμένοι, όπως και σήμερα κάποιοι θεολόγοι σπουδασμένοι στα Ευρώπας καταφρονούνε τους απλούς και αγράμματους καλόγερους. Σε τούτο το μεταξύ, ο πατέρας του δεν ησύχασε και έβαλε κάθε μέσο να τον ξεκαλογερέψει και να τον πάρει να τον παντρέψει. Βλέποντας ο γέρος Σιμεών πως δεν έβρισκε ησυχία ο μαθητής του, τον πήγε σε ένα άλλο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος και τον παράδωσε στον ηγούμενο Αντώνιο ξακουσμένον για την αρετή του. Εκεί μέσα γίνηκε ο τύπος και υπογραμμός της μοναχικής πολιτείας και με τον καιρό τον χειροτονήσανε η ιερέα, και σαν πέθανε ο Αντώνιος τον εκλέξανε οι αδελφοί ηγούμενο, που όποτε λειτουργούσε βλέπανε το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά να κατεβαίνει στο κεφάλι του. Αυτό το φρικτό σημείο το βλέπανε επί 48 χρόνια. Αλλά με όλη την αγιότητα που είχε, βρεθήκανε άνθρωποι ασεβέστατοι που τον βασανίσανε με κάθε τρόπο, βρίζοντάς τον και λέγοντας πως είναι υποκριτής και κατηγορώντας τον πως έκανε Άγιο το γέροντά του και τον γιόρταζε. Και ο Μακάριος Σιμεών του συγχωρούσε, αλλά μαζί τους πολεμούσε με τα πνευματικά όπλα. Η ζωή του στάθηκε γεμάτη από πειρασμούς και διωγμούς, και για να την εκθέσει κανένας καταλεπτός δεν φτάνει όχι μόναχα τούτη η στενή λωρίδα του χαρτιού που έχω, αλλά βιβλίο ολόκληρο. Για να συντομέψω λοιπόν, θα βάλω παρακάτω μοναχά κάποια σπουδαία περιστατικά που δείχνουν την αγιότητά του και που τα έγραψε ο άξιος μαθητής του Νικήτας Τιθάτος.

Άγιος Σιμεών είχε ένα καλογεροπαίδι που το λέγανε Νικηφόρο και που το είχε αναθρέψει ο ίδιος. Αυτός ο Νικηφόρος διηγήθηκε στον Νικήτα κάποια θαύματα με την απλότητα που είχε στη διάνοια και στη γλώσσα. «Με αγαπούσε», λέγει ο γεροντάς μου, «τόσο πολύ που δεν άφηνε κανέναν άλλο παρεκτός από εμένα να απομείνει μαζί του στο κελί του. Ή γιατί ήμουν άκακος, ή γιατί τον υπηρετούσα στα γυρατιά του, ή από οικονομία Θεού για να φανερωθούν τα έργα του. Καθώς λοιπόν εκοιτόμουν μια νύχτα σε μια γωνιά του κελιού, σαν να με ξύπνησε κάποιος και βλέπω ένα θέαμα φοβερό. Κοντά στη σκεπή του κελιού ήταν κρεμασμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που τη λένε Δέηση και μπροστά της έκαιγε ένα καντήλι. Λοιπόν, αντίκρισα αυτή την εικόνα ως τέσσερες πύχεις ψηλότερα από τη γη, είδα τον Άγιο που στεκότανε στον αέρα και είχε τα χέρια του ανασηκωμένα και προσευχότανε λάμποντας ολόκληρος σαν το φως. Κι εγώ, βλέποντας αυτά, από το φόβο μου χώθηκα μέσα στο σκεπασμά μου και σκεπάστηκα κατά κούκουλα. Και αφού ξημέρωσε, διηγήθηκα στον Άγιο κρυφά αυτό που είδα. Και ο Άγιος αναστέναξε και μου παράγγειλε να μην το πω σε κανέναν. Άλλη μια φορά ξαναείδε το ίδιο θαύμα, λίγο πριν από το θάνατο του Αγίου. Επειδή λοιπόν, λέει, ήρθε ο καιρός του θανάτου του, εκείτετον ο Μακάριος από κακή δυσεντερία, βασανιζόμενος πολλές μέρες, δίχως να μπορεί να σαλέψει μόνος του, αν δεν τον γυρίζαμε εμείς από το ένα και από το άλλο μέρος. Ενώ βρισκότανε σε αυτή την κατάσταση, μου παράγγειλε να απομείνω μονάχος μαζί του. Μια νύχτα λοιπόν, που κοιμόμουν αξαπλωμένος απάνω σε ένα σεντούκι, σαν να με σκούντιξε κάποιος και ξύπνησα και βλέπω εκείνον τον Μακάριο, που πριν από λίγη ώρα τον είχαμε γυρίσει, να στέκεται στον αγέρα ως τέσσερις πύχες απάνω από τη γη και να προσεύχεται. Και θυμόμενος την πρώτη φορά που τον είχα δει έτσι, θαύμαζα την αγιότητά του, συλλογιζόμενος πως αυτός, που δεν μπορούσε να σαλέψει, πως σηκώθηκε από το στρώμα και ενώ φορούσε σώμα βαρύ, στεκότανε στον αγέρα. Κι έτσι αποκοιμήθηκα και πάλι ξύπνησα και τον βλέπω πως έπεσε στο κρεβάτι του και σκεπάστηκε μόνος του. Σαν ξημέρωσε, του το φανέρωσα και μου έκανε δεσμό να μην το πω σε κανέναν πριν από το θάνατό του. Αυτός ο Άγιος, που πολεμήθηκε πολύ στη ζωή του από τους κακούς ανθρώπους και περιφρονήθηκε σαν αγράμματος από τους σποδαγμένους του καιρού του, τιμήθηκε και ζωντανός, αλλά περισσότερο μετά το θάνατό του, που έλαμψε με τα συγγράμματά του και φώτισε τις ψυχές των ανθρώπων και ονομάστηκε νέος θεολόγος κατά το λόγο του προφήτη που λέγει «Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Και εσύ, όποιος κι αν είσαι, στοχάσου τα μυστήρια του Θεού». Εκείνος ο φτωχός και καταφρονεμένος καλόγερος που έζησε στα 1000 μετά Χριστόν, δηλαδή 900 χρόνια πριν από μας, αφού διαβάστηκε με δίψα από μυριάδες ανθρώπους του καιρού του, έσκησε σαν πύρινο μετέωρο αυτούς τους 9 αιώνες που καταβροχθήσανε και ρίξανε στο βάραθρο της λησμονιάς μυριάδες ανθρώπους που πολλοί από αυτούς νομίζανε πως θα μείνουνε αθάνατοι και έφταξε ως τον καιρό το δικό μας φωτοβόλος και άφθαρτος σαν ήλιος για να δώσει ζωή και ελπίδα στους σημερινούς ανθρώπους που τον βρήκανε ψάχνοντας σαν να είναι ο πιο πολύτιμος και αθάνατος θησαυρός. Σήμερα, σε καιρό που η αμαρτωλή ζωή που ζουν οι άνθρωποι παράλυσε σχεδόν όλες τις πνευματικές δυνάμεις που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και τον έκανε να κολλήσει στα κτηνώδη πάθη και να παραδοθεί σύμψυχο στο μαμονά, σήμερα τρέχουν ένα πλήθος ψυχές να πιούνε από το αστήρευτο και αθάνατο νερό που αναβρίζει από τα λόγια του Αγίου Σιμεών και που είναι δροσερότατο, μόνο που η πηγή από όπου βγαίνει βρίσκεται 1000 χρόνια μακριά από μας μέσα στο σκοτάδι του καιρού. Τα αγιασμένα βιβλία του διαβάζονται με δίψα σε κάθε χώρα και θα διαβάζονται όλο ένα και περισσότερο σε γλώσσες που αγωνιζόμαστε εμείς να μεταφράσουν τα γραψίματά μας, που θα τα θάψει μεθαύριο η λησμονιά με όλους τους νεωτερισμούς και τις δυσκολονόητες και περίπλοκες θεωρίες μας. Γιατί όλα αυτά που γράφουμε εμείς, φιλοσοφίες, λογοτεχνίες, επιστημονικές θεωρίες, βγαίνουν από τον υλικό νου μας, τον νου της σαρκός μας, όπως τον λέγει ο Απόστολος Παύλος, και γι' αυτό έχουν το θάνατο μέσα τους, ενώ ό,τι έγραψε ο Άγιος Σιμεών είναι αθανασίας πλήρες.

Άγιος Νίκων ο μετανοείται. Στις 26 Νοεμβρίου γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας η μνήμη του Αγίου Νίκονος του μετανοείται. Τον είπανε μετανοείται επειδή έλεγε συχνά στους ανθρώπους να μετανοήσουν όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πατρίδα του ήταν κάποια χώρα του Πόντου που τη λέγανε Πονεμονιακή. Γεννήθηκε τον καιρό που βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Νικηφόρος Φωκάς. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι, μα όχι μοναχά στα υλικά πλούτη, μα και στα πνευματικά. Για τούτο τον αναθρέψανε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Και ενώ τα άλλα τα αδέλφια του και οι φίλοι του ήταν παραδομένοι στις διασκεδάσεις και στα υποδρόμια, ο Νίκων αγαπούσε τη θρησκεία και ήταν ταπεινός και φρόνιμος σε όλα. Λιγόφαγος, απλός στους τρόπους, σεμνολόγος, φυλάγοντας τα μάτια του, να μην μπει μέσα του ο σαρκικός πειρασμός που χαλά την αγνότητα της νεότητος. Μια μέρα τον έστειλε ο πατέρας του που είχε πολλά κτήματα να επιστατήσει απάνω στους εργάτες που δουλεύανε σε αυτά. Και σαν είδε τον κόπο και τον υδρότα που χύνανε αυτοί οι άνθρωποι, τόσο λυπήθηκε η ψυχή του, που παρά τις απαρευθείς και τα κτήματά του και τους γονιούς του και την πατρίδα του και έφυγε χωρίς να γνωρίζει πού πηγαίνει, αφού γι' αυτόν όλοι οι οικουμένοι ήτανε του Θεού κατά το λόγο που λέγει του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Αφού πέρασε πολλούς τόπους που δεν τον ήξερε κανένας, έφταξε σε ένα βουνό που ήταν το σύνορο ανάμεσα στον Πόντο και στην Παφλαγωνία και που είχε και ένα μοναστήρι λεγόμενο Χρυσή Πέτρα. Σαν είδε το μοναστήριο Νικήτας, ένιωσε μεγάλη χαρά και ο Θεός φώτισε τον γέροντα ηγούμενο που ήταν Άγιος άνθρωπος και βγήκε στην πόρτα και καλωσόρισε τον Νικήτα και τον αγκάλιασε σαν πατέρα στο γιο του και τον κάλεσε με το όνομά του. Ο Νικήτας, αν άκουσε τον γέροντα να τον φωνάζει με το όνομά του χωρίς να τον έχει δει ποτέ, φτεροκόπησε η καρδιά του και μπήκε μαζί με τον ηγούμενο στην εκκλησία και την ίδια ώρα τον κούρεψε μοναχό με το όνομα Νίκων. Από εκείνη την ημέρα ξέχασε ολότελα πια πως ζει σε τούτο τον κόσμο. Τη μέρα δούλευε στην υπηρεσία που τον έβαλε ο γέροντάς του και τη νύχτα δεν κοιμότανε, αλλά αγρυπνούσε με προσευχή και με δάκρυα για να μην αφήσει να μολευτεί η νεανική ψυχή του από κανέναν άσχημο διαλογισμό και από την πονηριά που μπαίνει τόσο εύκολα στην ψυχή του ανθρώπου. Οι άλλοι αδελφοί της μονής τον αγαπήσανε πολύ γιατί ήτανε απερηφάνευτος, πράος και καλοκάγαθος. 12 χρόνια έζησε μέσα στο μοναστήρι της Χρυσής Πέτρας. Στο μεταξύ ο πατέρας του χάλασε τον κόσμο για να τον βρει πλην μάταια κοπίασε. Επειδή όμως δεν έπαψε να τον ψάχνει, ο Άγιος παρακάλεσε τον γέροντά του να τον αφήσει να φύγει από το μοναστήρι, όπως και έγινε. Μα σαν πέρασε το ποτάμι Παρθένη, γύρισε και είδε στην αντικρινή ακροποταμιά τον πατέρα του με τα άλλα παιδιά του και με τη συνοδεία του, και σαν τον γνώρισε ο γέρος άρχισε να κλαίγει και να φωνάζει στον Νικήτα να τον λυπηθεί και να γυρίσει στο σπίτι του και ήθελε να πέσει στο ποτάμι. Μα τον εμποδίσανε οι δικοί του γιατί είχε φουσκώσει το ρεύμα του από τα πολλά νερά που κατέβασε. Και ο μακάριος Νίκων, σφίγγοντας την καρδιά του, γύρισε κατά τον πατέρα του και γονάτισε και τον προσκύνησε, και ύστερα έστριψε πάλι και τράβηξε το δρόμο του. Πέρασε από βουνά έρημα, από κρεμνούς και καταβόθρες. Τα ρούχα του ήταν ελερά και τριμμένα, τα πόδια του ξυπόλυτα. Βαστούσε μοναχά ένα ραβδί και ένα σταυρό. 3 χρόνια γυροβολούσε έτσι στα βουνά που ήταν λιμέρια των ληστών και έτρωγε χορτάρια. Πολλές φορές τον συναπαντούσαν αυτοί οι φωνιάδες και τον κλωτσούσανε. Μα σαν είδανε πως την κακία τους αποκρινότανε με αγάπη και με ταπείνωση, τον αγαπήσανε κι αυτοί και τον τιμούσανε σαν Άγιο. Σαν περάσανε 3 χρόνια που έζησα πάνω στα βουνά, αποφάσισε να κατέβει στις πολιτείες και να κηρύξει το Ευαγγέλιο και τη μετάνοια. Ήτανε τότε έως 36 χρονών κατά τα 959 μετά Χριστόν. Αφού πέρασε βιαστικά τα μέρη της Ανατολής, μπαρκάρισε σε ένα καράβι για να πάγει στην Κρήτη στα 961 μετά Χριστόν, επειδή οι Άραβες είχαν αλλαξοπιστήσει τους χριστιανούς με το σπαθί. Με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσε και τους γύρισε στην πίστη του Χριστού και ύστερα από 7 χρόνια έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Επίδαυρο στα μέρη του Δαμαλά και εκεί γύριξε τη μετάνοια και έσωσε ψυχές. Από τον Δαμαλά μπήκε σε ένα καΐκι για να πάγει στην Αθήνα. Μαζί με το καΐκι που μπήκε ο Άγιος, ταξίδευε και ένα άλλο για την Αθήνα και περνώντας από τη Σαλαμίνα βγήκανε οι ναύτες να πάρουν νερό. Αυτό το νησί ήταν έρημο από τους κουρσάρους. Ο Άγιος είπε στους καπετάνιους να μην φύγουνε ακόμα από τη Σαλαμίνα γιατί θα πάθουνε. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί πέρασε η ώρα. Φώτης Κόντογλου, Γίγαντες ταπεινοί, το πολύ πολύ όμορφο βιβλίο από τις εκδόσεις Ακριτές που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ηλεκτρότες, καλώς απόγευμα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας: «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπεδινά.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

ο Στριφνός Στάρετς Γεράσιμος και ο Διαχριστόν Σαλός. Ο μόνος από τον οποίο ελάμβανε στήριξη και με τον οποίο μπορούσε να μοιραστεί τον πόνο του ήταν ο μεγαλόσχημος μοναχός Γεράσιμος, ο αυστηρός αλλά δίκαιος πνευματικός του οδηγός. Σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού, πραγματώθηκε ένας πνευματικός σύνδεσμος μεταξύ τους. Σε όλους ήταν γνωστή η αυστηρότητα του Στάρετς Γερασίμου. Γι' αυτό ο νεαρός δεν εξεπλάγει όταν το εμπιστεύτηκαν στην καθοδήγηση του αυστηρού μοναχού. Εκείνος όμως άρχισε να διώχνει τον Ζαχαρία από το κελί του και τον φοβέριζε πως θα τον χτυπήσει με το ραβδί του. Ο Ζαχαρίας ταπεινά απαντούσε στον Στάρετς ότι εκείνος μπορεί να τον βρίζει ακόμη και να τον χτυπήσει με τον μπαστούνι, αλλά αυτός δεν θα φύγει από το κελί του μέχρι να συμφωνήσει να γίνει πνευματικός του οδηγός. «Τώρα είσαι πνευματικός μου Υιός», του απάντησε ο Στάρετς. «Εγώ έτσι φερόμουν σε όλους και όλοι έφευγαν μακριά μου. Μόνο εσύ δεν έφυγες». Από τότε ο δόκιμος Ζαχαρίας έμεινε κάτω από την πνευματική του καθοδήγηση. Διδάχθηκε την αδιάλειπτη προσευχή, την αυστηρή εγκράτεια της γλώσσας και τον περιορισμό της τροφής. Σύντομα τακτοποιήθηκε το διακόνημά του. Τον έστειλαν να προσέχει τα άλογα. Στην αρχή έπεσε σε απελπισία. Από μικρός φοβόταν τα άλογα και την πρώτη φορά γόγγισε πολύ για αυτήν την εντολή. Γρήγορα όμως αισθάνθηκε αγάπη για το άλογο, αυτόν τον βοηθό του ανθρώπου. Άρχισε να του αρέσει η δουλειά του και επίσης τακτοποιήθηκε και η σχέση του με τους άλλους. Η υπομονή, η προσευχή και η αγάπη του νέου δοκίμου νίκησαν τους πειρασμούς. Εκείνο τον καιρό ζούσε στο μοναστήρι ένας μοναχός Διαχριστόν Σαλός, που το όνομά του δεν έχει σωθεί, ο οποίος είχε προορατικό χάρισμα. Όταν οι πατέρες της μονής οδήγησαν σε αυτόν τον Ζαχαρία, ο Σαλός κοίταξε τον δόκιμο και είπε «Γιατί μου φέρατε εδώ αυτό το αλογίσιο κεφάλι, αυτός είναι μεγάλος άνθρωπος και εγώ είμαι ανάξιος για να με επισκεφθεί». Ο Σαλός μιλούσε με τρόπο αλληγορικό και οι πατέρες τίποτα δεν κατάλαβαν, αλλά ούτε και ο δόκιμος Ζαχαρίας κατάλαβε τίποτε. Στη συνέχεια όμως, όταν ήδη ήταν αρχιμανδρίτης με το όνομα Ζινόβιος και ανήλθε στο αρχιερατικό αξίωμα, θυμήθηκε την πρόρηση του Σαλού της Μονής του Γκλίνσκ.

στον πόλεμο. Το 1914 άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και στα 1916 ο δόκιμος Ζαχαρίας Μαζούγκα κλήθηκε στη στρατιωτική υπηρεσία. Τον συνόδευσε ο Στάρετς Γεράσιμος, ευλόγησε το ταξίδι του, τον θέτησε πατρικά και του υποσχέθηκε να προσεύχεται γι' αυτόν. Αποχαιρετώντας τον, προείπε στον Ζαχαρία την επιστροφή του στο κοινόβιο και του αποκάλυψε ότι βλέπονται σε αυτή τη ζωή για τελευταία φορά. Με κάθε τρόπο έπεισε τον Ζαχαρία να μην κλάψει γι' αυτόν, αλλά να προσεύχεται και σε όλα να βασίζεται στο θέλημα του Θεού. Ο Ζαχαρίας με τη μονάδα του μεταφέρθηκε στη Λευκορωσία. Στριμωγμένοι από τους Γερμανούς, εγκαταστάθηκαν στην ελώδη περιοχή του Πίνσκι και για μισό χρόνο κράτησαν τις θέσεις τους μέσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες. Εκεί τα πόδια του Ζαχαρία από τη συνεχή υγρασία πονούσαν και έβγαλε έξεμα, το οποίο τον βασάνιζε σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του. Αργότερα προστέθηκε και θρομβοφλεβίτιδα και άρχισαν να εμφανίζονται στα πόδια του τροφικά έλκη που δεν επουλώνονται προκαλώντας του δυνατό πόνο. Το να θεραπευτεί τελείως από αυτά ήταν αδύνατο. Μπορούσε μόνο προσωρινά να επουλώσει τις πληγές. Αλλά αυτές σε λίγο καιρό πάλι άνοιγαν και έτσι συνέβαινε σε ολόκληρη τη ζωή του. Με τις ευχές του Στάρετς Γερασίμου τοποθετήθηκε σε λόχο φρουράς και δεν συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μετά την αποστράτευσή του, ο Ζαχαρίας επέστρεψε στο μοναστήρι, όπου τον Ιούνιο του 1920 δέχθηκε την κουρά του Σερασοφόρο και τον Μάρτιο του 1921 τη μοναχική κουρά με το όνομα Ζινόβιος προς τιμήν του Ιερομάρτυρος Ζινοβίου, επισκόπου Εγών. Σημειωτέων ότι η κουρά του Ζαχαρία πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη για την Ορθόδοξη Εκκλησία περίοδο και έτσι ήδη από τότε συναισθάνθηκε ότι πρέπει να υπομείνει πολλά για την πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο Στάρετς Γεράσιμος εκείνο τον καιρό, όπως είχε προείπει, ανεχώρησε για τον Κύριο. Η περαιτέρω πνευματική πρόοδος του νέου μοναχού πέρασε στην καθοδήγηση του ιερομονάχου Στάρετς Νικολάου και του αρχιμανδρίτου Νεκταρίου, του ηγουμένου του κοινοβίου.

στο διακόνημα των μήλων. Σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από το μοναστήρι, στο Πουτίβλ, στον ποταμό Σέιμ, βρίσκονταν οι μοναστηριακοί μήλοι. Με την ευλογία του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου, ο μοναχός Ζινόβιος εκτελούσε το διακόνημά του, δηλαδή παρέδιδε στους μήλους σιτάρι και από εκεί μετέφερε στο κοινόβιο αλεύρι. Αν θυμηθούμε ότι εκείνα τα χρόνια η Ρωσία βρισκόταν μέσα στις φλόγες του εμφυλίου πολέμου, στον οποίο ο αδελφός δεν λυπόταν ούτε τον αδελφό του, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι το διακόνημα αυτό συνοδευόταν πάντοτε από μεγάλο κίνδυνο. Όταν σε αυτή την εφοδιοπομπή ήταν επισκεφαλής ο μοναχός Ζινόβιος, ο οποίος πίστευε στη δύναμη της Θείας Ευλογίας που του είχε δώσει ο ηγούμενος, όλα παραδίνονταν χωρίς ζημιά. Όπως θυμόταν ο επίσκοπος Ζινόβιος, μόνο μια φορά όλο αυτό το διάστημα συνέβη να παραχωρήσει ένα τσουβαλάκι μοναστηριακής ζάχαρης, όλο όμως το φορτίο παραδόθηκε χωρίς να λαϊλατηθεί. Ως μοναχός, ο Ζινόβιος αγόγγιστα εκτελούσε όλα όσα ζητούσε ο ηγούμενος, προσθέτοντας και τις προσευχές του προς τον Κύριο και στην Πανάχραντη μητέρα του για να εκτελείται με επιτυχία το διακόνημά του. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι όταν αργότερα όριζε στα πνευματικά του παιδιά ως κανόνα την άσκηση της προσευχής του Ιησού, την οποία αυτός είχε αδιάλειπτη, τους παρότρινε να προσθέτουν συμπληρωματικά στον κανόνα τους και την ευχή προς την υπεραγία Θεοτόκο. Συχνά πυκνά, ο επίσκοπος Ζινόβιος επεσήμενε τη μεγάλη δύναμη της ευλογίας κατά την εκτέλεση κάθε διακονήματος.

τέκνο υπακοής μέχρι σε σχάτων. Από την αρχή ήδη της μοναχικής του προετοιμασίας, ο μοναχός Ζινόβιος διδάχθηκε την εκοπή του θελήματός του και τη βαθιά ταπείνωση. Κάποτε ο ηγούμενος τον κάλεσε στο κελί του. Εκεί κάθισαν τον Ζινόβιο σε μια καρέκλα και ο διακονητής του ηγουμένου του κούρεψε τα μαλλιά και ξύρισε τη γενιάδα του. Τίποτε δεν του εξήγησαν, αλλά κι αυτός δεν είπε ούτε λέξη, ούτε ρώτησε κάτι, αλλά καθόταν ταπεινά στην καρέκλα. Μετά τον πρόσταξαν να πάει στο κελί του και να μην απομακρυνθεί καθόλου από εκεί. Πολύ αργά περνούσε η ώρα εκεί. Ο Ζινόβιος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί του φέρθηκαν έτσι. Βασιζόμενος στο θέλημα του Θεού, το βράδυ κλήθηκε να παρουσιαστεί στον ηγούμενο. Αυτός, χωρίς να του πει τίποτε, αφαίρεσε από τον Ζινόβιο τα μοναχικά ενδύματα και του έδωσε να προβάρει ένα κοστούμι. Ο Ζινόβιος άρχισε να ντύνεται, αλλά η καρδιά του γεμάτη πικρία απορούσε. «Μήπως πρόκειται να εγκαταλείψω το μοναστήρι, γιατί δεν μου λένε τίποτε?» Αργότερα, ο πατήρ Νεκτάριος του έδωσε εντολή να ζέψει τα άλογα και να φέρει την άμαξα στο κτίριο του ηγουμενίου. Χωρίς να πει λέξη, ο μοναχός Ζινόβιος το έκανε και αυτό και επέστρεψε στο κελί του ηγουμένου. Εκείνος προσευχήθηκε και μετά γύρισε και του είπε ότι για μια ακόμη φορά τον δοκίμασε και δεν έκανε λάθος. Του είπε ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να φέρει εις πέρας μια σπουδαία αποστολή, δηλαδή να μεταφέρει κρυφά κάποιον άνθρωπο. Όλη δε αυτή η μεταμόρφωση και εξωτερική αλλαγή ήσαν απαραίτητες για να μην τραβήξει την προσοχή. Ο μοναχός Ζινόβιος εκπλήρωσε τη δύσκολη παραγγελία του ηγουμένου με εξυπνάδα και επιδεξιότητα, αν και δεν ήταν εύκολο, γιατί σε όλη την Ουκρανία κυριαρχούσαν διάφορες ληστοσημωρίες. Όπως κατάλαβε αργότερα, είχε μεταφέρει κάποιον αρχιερέα, ο οποίος αποχαιρετώντας τον του είπε «Έσωσες αρχιερέα, επομένως και εσύ θα γίνεις αρχιερεύς». Τα προφητικά αυτά λόγια πραγματοποιήθηκαν μετά από 35 χρόνια, στις 29 Δεκεμβρίου 1956, την ημέρα της χειροτονίας του ιερομονάχου Ζινοβίου σε επίσκοπο. Η χειροτονία έγινε σε μετόχη της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Γεωργία, όπου η ίδια η μητέρα του Θεού τον οδήγησε, καθώς σε όλη του τη ζωή ήταν η προστάτης του και η παραμυθία του. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, πέρασε πλήθος δοκιμασιών.

Δοκιμασίες, φυλακίσεις και αδιάκοπη διακονία. Η δύναμη της θελήσεώς του, η επιμονή του και η πίστη του που συνοδευόταν από την προσευχή τον βοήθησαν να διαβεί όλη την πορεία της ζωής χωρίς να γογγίσει. Το 1922 διέλυσαν τη μονή του Γκλίνσκ. Ο μοναχός Ζινόβιος πήρε μαζί του ένα από τα καθαγιασμένα ντιμίνσια, πάνω στο οποίο αργότερα τελούσαν τη Θεία Λειτουργία έξω από τον ναό, στην Ήπεθρο. Ο νέος αγωνιστής ταξίδεψε προς τον Κάφκασο και πήγε στον Τραντόφ, στο μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κοντά στην πόλη Σοχούμι. Εκεί χειροτονήθηκε διάκονος και στις 18 Ιανουαρίου του 1925 από τον επίσκοπο Σουχούμ Νίκονα χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα έκλεισαν και αυτό το μοναστήρι. Από το 1925 ως το 1930 ο πατήρ Ζινόβιος υπηρέτησε στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Σοχούμι. Το 1930 συνέλαβαν τον πατέρα Ζινόβιο και για 7 μήνες τον κρατούσαν στο τμήμα μεταγωγών του Ροστόφ, όπου συναντήθηκε με τον πατέρα Ανδρόνικο, τον πατέρα Σεραφείμ και άλλους πατέρες της μονής του Γκλίνσκ. Ο πατήρ Σεραφείμ οδηγήθηκε στην Τασκένδη και εκεί ήθελαν να στείλουν και τον πατέρα Ζινόβιο. Ευρισκόμενος στην απομόνωση, ο πατήρ Ζινόβιος αρρώστησε από μαλάρια. Τον έβαλαν σε ένα πρόχειρο νοσοκομείο. Ένας νέος γιατρός 2 φορές συγκάλεσε ιατρικό συμβούλιο και απέδειξε στους συναδέλφους του ότι ήταν αδύνατο λόγω της αρρώστιας να στείλουν τον πατέρα Ζινόβιο στην Κεντρική Ασία μαζί με την ομάδα κρατουμένων που ετοιμάζονταν να στείλουν εκεί. Τους είπε «Στην Τασκένδη σας χρειάζεται εργατική δύναμη ή πεθαμένη». Ο Ζινόβιος Μαζούγκα, εάν πάει εκεί, τον περιμένει θάνατος. Και έτσι, ενώ 14 κληρικοί εστάλησαν στην Τασκένδη, τον πατέρα Ζινόβιο τον έστειλαν στα Ουράλια. Έτσι, ο Πανάγαθος Θεός λύτρωσε τον πιστό του δούλο από τον θάνατο. Κάποτε, την ώρα μιας ανακρίσεως, ο πατήρ Ζινόβιος ρώτησε τον ανακριτή ποιο ήταν το σφάλμα του, ποια ήταν η εναντίον του κατηγορία. Χωρίς να πει τίποτε ο ανακριτής, του έδειξε το ράσο του.

Ο επίσκοπος Ζινόβιος γράφει στην αυτοβιογραφία του: «Στα 1930 εξορίστηκα για 5 χρόνια, εργάστηκα στα Ουράλια, στο Μπαρέζνικη, σε χημική βιομηχανία και στο κανάλι Λευκής Θάλασσας Βαλτικής, από όπου ελευθερώθηκα πριν λήξει η ποινή μου το 1934. Καθοδόν προς τον τόπο καταδίκης, την ομάδα των συλληφθέντων την έκλεισαν σε ένα βαγόνι και δεν τους έδιναν να πιούν νερό. Ένας από τους καταδίκους έχασε το τρένο. Τον είχαν στείλει σε ένα σταθμό για νερό, αλλά το τρένο αναχώρησε πριν προλάβει να επιστρέψει. Θεώρησαν ότι δραπέτευσε. Οι κατάδικοι βασανίζονταν από τη δίψα και ο πατήρ Ζινόβιος άρχισε να προσεύχεται για να βρέξει. Ο Κύριος έστειλε μια παρατεταμένη ραγδαία βροχή. Ο πατήρ Ζινόβιος είχε μαζί του ένα ξύλινο κουτάλι με το οποίο κατάφερε να μαζέψει νερό βγάζοντας το έξω από τα κάγκελα του παραθύρου. Έτσι με αυτό ήπιαν όλοι, ο ένας μετά τον άλλο». Όταν ο πατήρ Ζινόβιος έφτασε στον τόπο της φυλακής αιώς του, τους κληρικούς τους ανακάτευαν συνήθως με τους ποινικούς καταδίκους, μοίρασε όλα τα τρόφιμα και τα πράγματά του. Το ίδιο έκανε και ένας από τους συνταξιδιώτες του. Ένας τρίτος γέλασε με αυτούς και είπε: «Και αύριο τι θα φάτε?». Όταν το βράδυ μετά την εργασία επέστρεψαν στην παράγκα, στο κρεβάτι του πατρός Ζινοβίου και εκείνου που τον μιμήθηκε βρίσκονταν τα πράγματά τους. Εκείνου που γέλασε εις βάρος τους, του τα έκλεψαν όλα. Ακόμη και το στρώμα του άρπαξαν. Κάποτε έφεραν στην παράγκα ένα νεαρό παλικάρι, το οποίο πουθενά δεν είχε τακτοποιηθεί. Γι' αυτό άπλωσε μια εφημερίδα και ετοιμαζόταν να ξαπλώσει στο παγωμένο μπετόν του πατώματος. Ο πατήρ Ζινόβιος και ο γνωστός του έκοψαν μισή από την κουβέρτα τους και την έδωσαν στο νεοφερμένο. Το πρωί ο νεαρός είπε στον πατέρα Ζινόβιο: «Πάτερ, όσο θα είμαι εδώ, κανείς δεν θα σας αγγίξει». Συνέβη αυτός ο νεαρός να είναι μία από τις αυθεντίες του υποκόσμου και αργότερα προστάτευσε τον πατέρα Ζινόβιο και τον γνωστό του από πολλές δυσάρεστες καταστάσεις. Σε γενικές γραμμές, οι κατάδικες συμπεριφέρονταν με εκτίμηση στον πατέρα Ζινόβιο, σέβονταν την ιεροσύνη του και τον αποκαλούσαν «πάτερ». Ο Θεός του είχε χαρίσει μια καταπληκτική μνήμη, θυμόταν από στήθος τις ακολουθίες και γι' αυτό μπορούσε να τελέσει την ποιμαντική του διακονία στους φυλακισμένους. Βάπτισε, εξομολόγησε και κίδευσε πολλούς. Για πετραχύλι συνήθως χρησιμοποιούσε μια πετσέτα, στη γωνία της οποίας ήσαν σχεδιασμένοι σταυροί. Συνέβη κάποτε να δεχθεί την εξομολόγηση ενός ανθρώπου, ο οποίος εκτελούσε θανατικές καταδίκες. Τώρα όμως εξέτεινε την ποινή του. Τις νύχτες του παρουσιάζονται εκείνοι οι άνθρωποι που είχε σκοτώσει και δεν έβρισκε με τίποτε ανάπαυση. Μετά όμως από κάποιες εξομολογήσεις μπόρεσε να λάβει κάποια ανακούφιση. Ο πατήρ Ζινόβιος με τη βοήθεια του Θεού πέρασε όλες τις δοκιμασίες και με τιμή έφερε το όνομα του χριστιανού. Στο παράδειγμά του βλέπουμε ότι ο αληθινά πιστός στον Χριστό ποτέ δεν εγκαταλείπεται από τον Κύριο. Στις δύσκολες στιγμές εκείνος στηρίζει τους πιστούς του διακόνους και ενισχύει την πίστη τους. Μετά την αποφυλάκησή του, ο πατήρ Ζινόβιος ήρθε στο Ροστόφ που βρίσκεται κοντά στον ποταμό Ντόν. Για κάποιο διάστημα βρέθηκε στην οικογένεια ενός ανθρώπου με τον οποίο ήσαν μαζί στην εξορία. Ο προθιερεύς Μιχαήλ Τιντένκο θυμάται πως η οικογένεια αυτού του ανθρώπου ζει στο Ροστόφ και με ευλάβεια τιμά την μνήμη του επισκόπου Ζινοβίου. Κατά την επιστροφή του στο Ροστόφ, ο πατήρ Ζινόβιος έμαθε ότι εξόρισαν τον πατέρα Ανδρόνικο στον Βορρά, στη Βορκούτα. Εκεί ο Στάριτς ζούσε στο σπίτι του διοικητού του στρατοπέδου και έκανε όλες τις δουλειές του νοικοκυριού, από την ετοιμασία του φαγητού έως την πουγάδα για τα ασπρόρουχα. Στο Ροστόφ, ο πατήρ Ζινόβιος με την ευλογία του τοπικού επισκόπου Θεοφάνους υπηρέτησε στο ναό της Αγίας Σοφίας από το 1934 έως το 1936. Όταν επαναλήφθηκαν οι διωγμοί των κληρικών, αυτός και πάλι εξορίστηκε στην Αμπχαζία.

Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Γκλίνσκ του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας.
1: Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ,
0: το πρώτο μέρος.
1: Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

άνδρακο οργό υπηκό. Στη Μονή Δοχειαρίου, όπου πήγαμε την άλλη μέρα, εντύπωση μας έκαναν τα κτίρια, ο ναός, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοϋπικώου, όπου ανάψαμε κερί και θέσαμε στρωτή μετάνοια. Ο λίγος ασβέστης δεν μπορεί να καλύψει τη φθορά του χρόνου. Δεν θα μιλήσω για τους λίγους εδώ μοναχούς. Ένας μοναχός ήταν συγγενής μιας καλής γειτόνισσας του συμπροσκυνητού φίλου μου. Μας υποδέχθηκε φιλόξενα. Είχε πιάσει με τη βάρκα του φρέσκα ψάρια. Με τη σαλάτα και το ζυμωτό ψωμί ήταν εξαιρετικά. Μας μιλούσε για τη ζωή του χρόνια στο μοναστήρι. Να ανάβει καντήλια, να περιποιείται το ναό, να κτυπά το τάλαντο, τα σήμαντρα, τις καμπάνες, να γερνά. Δεν ήθελα να εμβαθύνω. Άρχιζε όμως μια λύπη μέσα μου. Δεν ήθελα να την επεξεργαστώ πολύ. Ας είναι.

Αυτή τη λύπη μου τη μεγάλωσε ένας νεότερος αργότερα μοναχός που ήλθε στο αργονταρίκι να κουβεντιάσουμε. Προσποιήθηκα τον κουρασμένο για να τον αποφύγω και χάρηκα στην επιστροφή του φίλου μου. Κουβεντιάζαμε για ώρα. Ήθελα τώρα πολύ να κουβεντιάσω. Είναι μερικές φορές λυτρωτική η κουβέντα. Ας μην είναι σπουδαία, υψηλή και βαθιστόχαστη. Η σιωπή είναι για άλλες ώρες. Την απόλαυσα αργότερα. Όταν ο φίλος μου πλάγιασε και εγώ βγήκα στο μπαλκονάκι. Ήταν πολύ ωραία. Ακουγόταν η θάλασσα και κάτι ανεπαίσθητη ήχη, πουλιών ίσως. Πέρα, απέναντι, τ' άλλο πόδι της Χαλκιδικής, με τα ηλεκτρικά φώτα, τα αυτοκίνητα, τις γυναίκες, τα τραγούδια, τις φωνές, την κίνηση, τον κόσμο να τρέχει και τη νύχτα. Εδώ, ένας άλλος κόσμος. Μια άλλη ζωή, με τους αρχαγγέλους, τις παρακλήσεις, την Παναγία, τα σήμαντρα, τις λειτουργίες, τους μοναχούς. Το δοχιάρι νομίζεις κοιμάται. Κύριε, Κύριε, άνοιξον την θύρα του ελαίου σου. Του ελαίου σου πλήρης η γη.

αγενανιτών αναβάσεις. Την άλλη μέρα, με το καραβάκι πήγαμε στη σκήτη της Αγίας Άννας. Τρομάξαμε όταν μας είπαν που έπρεπε να ανεβούμε για το Κυριακό. Μερικοί γέροντες ανέβαιναν με τα μουλάρια. Τα δέντρα δίπλα στο δύσκολο μονοπάτι δεν τα είχαν κόψει και είχαμε λίγη δροσιά. Τα μουλάρια άφοβα πήγαιναν άκρη-άκρη. Οι αναβάτες τους κάθονταν άνετα πάνω τους, συνηθισμένοι από τα χρόνια. Χρόνια η ίδια πορεία. Η ίδια δύσκολη ανάβαση. Η ίδια μονότονη ζωή με τις επαναλήψεις της. Στο προσκυνητάρι σταυροκοπιόμαστε. Υδρώνουμε. Οι νέοι μοναχοί που βαστούν τα μουλάρια φαίνεται να μην έχουν τίποτε την ανάβαση. Προσέχουν τι λένε. Δεν λένε πολλά. Μόνο τα απαραίτητα. Το στενόμακρο αρχονταρίκι μας υποδέχθηκε φιλόφρονα. Σκύψαμε για την τράπεζα που νομίζω είχε φασολάκια. Πληθήκαμε λίγο, ξαπλώσαμε λίγο. Μετά πήγαμε σε μερικά κελιά. Εντύπωση μας έκανε ο Παπαάνθιμος. Είχε ένα ωραίο ύφος. Γνώριζε τη μητέρα μου από το μετόχι του στον ταξιαρχών στη Νέα Ελβετία Βύρονος. Χαιρόσουν τις διηγήσεις του. Είχε μια αρχοντιά, μια βεβαιότητα στους λόγους του, μια ιστορικότητα, λογιότητα, αγιοπατερικότητα και σοβαρότητα. Ένας λόγος μακρύς, δίχως διακοπές, περιστροφές, απόλυτος και σίγουρος. Είχε μελετήσει καλά τον Σμυρνάκη, την πατρολογία, τον Συναξαριστή και τον Ευεργετινό. Χρησιμοποιούσε άνετα το Ευαγγέλιο και τη Φιλοκαλία. Τότε ήταν μόνος. Παλιά είχε σπουδαίους γέροντες. Μας μίλαγε με συγκίνηση για αυτούς. Έδειχνε έμπειρος, σεβάσμιος, καλός, μνήμων. Για τον Σεβάσμιο, αιωνόβιο, μα διτινό γέροντα Θεόφιλο, τον μουσικολογιότατο. Περάσαμε από τους ευγενείς και φιλόξενους καρτσονέους, από μερικούς ζηλωτές πατέρες. Το πρωί πήγαμε στη Θεία Λειτουργία στο κημητήρι. Ένας νέος μοναχός, ο παραδικαίος μας είπαν, διάβαζε αργά τις ώρες. Ο παπάς με το κερί διάβαζε πολλά ονόματα. Βοηθήσαμε λίγο στο ψαλτήρι. Μετά το αντίδωρο πήραμε καφέ και φύγαμε νωρίς για τη μικρή Αγία Άννα. Μας συνόδευαν οι ασκητικές μορφές των αγενανιτών πατέρων.

Πίκρα Γεννανίδη και η Σοφία. Σταυροκοπιόμαστε στο πετρόκτιστο προσκυνητάρι. Δρόμος τραχής, πολυπερπατημένος. Τα λίγα χόρτα φύονται από τον υδρότα. Η πέτρα δεν αφήνει άνθη. Θέλει αρκετά αυστηρό το τοπίο. Απαρηγόρητος τους ασκητές. Μετά από κάποια χαλάσματα συναντούμε ένα μικρό νέο οικοδομημένο οικισμό. Εδώ το σπήλαιο των μεγάλων ασκητικών αγώνων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Διονυσίου και Μητροφάνους, και ο περιποιημένος Ναΐσκος τους. Η καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η καλύβη του Τιμίου Προδρόμου και η καλύβη των Αρχαγγέλων. Ο γέροντας Γεράσιμος Μικραγιανανίτης, η μονογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, πολυτάλαντος, έμπειρος, πολύ γραφότατος, συνθέτης περισσότερων από 2.000 ιερών ακολουθιών. Βιβλική μορφή, ωραία ομιλία, με το ξεθοριασμένο ζωστικό του, κάθεται στην πολυθρόνα του και μας υποδέχεται αρχοντικά. Μιλά για το επιτόπιο ιερό παρελθόν, τους Αθωνίτες Αγίους, την Αγιορεί της Απαναγία, τους παλαιούς γέροντες, τον άστατο κόσμο, τη σημερινή ζωή, τον αδιάκοπο αγώνα. Έχει μια εκλεκτή συνοδεία. Τον σεβαστό και αγαπητό και διακριτικό πνευματικό Παπα Διονύση, τον καλήφωνο και ευγενή Παπα Μητροφάνη, τον ιεροψάλτη Σπυρίδωνα, τον πρόδρομο και άλλους πρόσχαρους και πρόθυμους πάντα στην υπακοή και στη διακονία. Κάτω φαίνεται το πέλαγος. Εδώ γράφτηκε η περίφημη και πολυδιαβασμένη με δάκρυα «Αμαρτωλών Σωτηρία» του αγαπίου Λάνδου του Κρητός. Πιο πάνω, η καλύβη της Αναστάσεως του Κυρίου με τον σπουδαίο και διακριτικό πνευματικό Παπασάβα. Εδώ και ο γυραλαίος ασκητής Γερό Αβιμέλεχ, ο Κρητικός, και άλλοι και άλλοι. Πιο εκεί, η καλύβη του Αποστόλου Θωμά με τους καλούς αργυροχρυσοχώους και οι ιεροψάλτες Θωμάδες. Στην είσοδο μας αναμένει ο Σεβάσμιος Γεροθωμάς με ατέλειωτες ιστορίες από γεροντικά, ευεργετινούς, συναξαριστές και λαυσαϊκά. Τα καλογέρια έτοιμα με τα κεράσματα. Ο Παπακυπριανός, πάντα σοβαρός. Ήθελα να μας κρατήσουν για φιλοξενία, μα δεν μείναμε. Προχωρήσαμε ευχαριστώντας για την εγκάρδια ευγένεια.

κατά των Ακίων και Καρολίων θαύμα. Φτάνουμε στον γνωστό φιλόξενο οίκο των αγιογράφων και ιεροψαλτών Δανιηλαίων. Μας καλωσορίζουν. Μας δίνουν ένα δωμάτιο στο ισόγειο. Δίπλα στον κήπο, με τα περιποιημένα κυπευτικά και τη σικιά από τη Σμύρνη με τα πεντάγλυκα σίκα. Ο καθαρός ναός θυμάται στη σύναξη των αγιοριτών πατέρων. Κατοπινά βρέθηκα σε πανήγυρί τους, όπου τιμώνται με σεμνή μεγαλοπρέπεια, ολονύκτια αγρυπνία και πλούσια τράπεζα. Γέροντας, ο ευλαβέστατος Παπαμόδεστος. Δεν έλεγε πολλά, μα και δεν χρειαζόταν. Είχε απλότητα, αγαθότητα, καθαρή ταπεινότητα, καθαρότητα και πραότητα. Μιλούσε με το ήθος του. Ήταν ένας γνήσιος αγιορείτης, αυτιασίδωτος, ανυπόκριτος, τίμιος, υπομονετικός, αληθινός, ακέραιος. Ναι, έλεγε πιο πολλά η ζωή του από τη γλώσσα του.

Πριν λίγο καιρό είχε κοιμηθεί ο μακάριος γέροντας Γερόντιος με την ωραία φωνή και παρουσία και μαρτυρία και προσφορά. Ο Γερονύφων ζούσε. Όλοι οι πατέρες, αγαπητοί και καλοί, οι ψάλτες Παπαγρηγόριος, Δανιήλ, Ακάκιος, Στέφανος. Μετά ήλεθαν οι Δαμασκηνός, Αθανάσιος, Νικόδημος, Νίλος και άλλοι. Το απόδειπνο στην κλιματεριά από κάτω. Οι συζητήσεις για τον σπουδαίο μακαριστό κτήτορα Δανιήλ τον Σμυρναίο, τον γνώριμο πολλών σπουδαίων, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης και ο εξαίρετος διηγηματογράφος μας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, που τελείωσε το βίο του ως μοναχός Ανδρόνικος, και η σύζυγός του, μοναχή Αθανασία, στην Ιερά Μονή και Χοροβουνίου της Τίνου, με τους οποίους είχε αλληλογραφία. Ο Γέρο Δανιήλ διηγείται τις νοσοκομιακές περιποιήσεις των εναρέτων καρουλιωτών και κατονακιωτών, τους άθλουστους και τις οσιακές εκδημίες τους, την ακτιμοσύνη, την αφιλοδοξία, την κακουχία, τη στέρηση, την προσευχή, την άειλη ζωή ως τρουθία του ουρανού μακάρια, τρισόλβια και ευλογημένα όντως.

Την άλλη μέρα πήγαμε στην καλύβη του οσίου Εφραίμ στα Κατουνάκια. Μας υποδέχτηκε ο παπά Εφραίμ. Το ισχυρό βλέμμα του μας διαπέρασε ολάκερους. Μας ακτινογράφησε αμέσως. Καθίσαμε σε κάτι σκαμνάκια και μας πρόσφερε ένα απλό κέρασμα. Έφτιαχνε όση ώρα μας μιλούσε μια σφραγίδα προσφόρου προσεκτικά. Μας κράτησε πολλή ώρα. Μας μιλούσε απλά, καταδεκτικά, λιτά, ωραία. Μας είχε σαγηνεύσει. Μας μιλούσε πολύ για υπακοή και προσευχή. Ήταν τα πιο αγαπητά του θέματα. Σε αυτά ασφαλώς είχε βρει ο ίδιος τον Θεό. Μας μιλούσε άνετα, σαν να μας ήξερε, απροφύλαχτα, συνέχεια. Κάτι ρωτούσαμε. Είχε ένα ιδιαίτερα ωραίο τρόπο. Ήταν ένας βιωματικός, λαγαρός, πεντακάθαρος λόγος, που δεν τον συναντάς εύκολα. Αλήθεια.

Κάποια στιγμή σηκώθηκε και έπιασε τους ώμους του φίλου μου και του δώσε μια ελαφρά κουτουλιά. Ήταν μεγαλόσωμος, ασπρογέννης και με εκφραστικά μεγάλα δυνατά μάτια. «Δεν νομίζω να φόραγε τότε γυαλιά», του λέει. «Θα γίνεις μοναχός?» Εκείνος αναφοβήθηκε. Είχε ακούσει ότι ο γέροντας είχε δυνατότητες να βλέπει στην καρδιά. Το αρνήθηκε αμέσως και έδειξε εμένα ξεφεύγοντας. Εμένα με είχε φαίνεται σίγουρο. Με μια κάποια απαξίωση μου λέει. «Εσύ βρε, θα γίνεις?» «Θα γίνω», του λέω ντροπαλά. «Μα δεν ξέρω πού». «Θα πας», απαντά αμέσως, «στη Μονή Δοχειαρίου. Θα κάνεις μια παράκληση στην Παναγία την Κουργοϊπίκο και μόλις τελειώσει θα ξέρεις που είναι να πας». Έτσι απλά, εύκολα και σύντομα. Σίγουρες και βεβαιωμένες συνταγές, δοκιμασμένες και αληθινές. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάμε στο Δοχειάρι, γιατί ένας δυνατός νοτιάς που άρχιζε μας πήγε κατευθείαν στην Ουρανούπολη. Από την Αθήνα του έστειλε μια επιστολή να προσευχηθεί. Μετά λίγες μέρες, γνώρισα μέσω του πατρός Γερβασίου, που από τα μετέωρα είχε πάει στη Σιμονόπετρα και σπουδάζοντας έμενε στο μετόχι της Αναλήψεως, τον γέροντα Εμιλιανό, ένα σπάνια σπουδαίο άνθρωπο, από τους αληθινά λίγους

Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ελκύ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να Αγία Τριά συλλήσουν μας, Κύριε Λάστης, να κλείσουν τα έστω της πρώτης ενδοσομίας μου. Άγιε επίσκεψη και Υία στη στενία σου, μόνο και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ελκύ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εξ ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, τη βασιλεία σου ημιθεί το θέλημά σου, σου λέγαμε και πτής γης. Τον άρτον με τον επιούσιον δώσιμον εσύ, και άφησιμον τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εμείς

0: μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνο.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια τους σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεων το σταυρό εκουσίως στη επωνύμου σκηνή πολιτεία, του συκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει στου πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χοργών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συνόπλων ημίν σε των τρόπεων. Και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδησα θήτα σύρ και εσύ ασημών πανίμητε θεοτόκια. Στηρίξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζω σου και λέξα βασιλεύει. Και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο, και αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξεν ψήστε Θεό και πηγή σιρήνων ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν ψήστε Θεό και πηγή σιρήνων ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν ψήστε Θεό και πηγή σιρήνων ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε την πληθύν θύσιν θλιβαντές μου πολύ πανίστατε επ' εμέ. Πολέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτωρ μου δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρμένα και έκραξα. Και επίκουσα με εξόρσω γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην και Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσαμε από μεριά δω λέω τον κύκλο συνεπτυθεμένων. Μια νάστα Κύριος όσον ο Θεός μου της είπα τα ξπάντα στους εθρόντας μου τέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου σου Κύριε και από τον λαό της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην και Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξουμε με δύο τυργείς σου παιδεύσουμε. Τα βέλησε με πάγει σαν μου και επιστήριξε σαν με την χείρα σου. Ο και στην ίαση τη αρκή μου από προσώπη τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμή με πυρήνη την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ ευερήθησαν επ' εμέ. Πρόσωσαν και σάψαν μόνο πε μου από προσώπη τη ευφροσύνη μου. Τα λιπόρσα και κατακάμφθαν στο τέλο όμοι τι ενωμή και θεπάζουν από ρευό μου. Ό,τι ύψο με πλήστησαν επ' εμάτων και ο και στην ίαση τη αρκή μου. Εκακόθεν και ταπνώθεν ω φόδρο ρεύμα από στην ομού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στενομό μου όπω ο κατακρύβει. Καρδιά μου τάρχθε και τα λοιπά με ισχύ μου και το φω των εφθαλμών μου και αυτό και στην ετοιμό μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου ξαναντίον μου γύσαν και έστησαν και γύσαν μου που μικρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζούνται στην ψυχή μου και ζούνται στα κακά μου ελάλησαν με τα ότου και δολιότα σου είναι την εμένα ένα μελέτησα. Εγώ διό σηκώ φω σου και εικόνα και ω άλλου μου σκονίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακών και που έχουν το στόμα τι αυτό ελεγχμού. Ότι είπε εσύ, Κύριε, ήλπισε εσύ, είσαι ακού, Κύριε Θεό μου. Ότι είπα, μου είπε το χρέο μου, θείο μου και το σαλευθύνω από δεσμό που με γλωρμόνισαν. Ότι εγώ είμαι στη δασέτη μου και αλλιδώνω που είμαι στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελόγια με ρημνήσω από τη αμαρτία μου. Δε εχθρού ζω και εκεί κρατώ, είτε περιμένω και πληθύν θύση μου σε δεσμά δίκο. Οι ανταποδότε με κακά αντίωθαν, διαβαλώνουν με πίκο το δίκο νεθοσύνη. Μην καταλήψουμε, Κύριε Θεό μου, μια αποστήση από τον πρόσχε στη βοηθία μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλήξουμε, Κύριε Θεός μου, η αποστήση από την πρόσκληση στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσωθρίζει, δίψει σε ψυχή μου πόσα πλώσει άρχουν, δίνω και βέβαια και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο θύνση, τη δίνει την δύναμη και την δόξα μου, σε ότι πλήσει εν τόλιο σπερζά στα χείλη με επένασή σου. Ούτω ευλογήσεων τη ζωή μου και τον νόμο τη ορότα χείρα μου, σε εξτέατο και ποιότητα σε πλήστη η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου σε στο στόμα μου. Είναι η μόνη βόνου σε πτυστρομνή μου, του όρου σου ανέτοιμη, σε ότι γεννήθη ο ηθό μου και τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω, όσο μου δάνε τελεύτα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτων ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα εκατότατα της γης, παροθήσονται εις χειρές μορφές, μυρίες αλλοί παικονές σου. Ο δε βασιλιάς εφρανθίστε από το Θεό, πνεθίστε πάσον είναι αυτό, ότι είναι φράγει στο μάλλον τον άτυπο. Εν τη όρθιοι σαν λέει τον Ισραήλ, ότι γεννήθη βυθό μου και τη σκέπτη του δέρμα σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελεύει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο και άγιο πνεύμα, την και εκεί στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και γιο και άγιο πνεύμα, την και εκεί στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Θεό, σωτηρίε μου μέρασε και έκραξε την εκτή εναντίον σα. Εφέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το όσου στην δεησίνη. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο και η ίδια σε προσλογίστη μετά το κατευνόντιο του λάκων. Εγινήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο εν ουκρή ελεύθερο. Ο σύτρα βεντή καθεδοντέ εν τάφο μου και νύση σε τι και αυτή τη χειρό απόστησε. Έθε το μελάκο κατά τα άτομα τη σκοτεινή και σκεφανά του. Επί με πεστηρίθη ο θυμό και πάντω του μετορισμού επίγρυξε με με. Εμάκνο στου γνωστού μου απεμέθοντο με ευδέλγμα αυτή. Παραδόθη και ούτε ξεπορβόμουν ευθαμίου στένισαν αποτυχία. Εκεί έκραξα προς ο Κύριο λυντημένη εράντη, επέντασε προς ο τεσχύρος μου. Ή της νεκρής ποιής θαυμάσαι για τριάνω στήσου και εξομολογησόντες. Ή διηγήσετε έτσι κοντά αυτό λέω και την αλήθεια μου σε διαβολία. Γνωστήσετε εν τους κοντά θαυμάσαι άσκη και ως ήμουν σαν διπλήλισμένη. Καγώ προς ο Κύριο και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Να τι Κύριε αυτή την ψυχή μου απεστέλει στο πρόσωπό μου σαν παιδί μου. Το χώσι με εγώ και νεκά ψευνότητός μου ψαθίζεται νόθην και εξπορήθη. Επί με δήλυθεν οργές οι φοβερισμοί σε εξεταραξάν μου, κύκλωσαν μου σίδωρον εν την ημέρα περιοσκονά μου. Εμάκνας από τον φίλον και πλησίον και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίες με μέρασε και έκραξε και νεκτό εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνει το όσο στην τέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κοινήν και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον κοινήν και μη πλανθάν πάστα στον ταπαδός αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάστα σαν ομοίω στον ιό μου, τον πάστα στου νόσου σου. Το λιτρό μου εκθρά στην ζωή σου, το στεφανούντα στην αλληλεγγύη εκτιμή. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία μου, σαν κοινή στήση εντό του νεότη σου. Ποιόν ελίμψε μα ο κύριο και κλείνω πάστα σε ευγουμένη. Σε γνώρισε το σοδού αυτού του μεσή τη ίση Ισραήλ τα θέματα αυτού. Εκτίμων και λίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο πίστελο οργιστή σε του δέη στον αιώνα μνή. Ου κατά τα σανομία σου μονεποίηση μου, δε κατά τα σματία σου μου, το ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατούσε ο Κύριος το έλεος αυτό επί της ομένης αυτών. Καθώς να παίξουν ανατολή από δυσμόν, εμάκρυν φαντας εν μίεσμον. Καθώς η κτήρη πατήρη σου πτήρησε ο Κύριος το σωμένος αυτών, ότι αυτός ο έγνο το πλάσμα ήμουν εμείς το του ξεσμένου. Ο άνθρωπος ως κόρτος η ημέρα αυτός ο έθνος του ουρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστη την τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί της ομένης αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όν τη φυλάσσει την διάθεκη αυτού και μεμημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κυρίω εγκόρανε επί μέσα των θρόνων αυτού και βασιλεί αυτού πάντων τη πόζη. Ευλογή των κυρίων πάντε οι άγγελοι αυτού να τύσχει πίοντε στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογή των κυρίων πάσε ανάμεσα από την λειτουργία αυτού, πίοντε στο θέλημα αυτού. Ευλογή των κυρίων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το που τη δεσποτεία αυτό ευλογή ψυχή των κυρίων. Εν παντή το που τη δεσποτεία αυτό ευλογή ψυχή των κυρίων. Κυρίε, άξονε προσευχή μου, ότι δεν είδε εσύ με αντιαλυθία σου, άξονε τη δικαιοσύνη σου. Και μπει σε αληθή κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθεί στον οποίο σου πάζω. Ότι κατεδίωξε με θρό στην ψυχή μου, ταπεινώσει νη γίνει την ζωή μου. Εκάθισα μην σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κυρίασε με το πνεύμα μου, με τα ράχτη καρδία μου. Εμπλήγει την ημερών αρχή να μελέτη σε νυπά στη σέρβηση, αν πιούν στην αρχή όσο μελέτα. Διαπέτασε προ ο τεσχύρο μου, ψυχή μου, για να υδρώσει, ταχύ άξονε κύριε ξέλι το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που μου και ομοιωθήσει με τι καταβαίνει στην Ισλάκου. Ακούστον πίσω μου το πρωί το λέω σου ότι επισήλυψα. Γνώρισον μου, κύριο, δεν μπορέσουν να προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριο, προ εγκατεύχουν δέξω μου το πίνει το θέλημά σου, ψι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο να οδηγήσει με γη ευθύνη και εν το όνομα του κύριε ζήσει μου. Τη δικαιοσύνη σου εξάξω, κλείψω στην ψυχή μου και εν το έλεο σου εξολοθρέψω του εχθρού μου. Και απολύσει πάντω του λίγου στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον κυρίνη τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάξον κυρίνη τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αθόν οδηγήσει με διευθεία. Δόξα πατρική ιό και αγιο πνεύμα την και έγκυ στου αιώνα των αιώνων μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώδων αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κουδων ναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ρηστινή μας, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων δομονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο επόμενος, εν ονόματι Κύριε ημίν. Πάντα το έθνο και πλωσάνουμε και το ονόματι Κύριε ημίν, άμυνα.

Υπότιτλοι των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνη του ακράτου σου σώματο, κρατέων την πόλη σου περιβολήν εδωρήσω. Το άσπορο τόκο σου άθατα διαμήναντα, επί σύμπερ και φύση καινοτομείται και χρόνο. Διόδισο που με ξένη, τι οικουμένη δωρήσεστε, και τε ψυχέ ημών το μεγαέλεο. Θεοτόκια υπαρθένε των ανθρώπων η σκέπη. Αισθήτα και ζώνη του ακράτου σου σώματο. Κρατέ αντιπόλη σου περιβολή με δωρήσω. Το άσπορο τόκο σου άθατα διαμήναντα. Επίσηχα και φύση καινοτομείτε και χρόνο. Διότι σου πούμε σε ειρήνη τι οικουμένη δωρήσεστε και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος. Θεοτόκια υπαρθένε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνη του ακράτου σου σώματος, κρατέ αντιπόλη σου περιβολήνε δωρήσω. Το ασπόρο τόκο σου

0: Χαρίσεστε και τε ψυχέ ημών το μέγα έλεο.
1: Έτι και την ειρήν του Κυρίου δεηθούμε.
0: Για λέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Για λέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συγγελία.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αμήν. Την ζώνην την σετήν του Αχάντους ως κοινούς υμνούμενη πιστή Παναγία Παρθένε, εξίσοδιο με θάνωσιμότων την ίασιν και καυγάζομεν Μητέρ Θεού του Υψίστου,

0: Άγιο Πνεύμα, το Νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της τιμίας ζώνης σου, τι καταθέσει εορτάζει σήμερον, όσος πανύμνηται λαός και εκτενός ανακαζήσει. Χαίρε Παρθένε, χριστιανόν το καύχημα.
1: Λέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των ειδημών σε εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθεια παντός. Σημώνω ημά του και του πονηρών ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία συγγύσει σε με μύτην μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς με, ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω. Πλήνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συγκέφρω, συνεν αγαλιάσονται ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον είναι μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον είναι τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιον μη ανταλέλει απ' εμού. Απόδο με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον. Διδάξον όμω τα σφαντό σου για σε βύση πει σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χειλή μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία εδώ κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεό και εξουτενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς λαμπάδα, φωτοφανή την άδειδινο της Παρθένου ναός, ως ουρανός ευράμενος φεδρός στην υπέρλαμπρον ζώνη αυτή στην οικουμένη σημερώντες του θαυμάτων εθριάζει αυγές. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ισχύνται και ασφαλείας συνδεσμού την συμπανάχαντε θείανος όντος ζώνη νοητός εσωσμένη πόλη σου το κράτος αδιάσπαστον έχει δυο και εκαυχάτενση. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της πάλαιος αληθώς υπέρτιμος εις ισορός κυβωτού Θεό γίνητο ρόφθης εν γη, που τα σύμβολα φέρους αλλά πιστός φυλάτος τη αληθείας τα γνωρίσματα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς αρώματα μυστικά προχαιώντα έντονα ότι της αγνής εκ της τιμίας σήμερον σωρού και πληρούσει το πνεύματος της ευωδίας άπαντας τους μεταπόθω προσιώντας αυτή. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ισχυμεθείαν ευσεβώς περίζωσον ημνολογούντας ότι την ιεραν ζώνην θείων χρηματίζωσαν την πόλην σου περίσωσμα και κρατέωμα κόρη και αραγές περιτύχης μάχρανδε παρθένε διπίμνη σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς σε τον Θεόν των δυνατών εκεί σας περιζωνίων δε τους ευσεβείς πάντας δύναμην πανάμω με διώσει μακαρίζομεν και την θείαν σου ζώνην περιχαρώσες παζόμεν η χάρη να παντλούμεν και έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χαρμονικώς την καταθέσει σήμερον περιχορεύσουμεν της Ιεράς Ζώνης της Αγνής Θεόπαιδος. Εξίσημην περίσως μα αυθαρσίας υφάνθη και αδιάρρηκτον ένδυμα και περιβολή αδιάσπαστος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπό την συνόσος λαός πανάμω με προστρέχει δύναμην, υπό την συνσκέπην καταφεύγει πάντοτε πάση γένου βοήθεια και τα προσωτηρία εν της πάση δίδω αιτήματα σώζες αδύνοντας ψυχάς ημών. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τιμήσομεν επιστίως συναφίας προς Θεών συνδεσμών την της αγνής σήμερον, ζώνην και πιστός προσκυνήσομεν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αένα ή όχι αιτία εκ της αχράντων σου σωρού, ρέοντες των χαρισμάτων αγνή, πάντα στους πίστους καταρδεύουσιν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η άματα της πίστης υπολύμνητος ημίν σήμερον της υπερτίμου αγνή ζώνη αναβρή εν χάρητη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως γλώσσος σε οθυνή εφροσύνη σου αγνή ρέουσα την των βαθών κάμινων των σε ανυμνούν των κομίζει αή. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, με οργείται καρδία πίστη θερμή ψάβουσα ζώνη ιερά της Παρθένου και περιζώνην δε δύναμη να μάχουν κατά παθών ακαθάρτων, δυσμενών ασάρκων δε άτρωτων μένουσα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, μένει άφθορος έτη ιερά ζώνη σου ήτη σου το άχαντον σώμα κόρη διέσωζε. Καθαγιάζουσα τους ευσεβώς προσιώντας και φθοράς εξαίρουσαν όσων και θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εχρημάτισα σήκος περικαλής άχραντε λόγου του εξούσα κοθέντος και εν Αγίος σου οίκο ευδόκησα ζώνην την συνεντηθέν εν κατασπαζόμενη Αγία ζώμεθα και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμίαν σου ζώνην τιμητικός άπαντες εν αγαλιάς οι καρδίες περιπτυσσόμεθα τιμήν υπάρχουσαν. πάντων πιστών Θεοτόκε, ως το υπερτίμω σου ψάψασα σώματι.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: η ελέησον,
2: αντιλαβούς όσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της, της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Κύριος εξεδέμπω τη ζωσή το πρόσωπον της γης, χάριτας προχέοντες της πιστός ετοιμώσιν, οθεν ανυμνούμεν σε και σε προσεφημούμεν.

αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράνων.

Αμήν. Την Θεοδόκον Γαστέρα σου Θεοτό και περιλαβούσα η ζώνη σου η τιμία κράτος την πόλη σου προς μάχη των και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέκλειπτος ημών.

0: εις γηγενώντας αμεγαλία διηγήσετε λόγους, η αγλώση δροτών, νους γαρου δε ουράνιος αλητεκούσα τη συμμαθία στο αμέτρητον πέλαγος δέξε και νυν εξακάλπων χιλέοντα άσματα και δίδουμη θείαν χάριν εφημίσε την σύν, ζώνην δέσποινα δεις κόσμος αγάλετε συναγγέλης, υμνών σου τα θαύματα,
1: ημώνητε κούσα υπάρθενος.
0: Η 31η του αυτομηνός ανάμνηστής της εν τη Αγίας ορό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου, εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Καλκοπρατής αναγνωμιστής από της Επισκοπής Ζήλης επί Ιουστινιάνου του Βασιλέως, έτη δε και του γεγονότου. Θαύματος δια της επιθέσεως της τιμίας ζώνης εις την βασιλείδα ζωήν την σύζυγον λέοντος του βασιλέως, χρυσήν κορονιδίη σε μνη παρθένε, το του χρόνου τη θυμίσιν ζώνην τέλη. Θέντος ορό ζώνην πρώτη πανάρου 30η, και αυτή η μέρα μνήμη της ανακαινήσεως του ναού της υπεραγίας Θεοτόκου εν τον αιωρίο, αιωρίο οίκος αγνήσου πέλη, άλλος ηλάμ τας Ιάς Σεκαίων, εστις αχράδουν μητρός σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σύ την δόξα να αναπέμπωσιν

Η Εκκλησία και χέρουσα φεδρύνεται σήμερον και χορεύει μυστικός εγώ σε σύνδεσμινά χαίρε Στέφανε.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ

σκεπάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το

Δίκης, υπεράνω δε αυτής χερουβήμ δόξης, αστ σκιάζοντα το ηλαστήν.

διακονήν υπέουν αυτοί ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί

Εγένετο δέν το λέγειν αυτόν ταύτα επάρασα της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας

0: ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Και πάσης της εν Χριστού ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της Αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτου ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εύξαστη κατηχουμένη το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, τη η χάρη τη.
0: Οι
1: κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός των δυνάμεων. Το καταξιώσατε μας παρά στην εκενήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιμήσου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρνεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνουσον ημάς ως έθους την διακονία εν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός του Αγίου, ακαταγνώστους και απροσκόπτους εν καθαρότητα μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτιν σοφία πάλιν και πουλάκης σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα που παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση. Ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου, πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξα να αναπέμπομεν

Σύντο ανάπτυξη του Πατρί και του Παναγίου και αγαθού και ζώπιο πνεύμα την ίν και αίτη και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ή τα χερουβή μυστικό σχολίζονται και του ζώπιο τριάδου και του άγιο δημιουργού άνθρωπε πάσα μην και την υποθαμούθα μέρημνα. Ω του βασιλέα. Τι αγγελικέ αοράτου του φορμούν τάξη στην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Τα χερουβή μυστικό σχολίζοντας και τη ζώπιο τριάδιο της Άγιον Ήμνων προσάδοντας πάσαν ίδιο του κύριε Ποθόμουθα μέρημα ως τον βασιλέα του τις αγγελικές αοράτσου του φορούν τάξεις εν αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια και τα χερουβή μυστικό σχολίζοντας και τη ζώπιο τριάδιο της

Πράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και εστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός χορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

απερινόητους αόρατος ακατάληπτος Αγίων ως αυτόσον, Συ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, Συ εκ του μη όντως εις το ειν ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλείαν σε χαρίσω την μέλωσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ, και το μονογενής σου Υιό, και το Πνεύματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγενεμένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά,

Υπέρ των εν αγνή εξαιμνητών και διαγόντων, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρηστών βασιλέων, παντός του Παλατίου στον επέδο αυτού, δώσε αυτές και μικρό βασίλειο, είναι και εμείς εν τη Γαλλία.

0: άλλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός Σου.
0: Πάντων των Αγίων.

Θεός ο φιλάνθρωπος, Θεός ο μονοπροσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του

0: Αντιλαβούς σου ενελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε της άμυνων, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωή μου να άπασαν για την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομεν. Καταξίωσον εμάς μεταλαβήν των απουρανίων και φρεκτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτους τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερη μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η

0: Τα σκεφαλάσι μου και Κυρίω κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Σε καθόν εξομάλισον κατά την εκάσου ιδίαν χρίαν, τις πλέους συμπλέψον, τις οδοιπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και η κτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσιν,

πρόσχεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Πατρικτηρίου και Πόθωνον Δόξου Βασιλείου Σου, και ελθέσει το αγιάσιμά Σου, άνω του Πατήρ συγκαθήμενος και όδεν να ουρά του συνών, και καταξίσουν την κρατεά Σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το χράνο σωματούς και του ημία μετούς και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσει την τον ακολούει τη λύση μου, ο Θεός ηλάσει την τον ακολούει τη λύση μου. Ο Θεός ηλάσει την τον ακολούει τη λύση μου.

Ευχαριστούμε στον ύπνο. Ο φίλημά σου δώσου. Καθά περίοδος ανώσου στους ημερούς. Θεοργώνε μ' αφρίξουν άνθρωποι.

συνεισελεύσουμε άξιος. Εάν καρ τον μίσο συνεισελθήνει στον εμφόναχη τον μελέγχη του πέσου του γάμου και δέσμευσε τον μου την αγγέλη. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχή μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπο Κύριε σώσου του Θεού. Μη κρίμα μη γέντο τα άγια ταύτα. Δια το ανάξιο μου εις κάθε συγκεκριμένου της πίστης όλης. Και σαραβώνει τον Θεός του Θεού καθίστη. Παράλαβε, ο μίγαρ της εκθέσεις του μυστήριον είπε.

0: Αδελφοί χριστιανοί, συγχωρήσατε με το
1: μαρτωλόγιο.
0: Μεταδίδω τέμι

πρόσκληση στο υποσχημό μου και την Αγία σου ανάστηση. Αυτό σου άλλο μου και δεν μου το όνομά σου ονομάζουν. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνή σου. Την του Χριστού Αγία ανάστηση. Εδώ γαρίλθει για του αμπρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντό σου ευλογούνται στον κύριο μου την ανάστηση αυτή. Σαν και αγάλωσιών, σ' είδε αγνή τέρα που θεωτώ και την τελειά στον τόπο σου. Ω Θεία, σοφία, σοφία, κοιτά τους πονείς. Με θυμώ να ψευδόνται.

0: ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράτων, Θανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε σε δέστο το φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών ότι για την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξη.

ονομάσουν το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της εν δόξου, Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμος ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Ο ευλογών της ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε συμπεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό το έθνη και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό,

0: Domnul min criele și un criele și un criele și un patraghie, vlogișo.
1: Ο εναγίης θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, χάριτη και σκέπη της Πανακυράτου αυτής τιμία ζώνης, εις την κατάθεση εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Φιλεόρτου και Διαδόχου, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας η Παναγία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Αυγούστου. Ανάμνησης της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατίης. Σύμφωνα με μία αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, τη στιγμή που εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο για να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Παναγία Θεοτόκος άφησε τις δύο αισθήτες της σε δύο φτωχές Εβραίες που την είχαν υπηρετήσει. Οι τελευταίες φύλαξαν ως πολύτιμα κοιμήλια τα λείψανα αυτά, που περνούσαν από γενεά σε γενεά, μέχρι που η Γάλβιος και Κάνδιδος πήραν τη μία από αυτές με ένα ευσεβές τέχνασμα κατά την βασιλεία του Λέοντος Πρώτου και την κατέθεσαν στο ναό των Βλαχερνών. Η ζώνη της Θεοτόκου, που κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε στην επισκοπή της Ζήλας, κοντά στην Αμάσια του Πόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού, περί το 530, και κατατέθηκε στο ναό των Χαλκοπρατίων, που βρισκόταν όχι μακριά από την Αγία Σοφία, προς Δυσμάς, στη συνοικία των Χαλκοματάδων. Την ημέρα αυτή εορτάζονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας και τα δύο περηφανή λείψανα, η Αγία Ζώνη και τα Σπάργανα του Σωτήρους. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 888, η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος VI του Σοφού Ζωή, υποφέρουσα βαριά από πνεύμα ακάθαρτο, είδε σε οπτασία ότι θα θεραπευόταν ανέθετε πάνω της στη ζώνη της Θεοτόκου. Ο αυτοκράτορας έβαλε τότε να σπάσουν τη βούλα που σφράγιζε την σωρό, θήκη, μέσα στην οποία βρισκόταν το λείψανο, και ανακάλυψε με θαυμασμό την τιμία ζώνη, τόσο καινούργια και λαμπρή, όσα να είχε υφανθεί μόλις την προηγουμένη. Δίπλα της βρέθηκε ένα έγγραφο που έδειχνε την ακριβή χρονολογία της μετακομιδής της στην Κωνσταντινούπολη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο αυτοκράτορας την είχε αποθέσει στη θήκη και την είχε σφραγίσει με τα ίδια του τα χέρια. Ο αυτοκράτορας Λέων ασπάστηκε με ευλάβεια το λείψανο και το παρέδωσε στον Πατριάρχη. Μόλις ο Ιεράρχης ξεδίπλωσε τη ζώνη πάνω στο κεφάλι της αυτοκράτηρας, εκείνη ελευθερώθηκε από την ασθένεια. Όλοι εδόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και την υπεραγία μητέρα του και το ιερό λείψανο τοποθετήθηκε πάλι στη σωρό, αφού η αυτοκράτηρα με ευγνωμοσύνη το κόσμησε με χρυσανήματα. Αναφέρεται ότι ο τσάρος της Βουλγαρίας Ιωάννης Ασάνης, αφού νίκησε τον Ισαάκ δεύτερο άγγελο, πήρε τον σταυρό μέσα στον οποίο βρισκόταν ένα κομμάτι της Αγίας Ζώνης και ότι ένας ιερέας το πέταξε στον ποταμό για να μην βεβηλωθεί. Ανακτημένο από τους Σέρβους, το Άγιο Λείψανο προσφέρθηκε κατόπιν από τον Άγιο Πρίγκιπα Λάζαρο στην Αθωνική Μονή Βατοπεδίου, όπου τιμάται έως σήμερα, αναδίδοντας γλυκιά ευωδία και επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Η ζώνη αυτή που έσφιξε τα άχραντα σπλάχνα τα οποία ευάστασαν τον Δημιουργό και νοτίστηκε από σταγόνες γάλα που έθρεψε τη ζωή του κόσμου, παραμένει για όλους τους πιστούς αραβόνα σωτηρίας. Τους προτρέπει να περιζώσουν όλα τα κινήματα της σαρκός και να μιμηθούν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος, της πανυπεράγνου, παρθένου και μητρός, έτσι ώστε να κρυθούν άξιοι να φέρουν και αυτοί με τη σειρά τους μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό, που δεν πάβει να γίνεται για μας πεδίον.

ότι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας, Ηράκλειος, Φαύστος και Μινάς, όπι στενοί πονσιρώμενοι, τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φιλέορτου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου. Ε Αγίοι Επτά Παρθένοι, Εγαζέε, ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι 366 μάρτυρες, οι Εκνικομιδίας, ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες, οι Εκπέργης της Παμφιλίας, οι Σπύροι Ποστροθέν τρέχειν αναγκαστέντες τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος. Όταν ο Γιαλάλ Εντ-Ντίν, σάχης του Χορέσμ, κατέλαβε την Τυφλίδα το 1225, σφαγίασε ανελαίητα όλους τους κατοίκους και τους πρόσφυγες των γύρω χωριών που δεν είχαν δεχθεί να αρνηθούν τον χριστιανισμό, βεβηλώνοντας τις ιερές εικόνες.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών εντάν κτήτορος και επισκόπου του Λιντισφάρν. Όταν ο βασιλιάς της Νορθουμβρίας, Άγιος Οσβάλδος, αποφάσισε να συνεχίσει την ιεραποστολή που είχε διακοπεί μετά το θάνατο του Αγίου Έντουιν, απευθύνθηκε στους μοναγούς της περίφημης Μονής Αιώνα περί το 635. Ο ιεραπόστολος όμως, που στάλθηκε για να ευαγγελίσει τους Σάξονες, υποχρεώθηκε να επιστρέψει σύντομα στη χώρα του. Οι πατέρες της Μονής κεντρώθηκαν για να εξετάσουν τους λόγους της αποτυχίας αυτής, και ο Όσιος Εντάν παρατήρησε ότι δεν ήταν σωστό να επιβάλλεται εξ αρχής στους πληθυσμούς αυτούς όλη η αυστηρότητα του Ευαγγελικού Νόμου, αλλά έπρεπε σύμφωνα με τις συστάσεις του Αποστόλου των Εθνών να τους στρέφει κανείς με το γάλα της διδασκαλίας, προκειμένου να οδηγηθούν σιγά σιγά στην τήρηση των ανώτερων εντολών. Θαυμάζοντας τη διάκρισή του, τη θεμελιώδη αρχή όλων των Αγίων Αρετών, οι πατέρες αποφάσισαν αμέσως να τον χειροτονήσουν επίσκοπο και να το στείλουν σε ιεραποστολή στην Ορθουμβρία. Φτάνοντας εκεί, ο Όσιος Εντάν ίδρυσε στο νησί Λιντισφάρν μία μονή που σύμφωνα με την κελτική παράδοση αποτελούσε συγχρόνως και έδρα της επισκοπής του. Με τη βοήθεια του βασιλιά που του χρησίμευε συχνά και ως μεταφραστής, άρχισε τα ιεραποστολικά ταξίδια του στην απέραντη επισκοπή του, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του προς την Βερνικία. Ταξιδεύοντας πάντα πεζός, ακολουθούμενος από μια ομάδα κληρικών και μοναχών που τηρούσαν στο ταξίδι όλα τα μοναχικά καθήκοντά τους, κήρυτε όχι μόνο σε δημόσια μέρη, αλλά πήγαινε από σπίτι σε σπίτι για να προσφέρει το φως της πίστεως σε εκείνους που ήσαν ακόμη ειδωλολάτρες ή να στερεώσει τους πιστούς. Ζούσε εν πτωχία και πλήρη αποταγή από τα επίγεια πράγματα, γεγονός που του επέτρεπε να επικρίνει με παρησία τους πλούσιους και ίσχυρους. Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να μοιράζει στους φτωχούς ό,τι του πρόσφεραν ή να εξαγοράζει αιχμαλώτους και δούλους, προετοιμάζοντας τους καλύτερους μεταξύ των για την ιεροσύνη. Παντού όπου περνούσε, ίδρυε εκκλησίες και μοναστήρια, στα οποία άφηνε μοναχούς για να μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά, όπως ήταν το έθος στα Ιρλανδικά μοναστήρια. Προκαλώντας το θαυμασμό όλων με την εγκράτειά του, ο Όσιος Επίσκοπος ήταν ο πρώτος που έκανε πράξη αυτό που δίδασκε, εμπνέοντας έτσι με το παράδειγμά του στους αγρίκους αυτούς πληθυσμούς τη υλικίτητα των Ευαγγελικών Ηθών. Ενεθάρρυνε και τους λαϊκούς ακόμη να τηρούν τις νηστείες και να χρησιμοποιούν την μορφή των προσευχών των μοναχών, ενώ τους προέτρεπε όλους να τείνουν προς την τελειότητα. Υπήρξε πνευματικός πατέρας της Αγίας Χίλντα και ίδρυσε τα πρώτα γυναικεία μοναστήρια στο βασίλειο της Νορθουμβρίας. Η ιεραποστολική δράση του Οσίου Εντάν ήταν τέτοια που μπορεί να πει κανείς ότι ήταν περισσότερο και από τον Άγιο Αυγουστίνο Καντερβουρίας, ο αληθινός Απόστολος της Αγγλίας. Μετά το θάνατο του Αγίου Οσβάλδου, ο Όσιος Εντάν απέκτησε τη φιλία του βασιλιά του Ντέιρα, Όσβιν. Μία ημέρα ο ηγεμόνας δόρισε σε αυτόν το καλύτερο αλογό του με τη λαμπρή υποσκευή του, αλλά ο επίσκοπος το έδωσε ως ελεημοσύνη λίγο αργότερα σε έναν ζητιάνο. Σε ένα δείπνο στο οποίο είχε καλέσει τον Όσιο, ο βασιλιάς τον επέκρινε για τη σπατάλη του. Ο Εντάν απάντησε: «Μεγαλειότατε, τούτο το άλογο που είναι τέκνο μιας φοράδας, είναι για σένα πολυτιμότερο από αυτόν τον άνθρωπο που είναι τέκνο του Θεού?» Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο Όσιος Επίσκοπος συνήθιζε να αποσύρεται στην έρημη νησίδα Φάρν για να επιδοθεί απερίσπαστος στην νηστεία και στην προσευχή. Κάποτε είδε από εκεί μια φωτιά που είχε ανάψει ο Πέντα, βασιλιάς της Μερκίας, να απειλεί την πόλη και το παλάτι του Μπάμπουργκ και ευθύς ύψωσε τα χέρια προς τον ουρανό, επικαλούμενος με δάκρυα τη θεϊκή συνδρομή. Την ίδια στιγμή ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και οι φλόγες στράφηκαν κατά των επιτιθέμενων που τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με την πρόρηση του Οσίου Εντάν, ο βασιλιάς Όσβιν έπεσε νεκρός σε μια μάχη κατά τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των βασιλιάδων της Βερνικίας και του Ντέιρα. 12 ημέρες μετά το θάνατο του βασιλιά, ο Όσιος Επίσκοπος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στον Μπάμπουργκ και το σώμα του ενταφιάστηκε στο Λιντισφάρν. 31 Αυγούστου του 651. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Η προσπάθεια συνεχίζεται.
2: Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
13: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Και σήμερα εδώ μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μιλήσουμε για την Παναγιά μας, αυτή που τόσο πολύ αγαπάμε, αυτή που σεβόμαστε, αυτή που τόσο πολύ και με ιδιαίτερο τρόπο τιμούμε και που ξέρουμε πως και εκείνη μας αγαπά, μας σκεπάζει και μας προστατεύει. Θα πούμε πάλι κάποιες ιστορίες, πραγματικά γεγονότα που διαλαλούν την δύναμη και την χάρη που έχει η Παναγία παρμένη από τον Υιόν και Θεόν της. Κάποιος μοναχός της Μονής Βατοπεδίου με το όνομα του Αγίου Σχήματος Μαρτιανός ένα χειμώνα πάγωσε και ασθένησε βαριά. Τον μεταφέραν στη Θεσσαλονίκη όπου και θεραπεύτηκε. Μετά τη θεραπεία του πήγε στην τότε Μονή του Αγίου Παντελεήμονος της Θεσσαλονίκης για να προσκυνήσει και να ευχαριστήσει τον Άγιο για τη βοήθειά του στην θεραπεία του. Στη Μονή τον κράτησαν ένα χρόνο, διότι δεν υπήρχε ιερέας και κανείς από τους μοναχούς δεν γνώριζε ανάγνωση. Επειδή η πολυκοσμία δεν ικανοποιούσε τα ασκητικά του φρονήματα, αλλά έβλεπε ότι η παρουσία του στη Μονή ήταν απαραίτητη, δεν ήξερε τι απόφαση να πάρει. Γονατιστός παρακαλούσε την Παναγία να του δείξει δρόμο σωτηρίας ως ακατέσχυντη προστασία των δοκιμαζομένων. Όταν έφτασε η Παρασκευή, ύστερα από παντελή ασιτία και προσευχή πολυήμερη, κοιμήθηκε για λίγο στην αγαπημένη του χαμετητία, κατά γης δηλαδή κοιμόταν, και βλέπει θαυμαστό όραμα ότι βρέθηκε στο Άγιον Όρος και σε μέρος πάνω από τη Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου ασκήτευε ο Πανώσιος Ιάκωβος από την Καστοριά. Με το βλέμμα στραμμένο προς τη θύρα της καλύβας του Οσίου, βλέπει ο Μαρτιανός τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν να κάθεται σε θρόνο, περιστοιχισμένος από τον Όσιο Ιάκωβο και τον Τίμιο Πρόδρομο. Αφού πλησίασε, ασπάστηκε με ευλάβεια και ταπείνωση το χέρι του Κυρίου και του Οσίου, οι οποίοι και τον ευλόγησαν. Ύστερα κατευθύνθηκε και στον Άγιο Πρόδρομο, ο οποίος είπε βλέποντάς τον: «Ο Θεός, δια της Παναχράντου σου Μητρός, οδήγησον τον δούλον σου εις οδόν σωτηρίας». Όταν ξύπνησε, με δάκρυα ευχαρίστησε την Παναγία Δέσποινα, η οποία άκουσε την προσευχή του. Κατάλαβε δε ότι από το Θεό ήταν όλα εκείνα τα οποία είδε στο όραμά του. Τότε εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη, ήλθε στο Άγιον Όρος και προσκολήθηκε στον Όσιο Ιάκωβο, στον οποίο έγινε προθυμότατος και υπάκουος υποτακτικός. Μεταφερόμαστε τώρα στην έρημο του Αγίου Όρους, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου εκεί ασκήτευε ο πρωτοψάλτης των ανακτόρων του Βυζαντίου Ιωάννης Κουκουζέλης. Εκεί στα Καυσοκαλύβια ζούσε ο Στάρετς Γερμανός, Βούλγαρος στην καταγωγή. Τον Απρίλιο του 1871 διηγόταν το ακόλουθο περιστατικό. Όταν στη Θεσσαλονίκη κατά τον χρόνο της Ελληνικής Επαναστάσεως έκλεισαν στην φυλακή αγιορείτες πατέρες, ο πασάς της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν είχε πριν το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί το μεγάλο δάσος και άλλα αγαθά των μοναστηριών του Αγίου Όρους, ζήτησε από τους φυλακισμένους προεστούς ένα μεγάλο ποσό. Οι φυλακισμένοι του απάντησαν ότι οι ίδιοι σαν μοναχοί που ήταν τίποτα δεν έχουν δικό τους. Ο Πασάς θύμωσε και τότε του είπαν ότι στο Άγιον Όρος απέμειναν μόνο οι μολυβένιες σκεπές και αυτές μόνο σε μερικά μοναστήρια. Ο Πασάς διέταξε τους φυλακισμένους να στείλουν μήνυμα στο Άγιον Όρος να συγκεντρώσουν οι μοναχοί που έχουν παραμείνει αυτό το μολύβι και να το στείλουν στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξουν βόλια. Οι πατέρες έγραψαν ότι τους διέταξαν, αλλά αφού παρέδωσαν το γράμμα, όλη τη νύχτα συζητούσαν γι' αυτό και εθλίβοντο παρακαλώντας την Θεοτόκο να σπλαχνιστεί το περιβόλι της. Οι πατέρες είχαν εμπιστοσύνη στην πρόνοια της Βασίλισσας του Ουρανού, η οποία υποσχέθηκε στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον πρώτο οικιστή του Άθωνα, ότι θα είναι φύλακας και βοηθός και θα δίνει ό,τι χρειάζεται σε εκείνους που ζουν στο περιβόλι της. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πήγαν στη φυλακή δύο φύλακες και πήραν τον έμπορο Σπάνδαλη, που ήταν και αυτός φυλακισμένος, και τον οδήγησαν στον Πασά. Εκείνος νόμισε, όπως λογικό ήταν για εκείνο τον καιρό, ότι τον πήραν για να τον θανατώσουν. Γι' αυτό φεύγοντας παρακάλεσε τους γέροντες να προσευχηθούν για αυτόν. Παρουσιάστηκε στον Πασά και εκείνος τον διέταξε να αναφέρει στους αγιορείτες πατέρες ότι δεν πρόκειται να πάρει το μολύβι από τις εκκλησίες και να γράψουν άλλο γράμμα στο Άγιον Όρος που να απαγορεύει σε οποιονδήποτε να πειράξει το μολύβι από τις στέγες των εκκλησιών. Κατόπιν ο Πασάς διηγήθηκε πως του φανερώθηκε η Θεοτόκος σε όνειρο και τόσο τρόμαξε ώστε αποφάσισε να μην πάει στο Άγιον Όρος για να αφαιρέσει το μολύβι από τις σκεπές των εκκλησιών. Όταν από τον Σπάνδαλη άκουσαν την χαρμόσυνη είδηση, οι πατέρες χάρηκαν πολύ και δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο για τη μεγάλη της και ταχεία βοήθεια. Ταχαίως και υπακούει η Παναγία μας και μας βοηθάει, αγαπητοί αδελφοί. Εάν ψιλοκοσκινήσουμε τα γεγονότα της ζωής μας, θα δούμε την παρουσία της και την ευλογία της και την ενέργειά της ολοφάνερα μέσα στη ζωή μας. Προχωρούμε. Στη σκήτη Βατοπεδίου ζούσε ένας ενάρετος γέροντας, του οποίου η πνευματική άσκηση βασιζόταν στην τήρηση του νου, στην ησυχία, στη δύναμη των αγαθών λογισμών, στο φόβο του Θεού και ιδιαίτερα στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, το οποίον όνομα είναι υπερπάν όνομα, που διασκορπίζει κάθε κακό και βοηθάει στην καθαρότητα της καρδιάς. Ο γέροντας αυτός είχε έναν υποτακτικό όμοιό του, έναν άνθρωπο επίγειο που στην πραγματικότητα ήταν ουράνιος και η ψυχή του ήταν ίση με την ψυχή των αγγέλων, των οποίων ακολουθούσε τη ζωή αφού είχε καταφρονήσει το σώμα του σαν να ήταν ξένο. Ήταν στολισμένος όχι με μια αρετή, αλλά με όλες. Βίωνε έντονα την εσχατολογική εμπειρία της ξενιτίας στον παρόντα κόσμο και ένιωθε ξένος, πάρικος και παρεπίδημος. Η άρνησή του να ταυτιστεί με την πεπτοκία πραγματικότητα που τον περιέβαλε και η βαθιά του πίστη ότι θα αποκατασταθεί η τάξη που διασαλεύτηκε από την αμαρτία, έκαναν ακόμα πιο έντονη την αίσθηση πως ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Η βίωση αυτή της ξενιτίας ή της αναισθητότητας, όπως αλλιώς ονομάζεται, του έδινε τη δύναμη να αρνηθεί, να περιορίσει και να ταυτίσει τον εαυτόν του με το γήινο περίγυρο χώρο και χρόνο, όπως θα αποδείξουν τα γεγονότα. Κάποτε στάθηκε ο υποτακτικός αυτός σε μια εργασία στην παραλία της Κίτης και τον απήγαγαν πειρατές, οι οποίοι τον πούλησαν ως σκλάβο σε ένα Τούρκο στην πόλη της Μαγνησίας της Τουρκίας. Ο μοναχός αυτός νοσταλγούσε τη ζωή στο περιβόλι της Παναγίας με τις εξαϊλωμένες και αγιασμένες μορφές των οικιστών του Αγίου Όρους, των μοναχών, με τις καθημερινές ακολουθίες και τις πνευματικές συζητήσεις. Γι' αυτό προσευχόταν με δάκρυα στην Παναγία να τον λυτρώσει από τη σκλαβιά. Κάποια μέρα είδε σε όραμα την Παναγία να του λέει: «Σήκω και πήγαινε στο γέροντά σου». Ήλθε στο γέροντά του και του διηγήθηκε τη ζωή του στη σκλαβιά και το όραμα που είδε. Ο γέροντάς του, όταν άκουσε όλα αυτά, λυπήθηκε αφάνταστα και του είπε: «Πήγαινε πίσω στον κύριό σου και αφεντικό σου και να τον υπηρετείς πιστά, διότι δεν είναι τίμιο να δραπετεύσεις από αυτόν ο οποίος πλήρωσε χρήματα για σένα». Ο αδελφός μοναχός έκανε υπακοή στο γέροντά του και γύρισε στον κύριό του και του διηγήθηκε την ιστορία της φυγής του. Αργότερα ο αγαρινός αφέντης του με τους δυο γιους του ήλθαν στο Άγιον Όρος, βαφτίστηκαν και έγιναν μοναχοί στο περιβόλι της Παναγίας. Έλεγαν: «Τέτοια αφοσίωση και υπακοή στο γέροντα είναι κάτι το θαυμαστό. Η θρησκεία που έχει αγνούς και αφιερωμένους δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή και ο Θεός τους, ο Ιησούς Χριστός, αληθινός Θεός». Μέχρι και απίστους η χάρη της Παναγίας μας οδηγεί στην πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Προχωρούμε διηγούμενοι άλλη μια όμορφη και ωφέλιμη ιστορία. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής των Κατουνακίων, έλεγε στα πνευματικά του τέκνα κάποια μέρα: «Ήμουν μια μέρα καταβαπτισμένος από βάρος μιας μεγάλης θλίψεως. Κλείστηκα στο κελάκι μου και κάθισα στο σκαμνί μου, συγκεντρώνοντας όσο μπορούσα το νου μου στην ευχή για να στηριχθώ. Δεν ξέρω πόσο κράτησε η προσπάθειά μου αυτή και πόσο επικαλέστηκα το Θείον Έλεος με πολύ ταπείνωση. Αισθάνθηκα μέσα μου παρηγοριά και γέμισα φως, όπως πάντοτε γίνεται στην κατάσταση αυτή. Η δε καρδιά μου πλημμύρισε από θεία δύναμη και βγήκα από τον εαυτόν μου. Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα σαν θάλασσα, χωρίς σημείον ορίζοντος πουθενά. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως τη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνον ήμουν ντυμένος τα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πώς γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι ήταν αυτό το πράγμα και πού πήγαινα. Και μετά άρχισα να σκέπτομαι πώς θα γυρίσω πίσω, αφού δεν γνωρίζω τίποτε που ήρθα και τι είναι εδώ. Σαν να σταμάτησα και κοίταξα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν να άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί και βάδιζα σύντομα να βρω αυτούς που μιλούν, να μου πούνε τι είναι αυτά, και αμέσως βρέθηκα κοντά σε κάποιο κύλωμα της γης, όπου ήταν κατασκευασμένη μια κατάβαση, όπως τις μεγάλες πόλεις όπου φαινόταν καθαρά η κάθοδος. Τότε είδα να βγαίνει ένας στρατηγός που έδειχνε πως είχε μεγάλη νοικιότητα σαν πολύ γνωστός. «Καλώς ήλθες, πάτερ Ιωσήφ. Έλα, πέρασε να προσκυνήσεις, γιατί σε περίμενα». Εγώ συστάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιόρασά μου, ξεσκισμένα και άπλυτα. Όμως εκείνος με πλησίασε, με πήρε από το χέρι και κατεβαίναμε σε πολυτελή σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου φαινόταν και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου φάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθηκας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους στην ηλικία και τα χαρακτηριστικά, και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμωδίας. Ο οδηγός μου, μόλις φτάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς Ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κυρίος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου φέρονταν με τόση νοικιότητα που νόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ότι ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα στον κυρίως ναό ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί στο δάπεδο και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά: «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν κινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι, περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μια ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρον εκείνο μεγαλείο που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο, το όντως άκτιστο και υπέρ πάσα λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα. Τότε είδα προς τα εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως. Έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διακρινόταν δύο μεγάλες εικόνες δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί θρόνου, η οποία βάσταζε στα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνων Κύριών μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με εχμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί, και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω για να προσκυνήσω και με γύρισε προς την δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν, προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της. Τότε ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολύ νοικιότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή, που τη θυμάμαι και τώρα, διηγείται ο μοναχός, είπε προς την κυρία μας: «Δέσποινα του κόσμου, δείξε την δόξα σου στον δούλον σου, να μην καταποθεί από τη λύπη. Τότε τι να πω, ο ευτελής και υπερπάντα άνθρωπος αναξιότατος έλαμψεν όπως ο ήλιος η Παναγία της μορφή και είδα καθαρά πλέον, όχι σαν εικόνα, αλλά ζωντανή και ολόσωμο κατά τη δύναμη της θνητότητός μου την Κυρία του Παντός και Βασίλισσα να βαστάζει στις αγκάλες της τον Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησούν, πλήρη χάριτος και μεγαλείου. Μόλις είδα μέχρι ενός σημείου την θεοπρεπή εκείνη δόξα της Κυρίας μας, της Παναγίας μας, δεν μπόρεσα να σταθώ άλλο και έπεσα κάτω στο δάπεδο και άρχισα να κλαίω ψιθυρίζοντας. «Δέσποινά μου, δέσποινά μου, μη εγκαταλείπεις με». Τότε άκουσα την Μακαρία και με λησταγή της φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει στον οδηγό μου: «Πάρτε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε μένα». Τότε αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον νόμο και δοκιμάζοντας να σηκωθώ βρέθηκα στον τόπο μου όπως κάθισα στην αρχή και προσευχόμουν και το πρόσωπό μου ήταν βρεγμένο από δάκρυα. Από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβεια αισθανόμουν προς την Κυρία μας, την Παναγία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «ας έχει την ελπίδα του σε μένα» ήταν από ποτέ η μόνη παρηγοριά μου τότε και για πάντα. Αυτά είναι τα θαυμαστά της Κυρίας Θεοτόκου, αγαπητοί αδελφοί. Θαυμαστά τα οποία μας συγκινούν και μας χαροποιούν και μας γεμίζουν ελπίδα. Ελπίδα πως η Παναγία μας δεν θα μας αφήσει έτσι, αλλά θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθάει και θα μας στηρίζει και θα μας προστατεύει. Κι άλλη μια, ίσως τελευταία ιστορία για σήμερα. Στον Άθωνα των περηφανή και σεβάσμιων χώρων, την των αρετών εστίαν, του καλού παντός ενδιέτημα, την των επουρανίων αντίτυπώντε και αχυροποίητων σκηνήν, το παντός άγους ελεύθερον, στο πνευματικό αυτό γυμναστήριο που λέγεται Άγιον Όρος, όπου κάθε αρετής και ενάρετης πράξης γίνεται προσπάθεια, ζούσε ο μοναχός Ισαΐας, αγωνιζόμενος στο στάδιο των αρετών. Κάποτε ο μοναχός αυτός είχε ένα μεγάλο πειρασμό, λογικό πόλεμο από τον αρχηγό της Ανταρσίας, το οποίο έργο είναι να απομακρύνει τους ανθρώπους από την ευθεία οδό και να τους προσαρτά στη δική του παράταξη, της αιώνιας απώλειας και της αιώνιας κόλασης. Να είναι πάντα μαζί στον τόπο του σκότους και της οδύνης. Ο αδερφός μοναχός είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει το αγιώνυμο όρος και να επιστρέψει στον κόσμο. Θεωρούσε τον εαυτόν του ανάξιο πολίτη του όρους, αφού δεν είχε τη δύναμη να πολεμήσει αυτό το λογισμό και να ακολουθήσει το δρόμο του αίματος και της θυσίας των αρχαίων πατέρων του Αγίου Όρους. Κάποιο βράδυ, ενώ κοιμόταν, βλέπει το εξής ιερό όνειρο. Είδε τον εαυτόν του μόνο και λυπημένο, με ελάχιστα πράγματα σε ένα μπογαλάκι να εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και να βαδίζει σε άγνωστο μέρος. Τα βήματά του τον έφεραν σε μια μεγάλη πεδιάδα στην οποία βρισκόταν ο Κύριος, καθισμένο σε πύρινο θρόνο. Τα εκατομμύρια των αγγέλων να βρίσκονται σε μια αέναη και συνεχή κίνηση, άλλοι να ψάλουν και άλλοι να σαλπίζουν και άλλοι να περιβάλλουν το θρόνο της δόξας του Κυρίου με κάθε σεβασμό και κάθε συστολή. Γινόταν η μεγάλη κρίση και φοβερή η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Κάποια στιγμή βλέπει στο ίδιο όρομα μια ομάδα μοναχών οι οποίοι ήσαν διαφορετικοί από το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων που περίμεναν την κρίση του δίκαιου κριτή, γεμάτη φως, με πρόσωπα ηλαρά και με λευκά ενδύματα. Του συνόδευε η Παναγία, στο πρόσωπο της οποίας ήταν ζωγραφισμένη η χαρά και βάδιζε προς το θρόνο του Υιού της με μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια και με ένα θάρρος που εξέπλητε λόγω της Παναγιότητάς της. Ο αδελφός Ισαΐας τότε απευθύνθηκε στην Παναγία και τη ρώτησε «Γιατί η μοναχή αυτή είναι διαφορετική από τους άλλους και δεν τους μοιάζουν?» Τότε η Παναγία του είπε «Αυτοί έρχονται από τον τόπο του αίματος και αποτελούν το δικό του πίμνιο. Είναι μοναχοί από το Άγιον Όρος και προέρχονται από τα μοναστήρια, τις κήτες και τα ησυχαστήριά του». Το πρόσεξε τώρα ο μοναχός πως όλοι τους είναι αγιορείτες, γι' αυτό παρατήρησε στην Παναγία. «Μα Παναγία μου, κι εγώ είμαι αγιορείτης». Η Παναγία τότε είπε στο μοναχό «Α, εσύ δεν είσαι αγιορείτης, γιατί έφυγες από το Άγιον Όρος». Τότε ξύπνησε ο μοναχός και συνήλθε από το όραμα, το οποίο χάθηκε μόλις ξύπνησε. Κατάλαβε το λάθος του και τι είναι να είσαι γενικά αγιορείτης. Αγιορείτης σημαίνει να επιζητάς το πνεύμα το οποίο καθορά στην ύλη. Την ευεργετεί, τη φωτίζει, τη μετασχηματίζει σε διακονία Χριστού με το πνεύμα. Κάνει τον άνθρωπο ναό του Θεού και τον μεταβάλλει σε δική του μονή. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, κάπου εδώ και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τούτη τη σειρά των εκπομπών που αναφέρονται στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Πριν ευχηθούμε η Παναγία μας να είναι μαζί με όλους μας και να εκπληρώνει κάθε μύχιο πόθο της ψυχής και της καρδιάς μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως μεταφέραμε στην αγάπη σας, ανακοινώσαμε στην αγάπη σας κάποιες ιστορίες που αποτελούν πραγματικά συμβάντα και γεγονότα και που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο της Παναγίας μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, να ωφεληθήκαμε από αυτά τα ακούσματα και να μείνε στην καρδιά μας κάτι το ελάχιστο, το ολίγιστο, εκείνο το οποίο όμως θα αποτελέσει το μαγνήτη για να ελκύσει τη χάρη της Παναγίας. Είδαμε πώς και πόσο η Παναγία μας ευεργετεί, όλους μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην την λησμονούμε την Παναγία μας από τις προσευχές μας. Σε εκείνη να προσευχόμαστε περισσότερο, γιατί είναι η μάνα του Θεού. Ούτε σε μας θα χαλάσει χατήρι, σαν πνευματική μας μητέρα που είναι, αλλά ούτε και ο Υιός και Θεός της θα της χαλάσει χατήρι της Παναγιάς μας. Να μας ευλογεί λοιπόν η Παναγία μας, αδελφοί μου, να μας σκέπει και να μας αγιάζει πάντα. Η ευλογία της μαζί μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτικών.

0: στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του μικρασιατικού ελληνισμού. Επιλογή κειμένων από το 15ο τόμο της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η Μικρασιατική καταστροφή είναι η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Την τρομερή αυτή συμφορά συνθέτουν η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922 και η ήττα με βαρύτατες απώλειες και διάλυση σχεδόν της ένδοξης στρατιάς της Μικράς Ασίας. Η πυρπόληση από τους Τούρκους της Σμύρνης, όπου είχαν συρρεύσει και πολλοί Έλληνες των γειτονικών περιοχών, και οι σφαγές, λαιλασίες και άλλες φρικαλαιότητες εις βάρος των χριστιανών. Οι μαρτυρικές πορείες των εχμαλώτων και των ομήρων προς το εσωτερικό της Ανατολής. Η εξόντωση συνολικά εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων και η εκδίωξη των υπολείπων χωρίς τις περιουσίες τους από το μικρασιατικό έδαφος. Προπάντων, το ξερίζωμα του ελληνισμού από τις προαιώνιες εστίες του στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη.

Στις 13 Αυγούστου 1922 άρχισε η αναμενόμενη μεγάλη επίθεση των Τούρκων. Εκδηλώθηκε στην εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ, με κύρια προσπάθεια μάλιστα στη νότια πλευρά της, στον τομέα δηλαδή του μετόπου, όπου ήταν λογικότερο να εκδηλωθεί. Η επίθεση στον τομέα αυτό παρουσίαζε για τους επιτιθέμενους σοβαρά στρατηγικά πλεονεκτήματα, τόσο ως προς την προετοιμασία της και ιδίως τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν εκεί μεγάλες δυνάμεις και να εξασφαλίσουν έτσι συντριπτική τοπική υπεροχή, όσο και ως προς τα αποφασιστικά αποτελέσματα που ήταν δυνατόν να προκύψουν σε περίπτωση επιτυχίας. Τα αποτελέσματα όμως υπήρξαν αποφασιστικά σε βαθμό κατά πολύ ανώτερο και από τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες των επιτιθεμένων εξαιτίας πολλών αιτιών, που τα κυριότερά τους ήταν η κατάσταση των δύο αντιμέτωπων στρατών, η διάταξή τους κατά την έναρξη

της επιθέσεως, αλλά και ο διαφορετικός στους δύο στρατούς τρόπος ασκήσεως, της ανωτάτης διοικήσεως και της διευθύνσεως των επιχειρήσεων.

Ήδη πριν από την κατάρρευση του μετόπου τον Αύγουστο του 1922, σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας, οι ελληνικοί πληθυσμοί είχαν υποστεί διωγμούς και βιοπραγίες από τους Τούρκους και είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις πόλεις και τα χωριά τους. Στις 9 Απριλίου 1921, ο στρατηγός Νικόλαος Τρικούπης, σε δηλώσεις του προς τον αποσταλμένο της εφημερίδας Εμπρός, ανέφερε ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί των παραμενόντων υπό τον Κεμάλ Μερών υφίστανται τελειωτικών και φρικόδες το έργο της εξοντώσεως. Η αποχώρηση των Γάλλων από την Κιλικία τον Οκτώβριο του 1921 συνοδεύτηκε με νέους φόβους βιοπραγιών και έξοδο των χριστιανικών πληθυσμών. Στις 6 Μαρτίου 1922, ένα μέλος της Διοικούσης Επιτροπής της Ελληνικής Μικρασιατικής Άμυνας έγραφε ότι ο φόβος νέων εκατομβών έφερε εις Κιλικίαν των πανικών και την έξοδον. Στις 16 Απριλίου, ένα άλλο μέλος της ανέφερε στην ελληνική κυβέρνηση ότι φόβος συνέχει των μικρασιατικών ελληνισμών. Τους τελευταίους μάλιστα μήνες, πριν από την κατάρρευση, σύγχυση ή σωστότερα χάος επικρατούσε στη Μικρά Ασία. Καθώς γράφει και ο Ροδάς, ο ύπατος αρμοστής Σμύρνης Αριστίδης Τεργιάδης υπό του Φεβρουαρίου 1922 είχε προσχωρήσει εις την ιδέα της αποχωρήσεως εκ Μικράς Ασίας.

Στη Σμύρνη η κατάσταση επιδεινώθηκε απότομα όταν στις 15 Αυγούστου, δύο μόλις μέρες μετά την τουρκική επίθεση, μία σύντομη ανακοίνωση ανέφερε την εκένωση από τον ελληνικό στρατό του Αφιόν Καραχισάρ. Ταχύτατα άρχισαν να κυκλοφορούν σε όλη την πόλη φήμες για καταστροφή. Η ανησυχία δεν είχε καταλάβει μόνο τον πληθυσμό, αλλά και ολόκληρο το επιτελείο, καθώς και τον ύπατο αρμοστή Στεργιάδη, ο οποίος στις 19 Αυγούστου έστειλε διαταγή στους αντιπροσώπους της ύπατης αρμοστίας στις πόλεις Σώμα, Αδραμίτιο, Πάνορμο, Αρτάκι, Μουδανιά, Κίο, Μπάλια, Σαλιχλή και Φιλαδέλφια να συσκευάσουν τα αρχεία και πάντες οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι έτοιμοι προς αναχώρηση. Στο τηλεγράφημά του συμπλήρωνε ότι η διαταγή αυτή έπρεπε να τηρηθεί απόλυτα μυστική από τον πληθυσμό. Στον αντιπρόσωπο μάλιστα της Κίου, ο οποίος του ανέφερε ότι ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής ήταν πανικόβλητος, η απάντηση της ύπατης αρμοστίας ήταν «Να φροντίσετε να ενθαρρύνετε κατοίκους, παρεμποδίζοντας αναχώρησην τούτων». Στο μεταξύ, η ένταση και η ανησυχία στη Σμύρνη καθημερινά μεγάλωναν, καθώς έφθαναν από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας τρένα κατάμεστα από πρόσφυγες και στρατιώτες, ενώ πάμπολοι άλλοι κατέκλυζαν τους δρόμους που οδηγούσαν στη Σμύρνη και στα άλλα παραλιακά αστικά κέντρα. Όπως αναφέρεται, οι Αμερικανοί υπολόγιζαν ότι οι πρόσφυγες από το εσωτερικό έφθαναν στη Σμύρνη με ρυθμό 30.000 ατόμων την ημέρα και έβρισκαν καταφύγιο στις εκκλησίες, στα νεκροταφεία ή στο ύπαιθρο, ενώ οι πιο τυχεροί βολεύονταν πρόχειρα στα σπίτια συγγενών τους στην πόλη. Ατέλειωτες είναι οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων για το θλιβερό και συγκινητικό θέαμα που παρουσίαζαν τα πλήθη των προσφύγων, που με το φόβο ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους δεν είχαν παρά μόνο μία σκέψη: να φύγουν το συντομότερο δυνατό από τη Μικρά Ασία. Όπως γράφει ο Ροδάς, εφόσον παρήρχοντο αιώρε και εστιγμέ, όλοι αντιλαμβάνοντο ότι το ελληνικό κράτος έπαψε να υμφίσταται εν Σμύρνη. Αρμοστία δε και στρατιά απετέλουν ταράκι της ελληνικής κυριαρχίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήρχισαν να αναχωρούν τμηματικώς. Οι εξωματικοί απέστελλον τας οικογενείας των προς τας νήσους και τον Πειραιά.

μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα και γνωρίζοντας ότι σύντομα θα έφταναν στην πόλη οι Τούρκοι, οι μεγάλες δυνάμεις έστειλαν στη Σμύρνη πλοία για να προστατεύσουν τους ομοεθνείς τους, ενώ παράλληλα οι πρόξενοι της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτειών επισκέφθηκαν τον Χατζανέστη για να πληροφορηθούν τι μέτρα θα έπαιρνε ώστε να εξασφαλιστεί η ησυχία και η τάξη στην πόλη. Εκείνος, ο αρχιστράτηγος, τους καθησύχασε λέγοντάς τους ότι περίμενε στρατό από τη Θράκη, όπως και πράγματι συνέβη. Στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν στις 23 Αυγούστου με πλοίο από την Αδριανούπολη, αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, γιατί εξαιτίας του πανικού και της ιτοπάθειας, οι περισσότεροι από τους άνδρες της μεραρχίας αρνήθηκαν να αποβιβαστούν στην πόλη. Ερωτηματικά προκαλεί η στάση του αρχιστρατήγου Χαντζανέστη, ο οποίος δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της καταστάσεως. Αναφέρεται ότι στην εφημερίδα «Θάρρος της Σμύρνης», 21 Αυγούστου, ο αρχιστράτηγος δήλωσε ότι οι Τούρκοι, όχι μόνο μετά 10 ημέρες, αλλά ούτε μετά 10 μήνες, θα δυνηθούν να εισέλθουν στην Σμύρνη. Αντίθετα από τον Χατζανέστη, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ανήσυχος για την τύχη των κατοίκων από κοινού με τον Αρμένιο Μητροπολίτη, έστειλε μήνυμα στον Αρχιεπίσκοπο του Κατέρμπουρη να μεσολαβήσει στην Αγγλική κυβέρνηση ώστε να εμποδιστεί η είσοδος των κεμαλικών στρατευμάτων στην πόλη. Στις 23 Αυγούστου, ο ίδιος έγραφε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι δεν μπορούσε δια χάρτου και μέλανος να περιγράψει την αφαντάστως κρίσιμον και οδυνηράν κατάσταση και αναρωτιόταν αν είναι δυνατόν να γίνει τι δια την δυνατήν θεραπεία της καταστροφής. Την ίδια μέρα, μερικά μέλη μιας επιτροπής από πολίτες και αξιωματικούς πήγαν στη Μαγνησία και το Σαλιχλί για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση του πληθυσμού και την αποχώρησή του από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ενώ δύο τάγματα που αποβιβάστηκαν προωθήθηκαν εις την Μενεμένην δι' να ανακόψουν το κύμα των κατερχομένων εις την Σμύρνην.

Στις 25 Αυγούστου ο Λοβέρδος έγραφε: «Αγωνιώδης προσπάθεια των προσφύγων προς επιβίβασιν επιπλοίων. Ο αρχιστράτηγος μεταφέρει επιπλοίου του αρχηγείων. Συμπλήρωση στρατιωτικής εκενώσεως. Η πόλης ανυπεράσπιστος». Ενώ την ίδια μέρα, σε μια δραματική τελευταία του επιστολή προς το Βενιζέλο, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ανέφερε ότι ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν το ελληνικό έθνος, καταβαίνει πλέον εις τον Άδην, από του οποίου καμία πλέον δύναμης δεν θα δυνηθεί να το αναβιβάσει και το σώσει. Της αφαντάστου ταύτης καταστροφής, βεβαίως έτη είναι η πολιτική και προσωπική σας εχθροί, πλην και ημείς φέρετε μέγιστον της ευθύνης βάρους. Και ζητούσε την άμεσον εντεύθεν εκδίωξην Στεργιάδου και Χατζανέστη. Στο μεταξύ, οι δρόμοι της Σμύρνης ήσαν μαύροι από τους κατερχομένους από το εσωτερικόν πολίτας και στρατιώτας, και όλοι έσπευδαν προς την Προκυμαία με την ιδέα ότι θα έβρισκαν εκεί τα πλοία της σωτηρίας, όπως αναφέρει ο Αγγελομάτης. Οι πρόσφυγες αυτοί, ο αριθμός των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστεί, είχαν προστεθεί στους 200.000 Έλληνες της Σμύρνης. Το πρωί της 25ης Αυγούστου επιβιβάστηκαν και οι κατώτεροι υπάλληλοι στα επίτακτα πλοία Αδριατικός και Ατρόμητος. Ήταν η τελευταία μέρα παρουσίας των ελληνικών αρχών στη Σμύρνη. Πριν έλθει καλά-καλά το βράδυ, οι δρόμοι ερημώθηκαν και μέσα στο σκοτάδι, στο μεταξύ είχε διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, ακούγονταν μόνο ο στρατός και οι άλλοι πρόσφυγες που πορεύονταν προς τον Τσεσμέ. Στην πόλη κυκλοφορούσαν μόνο χωροφύλακες και Έλληνες και Αρμένοι της πολιτοφυλακής. Η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα.

Σμύρνη είχε κατακλειστεί από στρατό που συνέχισε να πορεύεται προς το ίδιο άκρο της Ερυθρέας. Από κάθε δρόμον, από κάθε στενόν προέβαλαν στρατιώτε συντεταγμένοι και μη. Έφταναν από το εσωτερικόν, στέρνοντας τα ματωμένα των πόδια εις το πλακόστρωτον, πολλοί ένοπλοι, άλλοι όχι. Έπαιρναν όλοι τον δρόμον της Ερυθρέας που απήχε δεκάδες χιλιομέτρων, αναφέρει και πάλι ο αγγελωμάτης. Ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνη, George Horton, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες στρατιώτες που έφταναν στην πόλη προχωρούσαν αμίλητοι σαν φαντάσματα, με το βλέμμα καρφωμένο ίσια μπροστά τους, χωρίς να κοιτάζουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, σαν άνθρωποι που περπατούν στον ύπνο τους. Το πρωί της 26ης, όλα τα στρατιωτικά καταστήματα, οι στρατώνες, τα νοσοκομεία και το φρουραρχείο είχαν εκενωθεί. Όλοι μαζεύονταν στην προκυμαία, ελπίζοντας να βρουν θέση σε ένα από τα τελευταία πλοία που έφευγαν από τη Σμύρνη. Από τους τελευταίους έφυγε με το επιτελείο του και ο στρατηγός Πολυμενάκος, ο οποίος είχε ήδη αντικαταστήσει τον αρχιστράτηγο Γατζανέστη και είχε μία και μόνο σκέψη, να εκενώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα τη Μικρά Ασία. Την ίδια μέρα έφυγαν με τον Νάξος και όλοι οι ανώτεροι αξιωματικοί και υπάλληλοι της αρμοστίας, μεταφέροντας στην Ελλάδα και τα αρχεία. Κατά τις 6 το απόγευμα, χιλιάδες Σμυρναίοι εξικολούθουν να περιφέρονται εις την προκυμαίαν, όπου βρίσκονταν ακόμη τα ελληνικά πολεμικά, μαζί με 21 ξένα, 11 αγγλικά, 5 γαλλικά, 2 ιταλικά και 3 αμερικανικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Οι ελπίδες όμως που είχαν στηρίξει πάνω τους οι πρόσφυγες γρήγορα χάθηκαν, γιατί μόλις βράδιασε, τα ελληνικά πολεμικά σήκωσαν άγκυρα και απέπλευσαν με κατεύθυνση προς τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, όπου ήταν συγκεντρωμένος ο ελληνικός στρατός. Τελευταίο πλοίο που εγκατέλειψε τη Σμύρνη ήταν η Έλλη. Το πλήθος απελπισμένο στην προκυμαία έβλεπε να εγκαταλείπεται ολοκληρωτικά πια στην τύχη του και να επαφίεται στην καλή θέληση των μεγάλων δυνάμεων. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί αποβίβασαν μικρές φρουρές ναυτών και τις τοποθέτησαν μπροστά στα προξενία και στα άλλα κτίρια των αποστολών τους για να προστατέψουν τους συμπατριώτες τους. Με πρωτοβουλία του Αμερικανού προξένου οργανώθηκε μια προσωρινή επιτροπή για την περίθαλψη των προσφύγων.

Τελευταίος, αναχώρησε γύρω στις 7 το απόγευμα ο ύπατος αρμοστής Τεργιάδης. Αμίλητος, έφτασε στην Αποβάθρα, όπου επιβιβάστηκε σε μια βάρκα και κατευθύνθηκε στο αγγλικό πολεμικό Iron Duke. Η αναχώρηση του Στεργιάδη σήμαινε τυπικά το τέλος της ελληνικής κατοχής στη Μικρά Ασία. Ο Στεργιάδης δεν ξαναπάτησε το πόδι του σε ελληνικό ή σε τουρκικό έδαφος. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο Ionian Vision, την επόμενη μέρα με ρουμανικό πλοίο έφυγε μέσω Κωνσταντινουπόλεως για τη Ρουμανία και από εκεί για τη Γαλλία, όπου έζησε ως το τέλος της ζωής του.

Στο μεταξύ και άλλοι πρόσφυγες συνέχιζαν να καταφθάνουν από το εσωτερικό, καθώς και μεμονωμένοι στρατιώτες και βοηδάμαξες με στρατιωτικό υλικό που τραβούσαν για τον Τσεσμέ. Όταν βράδιασε πλέον, το πλήθος άρχισε να αποτραβιέται προς το εσωτερικό της πόλεως, αναζητώντας πρόχειρο καταφύγιο σε σπίτια Ευρωπαίων, στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής, καθώς και σε διάφορα οικήματα της Αμερικανικής Αποστολής. Αρκετοί στρατιώτες που κατέφυγαν σε σπίτια Σμυρναίων έβγαζαν τη στολή τους και φορούσαν πολιτική περιβολή. Έτσι κύλησε η νύχτα της 26ης προς 27ης Αυγούστου μέσα στην αγρύπνια και την αγωνία. Το μεγάλο ερώτημα, όπως αναφέρει ο πρόξενος Χόρτον, ήταν πώς θα συμπεριφέρονταν οι Τούρκοι όταν πλέον θα έμπαιναν στη Σμύρνη.

Το πρωί του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου, πριν ξημερώσει καλά, χιλιάδες άνθρωποι, βουβοί, κατευθύνθηκαν προς την Προκυμαία. Κυκλοφορούσαν φήμες ότι οι Τούρκοι είχαν φτάσει κιόλας στα προάστια. Εις την Προκυμαία, μεταξύ του πλήθους, εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν πολλοί ακόμη στρατιώτες που δεν μπόρεσαν να διαρρεύσουν προς τον Σεσμέ αληθινά ράκι, γράφει ο Αγγελωμάτης. Και ο Ροδάς αναφέρει ότι στους λιμένας Μυτιλίνης και Χίου είχαν συγκεντρωθεί περί τα 50 εμπορικά ατμόπλια, τα οποία έμεναν ακίνητα καθήν στιγμήν οι κάτοικοι εζήτουν έστω και μίαν λέμβον δια να αναχωρήσουν. Αλλά τα ατμόπλια έμεναν εκεί ακίνητα και αχρησιμοποίητα κατά διαταγή της κυβερνήσεως. Στην τουρκική συνοικία της Μύρνης υψώθηκαν τουρκικές σημαίες. Στις 10:30 το πρωί, οι πρώτοι έφυποι τσέτες του Μπεχλιβάν μπήκαν στη Σμύρνη από την Πούντα, προχώρησαν στην Πελαβίστα, έφτασαν στο κέντρο της Προκυμαίας και ύστερα πήγαν στο διοικητήριο. Άλλοι Τούρκοι, περίπου 200 τσέτες, μπήκαν στην ελληνική συνοικία από το σταθμό του Μπασμαχανέ και εκεί διαπράχθηκαν οι πρώτοι φόνοι Ελλήνων και Αρμενίων. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η είσοδος των Τούρκων στην πόλη δεν δημιούργησε ανομαλία και έγινε με σχετική τάξη, γεγονός που προκάλεσε σχετική ανακούφιση στους ξένους και τους πρόσφυγες. Γρήγορα όμως διαλύθηκαν οι ουτοπίες, γιατί η τάξη επικράτησε μόνο στους κεντρικούς δρόμους. Από το βράδυ της 27ης προς 28η Αυγούστου άρχισαν σποραδικά να γίνονται λαϊλασίες και φόνοι στο εσωτερικό της πόλης, στην αρχή από Τούρκους πολίτες και ύστερα από στρατιώτες. Στο μεταξύ, στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής, όπου είχε συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος, έγινε το μεσημέρι της 27ης Αυγούστου από το Μητροπολίτη Χρυσόστομο διανομή τροφίμων. Το απόγευμα, και ενώ νέες τουρκικές δυνάμεις συνέχιζαν να μπαίνουν στην πόλη, κατέπλευσε ένα ιταλικό φορτηγό πλοίο, το ΜΕΓ, ο πλοίαρχος του οποίου άρχισε να δέχεται πρόσφυγες. Το ΜΕΓ απέπλευσε το πρωί της επόμενης μέρας και ήταν το τελευταίο πλοίο που έφευγε από τη Σμύρνη χωρίς να υποστεί έλεγχο.

Τη νύχτα της 27ης προς 28η Αυγούστου ακούστηκαν στην πόλη γοερές κραυγές που επαναλήφθηκαν την αυγή. Οι τσέτες είχαν μπει σε εκκλησίες των προαστίων, Αγίας Τριάδας και Πετρωτών, φωνεύοντας και απάγοντας χριστιανούς που είχαν καταφύγει εκεί. Η είσοδος στην πόλη μεγαλύτερων τακτικών τουρκικών δυνάμεων συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, 28 Αυγούστου, ενώ από το απόγευμα της προηγουμένης είχαν αναλάβει τη διοίκηση της πόλεως ο Νουρεντίν. Από το βράδυ της Κυριακής συστηματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι λαιλασίες στην αρμενική και ελληνική συνοικία, στο Φραγκομαχαλά, καθώς και στις λαϊκές συνοικίες του Αγίου Βουκόλου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Τρίφωνα, του Αγίου Κωνσταντίνου, στα Μορτάκια, στα Γυαλιάδικα, στον Άγιο Γεώργιο, στα Μαλτέζικα και στο Μερσινλί. Όσοι στρατιώτες κρύβονταν σε σμυρναϊκά σπίτια, γύρευαν αλλού καταφύγιο ή προσπαθούσαν να διαφύγουν προς την Ερυθρέα ή ακόμη παραδίνονταν. Τότε πολλοί Λεβαντίνοι άρχισαν να ασκούν ένα ιδιότυπο εμπόριο παροχής πιστοποιητικών ξένης προστασίας. Τις επόμενες μέρες και ως την Τετάρτη, 31 Αυγούστου, η τρομοκρατία εντάθηκε. Οι περισσότεροι από όσους συλλαμβάνονταν φωνεύονταν. Πυροβολισμοί ακούγονταν συνέχεια, ενώ οι δρόμοι γέμιζαν καθημερινά με πτώματα. Υπολογίζεται ότι την τρίτη μέρα από την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη είχαν συγκεντρωθεί εκεί 200.000 πρόσφυγες.

Από τις μειονότητες, περισσότερο δοκιμάστηκε ο αρμενικός πληθυσμός στη Σμύρνη. Παρόλο ότι οι πληροφορίες για τα τραγικά συμβάντα εκείνων των ημερών είναι αρκετά συγκεχημένες, είναι απόλυτο βέβαιο ότι τις πρώτες μέρες που ακολούθησαν την τουρκική κατοχή στη Σμύρνη σκοτώθηκαν εκατοντάδες Αρμένοι και ελληλατήθηκε συστηματικά η συνοικία τους. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων, ενώ δημοσιεύτηκε ότι από του Σαββάτου μέχρι τις Τετάρτης κανένα αρμενικό σπίτι δεν έμεινε άθικτον. Παρεβιάζοντο εθύρε, ετοιμάζοντο εγυναίκες, εσκοτώνοντο οι άνδρες και τα σπίτια ελεηλατούντο. Οι δρόμοι είναι κατάσπαρτοι από πτώματα φρικοδός παραμορφωμένα. Τούρκοι στρατιώτες του τακτικού στρατού μετέχουν της λαιλασίας. Και συνεχίζει το δημοσίευμα. Η σφαγή λαμβάνει τεραστίες διαστάσεις. Τη νύχτα της 3ης 30 Αυγούστου χιλιάδες Αρμενίων εσφάγησαν. Ο Αγγελομάτης παραθέτει πληροφορίες του Αμερικανού προξενού Χόρτον, που αναφέρει ότι σχετικώς προς τον αριθμό των σφαγέντων, όσο ή μπορώ να ενθυμούμε, ο αρμενικός πληθυσμός της Σμύρνης ανήρχετο εις 18.000 περίπου και το όλον της συνοικίας ισοπεδώθη και οι άνδρες γενικώς εσφάγησαν. Και προσθέτει ότι πολλοί εγκατέλειψαν την πόλη, εννοείται ακόμη καιρός, και 2.000 πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους ήσαν Αρμένοι, μετεφέρθησαν εις το αμερικανικό πλοίο Ουαϊνόνα. Είναι απολύτως βέβαιον ότι ο αριθμός των θυμάτων ανήρχετο εις χιλιάδας. Τηλεγραφήματα των ανταποκριτών ανέφεραν ότι στον περίβολο του αρμενικού ναού του Αγίου Στεφάνου σφάχτηκαν πάνω από 5.000 Αρμένοι.

Ανάλογη περίπου κατάσταση επικρατούσε και στις ελληνικές συνοικίες. Και εκεί εσωρεύοντο τα πτώματα και η οργανωμένη λαιλασία επεξετείνετο, γράφει ο Αγγελωμάτης και συνεχίζει. Από τις νυχτός όμως της 31ης Αυγούστου, που το έργο της καταστροφής Διαπυρός και Σιδήρου της αρμενικής συνοικίας είχε τερματιστεί, οι Τούρκοι εστράφησαν εξ ολοκλήρου προς τα ελληνικά. Το απόγευμα της 4ης 31 Αυγούστου, μετά την έκρηξη μιας αποθήκης οβίδων, επιτάθηκε η αγωνία του πληθυσμού και πολλοί που βρίσκονταν στον Πανιόνιο κατέφυγαν στο κοντινό νεκροταφείο. Το βράδυ, στη συνοικία Τεπετζίκη, σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνδρες και γυναικόπαιδα. Άλλοι πάλι στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, άλλοι στο Μερσινλί, μέσα στην εκκλησία της Μυρτιδιώτισσας, και άλλοι στη συνοικία του Αγίου Βουκόλου. Ο Αγγελωμάτης αναφέρει ότι εκείνη τη νύχτα Τούρκοι εισέδησαν εις τον Πανιόνιον, ελίστευσαν και έσφαζαν και ακολούθως έσπευσαν να εισβάλλουν και εις των νεκροταφείων, όπου έμειναν χιλιάδες Ελλήνων επί ολόκληρα 24 ώρα κάτω από τον εφιάλτην της σφαγής. Αναφέρεται ότι σε 20.000 περίπου υπολογίζονται όσοι κατέφυγαν στο νεκροταφείο, ενώ άλλοι είχαν καταφύγει στους αλευρόμυλους του Δαραγάτς. Οι υπόλοιπες ξένες μειονότητες δοκιμάστηκαν πολύ λιγότερο. Υπάρχουν όμως και μεμονωμένα περιστατικά δολοφονιών ξένων. Σαν παράδειγμα, αναφέρεται ο φόνος του Άγγλου συνταγματάρχη Μέρφη, ο οποίος χτυπήθηκε από τους Τούρκους ενώ προσπαθούσε να σώσει το προσωπικό του από την αρπαγή και το βιασμό. Ανάλογη τύχη είχε και ο Ολλανδός έμπορος Όσκαρ Ντε Γιόνγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τη γυναίκα του σε ένα προάστιο της Σμύρνης.

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε και ο εμπρησμός της Σμύρνης. Ο Αγγελωμάτης γράφει ότι από την πρωία της 31ης Αυγούστου είχε τεθεί εις πλήρη εφαρμογή το σχέδιο του Νουρεντίν. Εφλόγες του εμπρησμού ανεπίδων εις την μίαν και την άλλην σμυρναϊκήν συνοικίαν, ώστε να αποτελέσουν αληθή αλυσίδα από την οποίαν ελάχιστοι θα εξέφευγουν κρίκοι. Τα σημεία μόνον και τα κτίρια που ήθελαν οι στρατιώτε και τα άλλα όργανα του Νουρεντίν να διασώσουν, διεσώζοντο. Εκεί οι τουρκικά αποσπάσματα προέβαιναν εις κατεδαφίσεις και εσχημάτιζαν κενών. Κατά τον τρόπον αυτών εσώθη το πελώριον κτίριον της Ιταλικής σχολής. Εξάλλου οι άνδρες του Νουρεντίν φρόντισαν να μην επεκταθεί η πυρκαγιά πέρα από το γαλλικό προξενείο. Επικνοκατοικημένε λαϊκές συνοικίε του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Νικολάου εγένετο την ιδίαν στιγμήν παρανάλωμα του πυρός. Επρώτε φλόγες που κατέφαγαν την Σμύρνη ανεπίδησαν την νύχτα της 30ης Αυγούστου κυρίως από την αρμενική συνοικία που συνόρευε με την αγορά της Σμύρνης, τις μεγάλες ταβέρνες και την ελληνική συνοικία του Αγίου Γεωργίου και δι' αυτής με την της Αγίας Φωτεινής. Το ίδιο συνέβη και στη συνοικία του Αγίου Δημητρίου και στην οδό Χατζιστάμου, καθώς επίσης και στις συνοικίες του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Νικολάου. Ο Σολομονίδης αναφέρει ότι μια σειρά από φωτιές κατευθύνονταν από τα σίδερα του Αγίου Κωνσταντίνου προς τα Μορτάκια, Τερψιθέα, Άγιο Τρίφωνα και τη συνοικία Αγίας Εκατερίνης, ενώ μια δεύτερη σειρά προς τις συνοικίες του Νέου Κόσμου και του Κεντρικού Παρθεναγωγείου. Τρίτη φωτιά απλώθηκε από το φαρδί του Αγίου Δημητρίου προς τα Σπιτάλια, Καινούριο Μαχαλά και Οδό Ρόδων και τέλος μια τέταρτη στις μεγάλες ταβέρνες, στις συνοικίες Σερβετάδικα, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Φωτεινής, Γυαλιάδικα και Φραγκομαχαλά. Ο Φίσερ, διευθυντής της ΧΑΝ στη Σμύρνη, έγραψε ότι η πυρκαγιά εις 10 μόνον ώρας είχε εξαπλωθεί εις πλάτος 2 μιλίων. Εις την προκειμέαν, ένας όγκος πανικόβλητου πληθυσμού αγωνίζεται να σωθεί. Μετά την τρομεράν σφαγήν, τίποτε άλλο δεν υπελείπετο παρά η πυρκαγιά δια να δοκιμαστεί τόσον σκληρός ο χριστιανικός πληθυσμός της Σμύρνης. Την 5η το απόγευμα, 1η Σεπτεμβρίου, ένας ανταποκριτής αγγλικής εφημερίδας τηλεγράφησε ότι η Σμύρνη κατεστράφει από τεραστίαν πυρκαγιάν που όλη τη νύχτα εμένετο και εσάρωσεν όλη την πόλη εκτός από την τουρκική συνοικία. Εφλόγες εξακολουθούν να περιβάλλουν ολόκληρα χριστιανικά τμήματα της Σμύρνης. Η προκυμαία είναι πλημμυρισμένη από μυριάδας λαού που κατέφυγαν εδώ δια να αποφύγει τον θάνατο από τους Τούρκους. Κάποιος άλλος σημειώνει ότι χιλιάδες δυστυχώς υπάρξεων συσσωρευμένε κατά μήκος της προκυμαίας ερήφθησαν εις τη θάλασσα. Εις μέγα μήκος του λιμένος εκατοντάδες πτωμάτων είχαν πληρώσει την θάλασσα. Από τον οικονόμου πληροφορούμαστε ότι τις μέρες εκείνες το πλήθος των προσφύγων στην προκυμαία υπολογιζόταν σε 300.000.

Πολλοί ξένοι και Έλληνες αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές φρίκης κατά τις ημέρες της πυρκαγιάς και δίνουν στοιχεία για τους δράστες του εμπρισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εμπρισμός ήταν προμελετημένος και οργανωμένος. Τούρκοι στρατιώτες μετέφεραν δοχεία με βενζίνη και πετρέλαιο ή έριχναν εμπριστικές βόμβες. Ένας Γάλλος αφηγήθηκε ότι το βράδυ της πυρκαγιάς συνάντησε στην οδό Χατζηστάμου μία ομάδα 200-300 Τούρκων οπλισμένων, οι οποίοι απήντησαν αταράχους ότι είχαν εντολή να ανατινάξουν και να καύσουν τα σπίτια της συνοικίας και όταν έφευγα από το σπίτι μου εμπριστικέ βόμβε έπιπτον βροχιδών επ' αυτής. Η διευθύντρια της Αμερικανικής σχολής Mills αναφέρει ότι είδε τους Τούρκους να μεταφέρουν δοχεία πετρελαίου εις τα σπίτια από τα οποία ανεπίδων αμέσως φλόγες μόλις έφυγα. Εξάλλου, αναφέρεται ότι οι Τούρκοι είχαν σχηματίσει μία ζώνη στο Καρατάς για να εμποδίζουν τα ανθρώπινα πλήθη να διαφεύγουν από τις πυρπολούμενες συνοικίες προς τα προάστια. Εξάλλου και η σύζυγος ενός Αμερικανού Ιεραποστόλου έλεγε «Αν ήλθα εις τον πύργον του Αμερικανικού Κολεγίου, εις τον Παράδεισον και με διόπτρας είδα τους Τούρκους στρατιώτας να θέτουν πύρη στα σπίτια. Είδα ακόμη Τούρκους να παραμονεύουν τους χριστιανούς και να τους σκοτώνουν. Όταν κατήλθα εις την Σμύρνην, δια να αναχωρήσω εις τας Αθήνας, υπήρχαν πτώματα καθόλην την έκταση του δρόμου. Άλλοι Αμερικανοί είδαν αμάξια γεμάτα με πτώματα κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πούντας. Ο ανταποκριτής του Morning Post είχε τηλεγραφήσει ότι Τούρκοι άτακτοι έβαλαν τη φωτιά με τη συνενοχή του τακτικού στρατού και των στρατιωτικών αρχών. Οι πληροφορίες αυτές και πάμπολες άλλες αυτοπτών μαρτύρων κατηγορηματικά διαψεύδουν την επίσημη τουρκική άποψη ότι δηλαδή ο εμπρισμός της πόλεως έγινε από Αρμενίους ή Έλληνες που ήθελαν να εκδικηθούν τους Τούρκους φεύγοντας από τη Μικρά Ασία.

Εκτός από τον Χρυσόστομο, πολυάριθμα ήταν τα θύματα του κλήρου. Ο Σολομονίδης γράφει ότι από τους 459 ιερείς της επαρχίας Σμύρνης, οι 347 βρήκαν ικτρό θάνατο. Από τους ιεράρχες, εκτός από τον Χρυσόστομο, εμαρτύρησαν ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος Πλιανθίδης, που επεταλώθη, ο Κιδωνιών Γρηγόριος, που ετάφη ζωντανός, και ο Ικονίου Ζήλων, που εσφάγει. Τον αρχιερατικό επίτροπο του Μπουζά, Αρχατζικάκη, εσούβλησαν. Τον διάκονο Γρηγόριο του Ναού της Αγίας Άννας του Κορδελιού, εστραγκάλισαν. Τον ιερέα της Αγίας Μαρίνας του Κοκαριαλή, περιέλουσαν με ζεματιστό λάδι. Τον ιερέα Νίλων του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου του Μπουρνόβα εκρεούργησαν και τον διάκονον Μελέτιον του Ναού της Ευαγγελιστρίας εκάρφωσαν πάνω σε πεύκο. Επίσης σχεδόν όλοι οι Αρμένοι κληρικοί θανατώθηκαν αφού φρικτά προηγουμένως βασανίστηκαν. Σε άλλο σημείο ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι από τις 46 εκκλησιές της Σμύρνης και των Προαστίων, τρεις μόνο διεσώθηκαν εντός της Σμύρνης, του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σε 2000 ανέρχονται οι κατεστραμμένες ή μετατραπήσεις σε τζαμιά, σε αποθήκες και σε στάβλους εκκλησιές της Μικρασίας και σε 800 οι εκκλησιές της Θράκης.

Ο Τζορτζ Χόρτον γράφει ότι ο συστηματικός εμπρισμός της πόλεως έγινε από τους στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ με το σκοπό να εξολοθρευθούν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και να μην ξαναγυρίσουν ποτέ πια στην πατρίδα τους. Βέβαιο είναι ακόμη ότι εκτός από τη φωτιά είχαν προσχεδιαστεί και οι σφαγές και οι λαιλασίες. Αναφέρεται ότι σύμφωνα με την μαρτυρία των Αμερικανών υπαλλήλων της Near East Relief, η τουρκική φρουρά διαφύλαξε τις αποθήκες, εξηγώντας σε όσους έρχονταν να τις λαιλατήσουν ότι δεν υπέκυντο εις λαιλασίαν, γεγονός που σημαίνει ότι είχαν λάβει σχετικές διαταγές από τις τουρκικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τουρκικές αρχές συμβούλευαν τους ξένους υπαλλήλους του σιδηροδρόμου να φορέσουν φέση και να φέρουν περιβραχιόνιο για να αποφύγουν τις βιοπραγίες που ήξεραν οι τουρκικές αρχές ότι επρόκειτο να συμβούν. Μία εβδομάδα μετά την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 1922 ή 16 Ιανουαρίου 1338 του τουρκικού ημερολογίου, δημοσιεύτηκε η ακόλουθη προκήρυξη. Αριθμός 5, 16 Ιανουαρίου 1338. Όλοι οι Έλληνες και Αρμένοι από του 18ου έτους μέχρι του 45ου, οι ευρισκόμενοι εις τα απελευθερωθέντα εδάφη από των στρατών μας, καθώς και οι Έλληνες και οι Αρμένοι οι μεταφερθέντες από των ελληνικών στρατών εις τα παράλιαν προς επιβίβασιν και εγκαταληφθέντες κατόπιν της ακατασχέτου καταδιώξεως του στρατού μας, πρέπει να παραδοθούν πάραυτα. Θα κρατηθούν ως εχμάλωτοι μέχρι πέρατος των εχθροπραξιών. Το μέτρον τούτο λαμβάνεται εναντίον των, διότι έλαβαν επισήμως τα όπλα εναντίον της πατρίδος, διότι κατετάγησαν εις των εχθρικών στρατών, διότι τελευταίως ακόμη επιρπόλησαν πόλεις και χωρία και διέπραξαν ανικούς τους ομότητας εναντίον του ειρηνικού πληθυσμού και δια να μην προσέλθουν, εάν αφαιθούν ελεύθεροι, να ενισχύσουν των εχθρικών στρατών. Δεύτερον, όλοι εκείνοι τους οποίους δεν αφορά το πρώτον άρθρο και γενικώς όλε εσμυρναϊκέ οικογένεια, οι Έλληνες και Αρμένοι πρόσφυγες, δύναντε να μεταναστεύσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1338. Όσοι παρελθούσεις της προθεσμίας ταύτης δεν θα έχουν εγκαταλείψει την χώραν και θα κριθούν ύποπτοι απειλής κατά της ασφαλείας του στρατού και της δημοσίας τάξεως, θα οδηγηθούν εκτός της πολεμικής ζώνης. Τρίτον, επειδή η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση έλαβε μέτρα δια την εκαθάριση από τα λείψανα του ελληνικού στρατού και εκμυδένιση των καταστρεπτικών οργανώσεων του εχθρού, όλοι οι κάτοικοι άνευ διακρίσεως φυλής και θρησκείας οφείλουν να επιστρέψουν εις τα σεστίαστον και επαναλάβουν τας ειρηνικάς εργασίαστον. Ο διοικητής του στρατού, Νουρεντίν.

Μετά την έκδοση της προκηρύξεως αυτής, εντάθηκαν οι λαιλασίες, οι σφαγές και οι βιοπραγίες κατά των άλλων ξένων μειονοτήτων. Καθημερινές εξάλλου ήταν οι σφαγές και οι ληστείες προσφύγων που είχαν καταφύγει στο νεκροταφείο της ελληνικής κοινότητας. Όσοι δεν είχαν φύγει από τον Τσεσμέ, ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό που υποχωρούσε, ενδιαφέρονταν μόνο να βρουν μέσο για να διαφύγουν. Ο Αμερικανός πρόξενος Χόρτον έγραφε ότι χιλιάδες υποφέρουν και αποθνίσκουν στην Σμύρνη. Η κατάσταση σε αυτών των ανθρώπων υπερβαίνει πάσαν περιγραφήν. Δεν ενθυμούμε επεισόδιων εις την ιστορία παρομοίων ανθρωπίνων συμφορών. Έχοντας οπίσω των τα καιόμενα σπίτια των, οι άνθρωποι αυτοί μένουν επί ώρας και ημέρας στην προκυμαία της Σμύρνης. Γυναίκες, άνδρες και παιδιά, κραυγάζοντες και εκλυπαρούντες πλοία δια να φύγουν. Καμία λέξη δεν μπορούσε να περιγράψει την αγωνία του πλήθους, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ξεφύγει. Ο Κορδάτος αναφέρει ότι η κατάσταση χαρακτηριζόταν σαν σωστή κόλαση. Άλλοι με βάρκες και άλλοι κολυμπώντας πήγαιναν στα πολεμικά της Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας ζητώντας άσυλο. Αλλά οι ναύτες τους πετούσαν στη θάλασσα όταν σκαρφάλωναν στα πλοία ή τους κλωτσούσαν

ανάλογα αναφέρει και ο Μητροπολίτης Εφέσου. Ευρισκόμουν και εγώ εις το πλήθος και έφτασα παρασυρώμενος από αυτό εις την προκυμαίαν. Εκεί παρέστην μάρτης των τραγικοτέρων σκηνών, άνδρες και γυναίκες επροσπαθούσαν να διαφύγουν επιλέμβων εις πλοία ή πολεμικά που ήσαν εις το λιμένα. Καθώς όμως το στενόν σχετικός πλάτος της προκυμαίας ή το κατηλημένον από δέματα και ζώα, το πλήθος εσταματήθη από τους κεμαλικούς στρατιώτας. Το απόθυσαν εν πρώτης, αποσπώντες τας νεανίδας και τας γυναίκας, δια να τας κακοποιήσουν και τελικώς να τα σκοτώσουν αμιλίκτος. Έκαυσαν κατόπιν το πλήθος, χύνοντας επάνω του πετρέλαιον και βενζίνην. Τότε πολλοί έπεσαν εις την θάλασσαν, δια να φτάσουν κολυμβώντες εις τα αγκυροβολημένα πλοία. Εις τας λέμβους επεβιβάζοντο όσοι το κατόρθωναν.

Στο μεταξύ και ενώ οι μέρες της προθεσμίας για την εκένωση της Μικράς Ασίας από τους πρόσφυγες τελείωναν, έπειτα από έντονες διπλωματικές ενέργειες των ξένων, ανάμεσα στους οποίους προστατούσε ο Αμερικανός υποδιευθυντής της ΧΑΝ στον Παράδεισο, Άζα Τζέγκινς, στάλθηκαν ελληνικά πλοία από τη Μυτιλίνη, τα οποία παρέλαβαν το μεγάλο μέρος των προσφύγων που παρέμεναν ακόμη στη Σμύρνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11 Σεπτεμβρίου 15.000 πρόσφυγες επιβιβάστηκαν στα πλοία και άλλες 43.000 δύο μέρες αργότερα. Ως τις 18 Σεπτεμβρίου 180.000 πρόσφυγες είχαν μεταφερθεί σε ελληνικό έδαφος. Το τελευταίο πλοίο έφυγε από τη Σμύρνη 6 μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία. Στα γειτονικά λιμάνια της Ούρφας, του Τσεσμέ και του Αϊβαλή εξακολουθούσαν να βρίσκονται 60.000 πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν και εκείνοι με πλοία μέσα σε λίγες μέρες, ενώ είχε δοθεί οκταήμερη παράταση της προθεσμίας από τους Τούρκους. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που έφυγαν ως τότε από τη Μικρά Ασία έφτανε περίπου τις 250.000.

Στο μεταξύ, στις 10 Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιευθεί η παρακάτω νέα διαταγή του Νουρεντίν. Ο αρχηγός του στρατού Σμύρνης, Σμύρνη, 23/1/1338 κατά τουρκικών έτους. Πρώτον, επί το σκοπό διαλύσεως αμφιβολιών περί την εφαρμογή των διατάξεων του υπαριθμών 5 ανακοινοθέντος μας, εθεωρήσαμε αναγκαίαν την έκδοση πληρεστέρων οδηγιών. Πρώτο, θεωρείται άκυρος η αλλαγή υπηκότητος, οι συν προέβησαν παρά των νόμων περί ηθαγενείας, πάντες η κεκτημένη την Οθωμανική υπηκότητα από τη συνάψεως της ανακοχής του Μεγάλου Πολέμου και εντεύθεν. Δεύτερον, εφόλον τον αρχικός Οθωμανών υπηκόων και μετέπειτα αποκτησάντων προστασίαν η ασδήποτε ξένης επικρατείας, θέλουσι εφαρμοστεί τα δια τους Οθωμανούς υπηκόους ισχύοντα. Τρίτον, εκ των ως τα ανωτέρω άρθρα αναφερομένων, πάντες οι άγοντες ηλικίαν από 18 έως 45 άρενες στο γένος, θέλουσι αποσταλεί, όπως και οι λοιποί, εις στρατόπεδα εχμαλώτων. Δεύτερον, επειδή κατά το εις το υπαριθμόν 5 ανακοινωθέν οριστέντα, όσοι εκ των Ελλήνων Οθωμανών και Ισραηλιτών Ελλήνων υπηκόων, των καταγωμένων εκ των παραλίων της Σμύρνης, δεν ήθελαν να χωρίσει διαθαλάσσεις μέχρι της εσπέρας της 30 Σεπτεμβρίου 1922, πρόκειται να αποσταλούν εις το εσωτερικόν επί το σκοπό της προετοιμασίας των μέσων μεταφοράς τούτων εις το εσωτερικόν. Αναγκαία δε καθίσταται η γνώση του αριθμού των. Οι αρχηγοί των ελληνικών, αρμενικών και ισραηλιτικών κοινοτήτων καλούνται όπως μέχρι της εσπέρας της 30 Σεπτεμβρίου 1938 γνωρίσωση εις τας κατατόπους αρχάς εκτός των διαθαλάσσεις αναχωρισάντων τους αριθμούς των βουλωμένων να παραμείνωσιν προσώπων. Τρίτον, οι αποκρύπτοντες όπλα, Έλληνας εχμαλώτους και πρόσωπα

τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα δια την δημόσια τάξη, θα παραδοθούν εις την στρατιωτική εξουσία. Μετά παρέλευση 48 ώρων, όσοι θέλουσιν αποδειχθεί ότι αντιτίθενται εις την παρούσα διαταγή, θέλουσιν καταδικαστήν εις θάνατο. Επειδή τα εν Σμύρνη και περιχώρης ένεκα της Πυρκαΐας και των στρατιωτικών ενεργειών και της φυγής των ιδιοκτητών των ή διονδήποτε άλλων λόγων εγκατελειφθέντα εμπορεύματα αναγκαιούν εις την στρατιωτική υπηρεσία και επειδή δεν θέλει επιτραπή η πραγματοποίηση παρανόμων κερδών και η οικειοποίηση αυτών, πάντες οι οικειοποιούμενοι τι αυτά εμπορεύματα, είτε εγκαταλελειμμένα, είτε προερχόμενα εκκλοπής, οφείλουσι αμέσως να τα παραδώσουσιν εις τας κατατόπου στρατιωτικάς διοικήσεις. Τέταρτον, πάντες οι παρά την διαταγήν ταύτην οικειοποιούμενοι και κατά ιονδήποτε τρόπον αποκτώντες ούτω τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, θέλουσι καταδικαστεί εις ηρκτήν 10 ετών και χρηματικήν ποινήν από 100 μέχρι 5.000 λίρες, αναλόγως της αξίας των οικειοποιηθέντων παρά αυτών αντικειμένων. Πέμπτον, απαγορεύεται η ευθέρετος κατοχή οικειών, καταστημάτων και άλλων οικοδομών. Την τύχη των οικοδομών τούτων θέλει καθορίσει η νομαρχία. Δηλούται ότι πάσα ενέργεια αντίθετος προς την διαταγή ταύτην θέλει τιμωρηθεί διηρκτής 10 ετών. Ο διοικητής του στρατού, υποστράτηγος Νουρεντίν.

Έτσι, όσοι από τους άνδρες που είχαν συλληφθεί δεν εξοντώθηκαν, οδηγήθηκαν στο εσωτερικό σε στρατόπεδα, όπου άρχισε ένας νέος κύκλος μαρτυρίων. Ανάλογες βιοπραγίες με αυτές της Μύρνης είχαν διαδραματιστεί και στα προάστια της, Κορδελιό, Μπουτζά, Κουκλουτζά και αλλού. Πολλές είναι οι μαρτυρίες του Σολομονίδη για φρικιαστικές σκηνές στο Μερσινλί, στο Μπουτζά, την Καραντίνα, στο Γκιόζ και στο Μπουρνόβα, όπου στραγγαλίστηκαν παιδιά. Όλοι οι δρόμοι προς τα προάστια της Μύρνης ήταν διάσπαρτοι με πτώματα Ελλήνων και Αρμενίων. Από το πρωί του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου, τη μέρα δηλαδή που δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη του Νουρεντίν, τα προάστια αυτά κυκλώθηκαν από τουρκικό στρατό και Τούρκοι στρατιώτες και αξιωματικοί άρχισαν συστηματικά φόνους, λαιλασίες, απαγωγές. Για τους φόνους στο Μερσινλί μαρτυρεί ο ίδιος ο ιερέας του προαστίου που διασώθηκε. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι ο Κουκλουτζάς ελληνικών χωρίων εκαίε το εξ ολοκλήρου, ως επίσης και ένα μέρος του Μπουρνόβα. Και εδίο αυτές εστίε φώτιζαν τα πέριξ του όρμου. Οι Τούρκοι ελεηλατούσαν και έκαιαν τα περί την Σμύρνην χωρία. Από την παραλίαν μας έφταναν κραυγές φαζωμένων ανθρώπων και ολόγυρα εις το πλοίο μας έπλεαν πτώματα πνιγμένων. Φόνους μαρτυρεί επίσης και ο Αγγλικανός ιερέας Ντόμψον.

Εκτός από τον Χρυσόστομο, πολυάριθμα ήταν τα θύματα του κλήρου. Ο Σολομονίδης γράφει ότι από τους 459 ιερείς της επαρχίας Σμύρνης, οι 347 βρήκαν ικτρό θάνατο. Από τους ιεράρχες, εκτός από τον Χρυσόστομο, εμαρτύρησαν ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος Πλιανθίδης, που επεταλώθη, ο Κιδωνιών Γρηγόριος, που ετάφη ζωντανός, και ο Ικονίου Ζήλων, που εσφάγει. Τον Αρχιερατικό Επίτροπο του Μπουζά, Αρχατζικάκη, εσούβλησαν. Τον Διάκονο Γρηγόριο του Ναού της Αγίας Άννας του Κορδελιού, εστραγκάλισαν. Τον Ιερέα της Αγίας Μαρίνας του Κοκαριαλή, περιέλουσαν με ζεματιστό λάδι. Τον Ιερέα Νίλων του Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου του Μπουρνόβα εκρεούργησαν, και τον Διάκονο Μελέτιον του Ναού της Ευαγγελιστρίας εκάρφωσαν πάνω σε πεύκο. Επίσης σχεδόν όλοι οι Αρμένοι κληρικοί θανατώθηκαν, αφού φρικτά προηγουμένως βασανίστηκαν. Σε άλλο σημείο ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι από τις 46 εκκλησιές της Σμύρνης και των Προαστίων, τρεις μόνο διεσώθηκαν εντός της Σμύρνης: του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σε 2000 ανέρχονται οι κατεστραμμένες ή μετατραπήσεις σε τζαμιά, σε αποθήκες και σε στάβλους εκκλησιές της Μικρασίας, και σε 800 οι εκκλησιές της Θράκης.

Η καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό των τελευταίων στιγμών του μικρασιατικού ελληνισμού. Επιλογή κειμένων από τον 15ο τόμο της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

Μια αληθινή μαρτυρία της μικρασιατικής καταστροφής. Κείμενα Πόπη Ελευθερίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης.

Η ιστορία που ακολουθεί είναι αληθινή. Πρόκειται για την ιστορία ενός Μικρασιάτη και της οικογένειάς του, που κατάγονταν από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, μιας κομμόπολης στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι από τη Χίο, ανάμεσα στον Τσεσμέ και τα Βουρλά.

Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε, μαθαίνουμε την ιστορία του Γιώργου και της Μαριάνθης, την εποχή της κατάρρευσης του Μικρασιατικού μετόπου και της ολοκληρωτικής καταστροφής που ακολούθησε. Πρόκειται για αληθινή ιστορία, όπως την διηγήθηκε η Μαριάνθη στην ύφη της Πόπη Ελευθερίου. Πρόκειται για ένα τραγικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Ανάμεσα σε τρεις κόσμους. Η Οδύσσια ενός Μικρασιάτη» της Πόπης Ελευθερίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κοχλίας.

Άνοιξη του 1922. Της μοιραίας αυτής χρονιάς που έμελε να γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Ανησυχητικές ειδήσεις έρχονταν από το μέτωπο για σκληρές μάχες στο Σαγκάριο, μεγάλες απώλειες και υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων. Ο αρχικός ενθουσιασμός είχε δώσει τη θέση του σε μεγάλη αγωνία και ανασφάλεια. Ένα παγωμένο χέρι έσφυγε τις καρδιές όλων, όμως δεν ήταν ώρα για λιποψυχίες. Έπρεπε να αντιδράσουν. Δεν ήταν διατεθειμένοι να χάσουν την τόσο πολύτιμη νεοαποκτηθής ελευθερία τους. Δεν τολμούσαν ούτε να σκεφτούν τις συνέπειες από ενδεχόμενη υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Έτσι, η ιδέα της μικρασιατικής άμυνας άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Μετά τους πύρινους λόγους του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, πρώτα τα αλάτσατα αποφάσισαν να κάνουν έρανο για την ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εκτός από τα παιδιά τους, ήδη 700 νέοι από το χωριό τους υπηρετούσαν στο μέτωπο. Ήταν έτοιμοι να δώσουν και την ψυχή τους ακόμα. Δεν είχαν όμως προλάβει ακόμα να ορθοποδήσουν και το ρευστό χρήμα ήταν λιγοστό. Παρόλα αυτά, κάθε οικογένεια προσφέρθηκε με προθυμία να δώσει ό,τι πολύτιμο της είχε απομείνει.

Εκτός από χρήματα, ελληνικές δραχμές, προσέφεραν πολύτιμα σκεύη ή τιμαλφή. Ακόμα και οι πιο φτωχοί προσέτρεξαν στην αίθουσα του Παρθεναγωγείου στις 5 έως 15 Απριλίου για να καταθέσουν ό,τι μπορούσαν στην επιτροπή που είχε εκλεγεί για αυτόν τον έρανο. Κρατήθηκε αναλυτικός δακτυλογραφημένος κατάλογος των προσφορών που μας δείχνει ότι ακόμα και τα μικρά παιδιά κατέθεσαν το περιεχόμενο του κουμπαρά τους για τον κοινό αγώνα. Ο Γιώργος ο Ελευθεράκης δόρισε το χρυσό του ρολόι τσέπης με τη μεγάλη χρυσή καδένα, το παιδικό του όνειρο. Και ο μικρός Χαρίλαος, μαθητής της πρώτης τάξης του Δημοτικού, έδωσε το χαρτζιλίκι του, 100 δραχμές. Ο αντίκτυπος από αυτή την πρωτοβουλία ήταν μεγάλος, όχι μόνο στον τύπο της Σμύρνης, αλλά και της Αθήνας. Και τα λάτσατα έγιναν παράδειγμα για τους υπόλοιπους Μικρασιάτες. Μεγάλος αριθμός κοσμημάτων, σκευών και χρημάτων μαζεύτηκε σε μια απελπισμένη προσπάθεια να στηρίξουν τον ελληνικό στρατό στο σκληρό αγώνα του ενάντια στις πολλαπλάσιες τουρκικές δυνάμεις.

Ενώ όμως οι Μικρασιάτες ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν με νύχια και με δόντια για να υπερασπίσουν τον τόπο τους, στην Αθήνα η κυβέρνηση, πρώτο Παπαδάκης, Γούναρης, Στράτος, πέρασε στην Εθνοσυνέλευση τον επέσχυντο νόμο που απαγόρευε την είσοδο στην Ελλάδα όσων δεν είχαν ελληνικό διαβατήριο. Μέτρο που απέβλεπε καθαρά στο να εμποδίσει την επάνωδο στην Ελλάδα των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, αφού ήταν Τούρκοι υπήκοοι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Οι πρωτεργάτες της καταστροφής του ελληνισμού της Μικρασίας εμπόδιζαν την είσοδο στη μητέρα ή μητρία Ελλάδα των κατατρεγμένων θυμάτων τους. Βέβαια, η είσοδος στη φτωχή τότε Ελλάδα δύο σχεδόν εκατομμυρίων προσφύγων θα δημιουργούσε τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αλλά προπάντων, με δεδομένα τα πολιτικά πιστεύω των Μικρασιατών, θα αλλίωνε το εκλογικό αποτέλεσμα και αυτό βέβαια δεν συνέφερε. Έτσι, με τις ευλογίες των ξένων δυνάμεων, υποτίθεται συμμαχικών, που είχαν συμφέρον να καταστρέψουν την οικονομική δύναμη των Ελλήνων στον ζωτικό αυτό χώρο της Μέσης Ανατολής και την εγκληματική αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης, μια νέα αιματοβαμμένη σελίδα της νεότερης ελληνικής ιστορίας ξεκινούσε. Μια ιστορική ανατροπή που ξεσπίτωσε και ταλαιπώρησε πολλές γενιές Ελλήνων και που τις επιπτώσεις της νιώθουμε ακόμα και σήμερα. Και ενώ οι κρατικές υπηρεσίες στη Σμύρνη ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν και έκαιγαν τα χαρτιά τους, ενθάρρυναν τους ντόπιους να παραμείνουν και να αντιμετωπίσουν τη βέβαιη πλέον καταστροφή. Υπάρχουν άραγε λόγια για να χαρακτηρίσει κανείς ένα τέτοιο ανώσιο έγκλημα.

Στη Σμύρνη οι πλούσιοι έμποροι είχαν αρχίσει να φεύγουν μόλις άρχισε η υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Και έτσι μπόρεσαν να διασώσουν μεγάλο μέρος από τις περιουσίες τους. Στα Λάτσατα όμως, που ο πληθυσμός ήταν κατά κύριο λόγο αγροτικός και όλο το βιός τους ήταν σε γη και σπίτια, επικρατούσε μεγάλος αναβρασμός. Οι γνώμες διχάζονταν. Αν και με τον νέο νόμο είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα, πολλοί αποφάσισαν να φύγουν, περνώντας λαθρέα στα νησιά του Αιγαίου, πληρώνοντας βέβαια τους υπέρογκους ναύλους που ζητούσαν οι καπεταναίοι για να τους περάσουν απέναντι. Υπήρχαν όμως και άλλοι που είχαν παιδιά στο μέτωπο και περίμεναν να γυρίσουν, γι' αυτό δεν ήθελαν να φύγουν αν δεν είχαν τουλάχιστον νέα τους. Πολλοί επίσης, ελπίζοντας πως τα πολεμικά ελληνικά πλοία που στάθμευαν στα Λίτζια και οι δυνάμεις του ηρωικού πλαστήρα θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν τις τουρκικές δυνάμεις, είχαν πρωτοστατήσει στην ιδέα της αντίστασης των Αλατσατιανών και της παραμονής στον τόπο τους. Έτσι, τώρα που έβλεπαν την καταστροφή να έρχεται, δεν μπορούσαν να φύγουν. Θα ήταν ανανδρία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος ο Ελευθεράκης. Αν και είχε βοηθήσει την οικογένεια της αδερφής του να φύγει για τη Χίο με όλα τα πράγματά τους, εκείνος δεν μπορούσε πια να φύγει. Ο καθένας είχε κάνει τις επιλογές του.

Όσοι είχαν απομείνει στα Λάτσατα, έσκαβαν λάκκους στις αυλές τους και έθαβαν ό,τι πολύτιμο είχαν. Προσπαθούσαν να πείσουν τον εαυτό τους πως όταν τέλειωνε ο πόλεμος, ίσως τα πράγματα να μην ήταν και τόσο άσχημα. Αυτοί είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ. Τους Τούρκους τους ήξεραν. Τόσα χρόνια είχαν ζήσει μαζί τους. Αυτοί μόνο για τον Μπαχτσίση ενδιαφέρονταν. Ακόμη κι αν υποδουλωνόταν πάλι το χωριό τους, θα έβρισκαν τρόπο να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν ήξεραν όμως τους Τούρκους του Κεμάλ, τους Νεότουρκους. Δεν άργησαν να συνειδητοποιήσουν την τραγική αλήθεια όταν είδαν τον πλαστήρα να περνάει από το χωριό τους, υποχωρώντας με τις δυνάμεις του κατά τον Τζεσμέ. Στις αγωνιώδεις ερωτήσεις τους απάντησε δακρυσμένος: «Εύχομαι τα δεινά σας να είναι ολίγα».

Ακολούθησε πανικός. Πολλοί άρχισαν να μαζεύουν ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να φύγουν, ούτε κι αυτοί ήξεραν για πού. Τα τραγικά νέα δεν άργησαν να φτάσουν. Η σπαρακτική κραυγή, η Σμύρνη καίγεται, πέρασε από στόμα σε στόμα και έσπηρε τον τρόμο στις καρδιές. Ήταν η χαριστική βολή. Ήταν όμως αργά για οτιδήποτε. Οι πρώτοι ασύνταχτοι Τούρκοι φαντάροι άρχισαν να μπαίνουν στο χωριό και να αρπάζουν ό,τι έβρισκαν. Ζητούσαν χρήματα και κοσμήματα και σκότωναν αυτούς που δεν είχαν να τους δώσουν. Γέρους, αρρώστους, παιδιά, χωρίς διάκριση. Αλλά ο εφιάλτης τώρα μόλις άρχιζε. Μέχρι το βράδυ το χωριό είχε καταληφθεί. Όλοι είχαν ταμπουρωθεί στα σπίτια τους και δεν τολμούσαν ούτε να ανασάνουν. Το άλλο πρωί βγήκε διαταγή. Όλοι οι εναπομείναντες κάτοικοι του χωριού να μαζευτούν στα άδεια σπίτια γύρω από την κεντρική πλατεία της Εκκλησίας των Εισοδίων, για να μπορούν να τους προστατέψουν, όπως τους είπαν, από τις βιοπραγίες. Μα αυτό κράτησε πολύ λίγο. Νέα διαταγή τους πρόσταζε να μαζευτούν όλοι στην πλατεία. Όποιος δεν υπάκουε θα του φεκιζόταν. Μαζεύτηκαν φοβισμένοι. Ένας λοχαγός του τουρκικού στρατού που κρατούσε ένα κοντό μαστίγιο ξεχώριζε τους άνδρες, από τη μια μεριά οι νέοι και γεροί, από την άλλη οι γέροι και οι ανάπηροι. Έβαλαν στη σειρά τους νέους και τους είπαν πως θα τους πάνε να κάνουν κάτι έργα. Κανείς δεν ξεγελάστηκε. Όλοι ήξεραν τι σήμαινε αυτό. Εχμαλωσία. Σπαραχτικές σκηνές αποχαιρετισμού ακολούθησαν. Οι μανάδες αποχαιρετούσαν τα παιδιά τους, οι άντρες τις γυναίκες τους. Τα αντάμωναν άραγε ξανά.

Οι στρατιώτες, σπρώχνοντας και φωνάζοντας, οδήγησαν τους γέρους, τα παιδιά και τις γυναίκες στην εκκλησία και εκεί τους αμπάρωσαν χωρίς καμιά εξήγηση. Πού και πού Τούρκοι φαντάροι έμπαιναν μέσα και τραβώντας έξω νέες κοπέλες τις βίαζαν. Οι σπαραχτικές κραυγές τους ξέσκιζαν τα αυτιά των εγκλωβισμένων. Κάποιοι από αυτούς τιμωρούνταν αν τους ανακάλυπταν. Δεν ήταν όμως λίγες και οι κοπέλες που έπεσαν στα πηγάδια και πνίγηκαν μη αντέχοντας την ατίμωση. Η Μαριάνθη έκλαιγε σιωπηλά. Τον άντρα της τον είχαν πιάσει εχμάλωτο. Ίσως να μην τον ξανάβλεπε ποτέ πια. Όμως και η δική του τύχη ήταν άγνωστη. Πού θα πήγαινε μόνη της με δυο μικρά παιδιά? Όπου και να πήγαινα πάντως θα χρειάζονταν χρήματα. Γι' αυτό είχε τυλίξει όσες μπαγκανότες χαρτονομίσματα είχαν σε δυο πανιά που τα έζωσε στη μέση των παιδιών της, του επτάχρονου Χαρίλαου και της μικρής Δεσποινούλας που μόλις είχε αρχίσει να περπατάει.

Μέσα στην εκκλησία η αγωνία είχε κορυφωθεί. Όλοι διψούσαν και πεινούσαν και οι ώρες περνούσαν αργά και βασανιστικά, χωρίς κανείς να έρχεται να τους πληροφορήσει για το τι γίνεται έξω ή ποια θα ήταν η τύχη τους. Μερικές γριές που καθάριζαν τα σπίτια των Τούρκων έφερναν κρυφά ό,τι μπορούσαν, κυρίως σταφίδες. Μα αυτό ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Ξαπλωμένοι ή καθιστοί στα πλακάκια της εκκλησίας, ήταν βυθισμένοι σε μια αναφύσικη σιωπή, μια παγωμάρα. Δεν τολμούσαν ούτε να πούν τις σκέψεις τους ο ένας τον άλλο. Ως και τα παιδιά, σαν από ένστικτο, καταλάβαιναν πως κάτι κακό συνέβαινε και κοίταζαν γύρω σιωπηλά, με μάτια τρομαγμένα γεμάτα ερωτηματικά.

Ήταν πια το πρωί της τέταρτης μέρας της απομόνωσης αυτής, όταν ένας βλοσιρός Τούρκος αξιωματικός διάβηκε το κατόφλι της εκκλησίας, συνοδευόμενος από έναν Έλληνα διερμηνέα, αφού οι Αλατσατιανοί δεν ήξεραν τουρκικά. Όλοι βουβάθηκαν μονομιάς. Ξάφνου, ένα παιδικό κλάμα τάραξε τη φοβισμένη σιωπή. Ήταν η μικρή Δεσποινούλα που, πεινασμένη και φοβισμένη στη θέα του αξιωματικού, άρχισε να κλαίει γοερά. Η Μαριάνθη προσπάθησε να την ησυχάσει, μα του κάκου, εκείνη έκλαιγε δυνατότερα. Ο αξιωματικός, φανερά εκνευρισμένος, πλησίασε και στάθηκε μπροστά στη Μαριάνθη. Άρπαξε από την αγκαλιά της το παιδί και, σηκώνοντάς το ψηλά, ακούμπησε τη μύτη του σπαθιού του στην κοιλιά του μωρού. «Κάντο να σοπάσει, γιατί αλλιώς θα το κάνω εγώ», βρυχήθηκε. Τα πόδια της Μαριάνθης λύγησαν και έπεσε στα γόνατα κλαίγοντας. «Έλεος, σκότωσε εμένα, λυπήσου το παιδί μου». «Το παιδί σου, αγρίεψε ο Τούρκος. «Το δικό μου το παιδί ποιος το λυπήθηκε όταν το έσφαξαν οι δικοί σας? Αυτά που τραβάτε τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έκαναν οι φαντάροι σας στους δικούς μας». Η μικρή Δεσποινούλα, σαν να καταλάβαινε τι έλεγε ο Τούρκος, σταμάτησε ξαφνικά να κλαίει και τον κοίταζε με μια ματιά τρομαγμένη, με μάτια που φάνταζαν θεόρατα στο αδυνατισμένο προσωπάκι της. Για μια ατέλειωτη στιγμή ο Τούρκος δίστασε. Ύστερα, παρατώντας κάτω το παιδί, γύρισε και έφυγε με μεγάλες δρασκελιές. Όλες οι ανάσες βγήκαν ανακουφισμένες. Τι να έγινε άραγε μέσα στην ψυχή του σκληρού μαχητή εκείνη τη στιγμή? Ίσως τα καστανά παιδικά μάτια της μικρής Ελληνίδας να είδε τα μάτια του δικού του παιδιού. Ποιος ξέρει?

Την άλλη μέρα, τους ανακοίνωσαν πως ήταν ελεύθεροι να γυρίσουν στα σπίτια τους και τις δουλειές τους. Αλλά ποια σπίτια και ποιες δουλειές. Μετά τη λαιλασία από τους Τούρκους φαντάρους, τα πάντα ήταν άνω κάτω. Τα νοικοκυριά κατεστραμμένα και οι νέοι άντρες που θα μπορούσαν να δουλέψουν είχαν πιαστεί εγμάλωτοι. Γύρισαν μουδιασμένοι, αλλά κάπως καθησυχασμένοι στα σπίτια τους και προσπάθησαν να συμμαζέψουν όσα μπορούσαν. Δεν είχαν περάσει πολλές μέρες όταν ένα πρωί ο Τελάλης διαλάλησε τη νέα διαταγή. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού να μαζευτούν αύριο το πρωί στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία. Από εκεί θα αναχωρήσουν με συνοδεία για τον Τσεσμέ, από όπου και θα απελαθούν στην Ελλάδα. Στην Τουρκία είναι ανεπιθύμητη. Όποιος παραμείνει στο χωριό θα του φεκίζεται επιτόπου.

κλαίγοντας και θρηνώντας, έτρεξαν αλαφιασμένοι στα σπίτια τους και άρχισαν να μαζεύουν ό,τι θα μπορούσαν να κουβαλήσουν. Κάποια ρουχαλάκια για τα παιδιά, όσα κοσμήματα είχαν καταφέρει να περισσώσουν που τα έραψαν στα στριφώματα των φουστανιών, κάποιο παγούρι με νερό. Μα ο δρόμος θα ήταν μακρύς και δεν μπορούσαν να κουβαλούν βάρος. Η Μαριάνθη άρπαξε ό,τι πίστευε πως θα της ήταν απαραίτητο και τα έριξε μέσα σε ένα τραπεζομάντιλο που η ίδια είχε πλέξει με το βελονάκι. Έδεσε τις 4 γωνίες σε κόμπο και κάνοντας το σταυρό της αποχαιρέτησε κλαίγοντας το σπιτικό της που ποτέ δεν θα ξανάβλεπε και για άλλη μια φορά πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Μόνο που τώρα ήταν μόνη, δεν είχε τον άντρα της να την προστατεύει.

Όλοι μπήκαν στη γραμμή και η θλιβερή πομπή ξεκίνησε. Η φάλαγγα προχωρούσε αργά. Οι αλατσατιανοί, ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά και άρρωστοι, εξουθενωμένοι ψυχικά και σωματικά, σέρνονταν σε αυτό το δρόμο της προσφυγιάς, το δρόμο προς το άγνωστο, αφήνοντας πίσω τους κόπους και τις περιουσίες μιας ζωής, τους τάφους των αγαπημένων τους νεκρών και τους νέους άντρες που σέρνονταν στον πικρό Γολγοθά της αιχμαλωσίας και δεν ήξεραν αν θα τους ξανάβλεπαν ποτέ.

Τούρκοι στρατιώτες συνόδευαν τη φάλαγγα μπρος, πίσω και στα πλάγια. Τα 9 χιλιόμετρα που τους χώριζαν από τον Τσεσμέ τους φαίνονταν ατέλειωτα. Κάθε βήμα που τους απομάκρυνε από τον τόπο τους ήταν κι άλλο ένα καρφί στον πικρό σταυρό τους. Η όμορφη, καταπράσινη, ήρεμη φύση γύρω τους ερχόταν σε τέλεια αντίθεση με την καταιγίδα που μενόταν στην ψυχή τους και έκανε πιο σπαρακτικό του το μισεμό. Για δες καιρό που διάλεξε. Η σωματική, μα πιότερο η ψυχική κούρασή τους είχε καταβάλει. Οι στάσεις ήταν ελάχιστες. Κάπου-κάπου μερικοί ξεμάκρυναν από τη σειρά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των φρουρών και πήγαιναν πίσω από τους θάνους για να κάνουν την ανάγκη τους. Ανάμεσά τους και νέες κοπέλες που για να ξεγελάσουν τους Τούρκους είχαν ντυθεί με γεροντικά ρούχα και είχαν μουντζουρώσει τα πρόσωπά τους. Πολλές φορές εντούτοις οι στρατιώτες κατάφεραν να τις ξεχωρίσουν και τις τραβούσαν πίσω από τους θάνους για να κορέσουν τα ζώδια ενστικτά τους και οι σπαρακτικές κραυγές τους έσκιζαν τον αέρα. Πολλές κοίτονταν σφαγμένες στα χαντάκια. Μα όλοι κοίτασαν μπροστά. Έσφιγγαν την καρδιά τους και προχωρούσαν. Δεν ήταν ώρα για λιποψυχές.

Κάποια στιγμή η πομπή σταμάτησε για λίγο. Η Μαριάνθη εμπιστεύτηκε τον πόγο της και τα παιδιά της σε μια συγχωριανή της και ξεμάκρυνε για λίγο για να κάνει την ανάγκη της. Δεν είχε προλάβει να κάνει λίγα βήματα όταν ένιωσε ένα χέρι να της κλείνει το στόμα και ένα μαχαίρι να μπήγεται στα πλευρά της. Ο Τούρκος την έσυρε πίσω από κάτι θάμνος, την πέταξε κάτω και της σήκωσε τα ρούχα. Μα βλέποντας το ματωμένο της εσώρουχο, ψυχάθηκε. Της έδωσε μια κλωτσιά και έφυγε βρίζοντας. Η καλή της τύχη την είχε σώσει.

Μόλις κατάφερε να συνέλθει, έτρεξε προς τα παιδιά της. Μα η ουρά είχε προχωρήσει και καθώς ήταν σαστισμένη δεν έβλεπε κανένα. Η φωνή του μικρού Χαρίλαου τη συνέφερε. «Μαμά, μαμά», φώναζε κλαίγοντας το παιδί, αναζητώντας τη μαμά του. Έτρεξε και τον αγκάλιασε κλαίγοντας. Άρπαξε τον πόγο της και προχώρησε μαζί με τους άλλους. «Σε ευχαριστώ, Παναγιά μου», ψιθύρισε τρέμοντας. Ήταν πολύ αργότερα όταν κατάλαβε πως ο μπόγος που κρατούσε δεν ήταν ο δικός της. Το πλεκτό τραπεζομάντιλο που είχε τυλίξει τα πράγματά της δεν ήταν το δικό της. Κάποια άλλη είχε πάρει κατά λάθος τον μπόγο της και είχε αφήσει το δικό της.

Στον Τζεσμέ οι ουρές ήταν ατέλειωτες. Όλοι περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοία για τυχείο, μα τα πλοία ήταν λίγα και οι άνθρωποι πολλοί. Έπρεπε να περιμένουν με τις ώρες. Η δίψα ήταν αφόρητη, μα δεν μπορούσαν να αφήσουν τη σειρά τους για να πιούν από τα άφθονα νερά που έτρεχαν από τις βρύσες του Τζεσμέ και που σε αυτά χρωστούσε και η πόλη το όνομά της, Κρίνη. Κάποια τουρκόπουλα που χάζευαν τριγύρω αναλάμβαναν να τους φέρουν λίγο νερό με αντάλλαγμα κάποια γρόσια. Στη δύσκολη ώρα όλοι κοιτάζουν να αποφεληθούν.

Ήταν πια νύχτα όταν αποβιβάστηκαν στη Χίο. Όλη η προκυμαία ήταν γεμάτη από ταλαιπωρημένους πρόσφυγες που ξαπλωμένοι κατάχαμα περίμεναν να ξημερώσει για να δουν τι θα απογίνουν. Τις πρώτες βοήθειες στη δύσκολη αυτή ώρα προσέφερε ο Ερυθρός Σταυρός που τους μοίρασε ψωμί, γάλα με κακάο, κουβέρτες. Μόλις ξημέρωσε, το πλήθος άρχισε σιγά σιγά να σκορπίζει. Άλλοι κίνησαν για τα καταπράσινα, γεμάτα περιβόλια, χωριά του κάμπου και μερικοί έφυγαν για τον Πειραιά, όπου πιθανόν είχαν κάποιους γνωστούς.

Η Μαριάνθη με τα δύο παιδιά της και τη συνυφάδα της, επίσης Μαριάνθη, γυναίκα του Δημοσθένη, που δεν έζησε για να δει την καταστροφή, με τα δύο παιδιά της και αυτή, κατευθύνθηκαν στον κάμπο της Χίου, όπου καθώς ήξεραν, ο Τουρλιτάκης είχε ένα μεγάλο εξοχικό σπίτι και κτήματα. Το σπίτι όμως ήταν ήδη γεμάτο, αφού είχαν προηγηθεί άλλοι, η Ουρανία με την οικογένειά της και άλλοι συγγενείς. Έμειναν λίγες μέρες για να ξεκουραστούν και να αποσανατολιστούν και σύντομα έφυγαν και νίκιασαν ένα δωμάτιο σε ένα χωριό του κάμπου, στο σπίτι του Λιτσάκη. Τα χρήματά τους λιγόστευαν μέρα με τη μέρα, γι' αυτό έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν. Η Μαριάνθη του Δημοσθένη έγραψε σε κάποιους συγγενείς στην Αμερική και με τα χρήματα που της έστειλαν έφυγε για την Αθήνα, όπου νίκιασε μια κάμαρα στο Παγκράτη, στην οδό Αρχιμίδους 5. Η Μαριάνθη του Γιώργου πάλι έγραψε στον κουνιάδο της Δεσπότη Αθηναγόρα, ο οποίος έμενε στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι. Εκείνος τη συμβούλεψε να πάρει τα παιδιά και να μετακομίσει στην Αθήνα για να μπορεί να τους νοιάζεται. Ο Όμηρος, ο μικρότερος αδελφός του άντρα της, από την άλλη, που είχε από χρόνια κατασταθεί στην Αυστραλία, της έστειλε χρήματα και ρούχα και την κάλεσε να πάει κοντά του. Όλοι είχαν τον Γιώργο για ξεγραμμένο και προθυμοποιήθηκαν να φροντίσουν την οικογένειά του. Για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα στρατόπεδα των εξόριστων ακούγονταν πολλά και οι ελπίδες να ξαναδούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα ήταν ελάχιστες. Όμως η Μαριάνθη, αν και είχε ντυθεί στα μαύρα και θρηνούσε για τον άντρα της, βαθιά μέσα της πίστευε πως ο Γιώργος θα ξαναγύριζε. «Δεν θέλω να φύγω από τη Χίο», έγραφε και στους δύο κουνιάδους της, «γιατί όταν θα γυρίσει ο Γιώργος πρέπει να με βρει εδώ. Μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρω».

Μα αυτό ήταν μια μεγάλη κουβέντα. Ο Ερυθρός Σταυρός έδινε κάποια βοήθεια, σε τρόφιμα κυρίως. Μα ο αγώνας της επιβίωσης ήταν πολύ δύσκολος. Κάποια στιγμή, θυμόταν αργότερα ο Χαρίλαος, τρεφόμασταν μόνο με πορτοκάλια που υπήρχαν άφθονα στον κάμπο. Επιδημία τύφου θέριζε τους πρόσφυγες και ο Χαρίλαος αρρώστησε όπως και πολλά άλλα προσφυγόπουλα. Δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο. Κάθε βράδυ η Μαριάνθη προσευχόταν στην Παναγία να τους βοηθήσει και να φέρει πίσω τον άντρα της γερό. Παράλληλα όμως έπρεπε να βρει έναν τρόπο να βγάλει κάποια χρήματα. Και πάλι, για μια ακόμη φορά, τη βοήθησε η αξιοσύνη της να τα βγάλει πέρα. Έπλεκε εργόχειρα με το βελονάκι, τα ονομαστά πιτσίλια της, και τα πουλούσε στις πλούσιες εφοπλιστίνες της Χίου. Μόλις κίνιζε τα παιδιά της, εκείνη ξενυχτούσε πλέκοντας. Με μεγάλη οικονομία και στέρηση τα κουτσοκατάφερναν. Και ο καιρός περνούσε. Αν και είχε στείλει επανειλημμένα μηνύματα στον άντρα της μέσω του Ερυθρού Σταυρού, δεν είχε λάβει καμία απάντηση.

Παρόλα αυτά, δεν έχανε τις ελπίδες της. Η Παναγία θα τη βοηθούσε να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Γι' αυτό έστελνε κάθε τόσο μηνύματα με την ελπίδα πως κάποτε θα απαντούσε. «Γιώργο μου, είμαστε όλοι καλά», του μηνούσε. «Είμαστε στοιχείο και έχουμε φέρει και τον πεθαμένο μαζί μας». «Πεθαμένος» ήταν η συνθηματική λέξη που είχαν συμφωνήσει για τον μικρό θησαυρό τους, κάποιες λίρες χρυσές και μερικά κοσμήματα, που θα έπαιρνε η Μαριάνθη σε περίπτωση που θα αναγκάζονταν να χωριστούν.

Η ιστορία που προηγήθηκε είναι αληθινή. Ήταν η ιστορία ενός Μικρασιάτη και της οικογένειάς του που κατάγονταν από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, μιας κομμόπολης στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι από τη Χίο, ανάμεσα στον Τσεσμέ και τα Βουρλά. Στο απόσπασμα που ακούσαμε, μάθαμε την ιστορία του Γιώργου και της Μαριάνθης, την εποχή της κατάρρευσης του Μικρασιατικού μετόπου και της ολοκληρωτικής καταστροφής που ακολούθησε. Πρόκειται για αληθινή ιστορία, όπως την διηγήθηκε η Μαριάνθη στην ύφη της Πόπη Ελευθερίου. Και ήταν ένα τραγικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της πατρίδας μας. Το κείμενο που ακούσαμε ήταν απόσπασμα από το βιβλίο «Ανάμεσα σε τρεις κόσμους, η Οδύσσια ενός Μικρασιάτη», της Πόπης Ελευθερίου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κοχλίας.

Μια αληθινή μαρτυρία της μικρασιατικής καταστροφής. Κείμενα Πόπη Ελευθερίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης.

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

Ο μεγάλος ξεριζωμός. Άρθρο του Μέλβιλ Τσάτερ που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1925 στο περιοδικό National Geographic.

Η ανάκαμψη της Τουρκίας μετά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο επακόλουθος θρίαμβός της επί των Ελλήνων στη Μικρά Ασία ήταν

αιτίες της μεγάλης μετακίνησης, που τελικά πήρε τη μορφή ενός διακανονισμού ανταλλαγής φυλετικών μειονοτήτων, σύμφωνα με ειδικούς όρους, που τελούσε υπό την υψηλή επίβλεψη της κοινωνίας των εθνών. Ωστόσο, τα πρώτα επεισόδια του δράματος της ανταλλαγής έμελε να παιχτούν με την υπόκρουση των κανονιών, το κροτάλισμα των πυροβόλων και με φόντο τις φλόγες από το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Οι Έλληνες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας ήταν τα πρώτα θύματα της ανταλλαγής. Μακριές ουρές από ανθρώπινα ράκη σε ένα ταξίδι 800 περίπου χιλιομέτρων από τα μετόπισθεν των Τούρκων εθνικιστών ως τα παράλια. Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν σε περιοχές οι οποίες απήχαν πολλές εβδομάδες δρόμο από τη ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων, είναι ευνόητο ότι οι Τούρκοι εθνικιστές δεν χαίρονταν καθόλου νιώθοντας στα νότα τους τους μακρινούς συγγενείς των Ελλήνων εχθρών τους. Έτσι λοιπόν, το διάστημα 1920-1921, το κύμα των προσφύγων προχωρούσε αδιάκοπα ανάμεσα στα χιονισμένα βουνά και τις κατακαμένες έρημες πεδιάδες της Μικράς Ασίας, αφήνοντας πίσω του αναρρύθμιτους νεκρούς. Για περισσότερο από 2.000 χρόνια, στα βάθη της Μικράς Ασίας, ανατράφηκαν πολλοί απόγονοι των ανήσυχων εκείνων πνευμάτων που είχαν ακολουθήσει τον Μέγα Αλέξανδρο στις εκστρατείες του στην Ασία. 1.000 χρόνια ακόμα νωρίτερα, οι ακτές της είχαν εξελινιστεί από τους προτελαδίτες που εγκατέλειπαν βιαστικά τη γενέθλια γη τους μετά την κάθοδο των Δωριαίων. Διωγμένοι τώρα από τις αγρικίες τους, με τις κλιματαριές και από τα παραπήγματα των παζαριών τους, συνοθούνταν μισόγυμνοι στις αγορές των παραλίων, σαν αβαγοί που καλούσαν απεγνωσμένα οποιοδήποτε περαστικό πλεούμενο για να τους σώσει από τα διωγγούμενα κύματα της προσφυγιάς. Έτσι, οι πρώτοι 100.000 πρόσφυγες του μεγαλύτερου μεταναστευτικού κύματος της ανθρώπινης ιστορίας πέρασαν σιγά σιγά στην Ελλάδα. Στα τέλη του καλοκαιριού του 1922, καθώς το ατμόπλοιό μου έπλεε ανάμεσα σε δύο μεγάλα ακροτήρια στην είσοδο του κόλπου της Σμύρνης, την ώρα που ο ήλιος σκαρφάλωνε στο βουνό Πάγος για να φωτίσει τις κόκκινες στέγες των σπιτιών που έζωναν με χάρη τις πλαγιές του, δεν συνειδητοποιούσα ότι η αυγή που αντίκριζα έμελε να είναι μία από τις τελευταίες που θα ανέτελαν πάνω από την αρχαία Σμύρνη.

Όταν βγήκαμε στη στεριά, στην κατάμεστη αποπλοία Προκυμαία, η συντροφιά μου και εγώ έπρεπε να περάσουμε μέσα από καραβάνια με καμήλες και από στενά σοκάκια που από πάνω τους κρέμονταν τα αντικριστά μπαλκόνια των σπιτιών, από τα οποία οι ένικοι μπορούσαν σχεδόν να ανταλλάξουν χειραψία. Μια ανάβαση στην ψηλότερη κορφή του πάγου, με τα μισογκρεμισμένα τείχη της αρχαίας οχύρωσης, μας πρόσφερε τη θέα ενός μεγάλου άβακα με τις επιμελώς διαχωρισμένες συνοικίες της Μύρνης. Η τουρκική ξεχώριζε από τους μιναρέδες και τα κυπαρίσια της, η φράγκικη από τις θαυμάσιες κατοικίες της, ενώ η ελληνική και η αρμένικη από την πυκνή δόμηση και το εκπληκτικό πλήθος των μικρομάγαζων. Ένα πανόραμα από κόκκινες στέγες και ολόγυρα η απέραντη απαλή καμπύλη του γαλάζιου της θάλασσας που εκτινόταν ανάμεσα στις ακτές που αγκάλιαζαν τον κόλπο. «Ας τραβήξουμε μια τελευταία φωτογραφία από τη Σμύρνη», είπαμε πριν αρχίσουμε την κατάβαση. Ίσως ήταν όντως η τελευταία, αφού λίγες εβδομάδες αργότερα αυτό το υπέροχο πανόραμα της ειρήνης και της ευημερίας έγινε στάχτη. Με την επίθεση των Τούρκων την 26η Αυγούστου, οι γραμμές του ελληνικού στρατού κατέρευσαν σε ένα μέτωπο 240 χιλιόμετρων. Επακολούθησε κατακλυσμός προσφύγων επί 6 μήνες. Λες και είχε μεταδοθεί ο πανικός τηλεπαθητικά κατά μεγάλα κύματα που σάρωναν την Ανατολία, τη Σμύρνη, τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Οι Έλληνες που ζούσαν στις αχανείς αυτές περιοχές αφυπνίστηκαν ξαφνικά, ανακαλύπτοντας ότι βρίσκονταν στο χείλος μιας επικίνδυνης δίνης. Πρόσφυγες που ξεκινούσαν από μέρη που βρίσκονται μέχρι και 240 χιλιόμετρα στο εσωτερικό, κατευθύνονταν κοπαδιαστά προς τα παράλια και τη Σμύρνη. Στην αρχή έφταναν με τα τακτικά δρομολόγια των τρένων ή με τις άμαξες. Κουβαλούσαν μπόγους με κουβέρτες και χράμια, λίγα σκεύη που είχαν πάρει από τα σπίτια τους, ίσως και μερικά ζώα. Καθώς η μακρινή πραγματικότητα του πολέμου ολοένα πλησίαζε, η φυγή του κόσμου ακολουθούσε ξέφρενο ρυθμό. 10, μετά 20, κατόπιν 30.000 πρόσφυγες την ημέρα. Οι λίγες αποσκευές που όλο και λιγόστευαν προμήνυαν το τρελό φευγιό που θα ακολουθούσε μπροστά στη φωτιά και τη σφαγή. Το χάραμα της 7ης Σεπτεμβρίου βρήκε ολότελα απογυμνωμένα πλήθη ανθρώπων που παρέπεαν, γυναίκες που θρηνούσαν την πρώτη τους οικογενειακή τραγωδία, μανάδες χωρίς φαΐ για τα μωρά τους, οι οποίες είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα μεγαλύτερα παιδιά τους σε χωριά στο δρόμο. Η μεγάλη Προκυμαία της Σμύρνης είχε γεμίσει πλέον ασφυκτικά από 150.000 περίπου εξόριστους που κατασκήνωναν και κοιμούνταν εκεί, απλώνοντας χράμια και κουβέρτες για να προφυλαχτούν από το λιοπύρι που η κάψα του και μόνο προμήνυε την επέλαση της φωτιάς. Ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε όλους τους ομοεθνείς του, το προσωπικό του Αμερικανικού Κολεγίου, τους εκπροσώπους των τοπικών οργανώσεων περίθαλψης και των εμπορικών οίκων να δημιουργήσουν μία επιτροπή που αργότερα έγινε γνωστή ως American Disaster Relief Committee. Η επιτροπή αυτή ανέλαβε τη διανομή ψωμιού σε ολόκληρη την Προκυμαία. Καθ' όλη τη διάρκεια της 8ης Σεπτεμβρίου μέχρι αργά τη νύχτα ηχούσαν τα αποδοβολητά των ιτημένων Ελλήνων στρατευμάτων, καθώς ορμούσαν στα πλοία που περίμεναν με αναμένες τις μηχανές. Ύστερα, όλα μαζί, ακολουθούμενα από όσα άλλα πλοία βρίσκονταν στο λιμάνι, γίνονταν καπνός και σκιές μέσα στο πέλαγος. Σαν αυλαία που σηκώνεται αργά, η ανατολή του ήλιου αποκάλυψε μόνο τις κυθροπές φιγούρες των ουδέτερων θωρικτών που είχαν έρθει να εποπτεύσουν το καταστροφικό τέλος της μικρασιατικής περιπέτειας της Ελλάδας στο νεκρό από εμπορική κίνηση λιμάνι της Σμύρνης. Λίγες ώρες αργότερα, μία ύλη του τουρκικού υπηκού μπήκε στη Σμύρνη.
οι έφηποι στρατιώτες με τις μαύρες στολές και τα κρεμασμένα γιαταγάνια περνούσαν μπροστά από τα κλειδομανταλωμένα μαγαζιά, φωνάζοντας συνεχώς «Μη φοβάστε» και σηκώνοντας το αριστερό τους χέρι για να καθησυχάσουν τα κάτοχρα πρόσωπα του Κοσμάκη που στριμωχνόταν στους πλαϊνούς δρόμους και τα σοκάκια.

Πριν πέσει η νύχτα, όλη η δύναμη του υπηκού είχε μπει στην πόλη μαζί με τις δύο μεραρχίες του πεζικού που ακολουθούσαν. Λίγες μέρες μετά τη θριαμβευτική είσοδο των Τούρκων στη Σμύρνη, το πλήθος που είχε καταλάβει την προκυμαία είδε φλόγες να χορεύουν πάνω από την αρμένικη συνοικία με τα ξύλινα σπίτια 2 χιλιόμετρα μακριά. Ο χορός τους σε λίγο είχε πάρει τη μορφή πύρινης λέλαπας. Η φωτιά που θέργευε με τον άνεμο περνούσε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και εξαπλωνόταν στους δρόμους και τα σοκάκια. Πολύ γρήγορα, η ξέφρενη επέλασή της κάλυψε τη διάμετρο των 2 χιλιόμετρων της πόλης, συνεχίζοντας προς την προκυμαία, και η μεγάλη μάζα των προσφύγων στημοχνόταν ανάμεσα στο τεράστιο πύρινο μέτωπο και την απεραντοσύνη της θάλασσας. Τώρα πλέον νέα πλήθη έρχονταν να προστεθούν σοριδών στα προηγούμενα. Φυγάδες κάτοικοι της Σμύρνης, φορτωμένοι με μωρά και στρώματα που πρόλαβαν να μαζέψουν την τελευταία στιγμή. Η πόλη είχε γίνει ένα γιγάντιο πυρωμένο καμίνι. Ο άνεμος παρέσυρε τις φλόγες στην προκυμαία και η κάψα ήταν τόσο τρομακτική που οι άνθρωποι μούσκευαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να προστατευτούν. Αφινιασμένα άλογα, με τα χάμουρά τους να έχουν πιάσει φωτιά, έτρεχναν πανικόβλητα μέσα στον κόσμο, γκρεμίζοντας το πέρασμά τους φλεγόμενα σώματα ανθρώπων. Όλο το απόγευμα, μέχρι να χαθεί και η τελευταία ακτίνα του ήλιου πίσω από ένα σύννεφο καπνιάς, και όλη τη νύχτα στη λάμψη της φωτιάς, πλήθη ανθρώπων και ζώων ξεχύνονταν από τους δρόμους της καταδικασμένης πόλης, ψάχνοντας για διέξοδο στην ανάστατη από το παραλήρημα προκυμαία. Έντρωμα πρόσωπα, ζώα με αγριεμένα από τη φρίκη μάτια, ανθρώπινες κραυγές που μπερδεύονταν με το χλιμίντρισμα των αλόγων, τις τριγκλές από τις καμήλες, τους ηρυγμούς από τα ποντίκια, καθώς το έσκαγαν αγελιδών από τους υπονόμους, εγκαταλείποντας τα έγκατα της χαμένης Σμύρνης.

Μερικά αντιτορπιλικά είχαν πλησιάσει τόσο κοντά στο λιμάνι, ώστε τα πληρώματά τους μπορούσαν να δουν καθαρά αυτό το πανδαιμόνιο με φόντο το μέτωπο της φωτιάς σε μήκος 3,5 περίπου χιλιόμετρων. Οι ναύτες μπορούσαν να νιώσουν τώρα την εφιαλτική οσμή της εκατόμβης, να ακούσουν τις τριγκλές του πλήθους, καθώς άνθρωποι που βρίσκονταν στις μπροστινές γραμμές σπρώχνονταν βίαια από εκείνους που τους άγγιζαν οι φλόγες στις πίσω ή παρασύρονταν προς την άκρη του μόλου, πέφτοντας τελικά στη θάλασσα. Μπροστά σε αυτό τον εφιάλτη των 300.000 ψυχών που ποδοπατιούνταν στην προκυμαία χωρίς ελπίδα διαφυγής από τον κλοιό της φωτιάς και της θάλασσας, οι περιγραφές του εμπρισμού της Τρίας οχριούσαν. Όταν με το χάραμα οι άνθρωποι της American Relief Committee κατευθύνθηκαν με τα αυτοκίνητά τους προς την προκυμαία, σταματώντας συχνά πυκνά για να βγάλουν τα πτώματα από το δρόμο, τα 2/3 της Σμύρνης είχαν μεταμορφωθεί σε ένα σωρό από κάρβουνα που ακόμα σιγόκεγαν. Στον πίνακα ανακοινώσεων ενός κινηματογράφου που είχε καεί και έστηκε ολόγυμνος, βλοσιρή σκιά ανάμεσα στα ερείπια χτυπούσαν στο μάτι τα κόκκινα γράμματα του τίτλου από το τελευταίο έργο, «Ο χορός του θανάτου». Ψηλά στις πλαγιές του πάγου υψώνονταν άθικτοι οι μιναρέδες του τουρκικού μαχαλά σαν σύμβολα νίκης. Όταν 3 μέρες αργότερα η πυρκαγιά καταλάγιασε από μόνη της, 100.000 άνθρωποι άφησαν την προκυμαία για να χωθούν σε κελάρια που θύμιζαν τα ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια του Παρισιού την περίοδο των αεροπορικών επιδρομών. Στο μεταξύ, έξω, συνεχίζονταν οι εκρήξεις που έμοιαζαν με μικρούς βομβαρδισμούς, δημιουργώντας σύννεφα καπνού που σαν μπαλόνια ανέβαιναν στον ουρανό πάνω από τα ανατιναγμένα με δυναμίτη κτίρια. Για μία ακόμα εβδομάδα, οι υπόλοιποι 200.000 πρόσφυγες συνέχισαν να ζουν, να πεθαίνουν και να γεννούν μωρά πάνω σε εκείνη την αξέχαστη προκυμαία. Αφού οι φούρνοι είχαν καεί ή δεν λειτουργούσαν εξαιτίας της έλλειψης νερού, προσπαθούσαν να χορτάσουν την πείνα τους είτε με ομό κρέας από τα ψοφίμια των ζώων, είτε με γαλέτες που οι Αμερικανοί ναύτες έφερναν σε κονσέρβες. Όλα τα νοσοκομεία είχαν επίσης καεί μαζί με τους ενίκους τους. Επόμενο ήταν λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλήθος, το συνοστισμένο τόσο ασφυκτικά, που οποιοδήποτε έπεφτε κάτω κινδύνευε να ποδοπατηθεί μέχρι θανάτου, να υπάρχουν γυναίκες οι οποίες γεννούσαν νεκρά μωρά και τα κρατούσαν πάνω στα στεγνά στήθη τους. Άλλωστε, δεν είχαν που να τα θάψουν. Περίμεναν κάποια νέα έφοδο, με την εμφάνιση ίσως ενός κούβα νερού. Μία έφοδο που θα άνοιγε προσωρινές διόδους για αυτές, επιτρέποντάς τους να εναποθέσουν το φορτίο τους στην σπλαχνική αγκαλιά της θάλασσας. Τώρα πια ο βυθός της μαραγδένιας θάλασσας ήταν γεμάτος πνιγμένους. Συμμορίες ιερόσιλων ψάρευαν με αγκίστρια δεμένα σε τηλεγραφικό σύρμα τα πτώματα από το νερό, αναζητώντας δαχτυλίδια και αδειάζοντας τις τσέπες τους. Πώς να το σκάσει κανείς από ένα λιμάνι όπου τα μόνα διαθέσιμα πλεούμενα ήταν τα θορυκτά των ουδέτερων δυνάμεων? Όταν νύχτωνε, τα σκάφη αυτά πρόσφεραν τουλάχιστον την προστασία των προβολέων τους, διότι από κάθε σκοτεινό σημείο της προκυμαίας σηκώνονταν πλήθος κραυγές που ο αέρας τις μετέφερε προς τη θάλασσα, μαρτυρώντας την παρουσία των συμμοριών της νύχτας ανάμεσα στα θύματά τους. Τότε το εκτυφλωτικό φως των προβολέων στρεφόταν προς το σημείο αυτό και αμέσως οι ημωγές σταματούσαν. Μόνο μία φορά εμφανίστηκε στο λιμάνι εμπορικό πλοίο, αλλά και αυτό βοήθησε ώστε να αποβιβαστούν αξιωματικοί με κόκκινα φέσια. Αφού έκοψαν το λαιμό 12 κρυαριών, γονάτισαν δίπλα στο αιμάτινο ριάκι
για να ευχαριστήσουν τον Αλλάχ που χάρισε τη νίκη στο έθνος τους.

Εξαιτίας της έλλειψης πλοίων για τη μεταφορά τους, 60.000 οικογένειες προσφύγων από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από χωρικοί μέχρι και τραπεζίτες, επρόκειτο να εκτοπιστούν στο εσωτερικό. Η φοβερή είδηση περνούσε από στόμα σε στόμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η Disaster Relief Committee, οι εθελοντές της οποίας δεν είχαν αλλάξει τα ρούχα τους μια εβδομάδα τώρα, πρόσφερε μια μοναδική υπηρεσία. Με τις επίσημες διαβεβαιώσεις των Τούρκων ότι τα ελληνικά πλοία που δεν θα έφεραν την εθνική τους σημαία και δεν θα ήταν δεμένα στο λιμάνι, θα εξαιρούνταν από την κατάσχεση, εκπρόσωπος της Επιτροπής έσπευσε με αντιτορπιλικό στην Αθήνα. Εκεί, με γραπτές εγγυήσεις για την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων, συγκέντρωσε μία μοίρα πλοίων διάσωσης και επέστρεψε μαζί τους στη Σμύρνη. Στο μεταξύ, η τουρκική διοίκηση είχε κοινοποιήσει στους συμμάχους ότι θα έδινε την άδεια για τη μετακίνηση προσφύγων, εξαιρώντας μόνο τους άντρες ηλικίας 17 έως 45 ετών. Ταυτόχρονα σχεδόν, ξέσπασε η επανάσταση στην Ελλάδα. Στη Μυτιλίνη και στη Χίο, 75.000 ιτημένοι στρατιώτες, δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση, κατέλαβαν πολεμικά και εμπορικά πλοία. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν και ξεκίνησαν για την Αθήνα, τραγουδώντας δημοκρατικά τραγούδια και επιδεικνύοντας κοροϊδευτικά ομοιώματα του βασιλιά. Οι σκηνές μεγάλης χαράς και ενθουσιασμού που είχαν εκτυλιχθεί 3 χρόνια νωρίτερα στην πρωτεύουσα είχαν δώσει τώρα τη θέση τους στην εικόνα ενός πλήθους που έστεκε άναυδο, καθώς τα αεροπλάνα πετούσαν από ψηλά προκηρύξεις που πρότειναν ως μοναδική λύση εθνικής σωτηρίας την Επανάσταση. Την παραμονή της εκενώσεως, πάνω από τα κεφάλια των προσφύγων της Σμύρνης, ένα άλλο αεροπλάνο, αυτή τη φορά τουρκικό, πετούσε προκηρύξεις κάνοντας κύκλους στον αέρα. Φέιβολαν ενημέρωναν συνεχώς το άστεγο, τώρα πια και ακυβέρνητο πλήθος, ότι όσοι δεν κατάφερναν να φύγουν μέσα σε μία εβδομάδα θα εκτοπίζονταν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το επόμενο πρωί 350.000 άνθρωποι μέσα στον πανικό της φυγής να περάσουν από την μπάρα της Προκυμαίας και ύστερα από ένα σωρό άλλες παρόμοιες μπάρες μέχρι να φτάσουν στην αποβάθρα του σιδηροδρόμου. Στο λιμάνι ήταν αγκυροβολημένα τα αναμενόμενα από καιρό πλοία. Πόσο μικρά και απελπιστικά λίγα φαίνονταν τούτη την ώρα. Πλοία ελληνικά με αμερικανική σημαία. Την πρώτη μέρα, εκατοντάδες πρόσφυγες συνθλίβονταν μέχρι θανάτου στην Προκυμαία ή σπρώχνονταν μέχρι πνιγμού στην αποβάθρα, ώσπου 8 πλοία υπό τη συνοδεία αμερικανικών αντιτορπιλικών αναχώρησαν, παίρνοντας μαζί τους 43.000 ψυχές. Για όσους έμεναν πίσω, υπήρχαν μόνο άλλες 6 ευκαιρίες, μία την ημέρα, και ύστερα η απόγνωση της εκτόπισης στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. 6 μέρες ακόμα μπροστά στις μπάρες, εκεί όπου ακούγονταν στριγγλιές από απελπισμένες γυναίκες που σπρώχνονταν για να περάσουν προς την ελευθερία και φωνές συζύγων που σέρνονταν προς τα πίσω για να μπουν στις ουρές των υποεκτόπιση ανδρών δεμένων από τον καρπό με σκοινιά. Εκεί όπου οι γυναίκες θρυνούσαν και οι άντρες ρίχνονταν απεγνωσμένα στη θάλασσα. Εκεί όπου τους έψαχναν όλους, αρπάζοντας ό,τι πολύτιμο είχαν, ενώ έστελναν τους πιο πλούσιους πίσω ξανά στην πρώτη μπάρα, με την ελπίδα ότι θα εμφανιστούν την επόμενη με νέα χρήματα. Εκεί όπου η ξαφνική θέα ενός πλοίου διάσωσης έφερνε το θάνατο από τσαλαπάτημα ή από πνιγμό. Εκεί όπου η νυχτερινή περίπολος εντόπιζε άνδρες υπό εκτόπιση, οι οποίοι μέσα σε καταιγισμό πυροβολισμών κολυμπούσαν για να ξεφύγουν από τη φωτεινή δέσμη του προβολέα κάποιου αντιτορπιλικού που απότομα έστρεφε το φως του αλλού, υπακούοντας στη διαταγή κάποιου πονόψυχου κυβερνήτη. «Σβήστε τον»,
δώστε τους μια ευκαιρία στους ταλέπορους. Με την έρευνα των Τούρκων από σπίτι σε σπίτι, άλλοι 100.000 πρόσφυγες που ήταν κρυμμένοι σε υπόγεια ήρθαν να προσθεθούν στο πλήθος της προκυμαίας που όλο ένα λιγόστευε. Το γεγονός αυτό καθιστούσε απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας των 6 ημερών.

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, η εκένωση της Σμύρνης είχε ολοκληρωθεί. Χωρίς να υπολογίσουμε ένα μεγάλο αριθμό εκτοπιστέντων εφήβων και ανδρών, μέσα σε ένα 15ήμερο, 300.000 άνθρωποι είχαν φύγει από το λιμάνι της. Από αυτούς, οι 180.000 έφυγαν υπό την εποπτεία του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Disaster Relief Committee, με τη βοήθεια και δυνάμεων του Βρετανικού ναυτικού. Οι ανθρώπινες απώλειες στην καταστροφή της Σμύρνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έφτασαν τους 10.000 νεκρούς, ενώ οι υλικές ζημιές τα 300 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο αυτό κύμα της μεγάλης προσφυγιάς πέρασε στην Ελλάδα. Τώρα πλέον, η κοινωνία των εθνών πιεζόταν από τις εκκλήσεις να δραστηριοποιηθεί απέναντι στην κρίση. Παρόλη τη μαζική διασπορά, 400.000 προσφύγων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρεδεστό και στα νησιά του Αιγαίου, ανακύματα 50.000, η πραγματική κρίση δεν είχε ακόμα ξεσπάσει. Στις 23 Σεπτεμβρίου, με διπλωματική νότα των συμμάχων, η Ανατολική Θράκη, που είχε προσαρτηθεί στην Ελλάδα με τη συνθήκη των Σευρών, δόθηκε πάλι πίσω στους Τούρκους. Αυτή, η τριγωνική αυλή της Κωνσταντινούπολης, άρχιζε περίπου 35 χιλιόμετρα πίσω από την πόλη και εκτινόταν προς τα δυτικά μέχρι τον ποταμό Εύρο για να συμπεριλάβει 600.000 Έλληνες και Τούρκους αγρότες σε ίση περίπου φυλετική αναλογία. Τα ανακοινοθέντα έδιναν διορία ενός μήνα για την υποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων και την είσοδο της τουρκικής χωροφυλακής στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο πανικός. Ο πανικός όμως ήταν ήδη στην ημερήσια διάταξη, όπως και στην πόλη της Σμύρνης. Μία εβδομάδα μετά την εκένωση της προκυμαίας, οι Έλληνες της Θράκης είδαν τα ελληνικά στρατεύματα να διαλύουν τα στρατόπεδά τους και να κατευθύνονται προς Δυσμάς. «Θα γυρίσετε πίσω?» ρωτούσαν ανήσυχοι οι αγρότες. «Όχι», ήταν η απάντηση. Μέσα σε μία ώρα, ολόκληρα χωριά είχαν ερημώσει. Οικιακά είδη και σάκι με δημητριακά ρίχνονταν στις καρότσες, τα βόδια ζεύονταν και σε λίγο η μικρή κοινότητα ξεκινούσε το ταξίδι της προς τα δυτικά. Στη θέα του στρατού που αποχωρούσε, περνώντας από χωριό σε χωριό, οι γυναίκες που άλεθαν στους χερόμηλους και οι άντρες που αλώνιζαν έστεκαν έκπληκτοι. Η στιγμιαία αντίδραση ήταν η ίδια. Όλοι παρατούσαν τα εργαλεία τους χάμου, στριμώχνονταν όπως μπορούσαν στις βιαστικά φορτωμένες καρότσες και ξεκινούσαν προς τα δυτικά. Πολλοί τοπικοί παράγοντες έτρωχαν ξοπίσω τους, φωνάζοντας «Γυρίστε πίσω, μαζέψτε τη σοδειά σας, έχετε ακόμα ένα μήνα καιρό». Η απάντηση ήταν πάντα η ίδια, μονότονη και μοιραία. «Όχι, όλα χάθηκαν. Πρέπει να φύγουμε στην παλιά Ελλάδα». Σε όλη την πεδιάδα το μήνυμα εξαπλωνόταν ταχύτατα. Το ταξίδι ξεκινούσε. Ατελείωτα καραβάνια άρχισαν να σχηματίζουν σειρές παντού. Στον ορίζοντα ο ουρανός σκοτίνιαζε. Η δυνατή βροχή σχημάτιζε χυμάρους, ξέπλαινε δρόμους και πλημμύριζε χωράφια, ενώ η ομαδική αυτή αποδημία των χριστιανών προς την Ελλάδα προχωρούσε αργόσυρτα, πληθαίνοντας όλο ένα και πιο πολύ. Στη Ρεδεστό, 28.000 πρόσφυγες κατέβαιναν τα μονοπάτια των γκρεμών και μέσα από τους απότομους βράχους προσπαθούσαν να φτάσουν στην ανεμοδαρμένη παραλία. Εκεί, για μέρες, θα περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοία διάσωσης μέχρι να εξαντληθούν τελείως από την πείνα, ενώ η σοδειά τους μούχλιαζε εκεί όπου την είχαν αφήσει, στην έρημη ενδοχώρα. Από την Ανδριανούπολη, στις 6 πρώτες μέρες πέρασαν ακόμα 60.000 άνθρωποι. Τόσο γρήγορα ο πανικός έδινε τη θέση του στο φευγιό, ώστε όσοι είχαν ξεκινήσει από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης έβλεπαν μόνο εγκαταλειμμένα χωριά και άλλα καραβάνια προσφύγων.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, στα ίδια αυτά χωριά, έμεναν μόνο πεινασμένοι σκύλοι και γάτες που αλληλοσπαράσονταν. Άντρες και γυναίκες βαδίζαν με κόπο μπροστά για να ελαφρύνουν τις άμαξες που βούλιαζαν στη λάσπη. Κρατούσαν στα χέρια τους όπλα, επειδή χιλιάδες κομιτατζίδες, αυτοί οι άγγελοι της διχόνοιας των Βαλκανίων, έστειναν ενέδρες και λίστευαν πρόσφυγες. Πολλές από τις άμαξες που έμπαιναν στο Δεδέαγατς, στην Αλεξανδρούπολη ή στην Ανδριανούπολη, παρουσίαζαν το ίδιο θέαμα. Οι γυναίκες οδηγούσαν τα βόδια και τα πτώματα των συζύγων κοίτονταν άκαμπτα πάνω στα σακιά με το στάρι.

Μέρα και νύχτα, ακολουθώντας τους χυμάρους που είχαν σχηματίσει οι φθινοπορεινές βροχές, το πλήθος των φυγάδων είχε πλέον ξεπεράσει τις 180.000 ψυχές μέσα σε 12 μέρες, ενώ συνέχιζε με αργό ρυθμό την πορεία του προς τις ελώδεις εκβολές του πάντα φουσκωμένου Εύρου. Για λίγες ώρες, τα βόδια θα ξεκουράζονταν εκεί λιμένα, ενώ οι οικογένειες των προσφύγων θα ξέκλεβαν λίγο ύπνο πάνω στα ιδρωμένα στομάχια των ζώων τους για να ζεσταθούν. Τότε θα ακουγόταν το σφύριγμα του Orion Express, τα βαγόνια του οποίου έλαμπαν από φως και χλειδί καθώς περνούσε. Ύστερα από λίγο το ταξίδι, ή καλύτερα η αργόσυρτη σαν χελώνα πορεία των λασπωμένων κάρων και των βαρύθυμων από την εξάντληση βοδιών ξανάρχιζε. Έπρεπε να φτάσουν στο ποτάμι πριν η διέλευση του γίνει αδύνατη. Έπρεπε να προχωρήσουν με πείσμα μπροστά. Από τις όχθες του Εύρου, όπου όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στη γέφυρα του Καραγάς, είτε από τις βίγλες στις ταράτσες των σπιτιών της Αδριανούπολης που βλέπουν στο ποτάμι, μπορούσε κανείς να δει την τελευταία φάση αυτής της φυγής. Τη μέρα, από το πρώτο πλάνο μέχρι το βάθος του ορίζοντα, η ερημωμένη ύπαιθρος πάνω στην οποία η ατελείωτη πομπή φιδογύριζε, σκοτίνιαζε και γινόταν γκρίζα μέσα στη δυνατή βροχή. Τη νύχτα πάλι, στο φως των φαναριών που ξεχώριζαν μέσα στην απέραντη μαυρίλα, σηκωνόταν ένα συγκεχημένο βοητό από τα μουγκανιτά των ζώων, τα δυνατά χτυπήματα των μαστιγίων, το σφυροκόπημα της βροχής, τους στριγμούς των ξύλινων τροχών πάνω στους άξονές τους. Παρατηρητές που περιέγραφαν το ολοκαύτωμα της Σμύρνης με φράσεις όπως «η εποποιία της φωτιάς», τώρα μιλούσαν για τα πλήθη της Ανατολικής Θράκης που λύγιζαν από το μαστίγωμα της Νεροποντής σαν να διέκριναν σε αυτό το χτύπημα της μοίρας. Έλεγαν ότι ήταν η εποποιία της βροχής. Με αυτόν τον τρόπο, 300.000 πρόσφυγες διέσχισαν το φουσκωμένο Εύρο και σκορπίστηκαν στις δυτικές του όχθες. Έτσι λοιπόν, το τρίτο κύμα της μεγάλης προσφυγιάς, που αριθμούσε πλέον 700.000 ψυχές, πέρασε τα σύνορα της Ελλάδας. Άλλη μια ομάδα, 25.000 προσφύγων, είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο της Κωνσταντινούπολης, κατά μήκος των στενών των Δαρδανελίων, ενώσο ο στρατός των εθνικιστών προχωρούσε κυκλικά βόρεια από την κατακτημένη Σμύρνη. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα, όπου ανέμιζαν οι πράσινες σημαίες του Ιερού Πολέμου και ανάβλιζε το αίμα από τις θυσίες των κρυαριών, εν μέσω θερμών χαιρετισμών, ο έκτακτος αρμοστής, ύστερα από πολλές συσκέψεις με τους επικεφαλείς των συμμάχων, έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση. Δεδομένου ότι από σήμερα το μεσημέρι η κυβέρνηση της πόλης δεν υφίσταται πλέον, αναλαμβάνω τον έλεγχο. Εκείνο το βράδυ, όλοι οι μιναρέδες της Κωνσταντινούπολης είχαν φωταγωγηθεί όπως στις γιορτές. Μπροστά από τις ξένες πρεσβείες, στη συνοικία πέραν, είχαν συγκεντρωθεί πλήθη Τούρκων φοιτητών που φώναζαν «Κάτω η μοναρχία! Ζήτω η νέα Τουρκία!». Κατόπιν τούτου, όσοι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από την πρωτεύουσα, το έπραξαν. Την Παρασκευή, η μέρα του Σελαμλίκ, κατά την οποία σύμφωνα με την παράδοση ο Σουλτάνος πήγαινε στην προσευχή, τα πλήθη των Μωαμεθανών περίμεναν μάταια το μονάρχη, αφού ο Μωάμεθ ο έκτος το είχε σκάσει για τη Μάλτα την προηγούμενη νύχτα. Οι εθνικιστικές δυνάμεις μπήκαν τελικά στην πόλη. Διέσχισαν τη γέφυρα του Γαλατά, βαδίζοντας πάνω στα στρωμένα με λουλούδια καλντερίμια, όπου κυλούσε το αίμα των κρυαριών, και ανέβηκαν στο λόφο του Γαλατά, αφού πέρασαν μία θάλασσα από κόκκινα φέσια. Σιρήνες στρίγκλιζαν στην Ευρώπη και στην Ασία, μεταφέροντας παντού την είδηση ότι οι Τούρκοι γύρισαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Αμέσως μετά τα γεγονότα αυτά, το εθνικιστικό διάταγμα τυχοκολλήθηκε σε όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας.
ανακοίνωνε επίσημα ότι παρεχόταν η άδεια σε όλους τους αλόθρησκους να εγκαταλείψουν τη χώρα μέχρι και την 30 Νοεμβρίου. Πολύ σύντομα, όλοι οι εναπομείναντες χριστιανοί στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας έφυγαν μαζικά προς τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, 40.000 γυναίκες, παιδιά και γέροι, οι άντρες κρατήθηκαν ως αιχμάλωτοι πολέμου, κατέκλυσαν το λιμάνι της Σαμψούντας. Μέσα σε 3 εβδομάδες, άλλοι 250.000 πρόσφυγες πορεύονταν με βαριά βήματα στους χιονισμένους δρόμους που οδηγούσαν στην Τραπεζούντα, στη Σινόπη και την Ινέπολη. Η άδεια ερμηνεύτηκε ως απέλαση. Από διάφορα σημεία της ενδοχώρας μέχρι και σε 800 χιλιόμετρα απόσταση από τα παράλια, χωρικοί και κάτοικοι των πόλεων μαζεύονταν και με τις πλάτες κυρτές από το βάρος των σκεπασμάτων και των μωρών τους, έριχναν μια τελευταία ματιά στο σπίτι και στα μπέλη τους και ξεκινούσαν να διασχίσουν την παγωμένη πεδιάδα. Από τη μια ερημωμένες από πλοία προκυμαίες, όπως το λιμάνι της Μύρνης, από την άλλη λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας πλημμυρισμένα από ανθρώπους που κοιμώνταν στα πεζοδρόμια, εξαθλιωμένοι, καταρακωμένοι και τσακισμένοι από τις αρρώστιες. Όμως όλοι αυτοί, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ήταν νοικοκυρέοι αγρότες. Το χάσμα θα γεφυρωνόταν τελικά με τον ερχομό των ελληνικών πλοίων, με τις αστερόεσες να κυματίζουν. Λίγο πιο πίσω ακολουθούσαν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά. Τον Ιανουάριο του 1923, 80.000 πρόσφυγες, το 1/10 δηλαδή του τέταρτου αλλά πιο ορμητικού κύματος της μεγάλης αυτής προσφυγιάς, έφτασαν στην Ελλάδα. Η χώρα υπέφερε από την ατελείωτη εισρωή προσφύγων που στο τέλος έγινε τόσο δυσβάσταχτη, ώστε η Αθήνα αναγκάστηκε να κλείσει επισήμως τις πύλες της, διαμαρτυρόμενη για τις συνεχιζόμενες απελάσεις. Εναλλακτική λύση ήταν, όπως φάνηκε, οι αχρηστευμένοι στρατώνες και οι στάβλοι γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Μια μεγάλη χωματερή για να στηβαχτεί το πλήθος των 100.000 Ελλήνων της Ανατολίας, όπου η θνησιμότητα ξεπερνούσε τις 300 ψυχές την ημέρα. Μπορεί ένας αυτόπτης μάρτυρας να περιγράψει ή ακόμα περισσότερο ένας αναγνώστης να φανταστεί το θαύμα του βοβού ηρωισμού και του αυτοσεβασμού? Μπορεί να δώσει περισσότερο κουράγιο σε όλους αυτούς που στριμώχνονταν σαν τα σκυλιά μέσα στους κίτρινους στρατώνες του Σελιμιγέ? Αυτή η απέραντη θλιβερή χώρη ανάμεσα σε 4 τείχους, κάποτε ασπρισμένους αλλά τώρα μουτζουρωμένους και βρώμικους, όσο και το χωμάτινο πάτωμα, μπορούσαν άραγε να χρησιμεύσουν στο ταλαιπωρημένο αυτό πλήθος από γυναικόπαιδα και γέρους σακάτιδες ως κάτι περισσότερο από νεκροτομείο? Κι όμως, εν ρηπείο οφθαλμού, εκείνοι κατάφεραν να τακτοποιήσουν τα μπαούλα και τους μπόγους τους. Κρέμασαν κουρτίνες από λινάτσα, σχηματίζοντας έτσι αυτοσχέδια παραπετάσματα που έφταναν μέχρι το ύψος της μέσης και δημιούργησαν μικροσκοπικά διαμερίσματα σε καθένα από τα οποία έμενε μια οικογένεια. Και έτσι άρχισαν μια νέα ζωή. Το νεκροτομείο έγινε τουλάχιστον το μαντρί τους. Σε κάθε νοικοκυριό η μητέρα θα έχτιζε με λίγες πέτρες την πυροστιά, ενώ τα παιδιά θα την εφοδίαζαν με σωρούς από χαμόκλαδα και ξύλα. Πολύ σύντομα το νερό στην μπακυρένια κατσαρόλα θα κόχλαζε, βράζοντας τις 2 χούφτες καλαμπόκι. Το οικογενειακό χαλί θα στρωνόταν με τελετουργικό τρόπο. Ένα μαυρομάτικο μωρό θα μπουσουλούσε εδώ και εκεί. Η ρητιδιασμένη γιαγιά θα κρεμούσε την εικόνα του εσταυρωμένου πάνω στην κουρτίνα. Το μαντρί θα μεταμορφωνόταν τώρα σε σπιτικό. Μπορεί να ζούσαν ή να πέθαιναν. Αυτό θα εξαρτιόταν από τον τύφο. Όμως, όσο ζούσαν, ποτέ δεν τους άκουγες να ζητιανεύουν, ούτε να τίνουν οικετευτικά τα χέρια. Τα παιδιά θα έτρεχαν ψάχνοντας για ξύλα, για χόρτα και ρίζες που ήταν η τροφή τους. Η μητέρα θα κατάβρεχε το βρώμικο χώμα και θα έκανε την μπουγάδα της οικογένειας. Η γιαγιά θα σήκωνε το πανί της κούνιας του μωρού για να δείξει το μικρό Γιωργάκι που κοιμόταν. Αν τη ρωτούσες, θα σου εξηγούσε χαμογελώντας υπομονετικά
το μυστήριο της επιβίωσης των προσφύγων. Ήταν απλό. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλο.

Τι συνέβαινε στο μεταξύ πίσω από τα επισήμως κλειστά σύνορα της Ελλάδας? Επρόκειτο για μια μικρή χώρα, με όχι σπουδαίο φυσικό πλούτο, που είχε μόλις βγει από μια δεκαετία επιστρατεύσεων και πολέμων, με αποκορύφωμα την πρόσφατη ήττα, μόνο και μόνο για να ξαναβυθιστεί σε ένα ακόμα τεράστιο πρόβλημα, το προσφυγικό. Χωρίς να αναφερθούμε στα τελικά αποτελέσματα της ανταλλαγής, η Ελλάδα υποδέχτηκε 1.250.000 πρόσφυγες σε διάστημα ενός μόνο έτους από την καταστροφή της Σμύρνης. Αυτή η κατά 25% αύξηση του πληθυσμού της σήμαινε ότι σε κάθε 4 κατοίκους αναλογούσε τώρα άλλος ένας άπορος, άστεγος και δυστυχισμένος συνήθως πρόσφυγας. Τι ήταν αυτή η χώρα? Στην παλιά Ελλάδα του 1912, περισσότερα από τα 3/5 της συνολικής της έκτασης ήταν ακαλλιέργητα, ανεκμετάλλευτα εδάφη. Στο μεταξύ, ως αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων κυρίως, η έκτασή της αυξήθηκε σε 137.270 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το 1923, μόνο το 1/5 ήταν καλλιεργημένα χωράφια ή βοσκοτόπια. Εξαιτίας των ορεινών ή ελωδών περιοχών της, το μεγαλύτερο κομμάτι της γης της Ελλάδας ήταν ανεκμετάλλευτο, ή τουλάχιστον όταν άρχισε η εισροή των προσφύγων, όχι ακόμα εκμεταλλεύσιμο. Η μικρή αυτή χώρα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από άλλες χώρες για τα σιτηρά της, ενώ η συνολική παραγωγή της σε δημητριακά μόλις και μεταβίας κάλυπτε το μισό των αναγκών της του 1923. Δεν υπάρχει κατάλληλο μέτρο σύγκρισης ή ιστορικό προηγούμενο με βάση το οποίο να μπορούμε να περιγράψουμε έστω αμυδρά το χάλι της Ελλάδας το 1923. Φανταστείτε την πολιτεία του Άρκανσο ή της Βόρειας Καρολίνα, που κάθε μία έχει περίπου ίδια έκταση με την Ελλάδα, να βουλιάζουν ξαφνικά από τη συρροή 1.250.000 ανθρώπων. Ή φανταστείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατακλείζονται από 26 εκατομμύρια άπορους μετανάστες. Στο τελευταίο παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι έφταναν με το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό της μεταναστευτικής μας ιστορίας, η εισροή αυτή θα διαρκούσε 20 χρόνια. Αν όμως, όπως συνέβη στην Ελλάδα, η μετανάστευση ολοκληρωνόταν μέσα σε ένα χρόνο, αν δηλαδή στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο κάθε δύο πολίτες υποχρεώνονταν με νόμο να προσφέρουν στέγη σε έναν πρόσφυγα, η κρίση αυτή της κατά 25% πληθυσμιακής αύξησης θα ήταν σίγουρα ολοφάνερη. Τώρα πια η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη περιβάλλονταν από κάμπους γεμάτους αντίσκηνα. Θύμιζαν κλασικές γραβούρες πουλιορκημένων πόλεων. Πουλιορκητής όμως εδώ ήταν η πείνα. Καθημερινά, μέσα από αυτές τις στοχογειτονιές, κάτω από την Ακρόπολη, με τις σκηνές από καραβόπανο, ξεπρόβαλαν γυναίκες για να πουλήσουν τα μικρής αξίας κοσμήματά τους, τα χράμια και τις ραπτομηχανές τους, μέχρι ότου όλα όσα είχαν περισσώσει από τη Μικρασία να γίνουν μερικές χούφτες, χονδρόκοκο στάρι, ώσπου να γραφτούν και αυτές στους καταλόγους των 800.000 ανέργων της χώρας.

Η Αθήνα, σχεδόν ρακένδυτη εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής της δυσπραγίας, αποψηλωμένη σχεδόν, σαν ύστερα από επιδρομή ακρίδων. Το λιμάνι της έσφιζε από εμπορική κίνηση, γεμάτο όσο και τα προάστια της, όπου 60.000 πρόσφυγες είχαν στεγαστεί σε συνοικισμούς. Ο Άγγλος φιλέλληνας ποιητής απαθανατίστηκε δίνοντας το όνομά του στο συνοικισμό του Βύρωνα. Ο Παρθενώνας επόπτευε από ψηλά όλα αυτά τα επακόλουθα του δράματος του 1922. Δράμα τόσο παράξενο και τόσο συγκινητικό που μόνο οι κλασικοί ποιητές της Ελλάδας θα μπορούσαν να το ζωντανέψουν στη σκηνή. Ο Σοφοκλής, ίσως εκφράζοντας έτσι το ένιγμα της ανθρώπινης δυστυχίας σε μια τραγωδία με τίτλο «Οι ανταλλαγέντες». Όσο για τη λύση του ενίγματος που σχετίζεται με την ίδια την ανταλλαγή, ίσως να έχει χαρακτήσει το πρόσωπο του Έλληνα ψαρά με την πλατιά Τραγιάσκα που ένα πρωί γονάτισε στην παραλία κάποιου γραφικού ψαρολίμανου της Πελοποννήσου για να ζωγραφίσει ένα όνομα στην πρίμνη της βάρκας του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τους λυγμούς του. Είχε εγκαταλείψει το δικό του σκαρί σε κάποιο ασιατικό χωριό κατά την περίοδο της ανταλλαγής. Μια καταιγίδα είχε ξεβράσει ερείπιο τώρα αυτή τη βάρκα στην παραλία δίπλα στην καλύβα του. Καθάρισε όλες τις παλιές μπογιές και την καλαφάτισε προσεκτικά να είναι έτοιμη για το καινούριο ξεκίνημά του στη ζωή. Το όνομα

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή

στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους Δωρητάς, τους Ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Δεν ξεχνά.
1: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, συν Θεώ, μέχρι και περίπου τις 3 το μεσημέρι. Ξεκινούμε με τους γνωστούς, αλλά αναγκαίους προς υπενθύμηση τρόπους επικοινωνίας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί απαντά. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα η Φίβη Κωνσταντέλου και φυσικά, όπως το γνωρίζετε, σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύετε μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση και προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας, της οποίας είστε κύριοι αιμοδότες όλοι οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και ειλικρινώς αισθανόμαστε την ανάγκη κάθε φορά και με κάθε ευκαιρία, το κάνει και ο Σεβασμιότατος αυτό, έτσι, με κάθε ευκαιρία να ευχαριστεί όλους όσοι ενισχύεται αυτή τη μεγάλη δράση, όλους όσοι ενισχύεται αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Να είστε βέβαιοι ότι προσφέρετε ανακούφιση σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας, σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκουν ανταπόκριση, χτυπούν την πόρτα της τοπικής μας εκκλησίας και βρίσκουν ανταπόκριση. Και μπορεί η Μητρόπολη Πειραιώς να ανταποκρίνεται, επαναλαμβάνω, χάρη στη δική σας πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια, προσφορά και συνεισφορά. Και βέβαια είναι συγκινητικό το γεγονός κάθε φορά που ο πατήρ Φανούριος θα κοινοποιήσει μια ανάγκη εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, το πόσο άμεση είναι η ανταπόκρισή σας. Ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίστε να καλείτε στο 2-10-41-18-602 και στο 2-10-41-18-640 και φυσικά γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Επαναλαμβάνω, 6981-912-912 για γραπτά μηνύματα, μόνο γραπτά μηνύματα παρακαλούμε θερμά, για γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Περισσότερες πληροφορίες για το φιλανθρωπικό έργο μπορείτε να λαμβάνετε και από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από τον κεντρικό διαδικτυακό κόμβο στο imp.gr. Στην κεντρική σελίδα υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου».

Και βέβαια και για τους εκτός Ελλάδος ευρισκομένους, το email είναι ένας άμεσος τρόπος επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο info@papakipiradio.com, είναι το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Επίσης άμεσος τρόπος επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, θέλουμε και τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 69-81-91-2-91-2. Γραπτά μηνύματα μέσω Viber, επαναλαμβάνω, 69-81-91-2-91-2. Να καλωσορίσουμε τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό. Είναι νομίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ακούει. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Χαίρετε.
2: Ευλογείτε, παππούλη μου.
1: Μαρία μου, καλή.
2: Πώς είσαστε, τι κάνετε, να μας πείτε έτσι τις σημερινές σας εμπειρίες, πατέρα Φανούρη.
1: Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, παρόλο που έχουμε πει, δηλαδή, στο καλοκαίρι μας, ο κόσμος έτσι δείχνει ότι είναι ακόμα εδώ και στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
2: Είναι παρήγορο αυτό, η αλήθεια είναι. Είναι παρήγορο,
1: βέβαια,
2: πατέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Με τα ελάχιστα που έχει την περίοδο ο κόσμος, αυτό πηγαίνουμε σε σπίτια και δίνουμε το υστέρημα, αλλά είναι και αυτό ευλογημένο από το Θεό. Και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια με αντίξωες συνθήκες, βέβαια, για πολλούς ανθρώπους, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά δόξα τω Θεώ. Έτσι, η προσπάθεια εκείνη μετράει. Τι θέλω να σας πω. Είχαμε πει παλιότερα μια περίπτωση τη Στέλλα.
2: Μάλιστα.
1: Μια νέα κοπέλα με δύο παιδάκια που είχε περάσει και έτσι μια λευχαιμία και έμφραγμα και είχε εμφανιστεί καρκίνος τώρα στα γυναικολογικά, σε δύσκολη οικονομική κατάσταση όλη η οικογένεια, δύο παιδάκια στο δημοτικό. Δόξα τω Θεώ, μια πολύ καλή γυναικολόγος έτσι ανέλαβε όλη τη θεραπεία της. Δόξα τω Θεώ. Να ας πούμε για τη Μαρίνα, έχουμε έτσι ένα ευχάριστο. Βρέθηκε ένας ιατροδικαστής, γιατί πρέπει να περάσει μια ιατροδικαστική έτσι, συνέντευξη, εξέταση, όλα αυτά, να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι της, για να μπορέσει να γίνει μια νομική διαδικασία, για να μας δίνουν χρήματα για να φύγει από το εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Την άλλη εβδομάδα θα έχει ραντεβού με τον ιατροδικαστή να δει την περίπτωσή της. Είναι πολύ καλή εξέλιξη για την συγκεκριμένη περίπτωση. Πάρα πολύ. Να δρομολογηθούν αυτά.
2: Οι προσευχές, πατέρα Φανούρη, όλων έχουν αποτέλεσμα, είναι σίγουρο αυτό.
1: Βέβαια. Αλλά και η Μαρίνα θέλει έτσι βοήθεια σε πολλούς τομείς. Και ένα τηλέφωνο είναι πολύ σπουδαίο. Για αυτό το παιδί, πέρα του μας δίνει δύναμη, αλλά είναι μια παρηγοριά και οικονομική βοήθεια. Βέβαια.
2: Ας
1: πούμε σήμερα χρειάζεται τα χρήματά της, τα έξοδα της μεταφορά, το ταξί με αυτά, για να πάει και εκείνη στο γιατρό για να κάνει πάλι εξετάσεις. Και για ένα παιδί που παίρνει μια σύνταξη αναπηρική 300 τόσο ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει. Όταν έχει σακουλάκια, φάρμακα, να ζήσει, να φάει, δεν το υποστρώμε εμείς ή τα πάντα. Γι' αυτό αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε και οικονομικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ήθελα να σου πω άλλες δύο νέες περιπτώσεις, δύο ηλικιωμένες γυναίκες που ήρθαν τώρα και εμείς τις γνωρίσαμε. Η μία σήμερα είναι 93 χρονών, κυρία Ελένη, και το μόνο που μας ζήτησε ήταν μια οικονομική βοήθεια, γιατί χωστάει χρήματα από την κηδεία της κόρης της. Πήγανε ταξίδι στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, πλησιαστήκανε λίγο ωραία και κοινωνήσανε και μετά κατεβήκανε κάτω στην πόλη. Στο λέω για να δούμε καμιά φορά ότι ποτέ δεν ξέρει πώς θα τα φέρει η στιγμή. Και έπαθε ανακοπή η κοπέλα εκεί, Παρθενόπη το όνομά της. Τώρα έχουμε τα 40 σε δύο μέρες. Και συγχωρέθηκε και παίρνει μια ελάχιστη συντάξη η μητέρα. Και όλα αυτά τα με νίκιο, με δύσκολες και με πολλά έξοδα. Και κάπου προέκυψε αυτή η ανάγκη.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια να την μνημονεύουμε εδώ και την κοπέλα. Και άλλη μια περίπτωση, και αυτή η ηλικιωμένη κυρία, η κυρία Δήμητρα, έχει ένα γιο, το Γιώργο, ο οποίος και αυτό είναι με ψυχολογικά και με ψυχιατρικά προβλήματα και έχουν φοβερό πρόβλημα με το ενίκιο. Δύσκολες κατά, ούτε εκείνος μπορεί να δουλέψει, εκεί είναι μεγάλη γυναίκα και εκείνη γι' αυτό μας προσέγγισε, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, έχουμε και τα στοιχεία και το λογαριασμό της και όλα τα απαραίτητα που μπορεί να βοηθήσει. Είπαμε έτσι λίγο να πούμε πιο συγκεκριμένα τις περιπτώσεις αυτές. Πολλές περιπτώσεις, αλλά τώρα λέμε αυτές που είναι τελευταίες που δεν έχουν βοηθηθεί ποτέ από εμάς. Τις γνωρίσαμε κι εμείς.
2: Μάλιστα.
0: Περιπτώσεις, δύσκολες περιπτώσεις που οι άνθρωποι αγωνιούν καθημερινά, έτσι κι εσείς γίνεστε μάρτυρας αυτής της αγωνίας κάθε μέρα, σε πολλές των περιπτώσεων, να το πω καλύτερα, πατέρα Φανούρια.
1: Και για κάποιους ανθρώπους πραγματικά είναι αδιέξοδο κάποιες καταστάσεις. Δεν μπορεί να ανέβει μια σύνταξη παραπάνω από όσο παίρνεις και όταν τα έξοδα, ξέρω εγώ, αυξάνονται ή προκύπτουν από εκεί που δεν το περιμένεις. Και πού να απευθυνθείς. Πού να πας. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι δικαιωμένοι που είναι στον δρόμο. Και για αυτούς γίνεται τεράστιος αγώνας με αυτή τη ζέστη. Δεν μπορούν να ζήσουν αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι με να τους προσφέρουμε αυτό το φαγητό, το νερό, ό,τι μπορούν για να ζήσουν έξω. Δεν μπορούν να ζήσουν έξω. Είπαμε, τα ξενοδοχεία έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Να σου πω, κάποιοι φιλοξενούνται. Να είναι καλά κάποιοι άνθρωποι που τους φιλοξενούν. Αλλά και αυτό δεν είναι και μόνιμο και δεν είναι και εύκολο. Το λέμε έτσι κάποιες πτυχές πιο πολύ για προσευχή. Γιατί και λίγο άμα τα κάνουμε εικόνα, λίγο έτσι μπορεί η καρδούλα μας να... που είναι σκληρή, δηλαδή να μαλακώσει. Και αυτό εμείς δεν ξέρω αν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε τόσες ώρες στον δρόμο με μία αλαξιά, με ένα μπουκαλάκι μόνο στο χέρι. Δεν μπορούμε. Πόσο μάλλον ηλικιωμένοι άνθρωποι και με προβλήματα υγείας.
0: Πολλές φορές και στην ιδέα της εικόνας που περιγράψατε μας πιάνει έτσι μια ανησυχία, να το πω κομψά.
1: Βέβαια. Εμείς έχουμε την ασφάλεια, το σπίτι μας, το φαγητό μας, τα ρούχα μας. Να πάσω ώρα και στιγμή αν υδρώσουμε, λέμε θα πάμε να αλλάξουμε. Εκείνοι δεν έχουν σίγουρα αυτό το μπάνιο, το τους να κάνουν, να δροσιστούν. Η προσευχή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ σπουδαία. Δεν λέμε ότι είναι υποχρέωσή μας. Δεν ξέρω αν κάποιος που το ακούει έτσι το βλέπει σαν υποχρέωση. Αλλά αν συγκρίνουμε δηλαδή με τη δική μας κατάσταση. Γι' αυτό δεν λέει και ο Χριστός, αν προσφέρετε ένα νερό κρύο δεν θα χάσετε το μισθό σας. Δεν λέει ένα ποτήρι νερό σκέτο, δηλαδή ένα κρύο. Δηλαδή, γιατί λέει κρύο, γιατί πρέπει να κάνεις κόπο να το βρεις το κρύο νερό. Και την εποχή που το είπε ήταν να πας στο πηγάδι, να σηκώσεις από εκεί το νερό, να κουραστείς, δηλαδή να κάνεις μια θυσία. Να μην προσθέσεις τον άλλο να πεινάνε. Να βάλεις και λίγο θυσία.
0: Θέλει και το δικό μας κόπο πάντως, όπως το λέτε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οποιαδήποτε προσφορά σε αυτό το φιλανθρωπικό κομμάτι της πυρακής μας εκκλησίας, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου μας και εκείνος αγωνία μέρα νύχτα για αυτό το Θεό, για όλα αυτά τα προβλήματα, είναι πολύ σπουδαία, ας είναι και ελάχιστη. Δύσκολη η διαχείριση, δεν το κρύβουμε, είναι πολύ δύσκολη. Τι να ξεχωρίσει, να το χειρουργείο 42 χρονών κοπέλα. Η Μαρίνα, τη γιαγιά που τη κάνουν έξωση, μια γιαγιά που θα αναπληρώσει την κηδεία τη κόρη τη, η άστεγη. Πολλές ανάγκες, δεν είναι φοβερό. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, δεν θα έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν ξέραμε, ότι δεν κάναμε κάτι. Αλλήμονω. Δεν είμαστε πιο φιλάνθρωποι από το Θεό να παίζουμε στο δηλαδή φιλάνθρωποι ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά στα τόσα προβλήματα να μην κάνουμε και τίποτα, αυτό θα είναι η κρίση μας.
0: Αν καταλαβαίναμε, πατέρα Φανούρη, και αν ξέραμε ότι η κρίση μας, έτσι όπως το είπατε, περνάει μέσα από τον αδελφό μας, ίσως ενδεχομένως να μπορούσαμε να σκεφτούμε και διαφορετικά. Αλλά εμείς θέλουμε και να μην κοπιάσουμε και να μην κουραστούμε και να είμαστε χρήσιμοι, και νομίζοντας ότι νομίζουμε όλοι ότι έτσι με ένα κύριε Λέισον βγάζουμε και την υποχρέωση που προς Θεού, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από το δικό μας κύριε Λέισον. Σε εμάς επιστρέφει πάλι. Σε εμάς επιστρέφει πάλι. Εμείς το έχουμε ανάγκη. Εμείς το ζητάμε. Εμείς πολλές φορές προσευχόμαστε σαν να κάνουμε χάρη στο Θεό. Άντε, ας πω και δύο λόγια προσευχής σήμερα. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλους προς Θεού. Καμιά φορά έτσι όταν είμαστε και λίγο κουρασμένοι, άντε ας κάνω και την προσευχή μου, λες και κάνουμε χάρη στο Θεό. Άντε ας βοηθήσω και έναν συνάνθρωπό μου στον δρόμο, ας του δώσω ξέρω εγώ 20, 30 λεπτά, 50 λεπτά. Και θεωρούμε ότι βγάλαμε την υποχρέωση. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι σε εμάς επιστρέφει, καλό σε εμάς κάνουμε. Ζωή, έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτά και τα ζείτε καθημερινά.
1: Αυτό που λες πως είναι μεγάλη αλήθεια είναι θεολογία. Βέβαια, περιορίσαμε αυτό και τα καθήκοντά μας, ας πούμε, τα εκκλησιαστικά, σε ελάχιστες στιγμές της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας και της μέρας μας. Άντε τώρα λίγο να προσευχηθώ, τώρα λίγο να βοηθήσω. Δηλαδή την υπόλοιπη κάτι πάω να είμαι χριστιανός. Πάω δηλαδή να σκέφτομαι τον Χριστό. Αλλή μόνο, δεν λέμε ότι είναι μόνο το κομμάτι της φιλανθρωπίας. Αλλή μόνο. Αλλά και μόνο...
0: Μωρά, αν έχουμε όλα τα άλλα, το κομμάτι της φιλανθρωπίας θα έρθει από μόνο του. Δεν θα το σκεφτόμαστε καν.
1: Ακριβώς. Γιατί έχουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση εκεί που πρέπει να πούμε κάτι για να... Για να σκεφτούν κάποιοι να βοηθήσουν, να τους πείσουν, να συγκινήσει, να κάποιοι να τον αγγίξει. Πες μα, τι εννοείς. Όταν σε αγγίξει ο Χριστός, δεν χρειάζεται καν να σου πει κανείς τίποτα. Ίσα που ψάχνεις από μόνος.
0: Έτσι.
1: Και πώς μάλλον να δεις τις δωρές στη ζωή σου, δηλαδή του Χριστού, αυτή την παρουσία του, την έντονη και καθημερινή, το όλο ζωντανή. Βέβαια, τα λέμε και εμείς δυστυχώς, γιατί είμαστε και δύσπιστοι και άπιστοι και ίσως χρειάζεται και να τα ακούσουμε. Βέβαια. Και ίσως που τα λέμε δίνουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το έργο, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη και σε εμάς και σε αυτούς που τα ακούν. Δεν τα λέμε για να μας πει κανείς μπράβο, κύριε Λέισον, και δεν είναι και δικά μας. Αλλά τα λέμε αυτό για να δούμε ότι τελικά πως δεν κάνουμε και τίποτα. Είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ας είναι και η προσευχή αυτός, είναι και ένα κύριε Λέισον. Δεν πάει χαμένο. Και όσοι είμαστε τόσο έντονα μέσα στα μυστήρια και κοινωνάμε τον Χριστό, μετά αυτό τι χρειάζεται, τι παραπάνω χρειάζεται να πεις τον άλλο. Το Χριστό που έχεις μέσα μετά τι χρειάζεται. Χρειάζεται προσπάθεια να τον βγάλεις. Δεν πρέπει να μιλάει από μόνος του μέσα σου. Αυτό. Για μένα τα λέω πάνω απ' όλα για να τα ακούω και για να τα πράττω. Γιατί οι ακροατές πραγματικά αυτό το κάνουν. Το ζουν το Ευαγγέλιο. Την πράξη. Βέβαια, όσοι παίρνουν με αγωνία και λένε τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι παλιά η αυτοκοπή, παλιά. Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Βέβαια, δεν έχεις. Κοιτάξτε, αλλά το έχουμε πει και πολλές φορές. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Γιατί και ο Χριστός το έκανε πράξη. Ο Χριστός σαρκώθηκε και ο Χριστός σταυρώθηκε. Έκανε όλη αυτή την οικονομία για εμάς. Είναι μόνο το κήρυγμα. Είναι και η πράξη. Βέβαια, που και η πράξη ευλόγησαν καμιά φορά είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Μα και εμείς αυτό δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε, πατέρα Φανούρη, το Ευαγγέλιο στην πράξη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Πάντως, ενώ πολλά πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα, δεν ξέρω πολλές φορές τι μας τραβάει πίσω, τι μας κρατάει πίσω. Δεν ξέρω, είναι ανθρώπινη αδυναμία, ανθρώπινος εγωισμός. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Και η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι ξεχνάμε το Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει μνήμη. Έχει μνήμη για να θυμάται το Θεό. Δεν έχει κανένα ζώο μνήμη, μόνο ο άνθρωπος έχει. Έχει μνήμη για να θυμάται. Όχι να θυμάται τι κακό του κάνανε, να θυμάται όλα τα άλλα που είναι. Δεν έχουν καμία έτσι ουσία, αλλά να θυμάται το Θεό. Μα αν θυμάσαι το Θεό, το νου σου δηλαδή, μέσα στη ψυχή σου, το όλο σου το είναι, είναι ο Θεός, τι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι πολύ προτεσταντικό, είναι αιρετικό να λέμε, ας κάνω τώρα μία φιλανθρωπία. Δηλαδή την υπόλοιπη μέρα τι κάνω. Αυτό δεν είναι μεγάλη φιλανθρωπία να βάζω μόνο καλό λογισμό για τον αδελφό μου. Μέγιστη φιλανθρωπία.
0: Βέβαια, βέβαια. Και γλιτώνουμε και μια αμαρτία εμείς.
1: Βέβαια.
0: Με το τρυπνών μετά το ωφελή μου εδώ.
1: Και αυτό που είπες πριν είναι πολύ σπουδαίο ότι να ξέρουμε ότι τελικά όλα σε εμάς επιστρέφουν.
0: Τέτοια η φιλανθρωπία του Θεού που μας τα επιστρέφει όλα. Βρίσκει τρόπους να μας επιστρέφει δωρεές.
1: Δεν είναι αυτή η αγάπη. Μα δεν το αξίζουμε. Μα από τα δικά του να δίνεις τα δικά του και να σου τα επιστρέφει. Αυτό. Η φιλανθρωπία είναι αυτό. Είναι μια θεία λειτουργία. Τι του δίνουμε. Δεν του δίνουμε και τίποτα σπουδαίο, ρε παιδιά. Αυτά που ζητάμε κάθε φορά, ας είναι... Που νομίζουμε ότι είναι και σπουδαία. Δεν είναι και σπουδαία αυτά που ζητάμε. Αλλά για σκεφτείτε τι μας δίνει εκείνος. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ κατώτερη από τη θεία λειτουργία που γίνεται. Αλλά αν σου δίνει τον Χριστό, μετά τι θα πεις εσύ. Δεν μπορώ να δώσω. Ξέρω εγώ. Δυο όβολα που λέει και ο Δεσπότης. Εντάξει, δεν λέμε ότι περισσεύουν στον κόσμο. Λίμωνα. Μην πούμε ψέματα. Αλλά όχι και κάτι μπορούμε να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα. Και δόξα τω Θεώ που φανερώνονται άνθρωποι στις μέρες μας, πατέρα Φανούρια, και γίνονται συνοδοιπόροι, γίνονται αρρωγοί, γίνονται συγκυρινέοι σε αυτή την προσπάθεια. Στην προσπάθεια που κάνουν πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σηκώνουν καθημερινά τον δικό τους σταυρό, ανθρωπίνος το λέμε, έχουν το δικό τους πόνο, βιώνουν και αγωνίζονται για την δική τους δύσκολη καθημερινότητα. Το ότι για μας ή για κάποιους τέλος πάντων είναι δεδομένο ότι θα σηκωθούν το πρωί, θα πιουν τον καφέ τους, θα πάνε στη δουλειά τους, θα δουν τα παιδιά τους, δεν ξέρω εγώ τι, ο καθένας, τα εγγόνια τους. Το ότι αυτό μπορεί να είναι δεδομένο για κάποιους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι είναι και για άλλους. Είπατε νωρίτερα και χρησιμοποιήσατε λέξεις τις οποίες φτιάχνουμε στο νου, με τις οποίες φτιάχνουμε στο νου μια δύσκολη εικόνα. Πώς το είπατε νωρίτερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να σκεφτούμε πως είναι να είσαι όλη μέρα στο δρόμο με μια τσάντα στο χέρι και ένα μπουκάλι νερό. Και άντε δώσ' του να γυρνάς γύρω-γύρω, και άντε να μην έχεις που να κάτσεις, και άντε να μην έχεις τι να κάνεις. Και άντε να είσαι μέσα στον ήλιο το καλοκαίρι και τη ζέστη. Άλλες συνθήκες, το χειμώνα, κρύο. Και να περνάνε από δίπλα σου δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι και απλά να προσπερνάνε. Όλοι μας το κάνουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε μια αρχή λοιπόν, τουλάχιστον να στρέφουμε το βλέμμα μας, την καρδιά μας επί της ουσία, λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Δύσκολα τα πράγματα προφανώς. Αλλά αν μπορούμε λίγο να αλαφρύνουμε τον πόνο ενός αδελφού, ενός συνανθρώπου, δεν θα τον εσώσουμε. Προφανώς. Ούτε θα του εξασφαλίσουμε πλούτη και ανέσεις. Λίγο. Μα νομίζω, βέβαια νομίζω και αυτοί οι άνθρωποι δεν το θέλουν, έτσι δεν είναι, Μωρή Μαρία? Το ξέρεις και εσύ.
2: Φυσικά. Οι άνθρωποι θέλουν απλά κάποια πράγματα που εμείς τα έχουμε ως δεδομένα, απλά για να ζήσουν. Λίγο νεράκι, λίγο φαγητό, ένα πιάτο φαγητό. Δύο εσώρουχα να μπορούν να αλλάζουν. Δεν θέλουν να ζητάνε πολλά πράγματα. Και πολλές φορές ζητάνε μόνο ένα νιάξιμο, μία έτσι...
0: Ένα χαμόγελο.
2: Ναι, ένα χάδι, ένα κάτι... Να του πεις το άλλο ότι σε έχω στο μυαλό μου, σε νοιάζομαι. Και μόνο αυτό πολλές φορές, ναι. Τους αρκεί. Δεν θέλουν πολλά.
0: Πόσες και πόσες φορές από ανθρώπους που μας έχει δώσει ο πατήρ Φανούρης και έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο εδώ, στον αέρα της Πυριακής Εκκλησίας. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι «Προσεύχομαι για όλους που με βοηθάνε».
2: Έχουμε εκπλαγεί με τη συμπεριφορά τους και με το πώς έτσι γενικά φέρονται, πώς εύχονται για όλους όσους τους βοηθάνε. Δεν ζητάνε τίποτα το φοβερό, τίποτα το ιδιαίτερο αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και έτσι αυτό με στεναχωρεί μερικές φορές είναι που υπάρχουν άνθρωποι, πατέρα Φανούρη, που λένε εντάξει δεν μπορούμε συνέχεια και εμείς έχουμε προβλήματα, δεν μπορούμε συνέχεια να ακούμε προβλήματα των άλλων, να παθαίνουμε κατάθλιψη. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούνε και γι' αυτό γυρίζουν και την πλάτη τους όταν δουν κάποιον στο δρόμο, άστεγο, κάποιον ο οποίος βλέπεις ότι έχει πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουν, λέει, να πάθουν κατάθλιψη. Τους αρκούν τα δικά τους προβλήματα. Πολλές φορές δυστυχώς έχουμε έτσι δεχτεί τέτοια τηλεφωνήματα από ανθρώπους. Δεν είναι, ευτυχώς δεν είναι πολλοί, όμως δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί.
1: Όλα που τα αναγάγεις, έτσι, αυτό που ακούς, πώς μέσα σου εσύ τώρα το μεταφράζεις. Ας πω... Σήμερα στον ναό που είχαμε μιλήσει το πρωί, κάτι που δεν λειτουργούμε κάθε μέρα, δεν κάνω πατήρα μουσική. Να σου πω ότι έχει δώσει την
0: λειτουργία. Λίγο να σας ακούμε λίγο καλύτερα, πατέρα Φανούρη, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά.
1: Σήμερα το πρωί στη διαλειτουργία, 7 η ώρα που ξεκίνησε ο όρθρος, ήρθε ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι άστεγος. Εκεί ήρθε από το πρωί στη λειτουργία, πάνε καλά, πολύ ωραία, κοινώνησε. Να σας πω, δύο διαστάσεις της ίδιας εικόνας. Αν μένεις στον δρόμο με αυτή τη ζεστή και δεν έχεις και δεύτερα ρούχα, ξέρετε, δεν είναι και καλύτερη, πώς να πούμε, δεν είσαι και στη καλύτερη κατάσταση υγιεινής. Ένας άνθρωπος που καθόταν δίπλα του διαμαρτυρόταν. Γιατί μπήκε μέσα ο κ. Μιχάλης και βρωμάει. Που ήρθε να εκκλησιαστεί και να κοινωνήσει. Χωρίς να ξέρει, έτσι, αυτός κοιμήθηκε στο σπίτι του, στο κρεβάτι, στο ερκοντήσιό του, στο πάνιο του, αυτός κοιμάται στο παγκάκι, με τα ποντίκια, με τις κατσαρίδες, να μην έχει πάνιο, να μην έχει ούτε το να πάει τουαλέτα, όλα αυτά. Αλλά ήρθε και αυτός στην εκκλησία. Και ένας άλλος τι μου είπε. Η ίδια εικόνα είναι του ανθρώπους. Πάτε, μπορεί να μύριζε, αλλά εγώ σκεφτόμουν πώς βρωμάει εμένα η ψυχή μου. Δεν βρωμάει το σώμα μου, γιατί κάνω μπάνιο, αλλά πώς μυρίζει η ψυχή μου. Τον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια στιγμή, την ίδια εκκλησία, την ώρα της λειτουργίας, μετά το τέλος, που ένας το είδε έτσι και άλλος το είδε έτσι. Είδατε ότι δεν χρειάζεται ο Χριστός να μας κρίνει. Βάζει τον αδελφό να μας κρίνει. Που στη θέση του αδελφού, ο ίδιος είπε ότι είμαι εγώ. Δεν το λέει ο Παπα Φανούρης. Δεν λέω, η δυσκολία του άλλου μας βάζει σε εμάς μια δυσκολία. Αλλά αν τη δούμε έτσι, κάτω από το Ευαγγέλιο, τι θα δούμε, τι θα καταλάβουμε. Γιατί ακούμε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Πυριακή Εκκλησία και είδα το άλλο το βλέπει πολύ πνευματικά. Λέει αυτό για τον Χριστό, πω ο Χριστός είναι. Δεν ξέρω αν είναι η Μαρίνα, εγώ τον Χριστό λέει βλέπω. Ο άλλος λέει, μα και πώς έφτασε εκεί, και γιατί αυτό, και γιατί εκείνο, και μήπως... Μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως. Αυτό δεν είναι αγώνας, δεν είναι άσκηση, δεν είναι μαρτύριο, δεν είναι πνευματικότητα. Μα και οι δύο ακούν το ίδιο πράγμα. Ο ένας κλαίκει, όμως αλλάζει σταθμό. Δεν είναι φοβερό. Φοβερό. Συμφωνώ, δεν τα αντέχουμε όλοι αυτά. Αλλά κατά πάντων πώς να αντέχουμε τον εαυτό μας. Εμείς συμβολευόμαστε πολύ με τα προβλήματα των ανθρώπων. Ούτε το χρέος μας ο Χριστός, δεν πω πώς σας. Δεν σώζουν αυτά που κάνουν. Ο Χριστός σώζει. Αλλά μήπως όλα αυτά είναι και μια προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό και μήπως είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια να τον γνωρίσω εγώ καλύτερα τον Χριστό. Γιατί μήπως έχω τελείως λάθος εικόνα. Αλλά δεν θα κάνω αυτά γιατί είμαστε τον Χριστό. Κοίταξε να καταλάβεις ποιοι είμαστε. Ξέρουμε το Χριστό θα κοροϊδέψουμε. Δεν ξέρει εκείνος ποιοι είμαστε ή γιατί τα κάνουμε.
0: Καμιά φορά νομίζουμε ότι μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. τέτοια είναι η... Τέτοιος είναι ο εγωισμός μας.
1: Βέβαια, μας δίνει και εκείνος αυτή την ελευθερία να νομίζουμε. Κοίτατε, και όταν μας παιδαγωγεί, δεν μας παιδαγωγεί έτσι ώστε να απελπιστούμε. Και να σου πω και κάτι. Πόσοι άνθρωποι σήμερα αυτοκτονούν. Αυτοί που αυτοκτονούν, σίγουρα αυτοκτονούν από ένα φοβερό εγωισμό, από μια απίστευτη απελπισία. Αλλά κοιτάξτε, αυτοκτονούν γιατί δεν έχουν κάποιοι τα βασικά. Σίγουρα ο Χριστός γιατί. Δεν το συζητώ. Γιατί και κάθομαι, πείτε κάποια άλλη δεν αυτοκτονούν. Αλλά μήπως και σε αυτούς δεν έχουμε ευθύνη. Πώς να τους δίναμε λίγο από τα υλικά, μετά θα μπορούσαμε να τους πούμε και για τον Χριστό. Όλα αυτά μας απασχολούν και μας στεναχωρούν και μας... Σίγουρα. Πόσες αυτοκτονίες. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτές. Και κοιτάξτε, όχι μόνο ευθύνη να πούμε ότι εντάξει, δεν σε βοηθήσαμε, ξέρω εγώ, με το ενίκιο, δώσουμε λεφτά. Αλλά να το πούμε για τον Χριστό. Πώς θα του πεις το άλλο για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, είναι ένας τρόπος προσέγγισης και αυτός.
1: Βέβαια. Μα και στην Αποστολή, τουλάχιστον, αυτό που κάνουμε αυτοί που... Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι οι Αποστολοί που φεύγουν και παραπάνε τα πάντα. Εκεί δεν προσπαθούν και να προσεγγίσουν τους ανθρώπους, τους ένα κομμάτι ψωμί. Ένα νερό από το αγάπη, όχι, χωρίς κανένα συμφέρον. Αλλά όταν ο άλλος έτσι δει αυτή την αγάπη, την ανιδιοτελή, τότε θα υπάρχει προσφορά αυτό να μιλήσει για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν τάισε τους πεντακισίλιους εκεί. Πώς τάισε. Βέβαια. Λέμε, γιατί κάνει η Εκκλησία αυτή τη φιλανθρωπία. Τι να σας πω. Γιατί είναι μια προέκταση της μεγαλύτερης φιλανθρωπίας που είναι η Θεία Λειτουργία. Τι να κάνουμε. Μακάρι όσοι τρώγανε στα συσίτια να τρώγανε και τον Χριστό. Μακάρι. Μακάρι αυτή την προσπάθεια να σωθεί έστω και μια ψυχή. Κοιτάξτε. Μακάρι από αυτή την προσπάθεια ένας ναρκωμανής που πεθαίνει στο παγκάκι με τη σύριγγα στο χέρι να προλάβει να πει ένα ήμαρτον πριν πεθάνει. Μας φαίνεται λίγο. Να μας μιλήσει μια μάνα, εγώ θέλω να σου πω αυτό, να μιλήσει μια μάνα ενός παιδιού που είναι σε ναρκωτικά. Να σου πει τι θέλει για το παιδί της, τι χρειάζεται και πόσο στήριξη χρειάζεται και όλη η οικογένεια για τέτοιες κατάστασεις. Εμείς όταν ακούμε μια τέτοια περίπτωση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να έμπλεξε ο πεζάκης, ο ναρκωμανής, ο κλέφτης, χωρίς να ξέρουμε τίποτα από πίσω.
2: Καλά, στο να κρίνουμε είναι πολύ εύκολο για μας.
1: Βέβαια. Μα λίγο θα είχα να κρίνουμε τον κόσμο. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας. Με τέτοια κριτήρια που κάνουμε και τους άλλους. Δεν ξέρω να μας πάμε συμφέρει βέβαια. Δεν μας συμφέρει. Έτσι, γιατί είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μας. Έτσι, και να σου πω για κάτι. Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους. Ούτε εμείς αν έχουμε σπίτι είμαστε καλύτεροι από αυτόν που δεν έχει σπίτι. Εμένα αυτό πολύ με απασχολεί. Κύριε Θεέ μου, γιατί να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση και ο άλλος να μην έχει. Σίγουρα εσύ δεν είσαι άδικος. Δεν φτιάχνω για αυτή την αδικία. Αλλά και εγώ που έχω αποκλείεται να το αξίζω για να έχω. Άμα νομίζω ότι το αξίζω, τότε είναι βλασφημία κατά το Θεό. Δηλαδή εγώ το αξίζω, ο άλλος δεν το αξίζει. Από αυτό που μου δίνεις θα δώσω κι εγώ αυτό που μπορώ. Μακάρι να μπορούσα τα πάντα να δώσω. Κοιτάξτε, από αυτό που δίνουμε φαίνεται και κατά πόσο πονάμε τον άλλον. Σήμερα σε ένα σπίτι, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, την περιοχή εκεί στα Σεπόγια, με την ελάχιστη σύνταξή της ολομόναχη, έχει χάσει και το παιδί της, το Θεμιστοκλή αυτή η γυναίκα, να είναι καλά. Από τι να σας πω, η πιο μειωμένη σύνταξη. Μας έδωσε μια μικρή βοήθεια. Με νίκιο, με φοβερά προβλήματα και αυτή η γυναίκα. Κοιτάξτε, αυτή είναι το Ευαγγέλιο σαν τη χείρα με τα δύο λεπτά γίνει. Είναι ολόγια. Θα κρίνει και τον Παπαφανούλη, θα κρίνει και, και τον επιχειρηματή, όλους θα μας κρίνει. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε πόνο. Όλο μόνο έχει και χείρα και έχει χάσει και το μοναδικό της γιο. Θα μπορούσε να πει μια δικαιολογία. Θα μπορούσε να πει. Αυτό. Συγγνώμη που τα λέμε αυτά, αλλά εύχομαι τουλάχιστον, εγώ που το ακούω τα αυτιά μου δηλαδή, λίγο να μετανιώνω για αυτά που.
0: Έπεσε η γραμμή. Θα παρακαλέσω πολύ τη Φίβη να ξανακαλέσουμε τον πατέρα Φανούριο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να περιγράφουμε την ίδια κατάσταση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει, ένας άνθρωπος που δεν έχει να φάει. Είναι όμως διαφορετικά και τα βιώματα, το πώς το ζει, το πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος την ίδια αυτή κατάσταση. Αλλά ενδεχομένως να ευαισθητοποιεί και διαφορετικά όλους εμάς, Μαρία. Δεν ξέρω πώς το σχέδιο του Θεού, η χάρις του Θεού ενεργεί στον καθέναν από εμάς προσωπικά. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε όταν η χάρη του Θεού ενεργεί πάνω μας, πόσο περισσότερο σε άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να μας, αυτό που λέει ο Δημήτρης πολλές φορές, ο Αλφιέρης, να μας ξεσηκώσει λίγο, να μας κάνει να σηκωθούμε λίγο.
2: Να μας κουντήσει.
0: Να μας κουντήσει, ναι.
2: Ναι. Και να έχουμε ανοιχτή τα μάτια της ψυχής μας, να δεχτούμε αυτό που, το οποίο ο Θεός θέλει να μας δείξει, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, να το βλέπουμε έτσι με αγάπη, να το βλέπουμε χωρίς να θέλουμε αμέσως να κάνουμε κριτική. Όπως αυτό που είπε ο πατήρ Φανούριος πριν. Βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι δυστυχώς τα ναρκωτικά, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα τέλος πάντων, και αμέσως το πρώτο που κάνουμε είναι να τους κρίνουμε. Η ψυχή μας δυστυχώς δεν είναι γεμάτη αγάπη, δεν κοιτάμε έτσι να αγκαλιάσουμε τον άλλον με το πρόβλημα που έχει. Αλλά κοιτάμε να τον κρίνουμε.
0: Βέβαια. Αλλά δεν ακούσες τι είπε νωρίτερα. Πήγε ο άνθρωπος, ο άστεγος, να μετάσχει στη θεία λειτουργία, να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων.
2: Δεν ξέρω πώς η ψυχή μας είναι έτσι τόσο πολύ κλειστή, τόσο πολύ εγκλωβισμένη στα πάθη μας, στον εγωισμό μας. Δεν ξέρω. Είναι έλλειψη αγάπης, το πίστης, στο Θεό.
0: Σε κάθε περίπτωση ο Θεός να μας λυπηθεί. Όλους. Λοιπόν, να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι το 2-10-41-18-602 και το 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Καλέστε σας παρακαλούμε πολύ, πληκτρολογήστε τον αριθμό 1, θα σας απαντήσει η Φίβη Κωνσταντέλου. Όσοι θέλετε θα σας ενημερώσει και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, ό,τι μπορεί ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Έστω και προσευχητικά, κυρίως προσευχητικά. Είναι το πρώτο που ζητάμε από όλους, προσευχητικά να στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Έτσι να κυριελίσουν και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο, που είναι περίστατοι, που είναι οι αναγκεμένοι συνάνθρωποι μας, αλλά και για τους εθελοντές. Επίσης χρειαζόμαστε και εθελοντές, Μαρία.
2: Ναι,
0: τώρα που καλοκαιριάζει και κάποιες από τις κυρίες ενδεχομένως να λείψουν, να απουσιάσουν ή από τους ανθρώπους που μεταφέρουν τα τρόφιμα, τα πακέτα στο λιμάνι, στους αστέγους δεξιά και αριστερά, στις οικογένειες. Θέλουμε θέλοντες. Όποιος θέλει, με χαρά μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με την Πυριακή Εκκλησία και η Φίβη θα σας ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να βοηθήσετε. Και βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα μας περιγράφει πολλές φορές και ο πατήρ Φανούριος, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, κόβεται νερό.
2: Δυστυχώς.
0: Και πολλά ενοίκια. Δυστυχώς.
2: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση για όλα αυτά που είπες Κώστα μου, διότι δεν βλέπουν να υπάρχει λύση, δεν υπάρχει
0: δυστυχώς
2: τίποτα να τους βοηθήσει κανείς.
0: Μας ακούει ο πατήρ Φανούριος.
1: Χαίρετε.
0: Έλα πατέρ μου. Καλή τεχνολογία, αλλά όταν σε προδώσει αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Βέβαια. Κοίταξε, λέω τώρα έκλεισε από μπαταρία. Μη να χρειάζεις πατήρ Φανούριος, θα βάλεις το power bank στο ωραίο που θα έχεις αγοράσει και θα έρθει το κινητό σου. οι άστεγοι, πέρα από τι, δεν έχουν όλοι κινητό. Αλλά για κάποιους είναι απαραίτητο. Καλά, για εμάς όχι είναι απαραίτητο, για εμάς έχει γίνει δεύτερη φύση.
0: Προέκταση του χεριού.
1: Βέβαια. Για αυτούς, γιατί καμιά φορά τους κρίνουμε κι αυτούς. Απλά λες, πάει ο άλλος κάτω, βλέπει έναν άνθρωπο και λέει: γιατί έχει κινητό. Λες και το πήρε αυτός. Τέλος πάντων, γιατί θέλει να πάρει, ξέρω εγώ, τον παπά να εξομολογηθεί. Να πει: παπά, βοήθησε με, πεθαίνω. Ή να πάρει κάποιον ένα δικό του. Τι σημασία έχει να πάρει. Εκεί να ξέρετε, το λέω τώρα γι' αυτό γιατί μου είσαι το κινητό και ήμουν με πολύ ευκολία να βάλω το, αυτή την μπαταρία να το κάνω. Εκεί δεν έχουν που να φορτίσουν τα κινητά του. Πού θα τα φορτίσουν. Ας πούμε, έρχονται πάρα πολύ στο ναό που υπάρχει μία μπρίζα η οποία δεν είναι καλυμμένη, δηλαδή δεν έχει ξέρω κάποιο κάτι επάνω στο ναό για να φορτίσουν και τα κινητά του. Και λες, κοίτα ο καλός Θεός πώς σηκώθαμε στο άλλο να την ακούσει έστω και να είναι σπερινό. Να φορτίσει το κινητό του, να δεν πειράζει. Εγώ δεν νομίζω να έχει ευχαριστήσει κανείς από εμάς, πέρα ότι έχουμε κινητό, πέρα ότι έχουμε ρεύμα, να το φορτίσουμε. Σας έχει περάσει ποτέ εσάς από το μυαλό να πείτε δόξα τω Θεώ, Θεέ μου, που μου δώσε και σήμερα ρεύμα να φορτίσω το κινητό μου, να μιλήσω με την οικογένειά μου.
2: Ναι, πλέον εμείς τα θεωρούμε δεδομένα αυτά, δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια, γιατί είναι δικά μας, είναι πολύ μεγάλη αμάρτια να τα θεωρούμε όλα δικά μας. Μήπως αυτά δεν είναι δικά του. Όλα είναι δικά του. Μα το λέμε, είναι τα σα εκ των σων. Δηλαδή όλα. Όλα. Γι' αυτά. Τι να κάνουμε, είναι και η τεχνολογία χρήσιμη, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ναι, χρήσιμη. Τι να κάνουμε και αυτή.
0: Να θυμίσουμε λίγο, πατέρα Φανούρη, και τα... εμείς τα είπαμε τώρα λίγο νωρίτερα, τα τρέχοντα, τα αναγκαία και το πόσο σημαντικό, πόσο σημαντική είναι έστω να μας πείτε και η μικρή βοήθεια. Η βοήθεια που κάποιος θα τη θεωρήσει μικρή, να το πω καλύτερα και σωστότερα.
1: Ναι, δεν ξέρω βέβαια ποιος θα ζυγίσει, άμα τα λέτε. Δεν τα κοστολογούμε εμείς.
0: Σωστό.
1: Ούτε θα ζυγίζουμε εμείς.
0: Ευτυχώς η ζυγαριά ανήκει, είναι στα χέρια άλλων. Σωστό αυτό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εμείς θα τα στραβοζυγίζαμε κιόλας.
1: Ω, βέβαια. Ειδικά εγώ έτσι που είμαι και πονηρός σε αυτά, όπαπα. Ο Θεός τα βλέπει. Βέβαια. Και βλέπει, να σου πω κάτι, είναι φοβερό. Βλέπει και την προαίρεση. Που αυτό δεν μπορεί να το δει κανείς άνθρωπος. Μόνο ο Θεός μπορεί να δει τώρα κάποιον που ακούει και δίνει τόσο πολύ χωρίς να δώσει, αλλά θέλει να δώσει. Αυτό μόνο ο Θεός το κάνει. Καταλάβετε, κάποιος που ακούει τώρα για τη Στέλλα που θα χειρουργηθεί αύριο και να δει: πω, πω ρε παιδί μου, να μου να τσέπια να το χέρι εκεί, να μου να τσέλεγα κουράγιο ρε παιδί μου, να τσέλεγα να κρατήσω εγώ τα παιδάκια σου. Ή να τσέλεγα να πάρε 5 ευρώ. Αυτός που το λέει από τα βάθη της ψυχής του για τον Θεό το έχει ήδη κάνει. Δεν μπορεί να ακούει και να ζει πίσω και να λέει τι μας λέει τώρα. Τι να πούμε γι' αυτό. Είναι κρίσιμη η κατάσταση της κοπέλας. Βρέθηκε αυτή η καλή γιατρός και την βοηθάει πάρα
0: δόξα
1: πολύ.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Πάρα πολύ. Να είδατε που βρίσκονται άνθρωποι από εκεί που δεν το περιμένεις. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν τη δρομολογούσε τώρα άμεσα για αυτό το χειρουργείο. Βέβαια. και ανέλαβε εκείνη και στο ιδιωτικό και νικάζεις όλα αυτά τα έξοδα και με τους αναισθησιολόγους όλα.
0: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε κι εμείς, έτσι, για τα μάτια μας είναι πολύ σπουδαίο. Και τη Μαρίνα, όπως είπαμε, να συμμαζεύει να πάει μια επίσκεψη σε ένα γιατρό. Και είναι ένα καλό παιδί που έχει γίνει, θα λέγαμε, έτσι, οδηγός της. Να, αυτό είναι φιλανθρωπία.
2: Μέγιστη φιλανθρωπία. Πολύ, είναι. Πολύ, πολύ μεγάλη.
1: Να είναι καταφέρει. Σήμερα δεν μπορεί αυτό το παιδί και αναγκαστικά κάποιο ταξί, κάποιο. Είναι έξοδα για αυτή την κοπέλα. Υπάρχουν πάντα πολλοί λογαριασμοί. Ναι. Έτσι έχουμε στο χέρι μας λογαριασμούς ΔΕΗ, ό,τι θέλετε. Από πίσω, ό,τι θέλετε κρύβεται. Και ηλικιωμένοι και πολίτεχνοι και παιδιά και ό,τι, ό,τι. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, έστω. Ελάχιστα να γίνει ένα διακανονισμό ή να φύγει ένα μικρό ποσό. Και με το ρεύμα, με καλύφθηκαν όλα και οι ανεμιστήρες που είχαμε ζητήσει.
0: Μπράβο, μπράβο, δόξα τω
1: Θεώ. Όλα. Και τα νερά, τα τρόφιμα είναι συνεχόμενη δηλαδή. Η ανάγκη, άμα μπορούμε. Και είπαμε και αυτές τις περιπτώσεις έτσι με τις ηλικιωμένες γυναίκες. Αυτές όποιες μπορεί να βοηθήσει. Αυτά.
0: Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν, καλούν στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Αυτή είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία σας ενημερώνει φυσικά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, κυρίες και κύριοι, όσοι θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε, να βοηθήσετε και να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Να, ο πατήρ Φανούριος μας είπε πριν για ένα παιδί που έχει αναλάβει τις μεταφορές.
2: Ναι, όποτε μπορεί, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ.
0: Είναι πράξη φιλανθρωπίας είναι. Και αυτό βοήθεια είναι και αυτό.
2: Με όποιο τρόπο, ακριβώς όπως είπες, μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, εννοείται. Το θέμα είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Έτσι. Από εκεί
2: ξεκινάμε. Άμα θέλουμε, βρίσκουμε πολλούς τρόπους.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
2: Και βλέπω, πατέρα Φανούρη, ότι οι ακροατές μας για άλλη μια φορά αποδεικνύουν πόσο πολύ έτσι συγκινούνται με όλα όσα ακούνε και θέλουν να βοηθήσουν και το κάνουν έμπρακτα. Ήδη τώρα εδώ η Φίβη μου φέρνει μηνύματα από πολλούς ακροατές που έχουν ήδη επικοινωνήσει και έχουν ζητήσει τον λογαριασμό για να καταθέσουν, για να βοηθήσουν για όλες αυτές τις περιπτώσεις που ήδη αναφέρατε κι εσείς, για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και βλέπω εδώ και για την κατάθεση χρημάτων, βλέπω για την κηδεία της κόρης αυτής της κυρίας, τέλος πάντων, που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε γι' αυτό. Είναι επικοινώνηση η κυρία Μαρία από τη Δάφνη, η οποία συγκινήθηκε με όσα άκουσε και θέλει να βοηθήσει για αυτό το σκοπό. Η κυρία Ελένη από τον Άγιο Δημήτριο έχει ζητήσει, λέει, να την επισκεφθείτε και εσείς να βοηθήσει και έτσι να γίνει και εκείνη αρρωγός όσο μπορεί σε αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Νίκος από την Παιανία, η κυρία Μαρία από τον Πειραιά, η κυρία Ευαγγελία από τη Νέα Σμύρνη, η κυρία Φωτεινή από την Αργυρούπολη, η κυρία Χρύσα από την Ηλιούπολη. Είναι πολλοί, πατέρα Φανούρια, οι οποίοι έχουν ήδη επικοινωνήσει, ζητώντας και αυτοί να βοηθήσουν με ποιο τρόπο μπορούν σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο.
1: Αντίθεση μεγάλη. Είδα και πίσω από αυτά τα σπίτια, γιατί δεν ξέρουμε αυτοκίνητο.
2: Σωστά, σωστά.
1: Πήγαμε σε έναν κύριο. Αυτός ο κύριος έχει ένα μάτι. Πώς το λέει. Τώρα δεν μπορεί να πει το όνομα, το μικρό, το μισό. Στο παλαιό Φάλιρο με ένα μάτι. Είναι αγιογράφος. Πολύ δύσκολο να με μια σύνταξη και εκείνος με νίκιο και το βγάζουν και από το σπίτι του, ψάχνει να βρει σπίτι. Τέλος πάντων, μπορεί και να μας ακούει να έχουμε την ευχή του. Αυτός με πατέρα. Που έχω πολύ πόνο που ακούω όλα αυτά και δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσω. Ξέρεις όμως τι μπορώ να κάνω. Εγώ αγιογραφώ εικόνες. Με ένα μάτι. Με ένα μάτι. Με ένα μάτι. Είναι επικεντρέλειες, πανέμορφες. Και μου λέει αυτό το μάτι το ακρίζει και καμιά φορά. Δηλαδή βρήκε κανένα κλάμα για αυτά που αγιογραφεί. Εγώ μπορώ να δώσω τις αγιογραφίες σε ελάχιστη τιμή. Δηλαδή, κάποιος θέλει να πάρει μια εικόνα, αγιογραφία, αυτά τα χρήματα να είναι για αυτό το έργο. και ένας πάλι μια νέα κοπέλα τι έκανε. Δίνουν τώρα, ξέρετε, πέρα από τα πολλά επιδόματα όλα αυτά, δίνουν και κάτι επιδόματα για διακοπές.
2: Μάλιστα.
1: Δίνουν το 100-150 ευρώ. Να πας κάπου διακοπές. Και αντί να πάρει, τέλος πάντων, τους δικούς της να πάει στις διακοπές, είπε, ξέρετε, θα κάνουμε αυτά τα χρήματα, από εγώ τα πάω διακοπές, θα τα πάμε σε ξενοδοχείο και να μείνουν άστιγοι.
0: Ορίστε.
1: Πού το σκέφτηκε, λέω, καλά, είναι δυνατόν. Εγώ ψάχνω λεφτά για να πάω διακοπές και εσύ πού το σκέφτηκες αυτό. Και σαν, αν είναι δυνατόν. Α, κοίτα ο άλλος.
0: Πως η αγάπη γεννάει τρόπους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια. Εμείς δεν πάμε να σκεφτούμε μόνοι μας. Αλλά να τα φανερώνουμε για να δούμε, κοίτα ο Θεός πώς ενεργεί. Κοίτα αυτό που το διαχειριζόμαστε όλοι. Α, που το διαχειριζόμαι κι εγώ, αλλά δεν το σκέφτηκα. Βέβαια. Και να το σκέφτηκε.
0: Έξυπνη σκέψη πάντως, όντως. Έξυπνη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, είναι φοβερό πράγμα να πεις δεν θα πάω εγώ διακοπές. Αυτό το ελάχιστο που ήταν ένα διήμερο, τρίμερο για μένα, θα το δώσω σε κάποιον άλλο.
0: Θα το δώσω για να μείνουν άστεγοι.
1: Έτσι, όχι να κάνει διακοπές ο άλλος. Και αυτό ευλογημένο είναι. Μακάρι να μπορούσαν να καλύψουν και σε καμία φτωχή οικογένεια να πάει κάπου να κάνει διακοπές. Μακάρι. Αλλά μιλάμε και για. Εκείνη είπε, εγώ θέλω να τα δώσω να μείνουν. Κοίτα με τα ξενοδοχεία έχουν ακριβεί πάρα πολύ τις τιμές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, κυρίες και κύριοι. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου σας απαντά, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, αν θέλετε και εσείς, να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Τρεις Μαρία κυρίως είναι οι τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αυτό που λέγαμε.
2: Και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Και πάρα πολλοί άλλοι.
2: Εμείς προτείνουμε λοιπόν καταρχάς, αν θέλετε αγαπημένοι μας ακροατές, να βοηθήσετε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια, να επικοινωνήσετε τώρα με την Φίβη Κωνσταντέλου στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640, να ζητήσετε να σας δώσει τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στη Μητρόπολη μας. Να πάρετε λοιπόν τον λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, να πάτε σε κάποιο υποκατάστημα της Εθνικής της περιοχής σας και να καταθέσετε ό,τι μπορείτε και όποτε εσείς μπορείτε. Αυτός ο λογαριασμός είναι αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Εάν δεν μπορείτε να πάτε στην τράπεζα, υπάρχει δυνατότητα να κάνετε μεταφορά ηλεκτρονικά φυσικά μέσω του internet banking. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε και αυτό, ο τρίτος τρόπος που εμείς προτείνουμε είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας στη Φίβη, να σας φέρει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο και εκείνος να προγραμματίσει να έρθει στο χώρο σας, να έρθει στο σπίτι σας, να του δώσετε ό,τι εσείς μπορείτε. Είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που κατά καιρούς μας λέει ότι υπάρχουν σε ανάγκη για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπαμε, αυτοί είναι κυρίως οι τρόποι που εμείς σας προτείνουμε και βέβαια ευπρόσδεκτοι και όλοι οι άλλοι τρόποι που εσείς βάζετε στο μυαλό σας και τους υλοποιείτε και μας συγκινείτε πάρα πάρα πολύ συχνά.
0: Πατέρα Φανούριε, δεν ξέρω αν ολοκληρώνοντας θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Να σπάτε σε περιπτώσεις έτσι.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Δέσποινα.
0: Λίγο πιο δυνατά να μας τα πείτε, μόνο για να σας ακούμε.
1: Η κυρία Δέσποινα είναι καρκινοπαθής. Κοιτάξτε, ζητάει κάτι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, μένει στη Σαλαμίνα. Εκεί θα ήθελε, αν κάποιος μπορεί και έχει δυνατότητα να τη ζει σε άθλια κατάσταση, έτσι, αν μπορεί να τη βοηθήσει λίγο με το μπάνιο της, είναι άθλια κατάσταση. Εκεί η τουαλέτα της, η τύρας της. Αν μπορεί και κάποιος τη δυνατότητα να τη δώσει, ή αν μπορεί, οι ίδιοι μας είπαν, έτσι, να τη τοποθετήσουν, να τη φτιάξουν αυτό σε άθλια κατάσταση. Το λέμε έτσι, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Και να σου πω πόσο καλή εντύπωση μου έκανε ένα παιδί, γιατί καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένεις. Μια παλαιότερη περίπτωση την είχαμε πει, είχαμε κυδεύσει τον μπαμπά του Αλέξανδρου, ένα τετραπληγικό παιδί, ένα από εδώ από τον Πειραιά. Και η μάνα με πολύ πιοπή μας ζήτησε για το τετραπληγικό παιδί. Με πολύ δυσκολία το καροτσάκι, πάρα πολύ δύσκολα. Ο Αλέξανδρος δεν πατάει καθόλου. Ένα air conditioning.
2: Μάλιστα.
1: Mm. Ναι,

0: για να μην νομίζουμε ότι ο κόσμος μας είναι γεμάτος αδιαφορία, γεμάτος, ξέρω εγώ, όλος έτσι εγωισμός, κακία, αντιπάθεια. Όχι, υπάρχουν και φωτεινά παραδείγματα. Εμείς έχουμε την ελευθερία, όπως το είπατε νωρίτερα, να δούμε ποιο παράδειγμα θα ακολουθήσουμε, ποιο πρότυπο θα έχουμε στη ζωή μας. Είμαστε απόλυτα ελεύθεροι να το πράξουμε. Τα παραδείγματα υπάρχουν. Τι ακολουθούμε είναι το θέμα. Έτσι δεν είναι, Πατέρα Φανούρη?
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι να τον ακολουθήσουμε κι εμείς σαν τους Αγίους Αποστόλους. Ένα ακολούθημη ασφαλάσει όλη σου τη ζωή. Και δεν σε νοιάζει και πού πας μετά, δηλαδή.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Είναι ευκαιρίες για να αγιάσουμε, παιδιά. Αυτό λέμε στην εκπομπή. Θέλει να αγιάσεις, να. Τη μεγαλύτερη ευκαιρία.
0: Ευκαιρίες για να αγιάσουμε. Να φτάσουμε επί της ουσίας στον προορισμό μας, ε.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα.
1: Ναι. Έτσι, γιατί άμα δεν αγιάσουμε, θα ξεπαγιάσουμε, που λέμε. Βέβαια. Δεν έχει πολύ ζεστή, δεν μπορούμε να ξεπαγιάσουμε, αλλά...
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε πριν σας ευχαριστήσουμε, να μας κάνετε έτσι ένα συγκεντρωτικό με τις ανάγκες που έχουμε, με τα πράγματα που χρειαζόμαστε, με το που θα πρέπει να στρέψουμε έτσι λίγο την προσοχή μας και την προσευχή μας, κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από την προσευχή που έτσι δεν θέλει και ιδιαίτερη κόστος για όλους μας. Έχει βέβαια πνευματικό κόστος, αλλά μπορούμε όλοι μας. Επίσης, Στέλλα που χειρουργείται αύριο, να κάνουμε προσευχή για τη Μαρίνα και εκείνη που είναι σε αυτές τις δυσκολίες που περνάει. Για όλους τους αστέχους, για όλους όπου και να βρίσκονται, σε όλο τον κόσμο. Αλλά και εδώ που βλέπουν τα μάτια μας, αυτοί που γνωρίζουμε και δυστυχώς ξέρουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτή την προσευχή αυτή την κοπέλα που κοιμήθηκε, είπαμε η Παρθενόπη που είναι τη μανούλα της. Για όλα τα παιδιά που είπαμε στα ναρκωτικά και αυτά, πολύ προσευχή να κάνουμε για όλους τους ανθρώπους. Και στα πιο πρακτικά, είπαμε ό,τι μπορούμε από οικονομική βοήθεια, με λογαριασμούς, αυτές τις περιπτώσεις, με τα ενίκια και το ρεύμα και το νερό, και τα τρόφιμα, ό,τι μπορούμε, και ένα πακέτο μακαρόνια ευλόγησαν, είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Πατέρα Φανούρια, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή δύναμη. Και να έχουμε έτσι το νου μας, το βλέμμα μας, την καρδιά μας στραμμένη στους ανθρώπους που τούτες τις ημέρες δεν έχουν έτσι μια στέγη και βρίσκονται στον δρόμο περιπλανόμενοι. Οι συνθήκες θα αρχίσουν και θα δυσκολεύουν όσο το καλοκαίρι, όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι. Έτσι και εκείνη την ώρα, αν δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο, ας του δώσουμε ένα μπουκάλι δροσερό νερό. Μπορεί να το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα ή μπορεί να το κρατήσει για μια ώρα ανάγκης αργότερα. Έστω ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό.
1: Έτσι. Και όταν ο Χριστούλης σταμάτησε εκεί για να πιει λίγο νεράκι, ήταν και κοπιακός από τη ζέστη. Mm-hmm. Ένας που σταμάτησε λίγο να του δώσει λίγο νερό, έγινε η Αγία Φωτεινή.
0: Έτσι. Έτσι. Ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Εμείς. Τα καλό.
0: Την ευχή σας, ευλογείτε.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης. Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118.

0: 1946.
1: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως τις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
3: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
2: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
4: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέρημά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά προσφέρουν, έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
1: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
5: Η ενωρία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες. Αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που συτίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
2: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται.
1: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
2: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
6: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
7: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.

0: Είμαστε εδώ, αγαπημένοι μας ακροατές, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Νικητιάδη.
1: Να τον υποδεχθούμε
0: έτσι όπως ορίζει. Βεβαίως.
2: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός.
0: Κύριε Νικητιάδη, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε και σήμερα κοντά μας.
3: Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις τελευταίες μέρες ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί πνιγμοί και από νέους ανθρώπους και από μεγαλύτερους φυσικά. Και
3: είναι,
0: δεν ξέρω,
3: πάρα πολύ λυπηρό για μια χώρα που, όπως είμαστε εμείς, αυτό το φαινόμενο πραγματικά, αλλά είναι φαινόμενο που το οποίο το συναντούμε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Σε τόσο βαθμό όμως, γιατρέ μου.
3: Ναι, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς και είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στο χαρακτηριστικό του λαού μας, ο οποίος είναι έτσι λίγο, πώς να σου πω, επιπόλαιος, δεν κρατάει κανόνες.
1: Ατίθασος.
3: Είναι εγωιστής όπως όταν οδηγάει. Έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει όλα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Όλα αυτά μαζί νομίζω. Και βέβαια, τόσα χρόνια που συζητάμε αυτό το θέμα, θα έλεγα ότι το μόνο πράγμα το οποίο έχει προσθεθεί είναι το κινητό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να μελετηθεί λίγο παραπάνω, διότι είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν, το οποίο δεν του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ο μπαμπάς και η μαμά ή η γιαγιά ασχολούνται με το κινητό, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται πάρα πολλά λεπτά ώστε να γίνει το κακό.
0: Μάλιστα.
3: Είτε σε πισίνα είναι, είτε σε παραλία, είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 80% των πνιγμών, συμβαίνει πολύ κοντά στη στεριά. Άρα λοιπόν, αν έχουμε το μυαλό μας εκεί, θα αποφύγουμε οτιδήποτε, γιατί μπορούμε σε ένα λεπτό να πιάσουμε το άτομο που κινδυνεύει, να το βγάλουμε έξω. Αν αφήσουμε όμως λίγα λεπτά και κοιτάμε το κινητό μας, ξεχαστούμε λίγο, έχουμε την πεποίθηση ότι κάποιος άλλος κοιτάει το δικό μας το παιδί, ότι κάποιος άλλος θα βοηθήσει, τότε δεν αργεί πάρα πολύ να γίνει το κακό. Αυτό.
0: Όντως είναι έτσι. Βέβαια, εκτός από παιδιά, πνίγονται και μεγαλύτερες ηλικίες. Άκουσα για κάποιον 22 χρόνων και βέβαια και μεγαλύτερους, έτσι, και πάνω από 50 και πάνω από 60. Εντάξει, άνθρωποι αυτής της ηλικίας δεν έχουμε πλέον το μυαλό μας να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε όταν θα πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Βλέπω στην παραλία πίνουν μπύρες, τρώνε και μετά πηγαίνουν και κάνουν βουτιές.
3: Ναι.
0: Είναι απίστευτο.
3: Είναι συμπυκνωμένα πολλά πράγματα μαζί, όπως τα έθεσες. Πρώτον είναι το ότι δεν τηρούμε τους κανόνες. Και ο κανόνας λέει ότι, για να τους υπενθυμίσουμε έτσι λίγο, είναι το ότι πρέπει να περάσουν 2,5-3 ώρες περίπου μετά το φαγητό. Δεν πρέπει να πίνουμε αλκοόλ πριν πέσουμε στη θάλασσα. Θα πρέπει να ξέρουμε τα νερά και να μην βουτάμε κατευθείαν σε θάλασσες ή νερά τα οποία δεν τα έχουμε εξερευνήσει. Γιατί έτσι όπως το θέσεις το θέμα, δεν είναι μόνο ο πνιγμός, είναι και η κάκος. Είναι δηλαδή και το ατύχημα το οποίο οδηγεί σε πνιγμό. Γιατί ένα παιδί 22 χρονών, το πιθανότερο είναι να έχει χτυπήσει σε κάποιο βράχο, να έχει χάσει τις αισθήσεις του, να έχει προηγηθεί κάποιο ατύχημα πριν.
0: Mm-hmm,
3: ή μετά, έτσι πάλι όπως το έθεσες, είναι ένα τρίτο και πολύ σοβαρό για την πατρίδα μας, είναι το ότι υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Και αυτό θα έπρεπε να εκλείψει επιτέλους στην ελληνική κοινωνία, γιατί είμαστε από τις χώρες με τους λιγότερο εκπαιδευμένους, είμαστε πολύ ανεκπαίδευτοι στην κολύμπηση. Όποιον μεσήλικα και πάνω να πάρεις, δεν ξέρει να κολυμπήσει. Δεν ξέρει το σωστό τρόπο κολύμπησης και δεν ξέρει και το πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη θάλασσα. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, επειδή εμείς την έχουμε μέσα στα πόδια μας, ποτέ δεν μάθαμε σωστά. Οι άλλοι, οι Σκανδιναβοί, ξέρω εγώ, οι Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι μαθαίνουν μέσα σε πισίνα με εκπαιδευτή, ξέρουν να λειτουργούν καλύτερα.
1: Δεν έχουμε μάθει, γιατρέ, να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, περνούν τα χρόνια, δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε όπως κολυμπούσαμε νεότεροι. Πρέπει λιγάκι να ζυγίζουμε και τις δυνάμεις μας. Πρέπει να προσέχουμε και να προσέχουμε όχι μόνο εμείς, αλλά και να μας έχουν και στην προσοχή τους οι άλλοι. Δηλαδή, αν θέλουμε να κολυμπήσουμε, να γνωρίζει κάποιος ότι βρισκόμαστε εκεί, να μας έχει λίγο έγνοια, να έχουμε κι εμείς έγνοια, να μην ξανοιγόμαστε, να είμαστε κοντά σε κόσμο.
3: Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να θίξω. Πολύ σωστά το λες. Οι ακραίες ηλικίες, έτσι όπως το λέμε εμείς, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι που έχουν κι άλλα προβλήματα, ακριβώς έτσι πρέπει να ξέρουν πού ήταν, να είναι κάποιος διασώστης σε αυτή την παραλία, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μέχρι αυτό το σημείο μπάνιο, αυτό θα κάνουμε. Παραπάνω δεν χρειάζεται. Να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στις σωστές ώρες για κολύμβηση. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας ηλικιωμένος κατά μεσήμερο να κάνει μπάνιο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Και βασικά, ίσως το νεότερο δεδομένο και ίσως αυτό που μπορεί να βοηθήσει κάποιος έναν άνθρωπο είναι να μάθουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να πηγαίνουν σε παραλίες οι οποίες είναι οργανωμένες και έχει διασώστη. Αν δείτε τα ποσοστά των ανθρώπων που πηγαίνουν, υπάρχει και πάρα πολλά ποσοστά ανθρώπων που σώνονται. Κυρίως από διασώστες, βέβαια. Έτσι, αυτό είναι το.
0: Εννοείται.
1: Ναι, διότι υπάρχουν και πνιγμοί. Διότι υπάρχουν και πνιγμοί και δυστυχώς έχουμε δει τον τελευταίο καιρό κάμποσους πνιγμούς. Ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα για να βοηθήσουν κάποιον άλλον και τελικά έχασαν εκείνη τη ζωή τους.
3: Εγώ θα θεωρήσω ότι αυτό είναι το πιο μοιραίο από όλα, διότι τέλος πάντων, αν κάποιος δεν κάνει σωστά, δεν τηρεί τους κανόνες και δεν κάνει σωστά αυτό που πρέπει να κάνει, είναι ο ίδιος παίρνει την απόφαση του και το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χάνονται ζωές προσπαθώντας να χάσουν κάποιον άμυαλο, για να το πούμε έτσι, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και από αυτή τη μορφή.
0: Είναι τραγικό.
1: Γιατρέ, πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει μια μικρή μετάβασή μας από ένα μέρος σε ένα άλλο, αλλάζοντας τη εξωτερική θερμοκρασία, δηλαδή σε έναν κλειστό χώρο με air condition, όπου και εκεί είμαστε λιγάκι υπερβολικοί εμείς οι Έλληνες, δηλαδή το 25 είναι το ιδανικό, αλλά φοβάμαι ότι χαμηλώνουμε περισσότερο
0: τη θερμοκρασία.
1: Βγαίνοντας μετά σε ένα περιβάλλον 40 βαθμών Κελσίου, αυτή η τεράστια ψαλίδα που δημιουργείται, πόσο μπορεί να επιδεινώσει.
3: Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν υδρότα, να το πω έτσι, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ, είναι ένας μεγάλος εφιάλτης. Οι άνθρωποι, οι νέοι, αυτοί που δουλεύουν, είναι δραστήριοι κλπ. Και μπορούν να προσαρμοστούν στην αλλαγή του περιβάλλοντος και την αλλαγή του υδρότα, δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε υπάρχει αυτό, γιατί καταλαβαίνω που αναφέρεις στο μύθο του ότι θα κρυώσει. Έτσι πήγε ρεύμα ή έτσι και αλλάξει η θερμοκρασία. Θα αρπάξει μία λίμωξη, είναι το κρυώνω. Δεν νομίζω ότι πέσει τέτοιο πράγμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, είναι υγιέστατοι. Σε αυτούς όμως που έχουν δυσκολία λόγω της ηλικίας, λόγω των φαρμάκων κτλ., πραγματικά θα είναι ένα μαρτύριο. Γιατί θα πρέπει ο οργανισμός να μπαίνει από τη μία προσαρμογή στην άλλη και δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Σωστά. Και θα θέλαμε πριν σας αποδεσμεύσουμε να μας πείτε για άλλη μια φορά πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι έχει πάθει θερμοπληξία.
3: Ναι. Η θερμοπληξία, για να θέσουμε και αυτούς τους όρους σε μια σειρά, είναι το χειρότερο από την ηλίαση. Δηλαδή ξεκινάει μια σκάλα από τη διάγνωση ηλίαση μέχρι τη διάγνωση θερμοπληξία. Αυτά λοιπόν έχουν διαβαθμισμένα τα συμπτώματα που θα σας πω. Στην αρχή είναι ο πονοκέφαλος. Μετά είναι η αύξηση της θερμοκρασίας που μπορεί στην θερμοπληξία να φτάσει 41 και να μην πέφτει με τίποτα. Είναι ο εμετός και κυρίως στους ηλικιωμένους είναι αυτή η διαταραχή του επίπεδου συνείδησης, όπως λέμε εμείς. Δηλαδή εκεί που μίλαγε και συνεννοήσουν με έναν άνθρωπο, ξαφνικά τον βλέπεις ότι είναι πιο βραδύς, πιο... όπως λέει, είναι ωραία, και κάρβουνο. Αυτό είναι, νομίζω, καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, κυρίως συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο. Και ένα άλλο που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος, είναι πολύ παρατηρητικός, είναι το ότι το σώμα του είναι στεγνό, δεν έχει υδρότα και είναι κόκκινο, ερυθρό.
0: Α, μάλιστα.
3: Έτσι κάπως αντιλαμβάνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει εκτεθεί πολύ στη ζέστη και χρειάζεται τα ανάλογα μέτρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές που πάντα έτσι είναι και απλές και τις καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Να είστε καλά, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ας βάλω, αν ήταν τόσο χρήσιμο που να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτούς τους θανάτους, οι οποίοι πραγματικά είναι αποκαλυπτικοί για τη χώρα μας, γιατί το συζητάμε κάθε χρόνο και να μην πω ότι κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο, αλλά είναι περίπου το ίδιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου.
1: Ευχαριστούμε, γιατρέ.
2: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
10: Εμείς ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο Και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα και στο 6981-91-2-91-2, γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Τονίζουμε, επαναλαμβάνω τον αριθμό, 6981-91-2-91-2.

0: Σας λέει κάτι λέξη ελπίδα, πατέρα Δανίλ?
1: Λέει πολλά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους ανθρώπους.
0: Είναι μία λέξη από το σημερινό σας θέμα, ε?
1: Ναι, είναι. Ξέρετε, όλες οι λέξεις έχουν δυναμική, αλλά η λέξη ελπίδα εμπεριέχει μέσα της όλη τη δύναμη, όλη την ένταση, τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Όλα εκείνα που είναι απαραίτητα εφόδια για να ζήσει κανείς, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο επέκεινα, στην επόμενη ζωή, στην Βασιλεία των Ουρανών.
0: Πάμε λοιπόν να σας υποδεχθούμε και επίσημα και να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
0: Να ζούμε με ελπίδα λοιπόν το σημερινό θέμα.
1: Ναι, και νομίζω είναι ένα θέμα διαχρονικό, ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ένα θέμα που έχουμε όλοι ανάγκη και που πρέπει να το ακούμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη η ελπίδα στη ζωή μας, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε ανάγκη να ακούμε κάτι τέτοιο για να παίρνουμε δύναμη, για να στεκόμαστε όρθιοι, για να αγωνιζόμαστε σε αυτούς τους ανελαίητους κυριολεκτικά καιρούς που ζούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως είναι μεγάλη εκείνη η δύναμη της ελπίδας. Ποιας ελπίδας όμως? Που στηρίζεται στον Κύριο. Προσέξτε, έχουμε ανθρώπους που έχουν ελπίδα, αλλά στηρίζουν την ελπίδα τους πού? Στη θέση τους, στο αξίωμά τους, στα χρήματά τους, στα υπάρχοντά τους. Μία τέτοια ελπίδα, επιτρέψτε μου να πω, είναι φρούδα. Έχει μεγάλη δύναμη η ελπίδα εκείνη που στηρίζεται στον Κύριο, στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, σε εκείνον που νίκησε τον θάνατο, σε εκείνον που είναι ο αληθινός Θεός, που είναι η αυτοζωή, η αυτοσοφία, η δύναμη πάντα. Είναι λοιπόν τεράστιο το θέμα αυτό της ελπίδος. Οι πατέρες Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν ορισμένες πολύ πετυχημένες, επιτρέψτε μου να πω, παρομοιώσεις. Παρομοιάζουν την ελπίδα με περικεφαλαία. Σήμερα οι στρατιώτες μας δεν φορούν αυτή τη στολή, αυτή την στρατιωτική ενδυμασία. Παλαιότερα όμως χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στην στρατιωτική στολή, στη στρατιωτική ενδυμασία, την περικεφαλαία. Γιατί? Διότι ήταν εκείνο το όργανο το οποίο προφύλασε το κέριο και πιο ευαίσθητο από τα σωματικά μας όργανα, που είναι το κεφάλι μας. Έτσι λοιπόν οι πατέρες λένε πως η ελπίδα είναι η πνευματική εκείνη περικεφαλαία, η οποία προφυλάσσει τι? Το νου μας. Είναι αυτό που λέμε πρόσεξε μη σου σαλέψει. Όποιος έχει ελπίδα διατηρεί το νου του σε ένα επίπεδο ώστε και δεν κάνει σφάλματα, αλλά και δεν περιπίπτει σε ενέργειες για τις οποίες μετά είναι σίγουρο πως ο άνθρωπος θα μετανοήσει. Να σας πω και μία δεύτερη έτσι παρομοίωση που χρησιμοποιούν οι πατέρες. Παρομοιάζουν την ελπίδα με άγκυρα. Όπως η άγκυρα κρατάει το σκάφος, το καράβι σταθερό, έτσι και η ελπίδα σε αυτόν τον κλείδωνα της ζωής που ζούμε, και εμείς το ξέρουμε περισσότερο σήμερα, πραγματικά μοιάζει με φουρτουνιασμένη θάλασσα η ζωή μας, κρατάει σταθερό τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει δηλαδή ούτε να κλειδωνιστεί, ούτε να πέσει πάνω σε βράχια, σε σκοπέλους, σε υφάλους και να καταστραφεί. Επιτρέψτε μου, αν μας επιτρέπει ο χρόνος, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία, αλλά πολύ διδακτική, σχετική με το θέμα μας.
0: Βεβαίως, κάποτε λέει συναντήθηκα.
1: Ορίστε.
0: Σας ακούμε, λέω, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Ευχαριστώ. Κάποτε λέει συναντήθηκαν δύο κουβέντες που στο χείλος ενός πηγαδιού. Ο ένας ήταν χαρούμενος, ο άλλος κουβάς ήταν λυπημένος. Οπότε ρωτάει κάποια στιγμή, αφού άρχισαν τη συζήτηση, ρωτάει κάποια στιγμή ο χαρούμενος κουβάς το λυπημένο κουβά και του λέει: «Γιατί είσαι, φίλε μου κουβά, λυπημένος?» Και εκείνος απάντησε: «Ξέρεις, φίλε μου, Κάθε φορά ανεβαίνω από το πηγάδι γεμάτος. Αλλά λυπάμαι γιατί κάθε φορά κατεβαίνω άδειος σε αυτό το πηγάδι. Εσύ όμως τι είσαι χαρούμενος? Και απαντάει ο χαρούμενος κουβάς και λέει: φίλε μου, εγώ κάθε φορά κατεβαίνω άδειος, αλλά χαίρομαι διότι κάθε φορά ανεβαίνω γεμάτος. Και οι δύο κουβάδες επιχειρούν ακριβώς το ίδιο έργο. Κάποιος άνθρωπος τους έβαζε μέσα στο πηγάδι και αντλούσε νερό. Κάθε φορά και οι δύο κατέβαιναν άδειοι και κάθε φορά και οι δύο ανέβαιναν γεμάτοι με νερό. Όμως, άλλη θεώρηση είχε ο ένας και άλλη θεώρηση είχε ο άλλος. Αυτή η διδακτική ιστορία, που μπορεί να φαίνεται αστεία με μια πρώτη ματιά, με ένα πρώτο άκουσμα, είναι πολύ ωφέλιμη για μας. Γιατί? Γιατί μας λέει πως όλοι ζούμε στο ίδιο καμίνι της ζωής. Όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά την ίδια περιπέτεια. Δουλειά, άγχος, αναδουλειά, έλλειψη χρημάτων, προβλήματα, δυσκολίες. Παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο η θεώρηση, η ενατένιση της ζωής, των προβλημάτων, της καθημερινότητας. Άρα εμείς με ποιον κουβά μοιάζουμε, με τον χαρούμενο ή με τον λυπημένο? Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα δούμε και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Κάπου εδώ να σταματήσω και αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, γιατί δεν θέλω να μονολογώ, είναι και κάπως κουραστικό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, θα θέλαμε, και για τα όσα πολύ ωφέλιμα μας είπατε σήμερα. Έχουμε εδώ ερωτήσεις και συζητάμε και εκτός αέρα. Έτσι, πολλές παρατηρήσεις από αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος να επεκταθούμε άλλο, πατέρα Δανίλ.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να ζούμε με ελπίδα.
0: Να ζούμε με ελπίδα. Είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Την ευχή σας.
1: Χαίρετε, κύριε.
2: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανίλ Ψωίνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους φτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-4118-646.
5: Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ιδιαίτερος όμως στις μέρες μας, οι καθημερινές ανάγκες συνανθρώπων μας για βασικά προϊόντα διαβίωσης δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, παράλληλα με το ιεραποστολικό της έργο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύει οικογένειες και ανθρώπους που στερούνται των αναγκαίων, προσφέροντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθημερινά, μερίδες φαγητού, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, σε αδελφούς μας οι οποίοι προστρέχουν στη στοργή της Εκκλησίας.
7: Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός ελκύει πάρα πολλές κυρίες, γι' αυτό η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη και το συσίδιο. Οι άνθρωποι μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί πιστεύω ότι ένα σημαντικός παράγοντας είναι η ευγένεια και η καλοσύνη στην προσφορά.
6: Η εντολή και προτροπή του Σεβασμιωτάτου προς τους εκατοντάδες εθελοντές και συνεργάτες του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας Εκκλησίας είναι μία. Όποιος ζητάει τη ζεστασιά και την αγάπη της Εκκλησίας μας, να μην φεύγει ποτέ αβοήθητος. Αν και ο βασικός σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας μας είναι ο Ευαγγελισμός των ψυχών, εν τούτης δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία.
8: Η ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης προσφέρει καθημερινά 120 μερίδες φαγητό, σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Και πλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας προσφέρουν από το εστέριμά τους, καθώς και τις κυρίες που καθημερινά έχουν εντός, έρχονται και μαγειρεύουν στο συσίδιο και λένε και ένα λόγο παρηγοριάς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας.
5: Πώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι αγαπάμε τον Θεό, εάν δεν μπορέσουμε να αγαπήσουμε ειλικρινά και απροϋπόθετα τον συνάνθρωπο και αδελφό μας? Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, μέσω των 30 ενωριών της, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο από το χρόνο και το περίσευμα της αγάπης τους, ζεστασιά σε χιλιάδες συνανθρώπους μας καθημερινά.
9: Η Ιερά του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς διακονούν περίπου 30 κυρίες. Αφιλοκερδώς καθημερινά στα πλαίσια του εθελοντισμού. Τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που σητίζονταν στο ναό μας ήταν περισσότερο οι αλλοδαποί και λιγότεροι οι Έλληνες. Τα τελευταία χρόνια όμως το ποσοστό αυτό έχει αντιστραφεί και οι Έλληνες είναι πολύ περισσότεροι από τους αλλοδαπούς. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν μόνοι τους σε αυτά, αλλά υπάρχουν και προβλήματα ψυχολογικά που θέλουν τη στήριξη και να μιλήσουν σε έναν άνθρωπο και να αποθέσουν το πρόβλημά τους.
6: Η τοπική μας εκκλησία προσφέρει τόσο στα ενωριακά συσίτια, όσο και στο δόσιμην σήμερον του καθεδρικού ιερού μας ναού. Προσπαθεί να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά ρουχισμού, εξόφληση λογαριασμών δημόσιων παροχών και άλλα. Και όλα αυτά χάρη στην αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι προσφέρουν από το υστέρημά τους, μιμούμενοι το δίλεπτο της χείρας. Μεγάλο μέρος αυτού του πολύπλευρου και σημαντικού για όλους έργου προέρχεται από το κεράκι που ανάβεται στους ιερούς ναούς μας. Αυτό το λίγο, το ελάχιστο, το οποίο όμως ο Θεός το πολλαπλασιάζει και το επιστρέφει σε όλους μας πλουσιοπάροχα. Καθημερινά, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ανταποκρίνεται στις πολλαπλές ανάγκες απόρων πειραιωτών και όχι μόνο και διαθέτει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών. Ειδικές ομάδες κυριών επισκέπτονται τακτικά τα νοσοκομεία και τις κλινικές της πόλεως, καθώς επίσης και ασθενείς και κατάκητους στα σπίτια τους. Με σύνθημά μας την Ευαγγελική Ρίση, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Η προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς συνεχίζεται.
5: Συνεχίζουμε να δίνουμε χαρά και ελπίδα σε άπορες οικογένειες, να στηρίζουμε μοναχικά άτομα, να προσφέρουμε χαμόγελα σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
6: Γινόμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας.
10: Όποιος πεινάει και διψά για τον Χριστό, να ταΐσει και να φωτίσει τον αδελφό.
11: Γίνε κι εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
14: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
15: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
16: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
15: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
17: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
14: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
18: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
19: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλου.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι επικοινωνήσατε. Να ευχαριστήσουμε θερμότατα και ιδιαίτερα όλους όσοι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας δεν ξεχνάνε τους συνανθρώπους τους και βοηθούν και ενισχύουν με κάθε τρόπο το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας και γενικότερα εκφράζουν τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους με κάθε τρόπο. Είμαστε ευγνώμονες. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θυμίζουμε ότι όποιος θέλει και εθελοντικά να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την Πειραϊκή Εκκλησία και να τον φέρουμε σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο. Θυμίζουμε τα χρειαζούμενα, νερά πολλά, είδη πρώτης ανάγκης, τροφές, τρόφιμα. Και βέβαια είτε οικονομική ενίσχυση είτε μπορεί κάποιος να πάρει κάποιους από τους λογαριασμούς που υπάρχουν σε ενίκεια, σε ρεύματα, σε νερά και να μπορέσει να αποπληρώσει ένα μέρος ή ακόμη και ολόκληρους τους λογαριασμούς των συνανθρώπων μας. Ο Δημήτρης Αλφιέρης ήταν και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή. Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου για την πρώτη ώρα. Τάσος Γιάκας για την δεύτερη. Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίσει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Σας προτρέπουμε κυρίες και κύριοι να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
20: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
21: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
22: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο Και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.

Σόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Δεν ξεχνά. Ο μοιραίος Αύγουστος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η καθημερινή ζωή στη Σμύρνη των Ελλήνων» της Ξένης Μουχημόγλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Μπαίνουμε στον μοιραίο Αύγουστο. Το ελληνικό μέτωπο βρισκόταν στα βάθη της Μικρασίας, παρατεταγμένο κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής Εσκή-Σεχή Ραφιών-Καραχισάρ. Αρχικά, ο Κεμάλ Ατατούρκ υποχωρούσε αμαχητή, καταστρέφοντας το δρόμο του ό,τι μπορούσε να βοηθήσει τον ανεφοδιασμό του ελληνικού στρατού. Ο Βενιζέλος, ακόμη ευρισκόμενος στο Παρίσι, προσπάθησε να πείσει και τους Έλληνες και τον Κεμάλ, που ακόμη δεν είχε αναδειχθεί σε πρώτη δύναμη, να υποχωρήσει ο στρατός μας στην αρχική ζώνη των Σεβρών, η ζώνη αυτή να ανακηρυχθεί αυτόνομος, να φύγει από εκεί ο στρατός μας και η ζώνη να διοικηθεί από Έλληνες και Τούρκους. Αυτό ο Γούναρης και ο Κωνσταντίνος δεν το δέχτηκαν και έβαζαν τα παιδιά του σχολείου να κάνουν διαδηλώσεις και να φωνάζουν «Ένωση και όχι αυτονομία». Στις 13 Αυγούστου εκδηλώθηκε η τουρκική επίθεση στον τομέα Αφιών-Καραχισάρ, εκεί ακριβώς που βρισκόταν ο όγκος των ελληνικών δυνάμεων, με ταχύτητα κεραυνού. Η αίτητη ελληνική στρατιά διέρευσε. Μεγάλα τμήματα του στρατού εχμαλωτίστηκαν και οι στρατιώτες συντεταγμένα ή άτακτα, εξουθενωμένοι, καταπονημένοι, πήραν το δρόμο προς τη Σμύρνη. Σε ένα καφενείο προσέφεραν στον πλαστήρα ρακί και γλυκό. «Φαρμάκι να μας δώσετε», λέει ο γενναίος στρατηγός. Από τον κόλπο φάνηκαν τρία μεταγωγικά με Έλληνες στρατιώτες για ενίσχυση, αλλά αρνήθηκαν να κατέβουν από τα πλοία. Δεν πειθάρχησαν στις υποδείξεις των αξιωματικών τους και μάλιστα σημειώθηκαν επεισόδια πάνω στα σκάφη. «Στα σπίτια μας», φώναζαν, «στα σπίτια μας». Μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα έγραφε ότι η Μικρασία είναι απικία και οι στρατιώτες να πετάξουν τα όπλα και να επιστρέψουν ήκαδε. Το ίδιο και οι οικογένειες στην Ελλάδα ήθελαν πίσω τα παιδιά τους, που πολεμούσαν σχεδόν διαρκώς από το 1912. Το 1912-13 στους Βαλκανικούς πολέμους, το 1917 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από το 1919 στον πόλεμο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Τα χωράφια τους είχαν μείνει ακαλλιέργητα, τα μαγαζιά τους κλειστά, οι οικογένειές τους μακριά.

Τα θλιδερά νέα έφτασαν στα γύρω χωριά της Μύρνης και οι κάτοικοι κατέβαιναν αλόφρονες με έναν μπόγο στο χέρι ο καθένας με τα απαραίτητα και με την ελπίδα να βρουν μια θέση σε κάποιο πλεούμενο και να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο. Ο Αριστίδης Τεριάδης, ο ύπατος αρμοστής της Μύρνης, είχε δώσει εντολή να μην παραλάβουν ούτε έναν πολίτη. Σύμφωνα με τον νόμο 2870 του 1922 που ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα και δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 1922 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, απαγορευόταν η επιβίβαση αλλοδαπών, όπως αποκαλούσαν τους Έλληνες της Μικρασίας, εάν δεν διέθεταν διαβατήρια, νομίμως θεωρημένα, και προβλεπόταν ότι πας πλειοκτήτης, πράκτορ ή πλοίαρχος ή άλλο ή ονδήποτε μέλος πληρώματος πλοίου, διευκολύνει ή δεχτεί την εις την Ελλάδα μεταφοράν προσώπων ως άνω, τιμωρείται διαφυλακίσεως εξ τουλάχιστον μηνών και χρηματικής ποινής από 3.000 μέχρι 10.000 δραχμών διέκαστον κατά παράβαση του παρόντος νόμου. Ο νόμος είχε γίνει ειδικά για τους Μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν γίνει ακόμη Έλληνες υπήκοοι, που δεν θα τους έδινε διαβατήρια ή δεν θα πρόφτενε να τα εκδώσει η ύπατη αρμοστία Σμύρνης. Όσοι μπορούσαν, χρηματοδοτούσαν Τούρκους για να τους βγάλουν διαβατήρια. Χωρίς αυτά, σύμφωνα με τον νόμο, δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν. Ο μοιραίος αυτός άνθρωπος, ο Στεριάδης, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην φύγουν έγκαιρα οι Έλληνες από τη Σμύρνη. Ο κύριος φόβος του, αλλά και της κυβέρνησης Γούναρη, δεν ήταν για κανένα λόγο η καταστροφή. Ήταν η πιθανή ανατροπή του καθεστώτος και ο κίνδυνος καθαίρεσης του Κωνσταντίνου από τους Μικρασιάτες που ήταν στο σύνολό τους βενιζελικοί. Για να ανακόψουν μάλιστα το κύμα της φυγής των Μικρασιατών προς τον ελλαδικό χώρο, έβγαλαν ανακοινωθέν και έλεγαν ότι το τρίτο σώμα στρατού σώζει την τιμήν της πατρίδος, ότι δηλαδή ανεκόπη η προέλαση του Κεμάλ, ενώ δύο μέρες πριν ολόκληρο αυτό το σώμα είχε παραδοθεί στον Κεμάλ. Όταν σε μία επίσκεψή του ο Γεώργιος Παπανδρέου, που ήταν νομάρχη στη Χίο, ρώτησε τον ύπατο αρμοστή Σμύρνης Αριστίδη Στεριάδη γιατί δεν φαίνεται καράβια να πάρει αυτόν τον κόσμο, ο Στεριάδης, με τον κινησμό που τον διέκρινε, απάντησε απερίφραστα: «Καλύτερα να τους φάξει ο Κεμάλ, παρά να πάνε στην Ελλάδα και να τα κάνουν όλα άνω κάτω».

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος κατέβαλε απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσει τον πολιτικό και διπλωματικό κόσμο. Απίφθινε προσωπική επιστολή στον Πάπα Πίο τον 11ο. Ήταν η πρώτη φορά από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως που Έλληνας Ορθόδοξος Αρχιερεύς επικοινωνούσε επίσημα με τον αρχηγό της Δυτικής Εκκλησίας. Ζητούσε τη συμπαράστασή του. Ο Πάπας εκόφευσε. Απευθύνθηκε στον βασιλιά Κωνσταντίνο και του ζήτησε να αντικαταστήσει τους αναποτελεσματικούς στρατιωτικούς με άλλους αξιόμαχους, τους οποίους είχαν απομακρύνει οι πολιτικοί οπαδοί του Κωνσταντίνου λόγω της προσήλωσής τους στον Βενιζέλο και οι οποίοι θα μπορούσαν λόγω της πείρας και κατάρτισής τους να ανασυντάξουν τον υποδιάλυση ελληνικό στρατό μετά το σπάσιμο του μετόπου στο Αφιόν Καραχισάρ. Και κατέληξε ότι θα έπρεπε άμεσα να απομακρύνει τον Στεργιάδη και τον στρατηγό Χατζιανέστη. Τέλος, απευθύνθηκε και στον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 25 Αυγούστου, ο οποίος μετά την ήττα του στις εκλογές του 1920 είχε αποσυρθεί από την πολιτική και ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι. Στην επιστολή του, ο Μητροπολίτης αναγνώριζε ότι η αίτιοι της δεινής θέσεως στην οποία είχαμε περιέλθει ήταν η προσωπική και πολιτική εχθρή του Βενιζέλου, αλλά βρίσκει την ευκαιρία να του επισημάνει και τα λάθη του. Πρώτον, τον διορισμό του εγκληματικής ψυχοσύνθεσης Στεργιάδη στη θέση του ΥΠΑ του Αρμοστή και δεύτερον, τη διεξαγωγή εκλογών το 1920 εν μέσω πολέμου, ατυχή και ένοχον έμπνευση την αποκαλεί. Με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το πηδάλιο της εξουσίας σε μια κρίσιμη στιγμή που τον είχε ανάγκη η χώρα. Η επιστολή έκλεινε με την απελπισμένη επίκληση ότι αυτός είναι ο απομηχανής Θεός που θα μπορούσε δια της διπλωματικής οδού να δώσει λύση στο τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. «Ο γέγονε, γέγονε», υπογράμμιζε στην επιστολή του προς το Βενιζέλο ο Μητροπολίτης και αντλώντας από τα βάθη της ψυχής του κάποιο υπόλοιμα αισιοδοξίας, σημείωνε ότι υπήρχε ακόμη καιρός, αν όχι να σωθεί η συνθήκη των Σευρών, το όνειρο της ένωσης της Μικρασίας με την Ελλάδα είχε απομακρυνθεί τουλάχιστον για 100 χρόνια, αλλά τουλάχιστον να μην καταστραφεί το ελληνικό έθνος με την απώλεια όχι μόνο της Μικρασίας, αλλά και της Θράκης και αυτής ίσως της Μακεδονίας. Τρεις μέρες, μόλις προτού εισβάλλουν οι τσέτες στη Σμύρνη, ο κακός δαίμον Στεργιάδης φυλάκισε δύο ανώτερους αξιωματικούς που είχαν ζητήσει να δραστηριοποιηθεί έτι περισσότερο η Μικρασιατική Άμυνα για την υπεράσπιση της Σμύρνης και διέταξε να διαλυθεί η Άμυνα με τους 22.000 άντρες. Ο Μητροπολίτης προσγειώθηκε στη ζωφερή πραγματικότητα, χωρίς να μπορεί να απαρνηθεί την από αιώνων ελπίδα χιλιάδων Μικρασιατών. Υποχώρησε και συμβιβάστηκε σε μικρότερες διεκδικήσεις. Στην επιστολή που απίφθινε στον Βενιζέλο έγραφε «Δεν είναι ανάγκη ο ελληνισμός ούτως και χώρε αυτή μετά της Κωνσταντινούπολεως να ενωθώσει μετά της Ελλάδος, αλλά σπεύσατε αυτέ χώρε να αποτελέσουν ένα αυτόνομο ανατολικών χριστιανικών κράτος, έστω υπό την κυριαρχία του Σουλτάνου». «Σπεύσατε και υψώσατε πανταχού την επιβλητική φωνή σας», έφτανε η ηχό του τραγικού Μητροπολίτη προς τον συνεργάτη και φίλο του Ελευθέριο Βενιζέλο. Η δραματική του επιστολή, στην οποία διακρινόταν η αγωνία για αυτό που επερχόταν για τους Έλληνες της περιοχής, χωρίς κανείς να μπορεί να αποτρέψει, γράφτηκε την παραμονή του θανάτου του στις 25 Αυγούστου 1922.

Ευαγγέλιο ήταν ανοιχτό στη σελίδα 282 και οι στρατιώτε πλέξαντες στέφανων εξακανθών επέθηκαν αυτού τη κεφαλή και έδιδωσαν αυτό ραπίσματα. Λίγο πριν στείλει ο Νουρεντίν τους ανθρώπους του το απόγευμα της 27ης Αυγούστου 1922 για να μεταφέρουν τον Μητροπολίτη ενωπιών του, προτού να τον παραδώσει βορρά στο μενόμενο πλήθος. «Θα σε κρίνει ο λαός μου», του είπε, και τον παρέλαβαν τα στήφη που είχαν κατακλείσει την πλατεία του διοικητηρίου. Το πρωί εκείνης της ίδιας μέρας είχε λειτουργήσει για τελευταία φορά κάτω από τον θόλο της Αγίας Φωτεινής. Γονάτισε μπρος στην Αγία Τράπεζα, έσκυψε και ακούμπησε το σεπτό κεφάλι του πάνω της. Χωρίς να ακούγεται, απίφθινε τη δέησή του προς τον Κύριο. Κάποια στιγμή ορθώθηκε και κάτοχρος, με συγκινημένη φωνή, απευθύνθηκε προς το εκκλησίασμα. «Η Θεία Πρόνοια», είπε, «δοκιμάζει την πίστη μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας». Μία μέρα πριν, ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σμύρνη, Χόρτον, τον είχε ειδοποιήσει. «Πρέπει να φύγετε. Κινδυνεύει η ζωή σας. Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό είναι πλευρισμένο στην Προκυμαία. Θα σας συνοδέψω μέχρι εκεί για να επιβιβαστείτε με ασφάλεια». Ο αρχιεπίσκοπος των Καθολικών τον παρακαλούσε να αναχωρήσει μαζί του. Του είχε εξασφαλίσει θέση σε πλοίο. Ο Γάλλος πρόξενος του προσέφερε καταφύγιο στο γαλλικό προξενείο μεγάλους φρουρούς και εν συνεχεία να τον φυγαδεύσουν. Ο Μητροπολίτης αρνήθηκε. «Είμαι ποιμήν και οφείλω να μην εγκαταλείψω το ποιμνιόν μου», απάντησε. Το άγριο πλήθος το επιτέθηκε με μανία. Του ξερίζωσαν τα γένια. Του έβγαλαν με ξυμφολόχι τα μάτια. Του έκοψαν τη γλώσσα, τη μύτη, τα αυτιά, τα χέρια και το σώμα που απέμεινε το έσυραν στους δρόμους των Τουρκομαχαλάδων. Σύμφωνα με μία μαρτυρία, ένας τουρκοκριτικός που κάποτε ο Μητροπολίτης του είχε κάνει μία χάρη, τον λυπήθηκε και τον αποτέλειωσε με 4 τουφεκές. Δεν έγινε γνωστό εάν και πού ετάφη ισορρός του Μητροπολίτη. Ελέγχθη ότι μεταφέρθηκε στο όρος του πάγου, εκεί όπου είχε μαρτυρήσει και ο Άγιος Πολύκαρπος, ο πολιούχος της Σμύρνης. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο Ιερομάρτυρα και εορτάζεται με τη μνήμη άλλων αρχιεραίων την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνο. Έχει καθιερωθεί ως προστάτης Άγιος των Μικρασιατών και προστάτης του αθλητισμού, καθώς πρωτοστάτησε για την άθληση των νέων.

Το πλήθος πυκνώνει και ανάμεσα στους αργόσχολους φαντάρους μας, ταλαιπωρημένους, με σχισμένα ρούχα και άρβυλα, έκανε την εμφάνισή του μέσα στη Σμύρνη το υπηκό του Κεμάλ, με αστραφτερά ντυμένους στους καβαλάριδες και γυμνά τα ξύφη. Οι τσέτες, άτακτος στρατός από την ενδοχώρα, με τα πιο άγρια ένστικτα, κατέφθασαν και αυτοί κατά στήφη. Αφιονισμένοι, κατέβρεχαν τους τοίχους με βενζίνη και πετούσαν χειροβομβίδες. Τα μαρμάρινα κτίρια γεράσαν κάστρα, κατέρεαν. Η Χρυσαφένια και ρόδινη Σμύρνη τυλίχθηκε στους μαύρους καπνούς. Το μαύρο ήταν τώρα που κυριαρχούσε παντού. Το θέαμα παρακολουθούσε ως άλλος νέαρον, ο Κεμάλ Ατατούρκ, από τη βεράντα της Λευκής Βίλας της Λατιφεχανούμ, που λίγο αργότερα θα γίνει γυναίκα του. Η μπυρκαριά μενόταν. Ο Μουσταφά Κεμάλ ρώτησε τη Λατιφέ. «Υπήρχαν και δικά σας σπίτια μεταξύ αυτών που κάηκαν?» Και η Λατιφέ, που ήταν πάμπλουτη, απάντησε. «Ναι, μεγάλο μέρος της περιουσίας μας». Και πρόσθεσε. «Πασά μου, ας καούν όλα. Τι αξία έχει η περιουσία αυτές τις μέρες της ευτυχίας? Η χώρα μας είναι ελεύθερη. Αργότερα θα ξαναχτίσουμε όλα αυτά τα κτίρια και θα είναι ομορφότερα». «Ναι», απάντησε ο Κεμάλ. «Ας καούν και ας γκρεμιστούν τα πάντα. Όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν».

Οι τσέτες έσφαζαν, λαιλατούσαν, βίαζαν. Αφαιρούσαν ό,τι μπορούσαν από τους κατατρομαγμένους πολίτες. Χρήματα, χρυσαφικά, ακόμα και τα παπούτσια τους και τα πουκάμισά τους. Όταν η Βέρα, που είχε σφινωθεί από χρόνια, δεν έβγαινε, τους έκοβαν το δάχτυλο. Για να τους αφαιρέσουν τα χρυσά δόντια, τους έσχιζαν το στόμα από τις δυο πλευρές. Για να βγάλουν τα σκουλαρίκια, έκοβαν τα αυτιά των γυναικών. Οι κοπέλες έπεφταν στη θάλασσα για να αποφύγουν το βιασμό. Έπεφτε και η μητέρα, μαζί και ο πατέρας. Ο άλλοτε μαγευτικός κόλπος είχε γεμίσει πτώματα. Μπορούσε κανείς να περπατήσει στη θάλασσα, πατώντας πάνω στα πτώματα. Ο Γάλλος πρόξενος, καλεσμένος σε γεύμα, ζήτησε συγνώμη που άργησε να φτάσει, επειδή η ατμάκατος που τον μετέφερε προσέκρουε σε πτώματα. Ένας άλλος επίσημος προσκεκλημένος δικαιολογήθηκε επίσης για την καθυστέρηση, επειδή στην προπέλα της ατμακάτου είχε μπλέξει το πτώμα μιας γυναίκας. Ο Τζόρτζ Χόρτον, πρόξενος επί 30 χρόνια στη Σμύρνη και φίλος της Ελλάδας, γράφει: «Ένιωσα ντροπή εκείνη τη στιγμή που είμαι άνθρωπος. Αλλά και ο Στεριάδης δεν μπορούσε να υστερήσει τέτοιες ώρες σε κοσμικότητες». Ο Αλέξανδρος Βόλος τον είδε κάποια στιγμή μέσα σε όλο τον χαμό να μπαίνει σε ένα ανθοπολείο. Τον αναγνώρισε και ρώτησε τον ανθοπόλη. «Ναι», του είπε, «ήταν ο Στεριάδης», και παράγγειλε μια ανθοδέσμη να τη στείλουμε στην τάδε κυρία. «Δεν συγκράτησα το όνομα της κυρίας», συνεχίζει ο Σβόλος. «Μου αρκούσε η πληροφορία». Σε όσους προσπαθούσαν να ανέβουν στα γαλλικά καράβια για να γλιτώσουν, οι ναύτες τους έριχναν ζεματιστό νερό. Στο αγγλικό καράβι έπαιρναν το τσάι τους στο κατάστρωμα με τη συνοδεία ορχήστρας. Ταυτόχρονα, τα πολεμικά των συμμάχων που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Σμύρνης είχαν διαταγή να μην διασώζουν παρά μόνο τους υπηκόους τους. Μόνο ένας ανώνυμος Ιταλός καπετάνιος, σε ένα μικρό φορτηγό πλοίο, ένας λαϊκός τύπος, απλός, κοντούλης, χωρίς τουαλές και παράσημα, έδειξε ανθρωπιά και προσπάθησε να σώσει όσους μπορούσε εκείνη τη μαύρη ώρα. Τους βοηθούσε να ανέβουν στο πλοίο και δεν έπαιρνε εισιτήριο για όσους δεν είχαν να πληρώσουν. Αξιωματούχοι από την προκυμαία του έκαναν την παρατήρηση ότι παραβίαζε ουδετερότητα. «Αμάχους παίρνω», απάντησε αγανακτισμένος. «Παίρνεις και Έλληνες στρατιωτικούς», του έκαναν την παρατήρηση και εννοούσαν κάποιους τραυματίες και αρρώστους που προσπαθούσε ο καπετάνιος να τους ανεβάσει στο κατάστρωμα. Ευθύς τους έδωσε να φορέσουν πολιτικά ρούχα και για όσους δεν είχε, τους έκρυψε στο αμπάρι. Όσοι είχαν όπλο, τους ζήτησε να το ρίξουν στη θάλασσα. Δεν ξέρεις τι γίνεται με τους πιο πάνω. Με την ανθρωπιά του, ο άγνωστος Ιταλός καπετάνιος του μικρού εμπορικού πλοίου έσωσε 400 άτομα, στρατιωτικούς και πολίτες. Η αφήγηση ανήκει σε διασωθέντα Έλληνα φαντάρο, του Μάρκο Χομπίτη. Σε μια μαούνα που ήταν αραγμένη στο λιμένα, σε πολύ μικρή απόσταση από την αποβάθρα, είχαν καταφύγει αρκετοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με την ελπίδα ότι κάποια βάρκα των συμμάχων, η Αμερικανική, θα τους ρημουλκούσε σε κανένα πολεμικό και θα τους έσωζε. Οι Τούρκοι έριξαν πετρέλαιο πάνω τους και τους έκαψαν. Το γεγονός αυτό διηγείται η διευθύντρια του Διακολεγιακού Ινστιτούτου Σμύρνης, Miss Emily McCallan, στις αναμνήσεις της, όταν έφτασε στη Σμύρνη το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου 1922 και είδε τα απανθρακωμένα πτώματα που επέπλεαν στο λιμάνι, τα οποία την πληροφόρησαν ότι ήταν τα πτώματα των ανθρώπων
που είχαν καεί επάνω στη Μαούνα. Μέσα σε όλο το χαμό υπήρξε και μία ευτυχής περίπτωση. Μια γυναίκα με ένα τσούρμο μικρά παιδιά κατόρθωσε να τα σώσει όλα με ένα μακρύ σκηνή που έδεσε το ένα άκρο στη μέση της και στη μέση του κάθε παιδιού, κατορθώνοντας έτσι να μην χαθούν μέσα στο πλήθος και στον πανικό και τελικά, λίγη καλή τύχη, να γλιτώσουν από τη σφαγή και τις φλόγες.

Ένας από τους τελευταίους Έλληνες που εθεάθη στους δρόμους της ρημαγμένης πόλης ήταν ο διεθνούς φήμης επιστήμονας, μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. Μαθηματικός διεθνούς κύρους και γνώριμος του Αϊνστάιν, καταγόταν από σπουδαία ελληνική οικογένεια της Κωνσταντινούπολεως. Το 1920 οργάνωσε το Ιωνικό Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, το οποίο όμως δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πολυτεχνείο και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Το 1930 έγινε με πρόσκληση του Βενιζέλου κυβερνητικός επίτροπος στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το 1932, κατόπιν διαφωνίας με τους Έλληνες πανεπιστημιακούς, επέστρεψε οριστικά στο Μόναχο. Οι Τούρκοι έσπρωχναν σαν αγέλη όλο αυτό το πλήθος από επώνυμους και ανώνυμους προς την προκυμαία. Η γυναίκα ενός Αμερικανού Ιεραποστόλου στην Τουρκία, η Miss Mills, είδε απελπισμένους χριστιανούς να φωνάζουν σε ένα διερχόμενο αμερικανικό αυτοκίνητο, απλώνοντας τα χέρια τους: «Σώστε μας! Οι Τούρκοι θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς!» Το αυτοκίνητο συνέχισε το δρόμο του. «Τότε κατάλαβα», αφηγείται η ίδια, «ότι οι τουρκικές αρχές θα πούν ότι τη φωτιά την έβαλε ο ελληνικός στρατός καθώς υποχωρούσε». Και ακριβώς αυτό δημοσιεύθηκε σε γαλλικές και ιταλικές εφημερίδες. Και όλα αυτά συνέβαιναν σε απόσταση βολής λίθου από τα συμμαχικά και αμερικανικά πολεμικά που παρακολουθούσαν αδιάφορα το σκηνικό της κόλασης. Ένας άντρας ρίχτηκε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπά προς ένα από τα συμμαχικά πλοία.

απελπισμένες κραυγές για βοήθεια των χριστιανών που πεθαίνανε, αν και ξέραμε πως η Αμερική ήταν η μοναδική ελπίδα τους για να συγκαλύψουμε τα εγκλήματα των Τούρκων και να τους δώσουμε συγχωροχάρτη για αυτά, για να πετύχουμε υλικά ωφέλη από αυτούς. Έγραψε στον πρόλογο του βιβλίου του ο James Gerard και πρόσθεσε πως οι Αμερικανοί θεωρούσαν τους Τούρκους σαν τους πιο αξιόπιστους συμμάχους τους από την εποχή που άρχισαν να αναμειγνύονται στα πολιτικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι αν από τα καράβια αυτά έριχναν μία αυλαβή βολίδα πάνω από την τουρκική συνοικία, θα έφερνε στους Τούρκους στα συγκαλά τους. Πράγμα εντελώς απίθανο, θα λέγαμε, έστω και από την απόσταση των χρόνων. Ο Ρόι Τρέλοαρ, ανταποκριτής του Reuters, αναφερόμενος στον Νουρεντίν, τον ανηλαιή χριστιανομάχο, δημοσίευσε ότι αφού συγκέντρωσε ομάδες Αρμενίων ανά 100, τους οδήγησε στο διοικητήριο και όλοι του φεκίστηκαν. Και ο ανταποκριτής των Times του Λονδίνου τηλεγραφούσε: «Οι σκοτωμοί γίνονται συστηματικά. Τούρκοι τακτικοί στρατιώτες και άτακτοι μάζευαν από τους δρόμους ανθρώπους που φαίνονταν πλούσιοι και αφού τους ξεγύμνωναν, τους σκότωναν κατά ομάδες. Τούρκοι στρατιώτες άρπαζαν από τις μητέρες τους όμορφες χριστιανές κοπέλες και μέσα σε ξεφωνητά τις βίαζαν πάνω στην προκυμαία. Πυροβολούσαν αδύνατες γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά και χτυπούσαν με τον υποκόπανο άοπλους άνδρες. Σωτήρας χιλιάδων χριστιανών υπήρξε ο Αμερικανός πάστορας Ζένιγκς, στον οποίο ύστερα από απελπισμένες προσπάθειες οι Τούρκοι του επέτρεψαν να καθοδηγήσει όλα τα πλοία με πρόσφυγες από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Συρία και κατόπιν σε ασφαλή λιμάνια της Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό διέσωσε 500.000 πρόσφυγες. Στη συνθήκη της Λοζάνης, η ελληνική κυβέρνηση τον διόρισε αντιπρόσωπό της για τον επαναπατρισμό εχμαλώτων πολέμου, με τη σύμφωνη γνώμη και της τουρκικής κυβερνήσεως. Σε νεαρή ηλικία, ο Ζένιγκς είχε προσβληθεί από μία ασθένεια της σπονδυλικής στήλης και έμεινε μικρόσωμος και καμπούρης. Η Ελλάδα του απένιμε την ύψιστη διάκριση, τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος και την ανώτερη στρατιωτική διάκριση, το παράσημο της στρατιωτικής αρετής. Τα νοσοκομεία των ελληνικών νησιών ήταν γεμάτα από ανθρώπους που είχαν κακοποιηθεί από Τούρκους. Στο νοσοκομείο της Χίου, ένα παιδί που ζούσε ακόμα είχε πυροβοληθεί στο πρόσωπο από έναν στρατιώτη, αφού προηγουμένως είχε σκοτώσει τον πατέρα του και είχε βιάσει τη μητέρα του. Στο ίδιο νοσοκομείο υπήρχαν από την ίδια οικογένεια 6 ορφανά Αρμενίων. Ένα νήπιο της οικογένειας 4 ετών είχε κακοποιηθεί με τον υποκόπανο του φεκιού επειδή δεν βρήκαν χρήματα ραμμένα στα ρούχα του. Ο μοιραίος Αύγουστος. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η καθημερινή ζωή στη Σμύρνη των Ελλήνων» της Ξένης Μουχίμογλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία. Δεν ξεχνάμε.

Να θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου,

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ομολογία της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας το Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Άγγελος Παπάς. Παραγωγή Γλυκούργος Μαρκούδης.

Να θυμόμαστε και ας θυμίζουμε τη μεγάλη ακμή της Σμύρνης τους δύο τελευταίους αιώνες σε όλους τους τομείς. Την παιδεία. Η Ευαγγελική Σχολή είχε στη βιβλιοθήκη της 50.000 τόμους και 180 σπανιότατα χειρόγραφα. Στο μουσείο της 3.000 αγάλματα, γλυπτά και αγγεία και 14.000 αρχαία νομίσματα. Το κεντρικό παρθεναγωγείο με 7 παραρτήματα είχε στην ταράτσα του μεγαλόπρεπο πλανητάριο. Και ύστερα το ομοίριο παρθεναγωγείο με την υψηλή του παιδεία και άλλες ιδιωτικές σχολές. 387 σχολιά στην περιοχή της Σμύρνης με 1.947 δασκάλους και 63.000 μαθητές και μαθήτριες.

να θυμίζουμε την υγεία. Το πρώτο νοσοκομείο Σμύρνης, 113 χρόνια πριν από το πρώτο της Αθήνας. 1000 περίπου κρεβάτια στα νοσοκομεία της Σμύρνης του 1900. 10 κλινικές, 6 χειρουργεία, μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια. Αντιελονοσιακό, αντιφυματικό, αφροδισιακό και αντιτραχωματικό κέντρο. Ιατρία παρακολουθήσεως εγγύων και βρεφική σταθμή. Υπηρεσία δημόσιας υγιεινής και σχολές μεών και νοσοκόμων.

να θυμίζουμε πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. Η πρώτη εφημερίδα κυκλοφόρησε στη Σμύρνη στα 1831 και από τότε μέχρι το 1922 εκδόθηκαν 135 εφημερίδες και περιοδικά. Πολιτικά, εκκλησιαστικά, γενικής μόρφωσης, σατυρικά, επαγγελματικά. Ακόμα και σοσιαλιστικό περιοδικό κυκλοφορούσε από το 1903, ο Εργάτης. 14 τα τυπογραφεία της Σμύρνης, με δεκάδες βιβλία κάθε χρόνο. Το πρώτο βιβλίο τυπώθηκε στη Σμύρνη στα 1764 και οι πρώτες μουσικές παρτιτούρες που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα είχαν τυπωθεί στη Σμύρνη πριν 130 χρόνια.

5 θέατρα υπήρχαν στη Σμύρνη και στα περίχωρά της, με θειάσους λυρικούς και πρόζας. Η πρώτη θεατρική παράσταση στη Σμύρνη σημειώνεται στα 1657 με τον Νικομίδη του Κορνέιγ. Μερικά ονόματα: η Κυβέλη, οι αδελφές Βερόνι, η Παρασκευοπούλου, η Μπριλάντη, η Γκιουζέπε, ο Σαγιόρ, ο Στυλιανόπουλος, ο Μίτσος Μιράτ, ο Μίκης Ιακωβίδης, ο Γιώργος Γλινός, ο Στέλιος Βόκοβιτς, ο Κάρολος Κούν.

Πλούσια και η μουσική ζωή στη Σμύρνη. Κοντσέρτα, μουσική δωματίου, μουσικά και φιλολογικά προβέγγερα, ορχήστρες για τις τέσσερις πολυτελείς λέσχες, τα κέντρα, τα θέατρα, τους βουβούς κινηματογράφους. Μπάντες, εσταντιαντίνες και χοροδίες στα σχολεία και σε πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς συλλόγους. Και 14 κομπανίες στα λαϊκά κέντρα. Τα πολιτάκια της Σμύρνης κλήθηκαν στα 1903 στο Λονδίνο και πήραν μέρος στη στέψη του Άγγλου βασιλιά. Και όλοι αυτοί οι Έλληνες καλλιτέχνες της Ιωνίας και της Μικρασίας γενικότερα, ύστερα από την καταστροφή του 22, φέραν μαζί τους τους ιωνικούς μουσικούς τρόπους και δημιούργησαν το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

να θυμόμαστε και ας θυμίζουμε. Όλα πλούσια ήτανε στη Σμύρνη, η καρπή της γης της, η οικονομική της ζωή, εμπόριο, βιοτεχνία, ναυτιλία, βιομηχανία, το μεγαλύτερο μέρος στα χέρια των Ελλήνων. Στο Φραγκομαχαλά, στην οδό Ερμού της Σμύρνης, 200 πολυτελή μαγαζιά και από αυτά τα 163 ελληνικά και 3 μόνο τα τουρκικά. 11 οι τράπεζες της Σμύρνης, χρηματιστήριο εμπορευμάτων και 61 ασφαλιστικές εταιρείες.

Πλούσια και η αθλητική ζωή της Μύρνης. Δύο τα αθλητικά σωματεία με επικεφαλής τον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο. Και τα σωματεία αυτά δεν περιορίζονταν μόνο στα αθλητικά, ποδόσφαιρο, στίβος, ποδηλασία, ναυτικά αγωνίσματα, ξυφασκία, πυγμαχία, γκολφ, τένις, ιππικοί αγώνες και υποδρομίες. Αλλά εκτείνονταν και σε ό,τι είχε σχέση και με την πνευματική καλλιέργεια. Συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, διαλέξεις, ποιητικοί διαγωνισμοί,

Πολλά πλούσια στη Σμύρνη, την Ιωνία, τη Μικρασία. Πλούσια η ζωή, πλούσια η αγροτιά και η εργατιά, πλούσια και η καρδιά του Μικρασιάτη.

Και ήρθε η καταστροφή του 22. Πλούσιες και οι θυσίες. 1.000.000 ελληνικές ψυχές αδικοχαμένες. 1.500.000 πρόσφυγες. 302.000.000 χρυσές λίρες, οι υλικές ζημιές.

να θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ομολογία» της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας το Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Άγγελος Παπάς. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης. Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία

Αιωλική γη. Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Πρώτα ξεκίνησαν οι πρόσφυγες των χωριών. Συμφωνήθηκε να χαμηλώσουν κατά την ακρογιαλιά του Ντικελί, όπου θα βρίσκαν καΐ και να μπαρκάρουν. Πήραν στον νόμο τον Άγιό τους και προστατευμένοι από τους άντρες τους, τους οπλισμένους με τάρματα που τους μοίρασε ο Παγίδας, πέσαν στο δρόμο.

τους ακολουθούμε από τη μεγάλη πόρτα να χάνονται στο βάθος. «Η σειρά μας», λέει ο παππού συγκινημένος. Τα συμβάντα ήρθαν έτσι βία που ανατάραξαν από τη ρίζα τη γέρη κυδρή του σπιτιού μας. Με δυσκολία κοιτάζει να κρατήσει τον εαυτό του για να μην πέσει στην κρίσιμη ώρα. Φεύγουν πρώτα οι άνθρωποι που δούλευαν στο υποστατικό μας, γυναίκες και άντρες. Φορτωμένοι τον πόγο τους, περνούν μπροστά από τον παππού που στέκεται στη μεγάλη πόρτα, ένας-ένας. Σκύβουν κλαίγοντας, φιλούν το χέρι του και εκείνος τους αποχαιρετά και τους ευλογεί. «Στο καλό, στο καλό»,

Όλοι φύγανε. «Πάμε κι εμείς, Δέσποινα», λέει στη γιαγιά. Της πιάνει το χέρι και το σφίγγει. «Θα μπαρκάρουμε από την ακρογιαλιά, που είναι κάτω από το υποστατικό του Βιλαρά. Θα πάμε ίσα με εκεί με την Ταλίκα»,

πρώτη ανεβαίνει στην καρότσα η γιαγιά. Κλαίει απαρηγόρητα. Τα άσπρα μαλλιά που στεφανώνουν το γλυκό της πρόσωπο δεν είναι πια φροντισμένα. Παίζουν στο λίγο αγέρι που φυσά. Τρέμουν τα γονατά της. Ο παππούς και η μητέρα μας τη βαστάνε να ανεβεί. Ύστερα ανεβαίνει η μητέρα μας. Ύστερα η Ανθίπη, η Λένα, η Αγάπη. Από το ένα χέρι βαστά τον πόγο της. Από το άλλο την κοσμογραφία της. Τους αριθμούς με τάστρα. Έρχεται η σειρά της Άρτεμις. Δεν κοιμηθήκαμε χθες. Μήτε εκείνη μήτε εγώ. Το πρόσωπό της είναι κατάχλωμο.

Άρτεμη. Σέρνει με το σκοινί που είναι δεμένο το αρκούδι της. Έρχεται σιγανά. Γυρίζει πλάι της και κοιτάζει. Είναι εκεί κοντά. Είναι πια δεντράκι η καρυδιά που μια μέρα, κινημένη από βαθιά επιθυμία να μάθει, φύτεψε με το χέρι της, απ' την ανάγκη να μάθει αν φυτεύοντας καρυδιά θα πληρώσει με θάνατο. Κοιτάζει το δεντράκι, το αποχαιρετά. Μικρή καρυδιά, η Άρτεμη φεύγει. Θα πληρώσει άραγες εκεί που πάει? Δεν θα πληρώσει.

Η Άρτεμη λύνει το σκοινί που κρατά το αρκουδάκι. Το μικρό μαύρο αγρίμι κοιτάζει μια από εδώ, μια από εκεί και ύστερα με το σίγουρο ένστικτο που το καλεί παίρνει το δρόμο τρέχοντας αμεθυσμένο στο μονοπάτι που πάει στα κιμιντένια. Μένουμε τελευταίοι, ο παππούς και εγώ.

παππούς πάλι στυλώνεται. Στέκεται μια στιγμή μπρος στη μεγάλη πόρτα του υποστατικού με τα μάτια γυρισμένα σε αυτό. Όρθια η βασιλική μας δρύς, στεφανωμένη με τα μαλλιά που τα αλεύκαν ο καιρός, τυλιγμένη στα χρυσά χρώματα του ήλιου που βασιλεύει, στέκεται εκεί σαν να προσεύχεται. Έπειτα βγάζει το καλπάκι του, γονατίζει ταπεινά, σκύβει και φυλά το χώμα που το βλόγισε με τη ζωή του. Έχε γεια.

Μπαίνουμε στο καίκι που μας περιμένει. Το υποστατικό της θάλασσας είναι έρημο. Τα άστρα όλα έχουν βγει. Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα παιδικά όνειρά μας. Το κύμα χτυπά τη μάσκα του καϊκιού μας και τα κοιμίζει. Κοιμηθείτε όνειρά μας. Στην ξένη χώρα που πάμε, πρόσφυγες, τι άραγες να μας περιμένει, τι μέρες να είναι να ανατείλουν.

Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει να γύρει το κεφάλι της στα στήθια του παππού που έχει καρφωμένα πίσω τα μάτια του, μπας και ξεχωρίσει τίποτα από τη στεριά, τίποτα από τα κιμιντένια. Μα πια δεν φαίνεται τίποτα. Η νύχτα ρούφηξε μέσα της τα σχήματα και τους όγκους.

Η γιαγιά γέρνει το κεφάλι της να το ακούμπιζε στα στήθια που την προστατέψανε όλες τις μέρες της ζωής της. Κάτι την εμποδίζει και δεν μπορεί να βρει το κεφάλι ησυχία. Σαν ένας βόλος να είναι κάτω από το πουκάμισο του γέροντα. «Τι είναι αυτό εδώ?» ρωτά σχεδόν αδιάφορα.

παππούς φέρνει το χέρι του. Το χώνει κάτω από το ρούχο, βρίσκει το μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο κορμί του και που ακούει τους κτύπους της καρδιάς του. «Τι είναι?»

0: «Δεν είναι τίποτα», λέει δειλά ο παππούς, σαν παιδί που έφταιξε. «Δεν είναι τίποτα. Λίγο χώμα είναι».
1: «Χώμα?»
0: «Ναι. Λίγο χώμα από τη γη τους. Για να φυτέψουν ένα βασιλικό», της λέει, «στον ξένο τόπο που πάνε. Για να θυμούνται».

Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοίγουν το μαντίλι όπου είναι φυλαγμένο το χώμα. Ψάχνουν και μέσα, ψάχνουν και τα δάχτυλα της γιαγιάς, σαν να το χαϊδεύουν. Τα μάτια τους δακρυσμένα στέκουν εκεί.

Δεν είναι τίποτα, λέω. Λίγο χώμα. Γη. Αιωλική γη. Γη του τόπου μου.

0: Αιωλική γη. Απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ηλία Βενέζη. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά. Από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

από τα δημοφιλέστερα πολυκαταστήματα της Σμύρνης ήταν αυτό του Ξενόπουλου. Εκεί έβρισκες τα πάντα. Από κλωστές και κουβαρίστρες μέχρι έπιπλα, φορέματα, καπέλα, γούνες, παιχνίδια και είδη πρικός. Όταν ήταν να παντρευτεί μια κοπέλα της αστικής τάξης, τα πρικιά της νύφης στον μπαούλο περιλάμβαναν 3 δεκάδες ολοκέντητα εσώρουχα, νυχτικά και ρόμπες ολομέταξες, στίβες εντόνια από λινό και μετάξι, 3 δωδεκάδες πεσκύρια, χαβλού, λουτρικά, 2 δωδεκάδες μαξιλαροθήκες, πουπουλένια μαξιλάρια, μια χρυσοκέντητη νυχτικιά του γαμπρού με το σκουφί της κεφαλής και τη λουσάτη φούντα, περίτεχνες λεπτοδουλεμένες παντούφλες του γαμπρού και της νύφης και ντυμένες με σεντέφι. Όλα αυτά τα έρεναν με ανθούς λεμονιάς, με γιασεμιά, με ρύζι και κουφέτα οι φίλες και οι συγγενείς που έρχονταν 3 μέρες πριν για να ευχηθούν η ώρα η καλή. Αμέσως μετά έφταναν οι ασημένιοι δίσκοι με τα κεντυμένα πετσετάκια και τις σουμάδες, τα σερμπέτια με χαλβά πολίτικο και χαλβά του κουταλιού σιμιγδαλένιο, ρακί, μαστίχα και τσέρι βύσσινο. Τα πρικιάτσι απ' την Επρούσα τα έφεραν, έλεγαν τα καλοπροαίρετα κουτσομπολιά, υπερτονίζοντας το σημαντικό αυτό βιομηχανικό κέντρο με την πλούσια παραγωγή σε μεταξωτά. Ο Ξενόπουλος, καταγόμενος από την Τίνο, ήταν ένας επιχειρηματίας γενναιόδωρος και προοδευτικός, που από τότε είχε καθιερώσει 13ο μισθό για το προσωπικό του. Την παραμονή των Χριστουγέννων έδινε μια μεγάλη δεξίωση για τους υπαλλήλους του και τις οικογένειές τους. Στον δεύτερο όροφο του καταστήματος ήταν τοποθετημένο ένα μακρύτατο τραπέζι στρωμένο με λινά άσπρα τραπεζομάντιλα, φορτωμένο με σπεσιαλιτέ από τα καλύτερα εστιατόρια και με φρεσκοφορεμένους σερβιτόρους για να περιποιούνται τον κόσμο. Ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο στόλιζε την αίθουσα. Το γεύμα άρχιζε στις 10 το βράδυ και ακολουθούσε χορός μέχρι τις 5 το πρωί. Στις 3 τα χαράματα, ο ιδιοκτήτης έδινε στους υπαλλήλους του από ένα φάκελο με χρήματα όσο ο μισθός ενός εκάστου και παιχνίδια για τα παιδιά. Στη συνέχεια έφευγε για να πάει με την άμαξά του στην πολυτελή βίλα του με τον υπέροχο Μπαξέ. Απέναντι ακριβώς από αυτήν βρισκόταν το σπίτι του αμαξά που του το είχε παραχωρήσει με έναν καλό μηνιαίο μισθό για να τον έχει ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή του.

Στο νοτιοδυτικό όριο του Φραγκομαχαλά βρισκόταν ο Ελληνοορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Φωτεινής με το πανύψηλο καμπαναριό της, που το έβλεπες από παντού να αποτελεί σύμβολο της πόλης. 30 μέτρα ύψος είχε το καμπαναριό και 33 μαζί με το σταυρό. Το 1896, όταν ήρθαν οι Ρώσοι πρίγκιπες, ελληνικές και ρωσικές σημαίες κυμάτιζαν αντάμα από ψηλά. Ήταν φτιαγμένο όλο από μάρμαρο, από τη βάση μέχρι την κορυφή, με μια περιστροφική μαρμαρένια σκάλα μέχρι επάνω. Το 1922, με την καταστροφή, το πυρπόλησαν μαζί με την εκκλησία και όλη τη Σμύρνη, αλλά το καμπαναριό με τέτοιο γερό χτίσιμο έμεινε όρθιο, κρατεό σύμβολο της Ορθοδοξίας. Δεν μπορούσαν να τον γκρεμίσουν. Έπρεπε όμως και αυτό να λείψει. Και όταν η φωτιά έσβηβησε και άρχισαν το γκρέμισμα των καμένων κτηρίων, το καμπαναριό το ανατίναξαν με μπαρούτι και μετά έβαλαν καμιά εκατοσταριά Έλληνες εχμαλώτους να αποτελειώσουν το γκρέμισμα. Από αυτούς, μερικοί Σμυρνοί που ήρθανε πρόσφυγες στον Πειραιά και κατοικούσαν στη Νίκαια, έλεγαν ότι το γκρέμισμα παρακολουθούσαν μερικοί καπουτσίνοι και φραγκοπαπάδες, που οι εκκλησιές τους, το Σαν Πολυκάρπο και η Σάντα Μαρία, δεν είχαν πάθει τίποτα. Αυτό βέβαια δεν ήταν τυχαίο, και για να ευχαριστήσουν τους Τούρκους, αλλά και να δείξουν την αντιπάθειά τους στην Ορθόδοξη Ρωμιοσύνη, έλεγαν «γκρεμίστε το καλά, ούτε πέτρα να μην αφήσετε». Το καμπαναριό, δώρο του τσάρου, αποτελεί το από 20 καμπάνες, μικρές και μεγάλες. Η μελωδικότητα της κάθε καμπάνας εξαρτάται από την ποσότητα χρυσού που υπήρχε στο μείγμα. Την καλή εποχή, το βράδυ της πρωτοχρονιάς, στις 12 τη νύχτα, χτυπούσαν όλες οι καμπάνες μαζί, ενώ ταυτόχρονα σφύριζαν οι σιρήνες των καραβιών από το λιμάνι. Το ρολόι της Αγίας Φωτεινής χτυπούσε πάντοτε τις ολόκληρες ώρες και τις μισές και ακουγόταν 40 χιλιόμετρα μακριά. Η Ανάσταση στην Αγία Φωτεινή ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός. Η εικόνα της Ανάστασης ανέβαινε ψηλά στο καμπαναριό και οι νταΐδες, τα λεβεντοπαλίκαρα της Σμύρνης, προσπαθούσαν να κρατήσουν την τάξη μέσα στον έξαλλο ενθουσιασμό του πλήθους που συνδύαζε την Ανάσταση του Κυρίου με την Ανάσταση του Γένους, ενώ χάλαγε ο κόσμος από τις φωτοβολίδες, τα βεγγαλικά και τις πιστολιές στον αέρα. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία

Να θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ομολογία» της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας τον Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Άγγελος Παπάς. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

Να θυμόμαστε και ας θυμίζουμε τη μεγάλη ακμή της Σμύρνης τους δύο τελευταίους αιώνες σε όλους τους τομείς. Την παιδεία. Η Ευαγγελική Σχολή είχε στη βιβλιοθήκη της 50.000 τόμους και 180 σπανιότατα χειρόγραφα. Στο μουσείο της 3.000 αγάλματα, γλυπτά και αγγεία και 14.000 αρχαία νομίσματα. Το κεντρικό παρθεναγωγείο με 7 παραρτήματα είχε στην ταράτσα του μεγαλόπρεπο πλανητάριο. Και ύστερα το ομοίριο παρθεναγωγείο με την υψηλή του παιδεία και άλλες ιδιωτικές σχολές. 387 σχολιά στην περιοχή της Σμύρνης με 1.947 δασκάλους και 63.000 μαθητές και μαθήτριες.

να θυμίζουμε την υγεία. Το πρώτο νοσοκομείο Σμύρνης, 113 χρόνια πριν από το πρώτο της Αθήνας. 1000 περίπου κρεβάτια στα νοσοκομεία της Σμύρνης το 1900. 10 κλινικές, 6 χειρουργεία, μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια. Αντιελονοσιακό, αντιφυματικό, αφροδισιακό και αντιτραχωματικό κέντρο. Ιατρία παρακολουθήσεως εγγύων και βρεφική σταθμή. Υπηρεσία δημόσιας υγιεινής και σχολές μεών και νοσοκόμων.

να θυμίζουμε πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. Η πρώτη εφημερίδα κυκλοφόρησε στη Σμύρνη στα 1831 και από τότε μέχρι το 1922 εκδόθηκαν 135 εφημερίδες και περιοδικά. Πολιτικά, εκκλησιαστικά, γενικής μόρφωσης, σατυρικά, επαγγελματικά. Ακόμα και σοσιαλιστικό περιοδικό κυκλοφορούσε από το 1903, ο Εργάτης. 14 τα τυπογραφεία της Σμύρνης, με δεκάδες βιβλία κάθε χρόνο. Το πρώτο βιβλίο τυπώθηκε στη Σμύρνη στα 1764 και οι πρώτες μουσικές παρτιτούρες που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα είχαν τυπωθεί στη Σμύρνη πριν 130 χρόνια.

5 θέατρα υπήρχαν στη Σμύρνη και στα περίχωρά της, με θειάσους λυρικούς και πρόζας. Η πρώτη θεατρική παράσταση στη Σμύρνη σημειώνεται στα 1657 με τον Νικομίδη του Κορνέιγ. Μερικά ονόματα: η Κιβέλη, οι αδελφές Βερόνι, η Παρασκευοπούλου, η Μπριλάντη, η Γκιουζέπε, ο Σαγιόρ, ο Στυλιανόπουλος, ο Μίτσος Μιράτ, ο Μίκης Ιακωβίδης, ο Γιώργος Γλινός, ο Στέλιος Βόκοβιτς, ο Κάρολος Κούν.

πλούσια και η μουσική ζωή στη Σμύρνη. Κοντσέρτα, μουσική δωματίου, μουσικά και φιλολογικά προβέγγερα, ορχήστρες για τις τέσσερις πολυτελείς λέσχες, τα κέντρα, τα θέατρα, τους βουβούς κινηματογράφους. Μπάντες, εσταντιαντίνες και χοροδίες στα σχολεία και σε πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς συλλόγους. Και 14 κομπανίες στα λαϊκά κέντρα. Τα πολιτάκια της Σμύρνης κλήθηκαν στα 1903 στο Λονδίνο και πήραν μέρος στη στέψη του Άγγλου βασιλιά. Και όλοι αυτοί οι Έλληνες καλλιτέχνες της Ιωνίας και της Μικρασίας γενικότερα, ύστερα από την καταστροφή του 22, φέραν μαζί τους τους ιωνικούς μουσικούς τρόπους και δημιούργησαν το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

να θυμόμαστε και ας θυμίζουμε. Όλα πλούσια ήταν στη Σμύρνη, η καρπή της γης της, η οικονομική της ζωή, εμπόριο, βιοτεχνία, ναυτιλία, βιομηχανία, το μεγαλύτερο μέρος στα χέρια των Ελλήνων. Στο Φραγκομαχαλά, στην οδό Ερμού της Σμύρνης, 200 πολυτελή μαγαζιά και από αυτά τα 163 ελληνικά και 3 μόνο τα τουρκικά. 11 οι τράπεζες της Σμύρνης, χρηματιστήριο εμπορευμάτων και 61 ασφαλιστικές εταιρείες.

Πλούσια και η αθλητική ζωή της Μύρνης. Δύο τα αθλητικά σωματεία με επικεφαλής τον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο. Και τα σωματεία αυτά δεν περιορίζονταν μόνο στα αθλητικά, ποδόσφαιρο, στίβος, ποδηλασία, ναυτικά αγωνίσματα, ξυφασκία, πυγμαχία, γκολφ, τένις, ιππικοί αγώνες και υποδρομίες. Αλλά εκτείνονταν και σε ό,τι είχε σχέση και με την πνευματική καλλιέργεια. Συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, διαλέξεις, ποιητικοί διαγωνισμοί,

πολλά πλούσια στη Σμύρνη, την Ιωνία, τη Μικρασία. Πλούσια η ζωή, πλούσια η αγροτιά και η εργατιά, πλούσια και η καρδιά του Μικρασιάτη.

Και ήρθε η καταστροφή του 22. Πλούσιες και οι θυσίες. 1.000.000 ελληνικές ψυχές αδικοχαμένες. 1.500.000 πρόσφυγες. 302.000.000 χρυσές λίρες, οι υλικές ζημιές.

Να θυμόμαστε και να θυμίζουμε. Κείμενο του Τζον Βεϊνόγλου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ομολογία της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας τον Νοέμβριο του 1982. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Άγγελος Παπάς. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Τετάρτη 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας.

Άγιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου. Απόδοση κειμένων Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Τα μαρτύρια του Ιερού Κλήρου της Μικράς Ασίας είχαν αρχίσει πολύ πριν από το 1922. Βαρύς και εξοντοτική ήταν η διωγμή της δεκαετίας 1910-1920, όπως σημειώνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων στα προλεγόμενά του βιβλίου του «Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγγελος της εν Σμύρνα Εκκλησίας, Ιερομάρτης και οι σύγχρονοι αυτό Ιερομάρτυρες», εκδόσεις Πνοή, Κόρινθος 1992. «Λέλαπε διωγμών και ερημώσεως απαραδειγματίστου εν τη εθνική μας ιστορία, διότι επί 4,5 ζωφερά έτη ίνιξεν εις το εθνικόν μας σώμα πληγάς τη αύτας, οποίας οι 4,5 αιώνες της δουλείας, όσοι από τις αλώσεως μέχρι τις σήμερον διέρευσαν, δεν μας προηξένησαν. Ή μάλλον οι εξανδραποδισμοί και ερημώσεις των τελευταίων τούτων ετών», γράφει ο μετέπειτα εθνομάρτης Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος σε εγκύκλιό του προς τους Μυρναίους για τα όσα συνέβαιναν εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλήνων στη Σμύρνη και στις άλλες επαρχίες της Μικράς Ασίας. Πολύτιμες πληροφορίες για τους κατά της Εκκλησίας διωγμούς των Τούρκων μας παρέχει μια έκθεση του τότε Μητροπολίτου Εφέσου Χρυσοστόμου Χατζησταύρου του από το 1962 έως 1967 Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο οποίος έζησε εκ του πλησίων το δράμα του ξεριζωμού και διέφυγε την τύχη του Χρυσοστόμου Σμύρνης με την μεσολάβηση του Άγγλου Ναυάρχου, διασοφής επί αγγλικού πλοίου. Το κεμαλικό καθεστώς είχε τάξει ως σκοπό την τελεία εκκρίζωση των χριστιανών από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό επιδόθηκε σε σφαγές, εκτοπισμούς, ληστείες, ατιμώσεις και σκληρούς βασανισμούς. Τους κληρικούς βιαίους αποσπούσαν από τις εκκλησίες και τους προσφυγικούς καταβλισμούς τους εξευτέλιζαν και τους εβασάνιζαν υπό τα όματα των ολοφυρωμένων χριστιανών. Γέροντες σε βάσμη, ευέροντο, ανηλαιός από τους στρατιώτες, οι οποίοι τους ξερίζωναν πρώτα τα γένια και τα μαλλιά, ύστερα τους έσερναν στις φυλακές, τους ατίμαζαν και με φρικτά μαρτύρια τους εβασάνιζαν μέχρι θανάτου. Έτσι έγινε με τους ιερείς του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Κωνσταντίνου, των Τριών Πηγαδιών, της Λιγαριάς, του Κουκλουτζά, του Κουρδελιού, του Δαραγάτς και άλλων περιοχών. Μεταξύ των κληρικών που μαρτύρησαν φρικτά στις φυλακές αναφέρουμε τον Αρχιμανδρίτη Θεόφιλο Πετουμάνο, Αρχιερατικό Επίτροπο Φύρων, τον Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Χαρδαλιά, Αρχιερατικό Επίτροπο Σιβρισαρίου, τον Ιεροδιάκονο Κωνσταντίνο Βρεκούση, τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Τσακυράκη, Αρχιερατικό Επίτροπο Μαγνησίας, τον Παπα Εμμανουήλ Εφημέριο Τζιμόβαση, τους οποίους οι μενόμενοι Τούρκοι στρατιώτες βασάνισαν και εξευτέλισαν.

Φρικτό θάνατο και απερίγραπτα μαρτύρια υπέστησαν δύο επιφανείς κληρικοί στο Βουτζά. Ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αρχατζικάκης, αρχιερατικός επίτροπος, τον οποίον οι Τούρκοι προσέδεσαν σε στασίδι του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου και αφού κάρφωσαν στο μέτωπό του ημισέλινο από λευκοσίδερο, τον άφησαν να πεθάνει από τους φρικτούς πόνους. Καθώς επίσης ο προϊστάμενος της Κάτω Συνοικίας, αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Νικολόπουλος, τον οποίο επετάλωσαν στα πόδια και στο στήθος. Στο Κορδελιό, ένας αξιωματικός Τούρκος απεγύμνωσε τελείως τον προϊστάμενο της Αγίας Τριάδος, οικονόμο Μιχαήλ Κυριακόπουλο, τον έδεσε από το λαιμό με σκηνή στην ουρά ενός αλόγου και τον έσυρε στην πόλη. Κατά καλή τύχη του ιερέως, ένας Αμερικανός αξιωματικός, οργιστής, επυροβόλησε κατά του Τούρκου, τον εφώνευσε και έτσι εγλίτωσε ο ταλέπορος ιερέας. Και ο αρχιμανδρίτης Πλάτων Αϊβαζίδης, πρωτοσύγγελος της Αμάσιας, δεμένος στην ουρά αλόγου, σύρθηκε στους δρόμους της πόλεως και βρήκε τραγικό θάνατο. Ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ευστρατίου, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μαζί με τον αδελφό του, πρωτοσύγγελο Διονύσιο, τον Μητροπολίτη Μοσχονησίων Αμβρόσιο και 22 ιερείς, κατεσφάγει από τους Τούρκους. Κανένας κληρικός δεν έβρισκε έλεος όταν έπεφτε στα χέρια των αξέστων στρατιωτών. Πολλούς ανάγκασαν να αποβάλουν το ιερατικό ένδυμα και να ενδυθούν λαϊκή ενδυμασία. Ύστερα τους οδήγησαν στα στρατοδικεία, στα οποία έφερναν πλήθος ψευδομαρτύρων, οι οποίοι μάλιστα θεωρούσαν υπηρεσία στον Αλλάχ την κατά των χριστιανών ψευδομαρτυρία και στη συνέχεια τους απαγχώνησαν.

Έτσι βρήκαν τέλος οι κάτωθοι ιερείς. Αρχιμανδρίτης Μακάριος, προϊστάμενος της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης. Οικονόμος Νικόλαος, προϊστάμενος Αγίου Γεωργίου Σμύρνης. Πρωτοσύγγελος Ιωάσαφ, αρχιερατικός επίτροπος Οδεμησίου. Οικονόμος Θεόδωρος Σακελαρίδης, εφημέριος Αξαρίου. Ιεροδιάκονος Γρηγόριος Κανελόπουλος Μαγνησίας. Ιεροδιάκονος Γλυκέριος Αγίου Δημητρίου Σμύρνης. Ιεροδιάκονος Μελέτιος Γεωργούλης Ευαγγελιστρίας Σμύρνης. Αρχιμανδρίτης Παρθένιος, εφημέριος Νεκροταφείου Σμύρνης. Νικόλαος Δόβελος, εφημέριος Αγίου Γεωργίου Σμύρνης. Από τους συλληφθέντες ιερείς, ένας και μόνος ο οικονόμος Γεώργιος Ιατρίδης, εφημέριος Μερσινλής Σμύρνης, κατόρθωσε την παραμονή της εκτελέσεώς του να μεταλλάξει ενδυμασία, να διασωθεί και να εκθέσει τα αδυνοπαθήματα του ιδίου και των συλλειτουργών του. Κάθε μέρα, επί ένα ολόκληρο μήνα, εδέχεται 80 ραβδισμούς και τέλος πεταλώθηκε και υποχρεώθηκε να εκτελεί θρησκευτικά καθήκοντα των καταδικοζωμένων εις θάνατον χριστιανών. Τα ίδια και χειρότερα υπέστησαν οι κληρικοί των επαρχιών Κρίνης, Βριούλων, Περγάμου, Κηδωνιών και Μοσχονησίων.

Ο Σμύρνης Χρυσόστομος απεγνωσμένα έγραφε στους ισχυρούς της Δύσεως και ζητούσε να μεσολαβήσουν για να αποτραπεί ο ολοκληρωτικός αφανισμός των χριστιανών. Στις 15 Απριλίου 1922 στέλνει στον Ιταλό Πρωθυπουργό de facto ως πρόεδρος της διασκέψεως των συμμάχων το ακόλουθο τηλεγράφημα. Εκ των τάφων φωνέ των εσφαγιασμένων χριστιανών υπό των Τούρκων Αηδινίου και Νασλίου αναμειγνιόμενε με τα ολοφυρμών των πέραν του μεάνδρου απαχθέντων και σφαγιαζομένων ομοεθνών μας και των νεκρών προσκόπων τέκνων μας, μας εξωθούσει να οικετεύσομεν σεβαστά μέλη διασκέψεως γενούης, να ρίψωσι επιτέλους ευμενές δικαιοφόρων όμα εις τας τόσας αθλειότητας του τόπου μας και να μην θελήσωσι να μας υποδουλώσουσι και αύθις υποσκληράν τουρκικήν τυραννίαν, ειν απεχθάνονται όλα τα στοιχεία του τόπου. Οικετεύουμεν εν ονόματι χριστιανικής αλληλεγγύης, μη θελήσετε να σβεστεί το φως του χριστιανικού πολιτισμού και εξυφανίστη το έμβλημα του Σταυρού, αφού άπαξ τόσον βαθαίος και στερός ενεπίχθη δια τόσων αιμάτων εν τη ενδόξω ταύτη ιωνική γη των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Στις απέλπιδες εκκλήσεις του όλοι απαντούσαν με αδιαφορία. Οι Τούρκοι στρατιώτες και ο φανατισμένος όχλος σκορπούσαν το χαλασμό.

Σταυρίουλα, ο αρχιερατικός επίτροπος αρχιμανδρίτης νεόφυτος Βαρδαλάχος βασανίστηκε φρικτά και πέθανε την ώρα που οι δήμοι τον είχαν ξαπλώσει κατά γης και τον εκοπάνιζαν με ρόπαλα. Ο ιερέας της Αγίας Μαρίνας του Κοκαριαλή περιλούστηκε με ζεματιστό λάδι και ξεψύχησε σπαρταρώντας σαν το ψάρι. Ο καλήφωνος ιεροδιάκονος Γρηγόριος της Αγίας Άννας Κουρδελιού καρφώθηκε από τους τσέτες στο πάτωμα του διοικητηρίου και αφού χαροπάλεψε πολλές ώρες εξέπνευσε. Ο διάκονος της Ευαγγελίστριας Μελέτιος καρφώθηκε σε πεύκο και αφού ταλαιπωρήθηκε επί πολλές ώρες ξεψύχησε. Ο ιερέας Νίλος της κινήσεως της Θεοτόκου Μπουρνόβα κατακρεουργήθηκε. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Τσακυράκης, αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Εφέσου, τη Μεγάλη Παρασκευή κάηκε ζωντανός. Ο αρχιδιάκονος του Αηδηνίου Ιωακήμ Γούναρης, μετά από πολλά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε. Ο αρχιμανδρίτης Ματθίας του Ναζλίου, μπροστά στα μάτια των χριστιανών, σουβλίστηκε με δαυλό. Οι νεότεροι ιερείς απεστέλλοντος το εσωτερικό ως εχμάλωτη, όπου ύστερα από κακουχίες και μαρτύρια εθανατώνοντο. Από αυτούς αναφέρουμε τους πιο γνωστούς: τον αρχιμανδρίτη Άνθιμο Αβόρη, πρωτοσύγγελο και προϊστάμενο Γιος Δεπέ, τον ιεροδιάκονο Χρυσόστομο Παρίτσι της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλαδελφίας, τον ιεροδιάκονο Κύριλο της Ιεράς Μητροπόλεως Εφέσου, τον ιερομόναχο Εμιλιανό Εφημέριο Παπασλή, το μοναχό Παΐσιο και άλλους.

Για να δώσουμε μια ακριβή εικόνα της εντάσεως του διωγμού κατά των κληρικών, αρκεί να αναφέρουμε ότι στις επαρχίες Εφέσου, Σμύρνης, Φιλαδελφίας, Ηλιουπόλεως, Ανέων, Κρίνης, Βριούλων, Περγάμου, Αρδαμητίου, Μοσχονησίων και Κηδωνιών υπηρετούσαν 459 ιερείς και διάκονοι. Από αυτούς, 347 εφωνεύθησαν μαρτυρικά. Οι δε υπόλοιποι 112 οδηγήθηκαν ως εχμάλωτοι στο εσωτερικό της Τουρκίας και απέθαναν από τις κακουχίες και τους βασανισμούς. Ελάχιστοι δε κατόρθωσαν να επιζήσουν και να διεκτραγωδήσουν τα όσα υπέστησαν. Ο λαός χωρίς ποιμένες διασκορπίστηκε και πήρε το δρόμο της ξενιτιάς. Ξεριζώθηκε από τις εστίες του, έφυγε από τα σπίτια του, εγκατέλειψε εκεί όλο το βιός του. Μέσα στον πανικό και στην παραζάλη δεν ξέχασε τα οστά των προγόνων του και τα σύμβολα της πίστεώς του. Τα πήρε μαζί του για φυλαχτό. Να τη γράφει ο αρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπανικολόπουλος στο κεφάλαιο «Αναμνήσεις από τη Μικρασιατική Εκστρατεία». Το απόγευμα, ότε έμελο να αναχωρήσωση πάλιν τους επισκέφθην, τους εύρων συνηθισμένους εις την εκκλησία των, με παρεκάλεσαν να τους ψάλω μια παράκληση και να αναγνώσω εν τρισάγιο εις τους τάφους των πατέρων και αδελφών των. Το έκαμα πολύ ευχαρίστως. Και τότε πάλιν με λόγια που έβγαινεν εν προς εν από τα βάθη της ψυχής μου, προσεπάθησα να τους παρηγορήσω και να τους εγκαρδιώσω δια των μετολίγων σκληρών ξεριζωμών των. Με δάκρυα στους οφθαλμούς και στεναγμούς που επολλά εφανέρωναν με παρακολούθουν. Ετελείωσα. Και τότε είδον κάτι τι πρωτοφανές και πρωτάκουστον να διαδραματίζεται προ των οφθαλμών μου. Άνδρες και γυναίκες και παιδιά με σκαπάνασε στα χέρια και πτία όρμησαν στο νεκροταφείο, και αφού εσταυροκοπήθηκαν και εφύλησαν το χώμα αυτού, ήρξαν το να ανασκάπτουν τους τάφους και να εξάγουν τα οστά των προγόνων και των αδελφών των, να τα τοποθετούν εν πάση ευλαβία εις σάκους και να τα φορτώνουν εις τους αναμένοντας αραμπάδες. Τους επλησίασα και τους ρώτησα γιατί το κάνουν αυτό. Η απάντησή των ήτο: «Άι Πάτερ, τώρα που μια φορά και ανέπνευσαν τα κόκαλα των γονιών μας τον ελεύθερον αέρα και είμαστε βέβαιοι πως από τη χαράν των έτριξαν μέσα στους τάφους των, δεν τα αφήνομεν πλέον εδώ να τα μολύνει το άτιμο ποδάρι των Τούρκων. Θα τα πάρομεν μαζί μας και όταν πάλι έλθομεν εδώ, τότε πάλι θα τα φέρομεν». Παρακολούθησα με τα σιγηρών δακρύων την τραγική αλλά και εις άκρον μεγαλειώδητα αυτήν σκηνήν, ή μάλλον ιεροτελεστίαν. Ετελείωσαν. Εισήλθον τότε εις την εκκλησίαν ένθα ευλαβείς τίναντες τα σχήρας, απεκαθήλωσαν όλα στα αγίας εικόνας της εκκλησίας και την πλάκα της αγίας τραπέζης. Τας ετοποθέτησαν εις κυβότια, τας εφόρτωσαν επί των αραμπάδων, και αφού για τελευταία φοράν άλλη μια φορά ακόμα εφύλησαν το χώμα της πατρίδος των και το έβρεξαν με τα δάκρυάν των, ανεχώρησαν με το μέτωπο ψηλά πλέον, υπερήφανοι και πεπισμένοι ότι και αυτοί εκπληρούν εν καθήκον προς την πατρίδα επιβεβλημένων. Τους παρακολούθησα μέχρι της εξόδου των εκ του χωρίου. «Α θάνατος πατρίς μας, τα τέκνα σου οπουδήποτε και ανεβρίσκονται, παντού τα σαυτά σκέψεις έχουν και τα αυτά άγια συναισθήματα, τα μοναδικώς υπέροχα εξωτερικεύουν. Οι εθνικοί αιώνες αντιγράφουν αλλήλους».

Η μανία όμως των Τούρκων κατά των Ελλήνων δεν περιορίστηκε στα έμψυχα, αλλά επεκτάθηκε και στα άψυχα. Οι χριστιανικοί ναοί κατεστράφησαν ολοσχερώς, έγιναν παρανάλωμα του πυρός, απεγυμνώθησαν από τα ανεκτιμήτου αξίας κοιμήλια τους και όσοι έμειναν μετετράπησαν σε τζαμιά. Μάλιστα δε, η τουρκική θηριωδία έφτασε μέχρι του σημείου να μεταβάλει τους ιερούς χώρους σε τόπους οργίων. Εκεί, τις νύχτες, συνεκεντρώνονται οι κακούργοι και ασχημονούσαν, ποδοπατούσαν τις ιερές εικόνες, βεβήλωναν την Αγία Τράπεζα και εβίαζαν τις γυναίκες μέσα στο Ιερό Βήμα. Πολλούς ναούς, μετά τα όργια, πυρπολούσαν με δυναμίτιδα. Περικαλέστατη ναή της Μύρνης και των περιχώρων, με μεγάλη αρχαιολογική αξία και πολύτιμα κοιμήλια, πυρπολήθηκαν και ισοπεδώθηκαν. Στη Σμύρνη πυρπολήθηκαν οι ονομαστές εκκλησίες της Αγίας Φωτεινής, με το περίφημο καμπαναριό, του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Πολυκάρπου, της Ευαγγελιστρίας, του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Ορφανοτροφείου, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Τρίφωνος και πολλές άλλες. Από την επαρχία Εφέσου αναφέρουμε τις ονομαστότερες, τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου Δημητρίου, των Αγίων Θεοδόρων στη Μαγνησία, του Αγίου Κωνσταντίνου, του Αγίου Γεωργίου Κασαμπά και άλλες. Από την επαρχία Φιλαδελφίας ανεξαιρέτως όλες τις εκκλησίες και επίσης των υπολείπων επαρχιών. Στο Κορδελιό, ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Άνης μετετρέπει σε τζαμί, άλλοι έγιναν αποθήκες ιδιωτών και του δημοσίου και άλλοι χρησιμοποιήθηκαν ως στάβλοι. Από τις 538 μεγάλες ελληνικές εκκλησίες και τα 2.000 παρεκκλήσια δεν έμεινε ούτε για δείγμα ένας ναός.

Το όνειρο των Τούρκων για την εξαφάνιση του ήχου της καμπάνας είχε γίνει πραγματικό της. Δεν έμεινε τίποτε που να θυμίζει τη χριστιανική λατρεία και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Ακόμα και οι νεκροί δεν έμειναν ήσυχοι από την κεμαλική επιδρομή. Τα ιερά κημητήρια με τα περίφημα μαυσολία και τα σπάνια έργα της μαρμαρογλυπτικής κατεστράφησαν για την ανακάλυψη δήθεν κρυμμένων θησαυρών ή καταδιωκωμένων χριστιανών. Τα στρατιωτικά νεκροταφεία καταστράφησαν με μανία και τα οστά των πολεμιστών ερήφθησαν στους δρόμους και με μίσος καταπατούντο από τον όχλο. Την ίδια τύχη με τις εκκλησίες είχαν και τα περικαλή οικοδομήματα των σχολών και των ιδρυμάτων, τα οποία κατεστράφησαν μαζί με τις πλούσιες βιβλιοθήκες, τα μουσεία και την επίπλωσή τους προς μεγάλη συμφορά των επιστημών. Σημειωτέων ότι τότε λειτουργούσαν στην περιφέρεια της Ελληνικής Μικράς Ασίας 698 σχολεία με 1.805 δασκάλους και 91.935 μαθητές, 20 νοσοκομεία, 2 βρεφοκομεία, 2 φρενοκομεία, 3 γυροκομεία, 19 θρησκευτικές λέσχες, 18 γυμναστικοί σύλλογοι, 21 φιλαρμονικοί σύλλογοι, 225 συντεχνίες, 19 μουσεία και βιβλιοθήκες, 2 οικοτροφεία και άλλα πολλά ιδρύματα στα οποία η Εκκλησία είχε ενεργό ρόλο και σημαντική παρουσία. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας των 1.744.017 ψυχών, εκεί που μεγαλούργησε και ήκμαζε, ξαφνικά διαλύθηκε και αφανίστηκε και έπεσε εις θλίψην μεγάλην.

Στη μαρτυρική φάλαγγα των κληρικών της μικρασιατικής καταστροφής προηγούνται οι πέντε εθνομάρτυρες Μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος, Κηδωνιών Γρηγόριος, Μοσχονησίων Αμβρόσιος, Ζήλων Ευθύμιος και Ικονίου Προκόπιος, τους οποίους ούτε θλίψεις, ούτε διωγμός, ούτε μάχαιρα, ούτε θάνατος κατόρθωσε να χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού και της πατρίδος. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο γενναίος και απτόητος, ο φλογερός και μαρτυρικοστεφανωμένος Μητροπολίτης της ιστορικής Σμύρνης, θανατώθηκε από τον αιμοδιψή όχλο τη νύχτα του Σαββάτου 27 Αυγούστου 1922. Ο μενόμενος όχλος τον έσυρε και τον διαπόμπευσε σε όλες τις συνοικίες, δέρων και επτίων και τήλων τα στρίχας της κεφαλής και του γενίου του, μέχρι της θέσεως των δύο τσεσμέδων, όπου τον χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια, όσο του πέθανε, και ύστερα τον έσυραν σβαρνίζοντάς τον στους δρόμους, βλαστημούντες και υβρίζοντες και επιδεικνύοντες την ποιμαντορική του ράβδο ως το τρόπαιο της θηριωδίας του. Να πως περιγράφει το τέλος του ιεράρχου ο μικρασιάτης Χρήστος Σολομονίδης. Η 26η Αυγούστου είναι η μέρα της αγωνίας, η ημέρα της απόγνωσης και του τρόμου του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης. Η εφιαλτική μέρα της Σμύρνης. Το στρατηγείο έχει επιβιβαστεί στα πλοία. Οι τελευταίοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αναχωρήσει κι αυτοί. Η πόλη μένει τώρα ανυπεράσπιστη.

Σάββατο 27 Αυγούστου. Το τέλος των ονείρων του γένους. Πρωί-πρωί, ο Χρυσόστομος κατεβαίνει από το Μητροπολιτικό Μέγαρο και πορεύεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής. Τα πλήθη έχουν συρρεύσει στην εκκλησία και κατακλείζουν έντρομα το μεγάλο αυλογυρό της. Μοναδική ελπίδα, ο Θεός. Τελευταία καταφυγή, η αγνή και η ηρωική Σαμαρίτης. Μόνη παρηγοριά, ο Δεσπότης. Με χαραγμένη βαθιά τη συγκίνηση στο πρόσωπο παραστέκει το τρομαγμένο και απελπισμένο Πίμνιο. Ο Σεπτός Ιεράρχης θα λειτουργήσει για τελευταία φορά κάτω από τους θόλους της αιωνόβιας εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής, σαν μια δεύτερη Αγία Σοφιά τις παραμονές της Αλώσεως. Το μαρτυρικό κορμί του Χρυσοστόμου θα συρθεί σε λίγο στους δρόμους της Σμύρνης. Ο Δεσπότης τελειώνει τη στερνή λειτουργία και ανεβαίνει στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Όλα τα διαβήματά του για να σωθεί το πίμνιό του ατονούν. Οι ξένοι πρόξενοι της Σμύρνης και οι σύμμαχοι ναύαρχοι προσπαθούν να τον πείσουν να φύγει. Το ίδιο και οι παριστάμενοι προύχοντες. Ο Χρυσόστομος απαντά: «Παράδοσης του ελληνικού κλήρου, αλλά και καθήκον του καλού ποιμένος, είναι να παραμείνει στις τραγικές στιγμές του ποιμνίου του, κοντά του». Και παραμένει. Απόσπασμα Τούρκων στρατιωτών καταφθάνει στη Μητρόπολη και τον απάγει και μαζί του δύο δημογέροντες, τον Νικόλαο Τσουρουκτσόγλου και Κλιμάνογλου. Ο Μητροπολίτης προσάγεται στον Ουρεντίν Πασά. Ο εμμεμοβόρος στρατηγός τον αποπέμπει λέγοντας: «Δεν θα σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνει ο λαός μου», και τον παραδίδει στα άγρια εχθρικά στήφη. Και αυτά τότε ότι δεν υπάρχει πια.

Πολλές αφηγήσεις υπάρχουν για το μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου. Η ασφαλέστερη είναι εκείνη που εξιστόρησε μετά ένα μήνα στη Γαλλική Βουλή ο βουλευτής Παρισίων Αβάς Εδουάρδος Σουλιέ. Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου το Γαλλικό Προξενείο ειδοποιήθηκε πως ο Έλλην Μητροπολίτης Χρυσόστομος διέτρεχε κίνδυνον και ότι θα έπρεπε να σταλεί άγημα από Γάλλους ναύτες για να τον προστατεύσει. Πράγματι, ο Γάλλος πρόξενος Γκραγιέ έστειλε αμέσως άγημα. Ο δε επικεφαλής του αγήματος αξιωματικός επρότεινε στο Χρυσόστομο να τον οδηγήσει στο Γαλλικό Προξενείο. Ο Χρυσόστομος δεν ανήκει στην Εκκλησία της Γαλλίας, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να εκφράσω το βαθύτατο σεβασμό μου στη μνήμη του. Με ωραιότητα ψυχής αρνήθηκε να δεχθεί το προσφερόμενο καταφύγιο, λέγοντας ότι καθήκον του είναι να μείνει μαζί με το ποίμνιό του. Όταν το γαλλικό άγημα ανεχώρησε, κατέφτασε με άμαξα Τούρκος αξιωματικός, συνοδευόμενος από στρατιώτες, και διέταξε τον Χρυσόστομο να τον ακολουθήσει. Οδήγησαν τότε τον ιεράρχη στα άκρα των ευρωπαϊκών συνοικιών μπρος σε ένα κουρείο. Εκεί του φόρεσαν άσπρη μπλούζα, ίσως για να διακρίνεται καλύτερα, και εκεί έλαβε χώρα φρικτό κακούργημα από εκείνα που είναι γεμάτη η ιστορία των μαρτύρων. Του ξερίζωσαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, του κόψαν τη μύτη και τα αυτιά. Πλάι στους Τούρκους παίρνουν μέρος τα βασανιστήρια και τούρκισες. Οι παρόντες ναύτες μας πάνοπλοι, αγανακτισμένοι, έξαλλοι. Υποχρεωμένος όμως από τις διαταγές που είχε λάβει ο επικεφαλής τους αξιωματικός, τους απειλεί με περίστροφο στο χέρι ότι θα τους πυροβολήσει αν θελήσουν να επέμβουν. Μετέφεραν ύστερα οι Τούρκοι τον ιεράρχη στις τουρκικές συνοικίες, όπου τον διαμέλησαν και τον αφήκαν βορρά στους σκύλους. Από όλες τις αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων, ένα είναι απολύτως εξακριβωμένο: πως ο Χρυσόστομος υπέστη το μαρτύριο μέχρι τέλους με καρτερικότητα που έκανε τον τουρκικό συρφετό να φοβηθεί. Ο Χρυσόστομος παρέδωκε το πνεύμα σαν χριστιανός και σαν Έλληνας. Το σκηνομά του ήταν μοιραίο να μην το καλύψει η αγαπημένη του γη. Εξαφανίστηκε και χάθηκε. Τάθηκε όμως στις καρδιές των Ελλήνων. Μνήμη του Χρυσοστόμου, η ψυχή του γένους, και μνήμη του αιώνια, η ιστορία.

Θυμάσαι πολλές εξορίες και διώξεις. Γέρον στην ηλικία, αντιμετώπισε με νεανική δύναμη τα φρικτά μαρτύρια. Στα δύσκολα χρόνια του ξεριζωμού, κατόρθωσε να στείλει στην Ελλάδα και να σώσει 25.000 αϊβαλιώτες και 26 ιερείς. Ο ίδιος, όπως ο Σμύρνης Χρυσόστομος, αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποιμνιό του για να σωθεί. Μαζί με τους εναπομείναντες χριστιανούς, εκτοπίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1922. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό, αντιμετώπισε το φρικτό θέαμα του σφαγιασμού των 15.000 χριστιανών του και των 22 ιερέων του, τους οποίους ένα-ένα εθανάτωναν μπροστά του. Για τον γέροντα ιεράρχη, είχαν οι σφαγείς ετοιμάσει λάκκο βαφή για να τον θάψουν ζωντανό. Μόλις οι δήμοι τον έριψαν στο λάκκο, πριν προλάβουν να το σκεπάσουν με το χώμα, εξέπνευσε κατά Θεού συγκατάβαση. Ως εξής περιγράφει το μαρτυρικό τέλος του εθνομάρτυρος ιεράρχου ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος. Εις την Αποβάθραν ευρίσκεται και ο Μητροπολίτης Γρηγόριος με τον Αρχιμανδρίτη Ευγένιον, προσελθόν δια να αποχαιρετήσει τους ιερείς. Διετάχθηκε αυτός να ακολουθήσει το απόσπασμα. Επικεφαλής των ιερέων, πλαισιούμενος από εξαγριωμένους Τούρκους στρατιώτας, προπυλακιζόμενος και υβριζόμενος, οδηγήθη δια των κεντρικοτέρων δρόμων εις τας φυλακάς. Τα πλήθη των Ελλήνων που διέσχιζαν τους ιδίους δρόμους δια να κατέλθουν εις την παραλίαν από τον τόπον αυτών, τώρα της Κολάσεως που ελέγεται Κιδονίε, αντίκριζαν τον οδηγούμενον εις τον Γολγοθάν του Ιεράρχην και εδάκριζαν. Έβλεπαν καλά ποιον θα ήταν το τέλος και αυτού και των ιερέων και των ιεροψαλτών που οικολούθουν. Εις τας φυλακάς ήσαν και άλλοι πρόκριτοι κηδονίοις. Και όλοι αυτοί υφίστανται τα πάνδυνα επί τρεις ημέρας και νύκτας, βασανιζόμενοι μυστικοί, ελεηνοί και τρισάθλοι. Την τετάρτην δε ημέραν παρελήφθησαν όλοι από κουστοδίαν στρατιωτών και τσετών και οδηγήθησαν προς τον δρόμο του Αγιασματίου. Εσύροντο όλοι, μόλις κρατούμενοι στα πόδια των, αλλά περισσότερων όλων ο άρρωστος γυρεός ιεράρχης. Εσύροντο υβριζόμενοι και κακοποιούμενοι. Τα χείλη του ιεράρχου εψιθύριζαν προς ευχάς. Το πρόσωπό του διαιτήρει τη γαλήνη του, ως άναμι αισθάνεται το σώμα του τα κτυπήματα.

Έτσι, δίνησαν τον νέον αυτόν Γολγοθάν δεκάδες αυτέ των λειτουργών του Χριστού, έως ότου έφτασαν εις μίαν καμπίν του δρόμου προς το αγιασμάτι, εις τα χείλη μιας χαράδρας. Εκεί θα εξετυλίσετο ένα ακόμα από τα φοβερά εγκλήματα των αντιχρίστων. Όταν η συνοδεία των ιερέων και των ιεροψαλτών με τον Μητροπολίτη και με αρκετούς λαϊκούς έφτασε εις απόσταση μισής ώρας από τον Κιδωνιόν και εις το σημείο που η οδός κάμπτει προς το αγιασμάτι, απέναντι από τα σαλικά της πόλεως, αντίκρισε δύο Τούρκους στρατιώτας και τρεις τσέτας να απομακρύνονται με πτία και σκαπάνες, να προχωρούν προς την εκεί πλησίων χαράδραν, όπου ήρχισαν να σκάβουν βαθύν λάκκων. Αυτό άλλωστε φαίνεται να ήταν και το σύνθημα, διότι ευθύς αμέσως ήρχισεν η αποτρόπαιο σφαγή των 22 ιερέων υπό των στρατιωτών και των τσετών. Και τους έσφαζαν, όχι όλους μαζί, αλλά ένα προς ένα, ώστε οι απομένοντες να βλέπουν το βασανιστικό θάνατο των αδελφών των, δια τον καθένα των οποίων εφήρμοζαν και άλλον τρόπο εξοντώσεως. Τελευταίων άφησαν τον γυραιόν Μητροπολίτην, δια τον οποίον και έσκαψαν το λάκκον. Τελευταίων δια να παραστεί μάρτης του βασανιστικού θανάτου όλων των ιερέων.

Κάτοχρος, ο άρρωστος ιεράρχης, προσεπάθη να συγκρατείται εις τα πόδια του. Τα χείλη του εψιθύριζαν προσευχάς και τα μάτια του ήσαν διαρκώς υψωμένα προς τον ουράνιο θόλων. Τέλος, δύο βασιβουζούκοι τον έσυραν εις το λάκκον, τον οποίον είχαν σκάψει παρά την προαναφερθήσαν χαράδραν, όπου είχαν προσέλθει και άλλοι Τούρκοι. Επικεφαλής ήταν ένας τουρκοκρής υπολοχαγός, απέσιος στην όψη. Αυτός, πλησιάσας τον Μητροπολίτη, του είπε: «Εσένα, Μπουγιούκ Παπάζ, Μπουγιούκ Εντεψίν, αρχιπαπά και ανεδέστατε, δεν θα σε σφάξω γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ». Και πράγματι, σκοπός του υπολοχαγού ήταν να θάψει ζωντανόν τον ιεράρχη. Αλλά προτού προλάβει να τον σπρώξει προς τον χαίνοντα λάκκον, ο ασθενής και εξαντλημένος ιεράρχης εσωριάστη νεκρός. Ο Θεός τον εφύλαξεν από το μαρτυρικό τούτο μαρτύριο.

Όμως Χιονυσίων Αμβρόσιος στις 14 Σεπτεμβρίου 1922 μαζί με 6.000 χριστιανούς και 12 ιερείς και μοναχούς εκτοπίστηκε στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όπου καθοδόν σε μια χαράδρα φρικοδός σφαγιάστηκε. Πρώτα οι δήμοι τον πετάλωσαν και ύστερα κόβοντας σιγά σιγά τα μέλη του τον τελείωσαν. Μέχρι τέλους έμεινε πιστός και έλαβε το στέφανο της ζωής. Κατά άλλους, αφού πρώτα οι στρατιώτες του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, ύστερα τον έδαψαν ζωντανό σε ένα τάφο με 9 ιερείς. Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του τραγικού έτους 1922, όταν ο θρηλυκός ιεράρχης πότιζε με το αίμα του τη γη της Ιωνίας. Ο Ζήλων Ευθύμιος στις 21 Ιανουαρίου 1921 συνελήφθη από τους Τούρκους για την εθνική του δράση και υπέστη πολλούς εξευθυλισμούς και βασανιστήρια. Στις 29 Μαΐου, εξαντλημένος από τις στερήσεις και τις κακουχίες της φυλακής, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του. Πολλοί φυλακισμένοι άκουγαν λίγες μέρες πρώτου θανάτου του να ψάλει την ακολουθία της κηδείας. Τρεις ημέρες μετά το ηρωικό του τέλος, ήρθε από τον Κεμάλ Ατατούρκ η έγγραφη καταδίκη του σε θάνατο. Ανεδείχθη γενναίος αθλητής του Χριστού και ήρωας της πατρίδος. Ο Ικονίου Προκόπιος, με την πλούσια εθνική και κοινωνική του δράση, συνελήφθη εχμάλωτος και καταδικάστη σε θάνατο. Δεν εξετελέστη, αλλά εσάπησε στις φυλακές και απέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους. Για την Εκκλησία και την πατρίδα προτίμησε το θάνατο παρά τη φυγή. Με καρτερία και χριστομίμητη υπομονή κράτησε το σταυρό του μαρτυρίου του και εδόξασε την μαρτυροστεφανωμένη Ορθοδοξία.

Ξεριζώθηκε ο αγνός μικρασιατικός ελληνισμός. Έσβησαν οι επτά λιχνίες της αποκαλύψεως. Αφανίστηκαν ένδοξες ελληνικές πολιτείες και χωριά. Σταυρώθηκε η μικρασιατική ορθοδοξία. Οι πανέμορφες εκκλησίες μας ισοπεδώθηκαν. Βουβάθηκαν οι καμπάνες και οι ψαλμωδίες. Εκεί όπου αντιλαλούσαν οι βυζαντινές υμνοδίες, σήμερα ακούγονται οι δεήσεις των μουεζίνιδων. Τίποτα πια δεν θυμίζει στον επισκέπτη την ιστορία της ακμής του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.

Μόνο το μικρό λιχνάρι της μνήμης μένει άσβεστο μέσα στις θλιμμένες καρδιές μας, για να δείχνει σε όλους εμάς το ιερό χρέος απέναντι στην πατρίδα και στην πίστη μας. Η θυσία των αρχιερέων, ιερέων και διακόνων κρατά ψηλά την εθνική μας υπερηφάνεια και αποτελεί για όλους μας μια εγγύηση ότι έστω κι αν όλοι στις δύσκολες ώρες εγκαταλείψουν το λαό, η Εκκλησία θα συνεχίσει την λαμπρή της παράδοση να προσφέρει τους λειτουργούς της θυσία ζωής για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.

70 και πλέον χρόνια πέρασαν από τότε, από εκείνο το θλιβερό, δίχως Ανάσταση Σάββατο της 27ης Αυγούστου του 1922, που οι Τούρκοι σκόρπισαν το χαλασμό. Μπορεί τα νέα δεδομένα της καθημερινότητας να σπρώχνουν στο περιθώριο της ιστορίας τη μνήμη της πολύκλαυσης της Μικράς Ασίας. Οι στεναγμοί όμως των μαρτύρων αδελφών μας δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε τι είχαμε και τι χάσαμε.

Οι νεομάρτυρες κληρικοί μας απέθαναν θάνατο ατιμωτικό, αλλά δεν έμειναν νεκροί. Σφαγιάστηκαν, αλλά δεν χάθηκαν. Έγιναν σύμβολα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Με το αίμα της φαγής τους μας λυτρώνουν από τον πνευματικό θάνατο της δειλίας και σηματοδοτούν την πορεία μας προς την ουράνια πατρίδα πάντων των εθνών, στην οποία κατοικεί η δικαιοσύνη και βασιλεύει η αγάπη.

των ενδόξων εθνομαρτύρων, αρχιερέων, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κιδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Ευθυμίου Ζήλων, Προκοπίου Εικονίου και των σφαγιαστέντων επωνύμων και ανωνύμων ιερέων, διακόνων και μοναχών της Μικράς Ασίας. Αιωνία η μνήμη.

αργή της μικρασιατικής καταστροφής. Αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου. Απόδοση κειμένων Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Ώρα Ελλάδος 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
14: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
15: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησιν μας, Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και πτής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει εμάς από του πονηρού.
16: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο Θεό ημών. Ως αγαπητά της κηρώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιπόθη και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και εις άξου μεγαλειάσαν του επιθεών ζώντα. Και γάρ στον Θεόν έβρενε αυτό οικίαν και τριγών όσοι άνε αυτοί ουθείς ήταν όσοι αυτοίς. Τα θυσιαστριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο κλαθμόν εις το γόνον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεις ονομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεσης δύναμη. Οφθήσε το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσας προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία της αυλαίου σου υπερχιλιάδας εξελεξάμενη παραληπτήστε το οικουθού μου μάλλον ή η κοινή μένης χειρόμαστα μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά τους παρευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψαν θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ιδιατενήσουν οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου βραθείστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λαό σου και το σωτηριό σου δώσεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλή σε νεμή, Κύριος ο Θεός, λαλή σε ειρήνη των λαών αυτού και προστασίου αυτού και προ

0: Μωυσέ. Ελέησε όν με, Κύριε, του προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, του προσέ, ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό, και επίοικη και πολυέλεο πάση τη επικαλουμένη. Ενώ τη έχει την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ με και έκραξα προσέ, ό,τι επίκουσά μου. Ούκα έρθει νόμιό εν θεή, Κύριε, και ούκα έρθει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί σα, ήξου και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεό μόνο. Οδήγησε όλ με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσα με τη αλήθεια σου. Εφρανθεί το η καρδία μου που φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, Κύριε, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσουν την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαινε επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εκτρίμων και λέιμων μακρόθυμο και πολυέλεος και αληθινό. Επίπλεψαν επεμέ και ελέησον με δώ στο κράτο το παιδί σου και σώσε τον ιό τη παιδί σου. Πίσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέντουσαν μισούντε με και σχηνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Πίσον με τεμού σημείων αγαθών και ιδέντουσαν μισούντε με και σχηνθήτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Θεοτό και επάρθεν των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και, και ζώνην του αχράτου σου σώματος, κρατεάν την πόλη σου περιβολήν εδωρήσω, τι ασπόρο, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα, επί σίγαρ και φύσης καινοτομείτε και χρόνος, διόδε σοπούμεν σε ειρήνην την πολιτεία σου δώρησα και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος ειν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω το θάνατο σκυλέσας και έγιε συνδείξος ως Θεός, μη παρήδε σου έπνασε τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την ακούσα Θεοτόκουν πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα τέλο δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό αφημών δια Αβραάμ τον ικαπημένο ποσού και δια Ισάκ τον δούλο και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεχεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτρι ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανοκυπτής γης. Τον άρτον ημών τον επιούσεν δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσει εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

0: Αμήν. Την Θεοδόχον γαστέρα σου Θεωτό και περιβαλούσε η ζώνη σου η τιμία, κράτος τη πόλη σου απροσμάχητον και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέκλειπτος, ημώνη τεκούσα υπάρθενος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγμος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαντε της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη θα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολάσσου, τα σπηχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείες κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσω με στην ώρα της πίστεως και εις την επίγνωση από εσύ του δόξου και ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των κερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίνου της Σεραφείμ, να διαφθώρω στον Θεόν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.

0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούσης ώρας εγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου καρμάμενος, το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούκας μεν άξια άρε τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τσελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια του όνομάς του Άγιου μου και εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον του σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιην ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εστίν, εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη, και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα μου να πέμπουμε, σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, χάριτη και σκέπη της Πανακυράτου αυτής τιμία ζώνης, εις την κατάθεση με ορτάσαμεν. Των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, Φιλεόρτου και Διαδόχου, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε με αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και ο Θεός μου μεγαλύθε πόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπέπεν είναι γύσον αγαλόμενος τόσο σημάτιο ανεκτήμα των μυαλών ως ευαίνουν στο βάζον εν είδεστε επειδό αυτού ότι θύ συνέφθημε επίβασον αυτού επεριπατών επιτελείων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγελούς αυτού που νερώνατε και τον κυβουργούς αυτού που δώσει πλάγω αθεμελιώντα γίνει επί την ασφάλειον αυτής που γλυθιστείτε εις τον αιώνα του αιώνα ως άβρος ως ασυμάτων του περιβόλων αυτού επί την ωραία στους αγγελίδατε. Από επιτιμήσει όσοι φεύγονται από φωνή του αντίστοιχου τελειώσεω, όσοι να βγουν συνόλοι και να κατεβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων, όνο θεμελίω σε αυτά. Όριον έρθει ο ου παρελείψουν τα ιδέα επιστρέψει και έτσι την γη. Ο εξεγωστήρα πηγάσουν φάραξουν να μέσουν την ωραία να διλέψουν τα ύδατα. Ότι ούσε πάντα τα θηρία του αγρού που ζήσουν και να βγουν αυτόν, επαφέ τα πετεινά του αγρού κατασκηνώσει και πράσουν πετεινά του δώσει φωνή. Ποτίζω να ρίχνει υπερόν αυτό από κακό των έργων τη κόρτα σε τελειώ. Εξαρτώ να φέρω τη στήριξη του πρώτου δουλειά των ανθρώπων που εξαρχεί μάχνουν τη γη. Και ίνω σε φαίνει η καρδία ανθρώπου του ηλιανία πρόσωπο να είναι λέω και άλλο καρδία ανθρώπου στη γη. Χορταστήσουν το δεξί του πεδίου εκτέτου του Λιβάνου, α εφύτευσα εκεί στο θέμα σέψωση του ορδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Ορείται ψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωγή επίση είναι ισχυρό ο ήλιο σαν του γη αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή, διελεύθερε πάω τα θηρία του Δημού. Σκύμνη οριόμενη του αραπάσου, και ζητήσε πάω τα Θεό, βρόσεν αυτή. Ανέδυναν ήλιο και συνήθισαν και στι μάνδε αυτού κοιταστήσοντα. Εξελέφθη άρπο από το έργο αυτού και την εργασία είναι αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγάλη θέγα σου, κύριε Πάτη, σοφία επίση σου πληρώθηκε τη θησό σου. Αυτή θέλασε μεγάλη και επίχωρο σε κέρπετα, ο νου και έστω αριθμό σου αν μιλάμε τα μεγάλων. Εκεί πριν αδεία πορεύονται δρακονούντο, σαν πλέον πέσουν αυτοί, πάντα από σέπου δοκώσει. Δούν έντροφιν αυτόν σε εύκολο, δούντε σου αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείλα τα σύμπαντα πλησίδων των Χριστών του, αποστρέψαν του πρόσωπο τα ραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εγκλήψει και ιστοπούν αυτόν να επιστρέψουν στην εξοπλιστή το πνεύμα σου, χτιστήσοντα και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξιο κυρίω ει του αιώνε, εμφανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού, επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου ψηλό του Θεό, με όσοι υπάρχουν δυθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δε εμφανθίσουμε επί το κυρίω κλείπει να μα δωρεί από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει με αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο όν τη δύση είναι αυτού του σκότου και γίνεται τον ύξ. Όσο μεγαλύτερα σου κύριε, πάντα σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Αγιώ και Αγιώ Πνεύμα, και νύν και αή και εις τους αιώνας την όλων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε Ιησού.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώδων αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής,

εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρυσθυνή μας, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας.

0: πάντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και του

0: Προφητείας Ισαΐου του Ανάγνωσου.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Πνεύμα Κυρίου επεμέου ένε και ναι χρυσέ με, Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταρκέ με, Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν και ρίξε εχμαλό τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσε εν οι αυτών Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως το Θεό ημών, παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούση, σιών δόξα να της ποδού. Άλυμα ευφροσύνης της πενθούση, καταστολήν δόξης, αντί πνεύματος ακηδείας, και κληθήσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν. Και οικοδομήσου συνερήμους αιωνίους, εξηρημωμένους το πρώτερον, εξαναστήσονται και ανακαινιούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεάς εις γενεάν. Και ήξου συναλλογενείς ποιμένονται στα πρόβατά σου, και αλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργοί Θεού ημών. Ρυθίσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτού να θαυμαστήσεστε, αντί της εσχύνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερείς αυτών. Δια τούτο την υγιήν αυτών εκδευτέλου κληρονομήσουσι και ευφροσύνη αιώνιος υπερκεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος αγαπών δικαιοσύνη και μισών αρπάγματα εξαδικίας και δώσω τον μόχθον αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιων διαθήσομαι αυτής και γνωστήσετε εντισέθνησε το σπέλμα αυτών και τα έγκονα αυτών εν μέσω των λαών και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι αυτοί εσείς σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και ευφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον. Λεβιτικού το ανάγνωσμα. Ελάλησε Κύριος της Ιης Ισραήλ λέγον, εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τα συντολάς μου φυλάσσεστε και ποιήσετε αυτάς, δώσω των ιετών εν καιρό αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει των καρπών αυτών και καταλήψετε ημίν ο αλοητός των τριγητών και ο τριγητός καταλήψετε των σπόρων. Και φάγεστε τον άρτον ημών εις πρισμονήν και κατοικήσετε με τα ασφαλείας επί της γης ημών και ούκεστε ημάς σου εκ φοβών. Και απολώ θηρία εκ της γης ημών και πόλεμο σου διελεύσετε δια της γης ημών και πεσούνται οι εχθροί ημών ενώπιον αυτών και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν και εκατόν ημών διώξονται μυριάδας. Και επιβλέψω εφ' ημάς και ευλογήσω ημάς και αυξανώ ημάς και πληθυνώ ημάς και στήσω τη διαθήκη μου με θυμών. Και φάγεστε παλαιά και παλαιά παλαιών και παλαιά, εκπρόσωπο νέων εξοήσετε. Και ούβ δε ρίξετε η ψυχή μου ημάς και εμπεριπατήσω εν ημίν και έσω με ημών Θεός και ημίσες εστέσι μη λαός. Εάν δε μη εισακούσιτε μου μη δεν ποιήσετε τα προστάγματά μου ταύτα αλλά απειθήσετε αυτής και της κλίμασή μου προσοχθήσει η ψυχή ημών ώστε ημάς μη ποιήν πάσαστε σαν τολάς μου και εγώ ποιήσω ούτως ημίν. Επιστήσω εφ' ημάς την απορίαν και σπηρείτε και σπερείτε διακαινείς τα σπέρματα ημών και έδονται τους πόνους ημών οι υπεναντί ημών και επιστήσω το προσωπόν μου εφ' ημάς και πεσίστε εναντίον των εχθρών ημών και διώξονται ημάς και ψεύδεστε ουδενός διώκονται ημάς. Και συντρίβω την ύβριν της υπερηφανίας ημών και θύσω των ουρανών ημών ως σιδηρών και την γην ως χαλκίν. Και έστε εις κενών η ισχύς ημών και η γη ημών ου δώσει τον σπόρο αυτής και τα ξύλα του αγρού ου δώσει τον καρπόν αυτής. Και αποστελώ εφ' ημάς τα θηρία τα άγρια της γης και εξαναλώσει τα κτίνη ημών και, ολιγοστούς ποιήσε ημάς επιπορευωμένη μάχαιρα. Και έστε η γη ημών έρημος και επαύλες ημών ισόνται έρημη ότι ημείς επορεύθητε προς με πλάγι καγώ πορεύσομαι προς ημάς εν θυμό πλαγίο, λέγει Κύριος ο Θεός ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντης το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιος εαυθάς ετελευθείς εν αναπαύση έστε, γίγας γαρτί μεν ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος, βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζω μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ελπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχή αυτού. Βασκανία γαρφαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθεί σε ολίγο επλήρωση χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίου η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέ λαοί ειδώντες και μην νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το κοιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Υπομεν πάντες, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
0: Η ελέησουν.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσουν και ελέησουν.
0: Η ελέησουν.
1: Ελέησουν ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περίεστου ότος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό.

0: μας.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διες πελατά αυτήν αμαρτωλούς πλέον λέει μας. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των πατρών ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε διδάξαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτες συνεδισούμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισούμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου, παρήδη, σου πρέπει ένωση, σου πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν.
2: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
3: της.
2: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Πάσχου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα του ψυχών

0: τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλά σημούν το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Έπιδευ τους δούλους και από την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, εσύ δούλη πρέκλυναν τα σκεφαλά σου. Τους δε αυτόν υπέταξε να φιένας ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύνα απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσα μεσπέραν και την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων.

0: σου Δέσποτα, κατά το ρήμα στην ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, όη τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάξον, προσευχήσουμε ενώ της ενδείξει με τη αληθεία σου Ισάξον δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε μπεβέ το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ είσαι άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το λεώσω ότι πισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύεις πάντας λίβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη και γλωσσάλμη και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κυρίω έγινε το αύτη και εσταυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Το ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο το δοξασθέντη δωρεές ουρανίες ως πέσω με κραυγάζονται σε βάθος ψυχής. Άγιε νεκτάριε ορθοδόξον προστάτα πάσης ημάς λυτρωσέ συμφοράς και ανάγκης και πειράσμο και νόσο χάλεπον τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Το ιεράρχη του Χριστού νεκταρίο το δοξασθέντη δωρεές ουρανίες προσπέσαμε γραυγάζονται σε κβάθος ψυχής. Άγιε νεκτάριε ορθοδόξων προστάτα πάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης και πειρασμών και νόσων χαλεπών τους καταφεύγοντας Πάτερ τη σκέπη σου.
2: Και νίκαια ηγείς τους αιώνες των αιώνων αμήν ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε τας δυναστείας σου λαλήνη ανάξι. Η μίγαση πρωίστα σου πρεσβεύουσα τη σημασέρισα το εκτός σου των κινδύνων της δε διέφυλαξε νέος την ελευθέρους που κάπως το με δεσποινά έξω στους γαρδούλους όζησαι εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατ' το μέγα λεός και κατ' το πίεση των εκκριμών σου εξάλψον το νόμιμά μου επιλύουν πλύνουν με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Όταν ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιών με στη διαπαντώση μόνο ήμαρτον και το πονηρών νοποιών σε επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εκ λόγης δικαιωθείς και νικείς συνοκρινεσθέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και να μαρτύρεις εκεί σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν γάψα στάδελα και τα κρύφα της σοφίας σου δηλώσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίας και φροσύνα αγαλιάσονται ως τεταπεινωμένα. Απόστρεψε ο προσωπών σου από νομαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εν γένους εν τσεγκάτες μου. Μία απορρίψουν από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοση να γαλήσω σωτήριο και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξών με. Διδάξω νόμου στου οδού και ασεβή επισέπτη θρέψη ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεό σωτηρία μου αγαλιάστη τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανήσυχε στο μόνο και την ανεσύνη σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσία να εδώ κάνω το καυτόματα που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένη καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένο Θεό. Ούκ εξουδενώσει αγάθινο κίνητη ευδοκίσιών και γονθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία και οσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσυν εκθυσιαστηριών σου μόσχο.
2: Αγίε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, πληγείς την κακία του δυσμένους, της η αντιλήψη καταφεύγω αναγών. Ειρήνευσον πάντα τη ζωή μου και την καταφοηγία μη δόνησε.
1: Αγίε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, Αγίος ανήσα σου τη ζωή, να η αγιάζεις και αλυτρούσε πάντως κακού, Νεκτάριε Πάτερ Θεοφόρε, τους προσιώντας της θείης λειψάνης σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θαυμάτων δυνάμεις των συνεργών, θεράπευσον Πατέρα ασθενίας οδυνήρας, των της συμβοήθειας ζητούντων, θαυματούργια Ιεράρχα Νεκτάριε.
1: Νύμ και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήνω, τους μήτρη φιλέσπλαχνος του Θεού, φυλά κάθε κόριες παγνίστη τι επεμή. Και βλάβεις με πάσης και μανίας του αόρατου απάλλαξον ο Θεός.
2: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, νοσημάτων παντίων και χαλεπών θλίψεων και επιριώνων εθρίων και επιθέσεων του αρχαικάκου εχθρού ο συμπαθής ιεράρχης ασυνείς διάσωσε τους εγκαιρέροντος.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, νεκταράγιλων θείων της θεϊκής χαρητός ειν παρα Θεού εκομίσω βλύζει εκάστοτε η Θεία Κάρα σου και των βαθών την πικρία να πελαβνεί Άγιε εκ των ψυχών ημών.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενώ δίνες και πόνεις και θλιβερές μαστίξε, Πάτερ τη ζωή μου ανίω προς εγκατέφυγον, μειούν παρήδεις με άλλα της η επισκέψη, εκ των συνεχόντων με δεινών απαλλαξών.
1: Νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, καταφύγιον κόσμου και άραγε στήριγμα, και χαριτωμένοι παρθένε τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου, των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος σκέπε και φύλατε.
2: Διώσουσον εκ πασής βλάβης και θλίψεως ιεράρχα, τους εν πίστη της υπεσβεία προσφρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε Θεοφόρε.
1: Επίβλεψον εν ευμενή απανύμνητε Θεοτόκε, επί την έμην χαλέπιν του σώματος κακοσύν, και ίασε της ψυχής μου το άλογος.
0: Ελέησον ημάς.

0: των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσει και κατεβοδώσει αυτούς εν πάση.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σχέση

0: σου πνεύματι, εδείχθη σοφέ η θήκη των υψάνων σου. Η άτεγκαρ τους πάσχοντας και υγείαν καιρό συγχαρίζεται, της φωσιού συνεπεί στη θέρμη, εκτάριε Πάτερ ιερότατε.
1: Άγιε του Θεού, πρασβευέ υπέρ ημών, την μονή σου νεκτάριε, πάσης επηρείας ανεπηρέαστον, του δολίου πολεμητορός, Πάτερ διατήρη της η χάριτη.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, ασθενείς τους προστρέχοντας, Πάτρε πανταχώθεν τη Θεία Μάτρα σου, θεραπείας καταξίωσον και την λύπη του το διασκεδασόν.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ρωσυνδίδου και Ιασύν, την καταψυχήν και σώμα νεκτάριε, και πτεσμάτων απολύτρωσιν, της ειλικρινώς εμακαρίζουσι.
0: Δίνει και Άγιε και εις του. Όξα Πατρί, γεννήν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ήθινον με πάναμο με προς της μετανοίας οδόν σωτηρίων και παθόμουν τα σκυρτήματα.
1: Νέκροσον εις τέλος και αφάνισο.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, έβρεσε θερμόν αντιλήπτωρα η έγινα, διά τούτο σου τη χάρη διάνη, καταφεύγει και λυτρούται πάσης θλίψεως.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών, ήρεμον ζωήν διανύ και αταραχών, από πάσης του εχθρού επιβουλής, καταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
0: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μέγασε φρουρών και προστάτην Πατερός Υιέ, και κτημένη η μονή σου είσαι τη, εγκαυχάται την ταχεία αντίληψη σου.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν άχραντε αγνή του Θεού μητέρα πείραντρε, τους ελπίζοντας τη σκέπη σου αΐ.
0: Ανωτέρους πασής βλάβης διατηρήσω.
1: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπέρ ημών σωμάτων και των ψυχώντας οδύνας, επικούφισον νεκτάριε Πάτερ, τον προσημάς, την συναφορών των πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πληρώσον και αθυμίας χαλεπής εξ ημών την ομίχλην διάλυσο.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ρισθήνε επιρατηρίων παντίων και σκαρδάλων του εχθρού ολεθρίων και αναγκών και στενώσεων πλήστων των πανικτήν μων αλόγων οικέτευε νεκτάριε θαυματουργέ τους προσέχοντας πίστη τη σκέπη σου.
1: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σωτήρα και λυτρωτήν των ανθρώπων, των φιλάνθρωπων και ίσας αλόγων, σώσον με κόρη της η προστασία, της πονηράς τυραννίδος του χείρονος και νευρώσον μου την ψυχήν, προς επίδοσιν βίου βελτιώνον.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν σωτήρα και λυτρωτήν των ανθρώπων, των φιλάνθρωπων και ίσας αλόγων, σώσον με κόρη της η προστασία, της πονηράς τυραννίδος του χείρονος και νευρώσον μου την ψυχήν, προς επίδοσιν βίου βελτιώνον.
1: Διάσωσον εκφάσεις βλάβης και θλίψεως ιεράρχα τους εμπίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε Θεοφόρε.
0: Άχραντε η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως επεσχάτων των ημέρων τεκούσα δυσόπισον ως έχουσα μητρική παρησία.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεωμεθά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τη δεόμεθε υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξων πατριαρχών,

0: Έων ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκτεδεόμεθα υπερηγίας των ασθενούντων, αναρρήσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

και των κλωνουμένων νεκτάρι εστήριγμα. Εν υστέρης της χέρης παρακύριου δοξαστής, αλλά πάντοτε και ημάς τον εν το βίο πειρασμόν ανωτέρους διάσωζε. Άφεσιν των πτεσμάτων καιρός και σωτηρίαν ετούμενος παραθεού ιεράρχα

Μου εάν της εισέλθει σοφήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου έρχεται ημίν να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν

και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών. Καθώς γινώσκημαι ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχήν μου τίθημη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω αούκ έστην εκ της αυλής ταύτης. Κακή να με δει αγαγήν και της φωνής μου ακούσουσι και γεννήσει.

0: αιώνας τον πεφυνάστη του Χριστού Εκκλησία, εν εσχάτης έτεση, ποιού καθαρότητη λάμψα σωσιέ. Νοητές λάψες ήτων εν συγχαρήτων, καταβγάζοντας ψυχάσιμων και των Ιάσεων, τες μαρμαριγές νιών πάντοτε, δαιμόνων τη σκοτώμεναν και αρρωστημάτων την σώφωση, όθες υβοώμεν. Μη παύση εκλυτρουμένος ημάς, επιλειών του αλάστορος και παντιό θλίψεο.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Οερών Αήλων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πούλαιος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Σημεών του Στυλίτου και Μάρθας της Μητρός αυτού, Ευανθίας, Μελετίου του Νέου, Νικολάου και Χάιδος, του Αγίου Ενδόξου και Δικαίου Ιησού του Ναβί, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αμούν Διακόνου, Αϊθαλά και των συναυτής τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων, Λαυρεντίας Χερσίνης Εοκτής της Δωροθέας, Ευτυχιανής Θέκλας Αριστενέ της Φιλαδέλφης, Μαρίας Βερονίκης Ευλαλίας Λαμπροτάτης, Εφημίας Θεοδόρας Θεοδότης Τετεσίας, Ακυλίνης Θεοδούλης Απολλοδόρας, Λαμπαδίας Προκοπίας, Παύλης Ιουνίλης Αμπλιανής, Περσίδος Πολυνίκης Μαύρας Γρηγορίας Κυρίας Βάσης, Καλλινίκης Βαρβάρας Κυριακής Αγαθονίκης, Ιούς της Ειρήνης Ματρώνης Τιμωθέας, Τατιανής και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Ευόδου Καλής της Ερμογένους και των Αυταδέλφων και Αγαθοκλίας, και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγγελή, όν την ιεράν μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

0: αλγιδόνων ποικίλων, πειρασμών και κινδύνων και περιστάσεων και φθόνου και κακίας, ανθρώπων κακοτρόπων, ασυνείς διαφύλατε τους ετοιμώντες αι, νεκτάρι επαμακά.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών ιατρεύωνα πάστος, χάλε πας ασθενείας πατέρ νεκτάριε, τον πίστη προσιόντων, εις θύσου λειψάνης αρρωγός ετοιμότατος, εν της εσχάτης κερίς, τον ευσεβούντον όφθη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γέρασε Θεόν όφθης, και διάδημα νέων πατέρ νεκτάριε, την ίσο της εγγύνης η τι Άγιε προστρέχει, η πρεσβεία σου Άγιε, και της ευνίας της ίστριγα τα σαν αντιλήψεις.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εντολών με προστρίγων, του έξου σαρκοθέντος κορή οδήγησον, πύλων της αμαρτίας, η ξέρουσα παρθένε τη ροπήν της καρδίας μου.
0: Είναι αείμνωσε αεί, σωθείς τη χάρη τη σου.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημώρου της κακίας, το κατακλείζοντα πάτερ της καρδίας μου, τους άβλακας εις τέλος, ξύρανον δυνάμει των θείων πρέσβειων σου.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών ασθενειός, θεραπευτήν εγνοκώτες, καταφεύγω με την κάρα σου την θείαν. Είναι αλυτρωθώμεν μαστίγων εποδίνου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σκέπε απάστος τη ημώνην την Αγίαν και πριτάνευε αυτή της η πρεσβεία. Πάτερ Ιεράρχα, τας πατρικά σου δώσει.
0: Και Άγιε και εις τους αιώνες των αιώνων αμηνία σε κόρη, την ασθενούσα ψυχή μου, τι του ο Θεός κακίστη επιλείω.
1: Και καταβγασών με φωτί της απαθία.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, μανίας ημάς λύσε έκθρο του αοράτου, και των ενβίω δεινών περιστασεών, τους καταφεύγοντας πάτερ υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, οδύνης ψυχικής με και των αλγημάτων, τον εν το σώμα τι πάτερ απάλλαξον, τι εκ Θεού σοι δοθήσει προς πλουσία χάρητη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υπέρ της ευαγού σου μάνδρας εκδησόπη, και της εγγύνης Χριστόν των φιλάνθρωπων, και της Ελλάδος απάσης, πάτερ νεκταρία.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υμνούμε σου τη χάριν και χαριτωμένη, σιγάρα πάστος ως μήτρ φιλόστοργος, σκέπης και τρέφης και θάλπης ημάς,

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Τον της ευσεβίας νέων πισών και της εκκλησίας των φωστήρα των φαΐνων

0: Της διανοίας η καθαρά ζωή σου πάντε νεκτάνιε.
1: Χέρι στεθλιμένον ο αρρωγός και των δαιμονώντων ο ταχύτατος ιατρός. Χέρι σου τα πάθη και νόσους θεραπεύων των προσίοντων πάτερ εν της λειψάνης σου.
0: Χέρι στις Αγίνης ο θησαυρός και των Ορθοδόξων αντιλήπτων και βοήθος. Χέρι στις Ελλάδος αγλαίσμα των νέων νεκτάρι επαμάκανη μόντο στήριγμα.
1: Της η προστασία την πατρική της επ' την μονή σου διαφύλατε αυλαβή. Νεκτάρι επάτερ και πλήρουτε ασαιτήσεις τον ευσεβώς τελούντον την θεία μνήμη σου.
0: Πάτε λόγε πνεύμα τρίας επ' τη μόνας της Αγία μία φύσης μία αρχή και μία θεότησε πάντες που σκηνούμε εις πάντας τους αιώνας και μεγαλύνομαι.
1: Πρόσδεξε τους ύμνους μητέρα γνίους εν τον ναό σου σοι προσφέρομεν ευλαβώς και δώσει μην χάρη του προσκυνήν αξίως την πάνσεπτον εικόνα σου πορταΐτησα.
0: Η επισκιάση σου της επτή όντως ωραιώθη οίκο σου η θαυμαστή και ελευθερία δίνω να υπαρέχει της ταυτή προσιού συνελευθερωτριά.
1: Πέτρε θείων άρμα χερουβικών ουρανίε παύλε οχημάτε σεραφικών η πύρινος γλώσσα του θεάνθρωπου λόγου πυρός με τις γέννης απολυτρός αστέ.
0: Άγιε Νικόλαε θαυμαστέ λιμήνο προστάτης κυβερνήτης ο ασφαλής ημάζησε πάντας εν γη και εν θαλάσσι τους εθερμός φωνούντας και μεγαλύνοντας.
1: Χέρις αυταδέλφων ηξινορείς Κυρίλε Τρισμάκαρ και Μεθόδιε ιερέ ή των Αποστόλων της αμένη των ζήλων και προς Χριστόν τους Σλάβους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ανώκειπτη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση εμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερ υγείας σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόντων, οδηπορούντων καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστάσει όντων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν γύρα και αδυναμία όντων, και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης κοιμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε και υπέρ του εισακούσε Κυρίων των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσες μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμπτων πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, Ιερά Μητροπόλη και καθεδρά ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του εν αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Σημεών του Στυλίτου και Μάρθας της Μητρός αυτού, Ευανθίας Μελετίου του Νέου Νικολάου και Χάιδος, του Αγίων Δόξου και Δικαίου Ιησού του Ναβί, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Αμούν Διακόνου, Αϊθαλά και των συναυτής τεσσαράκοντα παρθενομαρτύρων, Λαβρεντίας, Κελσίνης, Θεοκτίστης, Δωροθέας, Ευτυχιανής, Θέκλας, Αριστενέτης, Φιλαδέλφης, Μαρίας, Βερονίκης, Ευλαλίας, Λαμπροτάτης, Εφημίας, Θεοδόρας, Θεοδότης, Τετεσίας, Ακυλίνης, Θεοδούλης, Απολλοδόρας, Λαμπαδίας, Προκοπίας, Παύλης, Ιουνίλης, Αμπλιανής, Περσίδος, Πολυνίκης, Μαύρας, Γρηγορίας, Κυρίας, Βάσης, Καλλινίκης, Βαρβάρας, Κυριακής, Αγαθονίκης, Ιούς της Ειρήνης, Ματρώνης, Τιμωθέας, Τατιανής και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ευόδου, Καλίστης, Ερμογένους, των Αυταδέλφων και Αγαθοκλίας και του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Αγγελή, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
3: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922. Ο εμπρισμός της Σμύρνης. Η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία θυμάται τις αξέχαστες πατρίδες. Ολοήμερο αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Νοσταλγική μαρτυρία για τη γη της Ιωνίας. 31 Αυγούστου. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν ξεχνά. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
10: Μάρτυρας και Άγιος. Η σφαγή του Σμύρνης Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιάννη Καψή «Χαμένες πατρίδες». Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ο Μητροπολίτης με τα χρυσοστόλιστα άμφια του, ένα θεϊκό όνειρο. Και η μητέρα του Χρυσόστομου έταξε το βρέφος της, είναι λίγων ημερών μόλις, στην εκκλησία, με μια μόνο ευχή, να γίνει δεσπότης.

Από την ημέρα εκείνη, όλη η ζωή του Χρυσόστομου είναι αφιερωμένη στο τάξιμο της μητέρας του μπροστά στον θρόνο του Μητροπολίτη. Μια ακατάβλητη πορεία προς τη μεγαλοσύνη και το τραγικό τέλος. Θα χρειαζόταν η Μελάνη περισσότερη και από τα δάκρυα για να γραφεί το τεράστιο έργο του. Δεν μπορεί όμως να μην σταματήσει κανείς τη δράμα, την πρώτη μητροπολιτική έδρα του. Εκεί ο σεπτός ιεράρχης δείχνει για πρώτη φορά ότι στα στήθη του δεν καίει μόνο άσβεστη η πίστη, αλλά και η φλογερή αγάπη για την πατρίδα. Την εποχή εκείνη η βουλγαρική προπαγάνδα οργιάζει στη Μακεδονία μας. Τη διεκδικούν ακόμη και οι Σέρβοι, και οι Ρουμάνοι και τη δυναστεύουν οι Τούρκοι. Οι δύσμυροι ραγιάδες δεν τολμούν να υψώσουν το ανάστημά τους, αλλά ο Χρυσόστομος δεν υπήρξε ποτέ ραγιάς. Μόνο στο Θεό του έσκυψε ταπεινά το κεφάλι. Οργανώνει την αντίσταση του Ελληνισμού και όταν οι Θρασίδηλοι Βούλγαροι καταφεύγουν στις μεγάλες δυνάμεις, επιρρύπτοντας τους Έλληνες ιεράρχες στην ευθύνη των ταραχών, ο Χρυσόστομος επαναστατεί εκβάθρων. Το έγγραφό του προς τα Πατριαρχία δείχνει όλη τη φλόγα της ψυχής του. «Υπολαμβάνομεν», γράφει, «ότι επιτέλους δικαιούμεθα και εμείς, αμυνόμενοι υπέρ βωμών και εστιών, και ρηγνύοντες βαθίας οδύνης οργή να ερωτήσομεν, μέχρι τίνος εσμέν υπόχρεοι βριζόμενοι να ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι να υπομένομεν, σφαζόμενοι, καιόμενοι, διούμενοι, απαγόμενοι στα όρη και τα σπήλαια και μυρίους, καθεκάστην υπομένοντες θανάτους, να ευλογόμεν τους δημίους και φωνευτάσιμων». Δεν αρκούσιν η μαρτυρική θάνατη τόσων και τόσων ιερέων, δασκάλων, προκρήτων και λοιπόν φιλισίχων αστών, εδολοφονία και τα υπεράφθονα αίματα, ενείς έπλυνον τα σχήραστον, επότισαν και εζήμωσαν όλων σχεδόν το έδαφος της Μακεδονίας, τας εις παν απάνθρωπον του κομιτάτου νεύμα απιθυνιότατα του βουλγαρισμού στοιχεία και όργανα.

Ο Χρυσόστομος μάχεται σκληρά. Κτίζει εκκλησίες, σχολεία, οργανώνει συλλόγους, φιλανθρωπικά ιδρύματα, υποστηρίζει την παιδεία, αλλά πριν απ' όλα πλάθει ελληνικές ψυχές. Οι Τούρκοι λυσάνε. Ο Μουτισαρέφης δράμας του απαγορεύει να μεταβεί στην Τσατάλτζαν και τα εγγένεια μιας καινούργιας εκκλησίας. Δια την εκτέλεση των ιερατικών καθηκόντων μου, λαμβάνω διαταγάς μόνον υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου, απαντά αγέροχα ο Χρυσόστομος. Και φυσικά πηγαίνει στην Τσατάλτζαν. Ο βαλής της Θεσσαλονίκης Ραούφ το απαγορεύει κάθε περιοδία στην επαρχία του, αλλά ο Χρυσόστομος απαξιεί και να του απαντήσει. Επεμβαίνει όμως η πύλη, πιέζει τα Πατριαρχία να μεταθέσουν τον Χρυσόστομο, και ο φλογερός ιεράρχης, τρέμοντας μήπως τον μεταθέσουν σε κάποια σήμαντη έδρα της Ανατολής, γράφει στον Έλληνα επιτετραμένο στην Κωνσταντινούπολη, παραπονούμενος για τη στάση των Πατριαρχείων. Εν περιπτώσει μεταθέσεώς μου εντεύθεν, ενεργήσατε να μετατεθώ εις Ανδριανούπολη, όπως δυνηθώ να αγωνιστώ εκ νέου εις την πρώτη γραμμή, και εν περιπτώσει ήθελον πέσει, να πέσω ως αετός και οχή να αποθάνω αδρανών εις την αορνηθώνα της Ανατολής. Ζητώ σταυρών, μεγάλων σταυρών, επί του οποίου θα δοκιμάσω την ευχαρίστηση, καθυλούμενος και μη έχων έτερων την να δώσω προς σωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος να δώσω το αίμα μου. Ούτως εννοώ το επεμή την ζωήν και την αρχιεροσύνη μου.

Ο Χρυσόστομος δεν πρόφθασε να ολοκληρώσει το έργο του στη Δράμα. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το μυστικό αρχείο του και ο Μέγας Βεζίρης διατάζει τη βίαιη απέλασή του. Ο Χρυσόστομος αρνείται να υπακούσει και η Ιερά Σύνοδος, μην μπορώντας να αντιδράσει για να σώσει τα προσχήματα, του παραγγέλει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν δραματική, συγκινητική η αναχώρηση του Χρυσόστομου από τη Δράμα. Όλη η πόλη έσπευσε να τον κατεβοδώσει. Και τη στιγμή εκείνη φτάνουν οι Τούρκοι αστυνομικοί για να τον οδηγήσουν συνοδεία. Αλλά το τρομερό βλέμμα του Αϊτού τους καθυλώνει. Με μια επιβλητική χειρονομία τους δείχνει τις αποσκευές του. Οι εκπρόσωποι της εξουσίας του Σουλτάνου σκύβουν ταπεινά και μεταβάλλονται σε αχθοφόρους. Γνώριζε καλά πώς να ταπεινώνει τους Τούρκους ο Χρυσόστομος. Ο Μητροπολίτης φεύγει. Τα δάκρυα, ο θρήνος του ποιμνίου του τον συνοδεύουν. Αλλά ο πόνος σβήνει. Η απελπισία δίνει τη θέση της στο θάρρος όταν ο Δημογέροντας Νίκας βροντοφωνεί. «Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Μείνε ήσυχος. Θα γίνει το θέλημά σου». Αυτός ήταν ο ιεράρχης που τον Μάρτιο του 1911 εξελέγει Μητροπολίτη Σμύρνης. Η είδηση της εκλογής του ηλεκτρίζει την Ιωνία. Η άφηξή του στην πόλη που θα τον ακολουθούσε πιστή μέχρι το Γολγοθά του ήταν η μέρα χαράς. Με μια η ατμόσφαιρα αλλάζει και σαν συμβολικό μήνυμα αρχίζει τη δράση του, κτίζοντας στα θεμέλια ενός σαθρού οικίσκου το καινούριο μεγαλοπρεπές κτίριο της Μητρόπολης.

Είναι μια συγκλονιστική εποπία η δράση του Χρυσοστόμου στη Σμύρνη. Δεν κάνει μόνο λειτουργίες. Δεν του αρκεί να κτίζει εκκλησίες και φιλανθρωπικούς συλλόγους. Κτίζει τα θεμέλια της Μεγάλης Ελλάδας. Οι Τούρκοι λυσούν και πάλι. Τώρα όμως τους είναι δύσκολο να θίξουν τον Μητροπολίτη. Βρίσκεται ανάμεσα σε συμπαγή σχεδόν ελληνικό πληθυσμό που τον εμπνέει, τον φρονηματίζει, τον ηλεκτρίζει. Άλλωστε έχουν αρχίσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι και στην αντίπερα ακτή του Αιγαίου δεν υπάρχει πια η Ελλάδα του 1897, είναι η Ελλάδα του 1912-14. Οι Τούρκοι βγαίνουν νικημένοι από τους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν έχουν όμως τσακιστεί, τώρα μισούν ακόμα περισσότερο τους χριστιανούς. Και την 20η Μαΐου του 1914 αρχίζει ο μεγάλος διωγμός. Ήταν πρωί. Ο ήλιος δεν είχε ακόμη χρυσήσει στον κάμπο της Ερυθρέας όταν οι Τούρκοι έκαναν επιδρομή εναντίον των ειρηνικών χωριών της. Πρώτα στην Κάτω Παναγιά και ύστερα στην Αγία Παρασκευή, το Πυργί. Πυροβολούσαν και σπήραν τον τρόμο στους φιλίσικους χωρικούς που έφευγαν μισόγυμνοι. Έτρεχαν στην παραλία να σωθούν. Και τότε οι στρατιώτες του ευγενούς τουρκικού έθνους άρχιζαν την λαφυραγωγία, ήταν η ανταμοιβή τους. Την επόμενη θα έφευγαν για να δώσουν τη θέση τους στους Τούρκους πρόσφυγες της Θράκης και της Μακεδονίας που εγκαθίστανταν στα εγκαταλελειμμένα χριστιανικά σπίτια. Έτσι ερημώθηκαν η Νέα Φώκια, η Μενεμένη, η Κρίνη, η Πέργαμος, εκατοντάδες ελληνικά χωριά και κομοπόλεις.

Σαν κεραυνός έπεσε στη Σμύρνη η είδηση των διωγμών. Πανικός απειλεί να φτάσει και στην πρωτεύουσα της Ιωνίας μαζί με τις χιλιάδες των προσφύγων που σειραίνουν καθημερινά. Αλλά ο Χριστός όμως δεν δηλιάζει. Και μια ακόμη φορά αρνείται να υποκύψει. Εμψυχώνει τους Σμυρνιούς και οργανώνει την περίθαλψη των προσφύγων. 40.000 είχαν καταφύγει στη Σμύρνη και πάνω από 100.000 στις ακτές της Ιωνίας. Ο Χρυσόστομος οργανώνει στρατό σωτηρίας και μεταφέρει τρόφιμα στους πεινασμένους. Ναυλώνει καράβια που τους μεταφέρουν στις ελεύθερες ακτές. Αλλά δεν αρκείται σε αυτό. Γράφει στα Πατριαρχία, τρέχει στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων, στους αρχηγούς των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και κατορδώνει να ξεσηκώσει το χριστιανικό κόσμο κατά της τουρκικής θηριωδίας. Στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης κηρύσσει την εκκλησία εν διωγμό. Ο Ρώσος πρόξενος συγκαλεί σύσκεψη του προξενικού σώματος και ο Βενιζέλος απειλεί πόλεμο. Ο Ραχμή Μπέης, ο διψασμένος για αίμα διοικητής της Σμύρνης, πνέει μένεια κατά τον Χρυσόστομο. Τον καλεί στο γραφείο του και τον απειλεί να σταματήσει την εκστρατεία του κατά των Τούρκων. Ο Χρυσόστομος δεν απαντά. Τον αφήνει να τελειώσει το υβρολόγιο και ύστερα του λέει: «Δεν φοβούμε τον δυνάστη. Την οργή του Κυρίου μου φοβούμε, που θα πέσει δικαία επ' εμού, αν δεν υψώσω διαμαρτυρίας δια τους διωγμούς των χριστιανών».

ο Ραχμή έχει γίνει τώρα έξαλλος. Και απειλεί ότι θα παραδώσει την πόλη στις φλόγες, θα σφάξει όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν θα επαναλάβει το τερατώδες σφάλμα της Θεσσαλονίκης που παραδόθηκε άθικτη στους Έλληνες. Και όταν λίγους μήνες αργότερα κηρύσσεται ο Παγκόσμιος Πόλεμος, όταν οι μεγάλες δυνάμεις λησμονούν την Τουρκία, βρίσκει την ευκαιρία να εκδικηθεί. Επιτυγχάνει την εκτόπιση του Μητροπολίτου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν φθονερός άνθρωπος ο Ραχμή. Επιζητούσε ευκαιρία να ταπεινώσει το Χρυσόστομο και την ώρα που ο Μητροπολίτης ανεβαίνει στην άμαξα που θα τον μεταφέρει στην εξορία, ο Ραχμή περνά επιδεικτικά με το δικό του αμάξι μπρος από το Μητροπολιτικό Μέγαρο. Δεν μπορούσε να φανταστεί, ήταν αδύνατο να προβλέψει τι θα συνέβαινε λίγα χρόνια αργότερα. Το Σεπτέμβριο του 1918 η Τουρκία υπογράφει ανακοχή με τους συμμάχους. Είναι ηττημένη. Ο Χρυσόστομος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην έδρα του, την αγαπημένη του Σμύρνη. Προηγούμενα όμως κάνει διαβήματα προς τους συμμάχους αρμοστές και πετυχαίνει την ανάκληση του Ραχμή που ήταν οργανωτής των ανθεληνικών διωγμών. Η ανάκλησή του δεν ήταν αντεκδίκηση. Δεν ήταν δυνατόν ο Ραχμή να παραμείνει μεταξύ των θυμάτων του. Ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη Σμύρνη. Τα πλήθη παραλυρούν. Εξαφνά όμως η άμαξά του προσπερνά μια άλλη άμαξα. Ο Χρυσόστομος κύβει και βλέπει το Ραχμή να φεύγει, αυτός πλέον στην εξορία.

Ήταν άνθρωπος ακέραιος, αδέκαστος, ατρόμητος ο Μητροπολίτης Σμύρνης. Αμέσως μετά τους διωγμούς, όταν 250.000 πρόσφυγες είχαν φτάσει στην ελεύθερη Ελλάδα, ο Βενιζέλος σκέφτηκε να τους εγκαταστήσει στη Μακεδονία και Θράκη. Ανησυχούσε για τις βλέψεις των Βουλγάρων και ήθελε να έχει συντριπτική ελληνική πλειοψηφία. Αλλά ο Χρυσόστομος, που αγνοούσε την πολιτική, υψώνει φωνή διαμαρτυρίας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος παραδίδει χωρία ελληνικά εις των Τούρκων? Γράφει λοιπόν, και πολλοί πιστεύουν ότι είναι αντιβενιζελικός. Αλλά λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Κωνσταντίνος αρνείται να πολεμήσει με τους συμμάχους εναντίον των Τούρκων, ο Χρυσόστομος δεν διστάζει. «Είσαι εσύ ο βασιλεύς που θα μας ελευθερώσεις από τον τουρκικών ζυγών ή άλλον τεινά προσδοκόμεν?» Τώρα ο Χρυσόστομος γίνεται βενιζελικός. Και θα μπορούσε να ήταν βενιζελικός, όπως θα μπορούσε να είναι και κωνσταντινικός. Ήταν όμως θερμός πατριώτης. Τόσο πολύ που δεν μπορούσε να ήταν τίποτε άλλο. Πλημμυρισμένη ψυχή του από την αγάπη στην Ελλάδα, δεν είχε θέση για κομματικά πάθη.

ήταν θαραλέος, άτεγκτος. Η αντικατάσταση του Ραχμή τον ικανοποιεί, δεν τον αφήνει όμως να ησυχάσει η παρουσία του Νουρεντίν Πασά, ενός λυσόδους μισέλληνα που ήταν στρατιωτικός διοικητής κατά την διάρκεια των διωγμών. Και η μοίρα το έφερε να συναντηθούν πάνω στην αγγλική ναυαρχίδα κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης. Ο Νουρεντίν ταπεινός και ψοφοδεής πλησιάζει με τους άλλους επίσημους να χαιρετήσει το Χρυσόστομο. Αλλά ο Μητροπολίτης μόλις τον βλέπει τραβά αμέσως το χέρι του με έκφραση αηδίας και αποστροφής. «Δεν σου δίνω το χέρι μου», του λέγει. «Εσείς οι Τούρκοι είστε λαός δολοφόνων. Τα χέρια σας στάζουν αίμα, αίμα ελληνικών». Ο Νουρεντίν αποσύρεται κάτοχρος, σαν πεθαμένος, από την προσβολή που του έγινε. Το όνειρό του, η μοναδική φιλοδοξία της ζωής του από τη στιγμή εκείνη ήταν πώς να εκδικηθεί το Χρυσόστομο. Αλίμονο δεν θα αργήσει να εκπληρώσει το όνειρό του.

Η ελληνική σημαία υποστέλλεται. Τα τελευταία τμήματα του στρατού μας φεύγουν από τη Σμύρνη. Και μαζί τους φεύγουν όσοι μπορούν να σωθούν. Οι αρχιερείς της Ανατολής, όσοι έχουν διαφύγει τον μαρτυρικό θάνατο, σπέβδουν στη Μητρόπολη και προτρέπουν τον Χρυσόστομο να τους ακολουθήσει. Αλλά εκείνος αρνείται και όταν ακόμη τον πιέζουν οι δημογέροντες. «Όλοι φεύγετε», ψιθυρίζει. «Κι όμως, κάποιος πρέπει να μείνει εδώ». Ακόμη και αυτός ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών εξασφαλίζει θέση σε ένα πλοίο της γραμμής και προσπαθεί να μεταπίσει τον Χρυσόστομο. Μάταιος ο κόπος του. Ο Χρυσόστομος προτιμά να σπεύσει στον Αμερικανό πρόξενο, τον Τζον Χόρτον, τον υπέροχο αυτό φιλέλληνα, και να του ζητήσει τη βοήθεια του για τη σωτηρία των χριστιανών της Σμύρνης. Ο Μητροπολίτης, γράφει ο Χόρτος στο βιβλίο του, «Η Μάστιξ της Ασίας», ήταν κάτοχρος. Η σκιά του εγγίζοντος θανάτου ή πλούτο επί του προσώπου του. Ολίγοι εξ όσων αναγνώσοντας γραμμάς αυτάς θα εννοήσουν την σημασία του φαινομένου τούτου. Και προσθέτει, «Δεν μου ομίλησε περί του κινδύνου τον οποίον ο ίδιος διέτρεχεν, αλλά με παρεκάλεσε να πράξω πάντο δυνατόν προς σωτηρία των κατοίκων της Σμύρνης».

Χρυσόστομος αγωνίστηκε να πετύχει την προστασία του πληθυσμού υπό των συμμάχων. Δεν παρέλειψε το παραμικρό, αντιλαμβάνεται όμως ότι μοναδική ελπίδα είναι ο Θεός. Η 27η Αυγούστου βρίσκει τη Μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής γεμάτη πρόσφυγες. Έσπευσαν να βρουν προστασία στην εκκλησία τους. Είναι ακόμη νωρίς, μόλις 7 το πρωί, όταν ανοίγει η ωραία πύλη και εμφανίζεται ο Μητροπολίτης. Φέρει τα μεγάλα άμφια του και είναι οχρός. Αλλά το βλέμμα του αστραποβολεί. Γονατίζει σαν αμαρτωλός μπροστά στο Άγιο Βήμα και αρχίζει να προσεύχεται κατανεκτικά μαζί με τους πρόσφυγες. Είχε μια τραγική μεγαλοπρέπεια η τελευταία εκείνη λειτουργία. Ήταν ένας μυστικός δείπνος. Ο Χρυσόστομος είχε ανακαλύψει το σταυρό του και ετοιμάζεται. Όταν τελειώνει την προσευχή του και σηκώνεται, μια θεϊκή γαλήνη έχει απλωθεί στο πρόσωπό του. Είναι έτοιμος να περάσει από τη φθαρτή ζωή στην αθανασία, από την πραγματικότητα στον θρύλο, να γίνει ο Χρυσόστομος Μύρνης. Τις τελευταίες του ώρες ο Χρυσόστομος διαθέτει προς βοήθεια του ποιμνίου του, διανέμει συσίτιο, κλινοσκεπάσματα,

Βρισκόταν ακόμη στον Άμβον όταν Τούρκος υπαστυνόμος, συνοδευόμενος από ένοπλο στρατιώτη, ανοίγει με τρομερό πάταγο την πίτη της εκκλησίας. Στη θέα τους οι πρόσφυγες τρομάζουν, οι γυναίκες σταυροκοπιούνται, τα παιδιά ξεσπούν σε κλάματα. Άλλοι άντρες εσπυρώνονται γύρω από τον Μητροπολίτη, θέλουν να τον προστατεύσουν με τα στήθη τους. Για μια ακόμη φορά ο Χρυσόστομος κατορθώνει να μεταβάλει τους λαγούς, τους πανικόβλητους πρόσφυγες, σε λιοντάρια. Αυτή τη φορά όμως η θυσία τους θα είναι άσκοπη και με ένα βλέμμα τους συγκρατεί. Ο υπαστυνόμος με περιφρονητικό ύφος φωνάζει στο Χρυσόστομο: «Παπά, σε φωνάζει ο φρούραρχος. Να παρουσιαστείς αμέσως εμπρός του». Οι πρόσφυγες θέλουν να τον συγκρατήσουν, προτιμούν να πεθάνουν όλοι μαζί, να τεινάξουν την Αγία Φωτεινή στον αέρα και να ταφούν κάτω από τα ερείπια της, παρά να αφήσουν τον Μητροπολίτη στα χέρια των Τούρκων. Είναι ο μόνος προστάτης τους, ο μόνος που έχει μείνει, τη στιγμή που όλοι φεύγουν για να σωθούν. Και πάλι όμως ο Χρυσόστομος τους συγκρατεί και Γαλήνιος ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον υπαστυνόμο. Τη στιγμή που οι κλητήρες ανοίγουν την πύλη για να περάσει ο Χρυσόστομος, τη Γαλήνη της Αγίας Φωτεινής ταράζει ένας δαιμονισμένος θόρυβος. Κραυγές τριάμβου, βαρβαρικών ορδών. Είναι οι άντρες του τετάρτου σώματος υπηκού του Μεχμέτ Τζακί Μπέι που μπαίνουν στη Σμύρνη. Και τους ακολουθεί ο νέος στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης, στρατηγός Νουρεντίν Πασάς. Το αιμοβόρο θηρίο που ικανοποιούσε το κανιβαλικό ένστικτό του με αίμα χριστιανικό. Ο Χρυσόστομος δεν μπορούσε να αμφιβάλλει για την τύχη του.

Μια πολύτιμη μαρτυρία υπάρχει για τις τελευταίες ώρες του Χρυσοστόμου. Είναι η κατάθεση του κλητήρα Θωμά Βουλτσίου που για 20 χρόνια υπηρετούσε πιστά τον Χρυσόστομο. Ο αστυνόμος αναφέρει, οδήγησε τον δεσπότη στο φρούραρχο, ένα μαυριδερό Αλβανό. Η πόρτα είχε μείνει μισάνοιχτη και έβλεπα μέσα. Χαιρετίστηκαν και ο φρούραρχος παρήγγειλε βυσσινάδα για τον δεσπότη. Έπειτα άρχισε κάτι να λέγει και ο δεσπότης έγραφε. Σε λίγη ώρα τελείωσαν. Όταν βγήκαμε έξω μαζί με τον αστυνόμο, έλειπε τα μάξι μας. Για καλή τύχη έφτασαν την ώρα εκείνη οι δύο Αμερικάνοι αξιωματικοί και είχαν την καλοσύνη να μας δώσουν το αυτοκίνητό τους να γυρίσουμε. Φτάσαμε στη Μητρόπολη η ώρα 5. Χαρά όλων που μας είδαν. Ο Μητροπολίτης έγραψε την προκήρυξη που του έδωσε ο φρούραρχος. Έλεγε να μείνουν όλοι στα σπίτια τους και να παραδώσουν τα όπλα στις αρχές. Στις 8 το βράδυ έρχεται ένα αυτοκίνητο στη Μητρόπολη με τον ίδιο αστυνόμο και δύο στρατιώτες οπλισμένους με λόγχες. Ήρθαν να πάρουν τον δεσπότη, πως τον ζητούσε νομάρχης, χωρίς να πουν το όνομά του, να πάει στο διοικητήριο με τρεις δημογέροντες. Επήραμε λοιπόν τον Τσουρλούκ Τσοκλού και τον Κλιμάνογλου και μπήκαν οι τρεις και οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Για μένα δεν υπήρχε θέσης και ο δεσπότης μου είπε να περιμένω στη Μητρόπολη. Στις 10 το βράδυ, ένας από τους στρατιώτες που ήρθαν το απόγευμα έφερε μια κάρτα του δεσπότη για τον αδελφό του Ευγένιο. Του έγραφε: «Αγαπητοί αδελφέ, μας εκράτησαν απόψε εμέα ως πρόεδρο της Μικρασιατικής Αμήνης και τους άλλους ως μέλη. Μην ανησυχείτε». Ο Ευγένιος άρχισε να κλαίει. Το άλλο πρωί, Κυριακή,

Με στέλνει να μάθω για τον Δεσπότη. Βρήκα τον Ζαδέ της τραπέζης. Πριν μισή ώρα είχα συναντήσει τον υπαστινό μου που είχε πάρει τον Δεσπότη. Αυτός τους είπε πως τον Δεσπότη τον χάλασαν, καθώς και τους δύο δημογέροντες. Έτσι έγιναν. Ως την Τετάρτη που έφυγα δεν μπόρεσα να μάθω

Βαθύ μυστήριο ήρθε να καλύψει τις τελευταίες ώρες του μαρτυρίου του. Οι Τούρκοι δεν μίλησαν ποτέ, τρόμαξαν και οι ίδιοι μπροστά στην αποκάλυψη της θηριωδίας τους. Και οι Ευρωπαίοι ιστορικοί, που δεν δυσκολεύτηκαν να εξιχνιάσουν και την τελευταία λεπτομέρεια του θανάτου του Χίτλερ, πέγραψαν τόμους ολόκληρους για την εκτέλεση του Μουσολίνη και της ερωμένης του. Απέστρεψαν το πρόσωπο από τη θυσία του μεγάλου ιεράρχου. Η στάση τους θα ήταν ανεξήγητη, αν δεν ήταν σε όλους γνωστό ότι ο Χρυσόστομος μαρτύρησε υπό τη σκιά των πυροβόλων του συμμαχικού στόλου. Την ώρα που ο θηριώδης όχλος σκύλευε το πτώμα του, ο Νουρεντίν, ο δήμιός του, με νοπό το αίμα του δεσπότη στα χέρια του, συνομιλούσε φιλικά με τον Γάλλο ναύαρχο πάνω στο καταδρομικό Ερνέστος Ρενάν. Θα παρέμενε άγνωστο το μαρτύριό του, αν ένας από τους πρωταγωνιστές των δραματικών γεγονότων της 30ης Αυγούστου, ο διοικητής του αποσπάσματος που τον οδήγησε στο Γολγοθά του, δεν αποφάσιζε να μιλήσει. Δεν τον καταδίωκαν οι τύψεις. Δεν σκέφτηκε την ιστορική έρευνα. Απλώς είχε οικονομικές δυσχέρειες και σκέφτηκε να πουλήσει τις πληροφορίες του και ένα τραγικό κοιμήλιο. Το χέρι του Ικτρά διαμελιστέντος Μητροπολίτη. Οποιοδήποτε ανθρώπινο πλάσμα θα φρικιούσε και μόνο στην ιδέα μιας τόσο ανίερης συναλλαγής, αλλά όχι ο Τούρκος δήμιος του Χρυσοστόμου. Άλλωστε, μόλις είχαν γίνει οι θηριωδίες της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης και το ανθεληνικό μίσος είχε φουντώσει και πάλι στην Τουρκία. Και ο Ρουστέμ Μπέης έστειλε ανθρώπους του να βολιδοσκοπήσουν ομογενείς της Σμύρνης, αν ήθελε να αγοράσει το χέρι του Χρυσοστόμου. Η συναλλαγή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Αλλά ο Μπέης μίλησε μετά από αδρία αμοιβή.

Ο Νουρεντίν δεν ήθελε να εκτελέσει το Χρυσόστομο. Δεν του αρκούσε η εκδίκηση αυτή, ήθελε να τον ταπεινώσει, να τον εξευτελίσει και στη συνέχεια να τον παραδώσει στο μαρτύριό του. Τη δεύτερη φορά που τον συνέλαβε, διέταξε να τον φέρουν εμπρός του και μόλις τον είδε άφησε να ξεσπάσει όλη η λύσα του, να ξεχυλήσει ο βόρβορος της ψυχής του. «Εσύ είσαι ο παπάς που βρίζεις τους Τούρκους», του φώναξε. «Γουρούνι, θα δεις τη τιμωρία σου ετοιμάζω. Εσύ και οι Έλληνές σου είστε λαός χαμάλιτων και χαμάλιδες θα σε δικάσουν». Έτσι και έγινε. Σε μια από τις αίθουσες του διοικητηρίου είχε συγκεντρώσει χαμάλιδες της Σμύρνης, τύπους κτηνώδης, αδίστακτους. Ήταν οι λαϊκοί δικαστές που θα δίκαζαν τον Χρυσόστομο. Μόλις τον είδαν άρχιζαν να καγχάζουν, να τραβούν τα ράσα του, να τον φτύνουν και να τον προπυλακίζουν. Μαζί με τον Χρυσόστομο βρίσκονταν και οι δύο δημογέροντες, ο Κλιμάνογλου και ο Τσουρούκτσογλου. Αν και γνώριζαν ότι πλησιάζει το τέλος τους, δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν. Βλέποντας τον εξεφελισμό του Χρυσοστόμου, θέλησαν να ορμήσουν να τον προστατεύσουν με τα γεροντικά στήθη τους. Δεν τους άφησαν όμως. Τους έθεσαν και τους υποχρέωσαν να παρακολουθήσουν το μαρτύριο του ποιμενάρχη τους. Εκλέγαν σπαρακτικά οι δύο δημογέροντες και η απελπισία τους κέντριζε τη θηριωδία των Τούρκων. Έκανε τις βρωμερές ψυχές τους να αναγαλιάζουν. Μόνο ο Χρυσόστομος διατηρούσε την ψυχραιμία του. Μια θεϊκή γαλήνη είχε απλωθεί στο πρόσωπό του. Τι να σκεπτόταν άραγε τη στιγμή εκείνη ως επτός ιεράρχης? Όσοι τον γνώριζαν δεν αμφιβάλλουν ότι θα αναλογιζόταν το μαρτύριο του διδασκάλου του και η ψυχή του θα πλημμυρούσε χαρά στη σκέψη ότι είχε βρει το σταυρό που αναζητούσε. Οποιοδήποτε θα δηλίαζε, ο Χρυσόστομος δεν μπορεί παρά να ψιθύριζε. «Γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε».

Ήταν παλικάρι ο παπάς σας, ομολόγησε με κάποιο ενστικτόδη σεβασμό ο Βάσιτς. Δεν τον άκουσα να ικετεύει, να παραπονεθεί ως την τελευταία στιγμή. Δεν άκουσα τη φωνή του. Κάποτε το δικαστήριο των Χαμάλιδων εξέδωσε την απόφασή του. Να σταυρωθεί. Να σταυρωθεί όπως ο Χριστός τους. Ούρλιαζαν όταν αυτός που εκτελούσε χρέη Προέδρου τους ρώτησε ποια έπρεπε να ήταν η ποινή. Ο Νουρεντίν φώναξε αμέσως τον Ρουστέμ Μπέι Βάσιτς και τον διέταξε να εκτελέσει την απόφαση του Λαϊκού Δικαστηρίου. Ρουστέμ Μπέι Βάσιτς ήταν έφεδρος λοχαγός τουρκικού στρατού. Καταγόνταν από τη Βοσνία και ο πατέρας του ήταν έμπορος στη Σμέρνη. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής κατοχής δεν έφυγε. Ήταν ένας από τους πολυάριθμους κατάσκοπους του Κεμάλ. Και μόλις ο στρατός μας εγκατέλειψε την πόλη, φόρεσε τη στολή του και συγκρότησε το περιβόητο απόσπασμα εκτελέσεων, μια ορδή εγκληματιών που εξόντωσε χιλιάδες Ελλήνων. Μετά ο Βάσιτς έγινε δικολάβος στη Σμέρνη. Στον Βάσιτς αναθέτει ο Νουρεντίν να οδηγήσει τον Χρυσόστομο στο Γολγοθά του, το Τρικυλίκ, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δεν αντέχει όμως. Τον μισεί τόσο ώστε την ώρα που το απόσπασμα με τους τρεις μελοθανάτους κατέβαινε τις σκάλες του διοικητηρίου, ο Νουρεντίν προβάλλει στο κεφαλόσκαλο. Ήταν έξαλλος, σαν λυσασμένο θηρίο. Τα μάτια του κατακόκκινα, σαν να έσταζαν αίμα. Το στόμα του γεμάτο αφρούς. Ήταν ο πραγματικός Νουρεντίν, χωρίς καμιά προσποίηση. «Σκυλί», φωνάζει στο Χρυσόστομο, «από δικό μου βόλι θα πας». Και τραβώντας το περίστροφό του τον πυροβολεί. Αλέτρεμε από την οργή του κυσφαίρα αστοχή. Και αντί να πλήξει τον Χρυσόστομο, τραυματίζει θανάσιμα τον Κλιμάνογλου.

Πυροβολισμός στον Νουρεντίν ήταν το σύνθημα. Στο πράβλιο του διοικητηρίου ήταν συγκεντρωμένοι όλοι οι φωνιάδες, οι ληστές, τα αποβράσματα της Σμύρνης. Πράκτορες του κομιτάτου τους είχαν συγκεντρώσει έναν διαδρής αμοιβής. Και όσο διαρκούσε η αποτροπιαστική εκείνη παροδία της δίκης, τους πόντιζαν αρακή. Είχαν κιόλας μεθύσει όταν φάνηκε ο Χρυσόστομος με τους γιους συγκαταδίκους του. Περίμεναν ποιος θα κάνει την αρχή και την έκανε ο Νουρεντίν. Μόλις ακούν τον πυροβολισμό ορμούν στα ανυπεράσπιστα θύματα τους. Θα χρειαζόταν η τραγική φαντασία ενός Δάντη για να αποδώσει τις φρικιαστικές σκηνές που συνέβησαν μπρος στα μάτια του Νουρεντίν. Η ορδή των φωνιάδων ορμά δεν έχουν όπλα. Θα ήταν πολύ εσπλαχνικός ο θάνατος. Με τα χέρια τους, με πέτρες και ξύλα χτυπούν το Χρυσόστομο. Του ξεριζώνουν αλλάζοντας με μανία τα κατάλευκα γένια του. Το αίμα τρέχει άφθονο. Μουσκεύει τα ράσα του. Και η μυρωδιά του εξαγριώνει ακόμη περισσότερο τον διψασμένο για αίμα όχλο. Ένας βαστάζος του λιμανιού θέλει να διακριθεί και με το μαχαίρι του βγάζει το ένα μάτι του Χρυσοστόμου. Κλονίζεται ο δεσπότης. Γονατίζει. Αλλά οι δήμοι του δεν τον αφήνουν. Οι άνδρες του βάσης τον σηκώνουν και υποβαστάζοντάς τον, τον υποχρεώνουν να συνεχίσει τη μαρτυρική πορεία του προς τον Γολγοθά. Φυσικά δεν κάνουν την παραμικρή προσπάθεια να συγκρατήσουν τον όχλο που συνεχίζει το αιματηρό όργιο του. Μέσα σε λίγα λεπτά ο Χρυσόστομος έχει τυφλωθεί. Τα μαλλιά και τα γένια του έχουν ξεριζωθεί. Το πρόσωπό του είναι μια τεράστια πληγή. Τον έχουν γδάρει κυριολεκτικά. Δεν βαδίζει πλέον. Τον σέρνουν και τον ανασκολοπίζουν αργά, μεθοδικά, με μανία. Κι όμως δεν παραπονιέται, δεν νικετεύει, δεν λυγίζει στον Τούρκο. Μόνο την τελευταία στιγμή, την ώρα που σωριάζεται, αφήνοντας την τελευταία πνοή του αναφωνεί.

Χρυσόστομος είναι νεκρός, αλλά το μαρτυρικό τέλος του τον μεταβάλλει σε αθάνατο. Ο Βάσιτς φορτώνει το σακατεμένο πτώμα του σε μια βοηδάμαξα και συνεχίζει την πορεία του προς το Τρικυλίκ. Αλόχλος δεν έχει κορέσει τη μανία του, παρακολουθεί την άμαξα και ξεσχίζει τις άψυχες άρκες. Δεν έχει απομείνει παρά ένα ανατριχιαστικό κουφάρι, και το κουφάρι αυτό ο Βάσιτς το κρεμά στην αγχώνη που περίμενε το δεσπότη. «Έπρεπε να τον κρεμάσω. Ήταν διαταγή», λέει, σαν να ήθελε να δικαιολογηθεί, και κλείνει την αφήγησή του. Ο Νουρεντίν δεν εχάλασε το Χρυσόστομο από εκδίκηση μόνο. Το προσωπικό του μίσος τον βοήθησε απλώς να δείξει όλη τη θηριωδία του, να κάνει φρικιαστικότερο το μαρτύριο του ιεράρχη. Ο Χρυσόστομος έπρεπε να πεθάνει. Μόνο μετά το θάνατό του μπορούσαν να ελπίζουν οι Τουρκοί στο οριστικό ξεκλείδισμα του μικρασιατικού ελληνισμού στην καταστροφή της Σμύρνης. Και απόδειξη είναι ότι το μακελιό αρχίζει λίγες ώρες μετά το θάνατό του. Αν ζούσε, ασφαλώς θα κατόρθωνε να συνεγείρει τον χριστιανικό κόσμο, να μεταβάλει τους τρομοκρατημένους λαγούς σε ατρόμητα λιοντάρια.

Οι Τούρκοι χάλασαν το δεσπότη. Έλπιζαν έτσι να αποκόψουν κάθε δεσμό του ελληνισμού με την Ιωνική γη. Ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα τους. Η φυγή μας από τη Μικρασία, η εγκατάλειψη της Σμύρνης ήταν μία από τις ντροπιασμένες σελίδες της ιστορίας μας. Δεν θα υπάρχει Έλληνας που να μην ήθελε να τη λησμονήσει, να τη διώξει από τη σκέψη του σαν ανατριχιαστικό εφιάλτη. Ήλθε όμως το μαρτύριο του Χρυσόστομου και ήταν αρκετό για να εξηλαιώσει την ντροπή ενός ολόκληρου έθνους. Το αίμα του που πότισε τα καλτερίμια της Σμύρνης γίνει και ο άρρηκτος δεσμός των νοσταλγών ολοκληρού της φυλής με τις χαμένες μας και αλυσμόνητες πατρίδες. Όσο θα ζει η ανάμνηση του μαρτυρίου του Χρυσοστόμου, η Ιωνική γη θα είναι ελληνική και το μαρτύριό του δεν θα λησμονηθεί ποτέ.

Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν αποφασισμένος να εξοντώσει τον μικρασιατικό ελληνισμό, να αναφανίσει και την τελευταία ελληνική ψυχή. Ήταν το όνειρό του. Ο μοναδικός σκοπός της ζωής του από τη στιγμή που ξεκινούσε μέσα από τα βάθη της Ανατολής για τις γραφικές ακτές του Αιγαίου. Η φθονερή μοίρα της φυλής μας βοήθησε απροσδόκητα το έργο του μέσα στο χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η τρομερή στρατιά της Μικράς Ασίας ήταν ένας συρφερτός φυγάδων, αλλά η Σμύρνη υπήρχε ακόμη. Και ο Κεμάλ γνώριζε ότι όσο η νύμφη του Ερμαίου θα ήταν η Γκιαούρη Σμύρ, η άπιστη Σμύρνη, το όνειρο της Μεγάλης Ελλάδος θα θέρμαινε πάντοτε την ελληνική ψυχή. Δεν υπήρχε άλλη λύση παρά την καταστρέψει εκ βάθρων. Ήταν η Σμύρνη, πρωτεύουσα της Ιωνίας, από όπου πήγασε ο κλασικός πολιτισμός για να μεγαλουργήσει στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σικελία, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου και να φτάσει μέχρι την εποχή μας. Ήταν η πατρίδα του Ομήρου, η πολυτραγουδισμένη Σμύρνη. Την εποχή της καταστροφής της είχε 500.000 κατοίκους και ήταν το σπουδαιότερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, πνευματικό κέντρο του ελληνισμού. Στην πόλη αυτή μπήκε θριαμβευτής ο Μουσταφά Κεμάλ. Και με την ψυχική πόρωση ενός Νέρωνα, παρακολούθησε από το γραφικό κορδελιό την καταστροφή της, την τρομερή πυρκαγιά, τη σφαγή χιλιάδων αθέων, βιασμούς Παρθένων, ένα όργιο που μόνο η θηριωδία της τουρκικής φυλής θα μπορούσε να σκηνοθετήσει. Ο Κεμάλ δεν κατέβαλε την παραμικρή προσπάθεια να παρεμποδίσει την καταστροφή και αποδείχθηκε άξιος ηγέτης μιας ορδής βαρβάρων δολοφόνων, ένας αιμοσταγής φαγεύς, όπως τον χαρακτήρισε ο τότε Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη. Ο Νουρεντίν ήταν ο οργανωτής της καταστροφής, ο Κεμάλ υπήρξε ο εμπνευστής της, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.

τελευταία πράξη του τρομακτικού δράματος της εξοντώσεως του βυζαντινού χριστιανισμού, γράφει ο Τζόρτζ Χόρτον, είναι η πυρπόληση της Σμύρνης από τα στρατεύματα του Μουσταφά Κεμάλ. Η δολοφονία της αρμενικής φυλής είχε κατ' ουσίαν ολοκληρωθεί με τους διωγμούς του 1915-16 και οι ευημερούσες και πολυάριθμες ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας, με μόνη σχεδόν εξαίρεση την Σμύρνη, είχαν καταστραφεί με τα πρωτοφανούς αγριότητους. Έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι ο Τούρκος άλλαξε εν μια νυχτή. Εν τούτης, η καταστροφή της Σμύρνης συνέβη το 1922 και ουδεμία πράξης της τουρκικής φυλής εις την μακράν αιμοσταγή ιστορία της χαρακτηρίζεται από τόση βαρβαρότητα και εγκληματική λαγνία, ούτε ποτέ οι Τούρκοι επέβαλαν τόσα βασανιστήρια εις αόπλους και απροστατεύτους πληθυσμούς. Ήταν ένα σατανικό φινάλε της τρομοκρατικής τραγωδίας.

Οι Τούρκοι θα θελήσουν αργότερα να δικαιολογήσουν την καταστροφή σαν πράξη αντεκδίκησης των αγανακτισμένων από τις ελληνικές βαρβαρότητες στρατιωτών του Κεμάλ. Είναι ένα εξοργιστικό ψέμα. Η καταστροφή έγινε βάση καλά μελετημένου σχεδίου υπό την καθοδήγηση αξιωματικών που ενεργούσαν κατόπιν διαταγών. Επίσημες αναφορές των προξένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας προς τις κυβερνήσεις τους αποκαλύπτουν χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Οι Τούρκοι πριν αρχίσουν τη σφαγή κύκλωσαν την αρμενική συνοικία και απαγόρευαν την είσοδο οποιοδήποτε όσο συνεχιζόταν η ανατριχιαστική ανθρωποσφαγή. Δεν ήθελε να τους διαφύγει κανείς. Τούρκοι στρατιώτες ήταν εκείνοι που τοποθέτησαν εμπριστικές βόμβες σε ζωτικά σημεία της πόλης και περιέβρεξαν με πετρέλαιο τα κτίρια και τους δρόμους της. Ο Κλάφιν Ντέιβις, πρόεδρος του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, είναι ένας από τους μάρτυρες του τουρκικού εγκλήματος. Είδε Τούρκους στρατιώτες να περιβρέχουν το δρόμο με πετρέλαιο μπροστά από το Αμερικανικό προξενείο και μη πιστεύοντας τα μάτια του έσκυψε και μάζεψε με τα χέρια του το μουσκεμένο χώμα. Μύριζε πετρέλαιο.

σφαγή άρχισε από την πρώτη στιγμή που οι προφυλακές των Τούρκων μπήκαν στη Σμύρνη. Ο Νουρεντίν, θέλοντας να καθησυχάσει τα θύματα του, τυχοκόλλησε προκηρύξεις καλώντας τους χριστιανούς να συνεχίσουν τις εργασίες τους, δίνοντας την υπόσχεση ότι δεν πρόκειται να διωχθεί κανείς. Αλλά οι ίδιοι στρατιώτες που τυχοκολούσαν τις προκηρύξεις αρχίζουν το αιματηρό όργιο. Οι πρώτοι πυροβολισμοί, σποραδικοί, μεμονωμένοι, ακούστηκαν τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Κανείς δεν γνώριζε τι συνέβαινε. Τρομοκρατημένοι, νιώθοντας το θερούγισμα του θανάτου, οι χριστιανοί είχαν κλειστεί στα σπίτια τους. Έλπιζαν ότι την επομένη τάξη θα αποκαθίστατο. Αλλά το πρωί της Κυριακής, 28 Αυγούστου του 1922, οι χριστιανοί της Σμύρνης δεν ξύπνησαν με τις χαρμόσυνες σκοτωνοκρουσίες της Αγίας Φωτεινής. Πυκνοί πυροβολισμοί, εκρήξεις χειροβομβίδων, κραυγές αγωνίας και πόνου ήταν το σάλπισμα που χαιρέτιζε την πρώτη ημέρα της τουρκικής κατοχής. Και όσο περνούσε η ώρα, οι πυροβολισμοί γινόντουσαν περισσότερο πυκνοί. Είχε αρχίσει το μακελιό στην αρμενική συνοικία. Κυκλωμένοι σαν τα ποντίκια στη φάκια, οι Αρμένοι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν και ο μανιασμένος τουρκικός όχλος ορμά στα μαχαλά τους. Δεν ήταν εξαγριωμένοι πρόσφυγες αυτοί που όρμησαν κατά των Αρμενίων. Δεν ήταν θύματα των Ελλήνων, των Χριστιανών. Ήταν κάτοικοι της Σμύρνης που ζούσαν χάρη στη γενεοδορία και την πρόοδο των Χριστιανών. Μανιασμένα τσακάλια που χρόνια έβλεπαν φθονερά τη Σμύρνη να ευημερεί. Είναι οπλισμένοι και έχουν επικεφαλής Τούρκους αξιωματικούς. Επισημαίνουν το στόχο τους. Το πρώτο σπίτι που έβρισκαν εμπρός τους και ορμούν. Ανέσυραν τους δυστυχείς Αρμενίους από τα υπόγεια όπου είχαν κρυφθεί και τους έριχναν στους δρόμους. Το μαρτύριό τους έπρεπε να γίνει δημόσια. Κανείς δεν θα ήθελε να στερηθεί το θέαμα που έκανε κάθε τουρκική ψυχή να αγαλιάζει.

Τέσσερις μέρες συνεχίστηκε η σφαγή των Αρμενίων. Για τέσσερις μέρες ο τουρκικός όχλος διέπρατε απίστευτες φρικαλαιότητες. Λαιλατούσε τα πάντα. Ίσως να φαίνεται απίστευτο, όπως απίστευτη είναι και η έκταση της συμφοράς. Αλλά δεν αποτελεί υπερβολή να λεχθεί ότι κανείς σχεδόν από τους δυστυχισμένους Αρμένιους της Σμύρνης δεν διασώθηκε από τη σφαγή. Κανείς δεν βρέθηκε να εξιστορήσει την τρομακτική τραγωδία τους. Η μεθοδικότητα με την οποία εξοντώθηκαν αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι είχε γίνει βάση προσεκτικά συνταγμένου σχεδίου. Άλλοι Τούρκοι δεν στράφηκαν μόνο κατά των Αρμενίων. Οι Έλληνες ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός τους, αυτοί που μισούσαν περισσότερο. Και αν δεν κύκλωσαν την ελληνική συνοικία, είναι γιατί η ελληνική συνοικία ήταν όλη η Σμύρνη, η ελληνική αυτή μεγαλόπολη. Γι' αυτό αποφάσισαν να την καταστρέψουν εκ θεμελίων. Δεν ήθελαν όμως να χάσουν και τα πλούτη της και άρχισαν πρώτα τη λαιλασία. Οι ίδιοι αυτοί Τούρκοι που δούλευαν σε ελληνικά καταστήματα και επιχειρήσεις, αυτοί που ζούσαν από το μόχθο και την προοδευτικότητα των Ελλήνων, τέθηκαν επικεφαλής των πλιατσικολόγων και δεν αρκέστηκαν στις πλούσιες αποθήκες μόνο, στα άφθονα εφόδια των καταστημάτων. Αν κανείς Έλληνας τολμούσε να κυκλοφορήσει στον δρόμο, άκουγε το πρόσταγμα που είχε γίνει ο εθνικός ύμνος των Τούρκων. Τσικάρ, βάλε. Και έπρεπε να βγάλει αμέσως ό,τι πολύτιμο φορούσε. Κόσμημα, ρούχα, ακόμη και υποδήματα ήταν η μόνη ελπίδα να διασώσει τη ζωή του. Όχι πάντοτε όμως. Ο Αμερικανός λοχαγός των πεζοναυτών της φρουράς των Αμερικανικών κτηρίων της Σμύρνης ανέφερε με έγγραφό του ότι είδε τουρκολοχία να ζητάει τα δακτυλίδια μιας γερόντισσας στον παράδεισο. Έσπευσε η δυστυχισμένη να συμμορφωθεί, αλλά τα δακτυλίδια δεν έβγαιναν εύκολα από τα ροζιασμένα δάκτυλα και ο ανυπόμονος λοχίας, βγάζοντας το μαχαίρι, του έκοψε πέρα για πέρα τα δάκτυλά της.

Με το πιάτσικο δεν άργησε να έρθει και η σφαγή. Το πρωί της Κυριακής μπήκε στη Σμύρνη μια φάλαγγα εχμαλώτων. Ήταν οι άντρες που είχε παραδώσει στους Τούρκους ο Ζεγκίνης. Το θέαμα που είδαν οι εχμάλωτοί μας ήταν ανατριχιαστικό, ένα προμήνυμα για την τύχη που τους περίμενε. Πανικόβλητοι, χριστιανοί που είχαν την απρονοησία να βγουν από τα σπίτια τους, έτρεχαν στους δρόμους και ο αφηνιασμένος όχλος τους ακολουθούσε. Ένας μεσόκουπος άνδρας μπερδεύεται με τους εχμαλώτους, ελπίζοντας ότι θα έσωζε τη ζωή του. Τον είχε δει όμως ένας από τους δολοφόνους του Νουρεντίν και μπήγοντας το μαχαίρι στις ομοπλάτες του, τον σέρνει έξω από τη φάλαγγα. Μια λαφικιασμένη μητέρα τρέχει, προσπαθώντας να προστατεύσει το παιδί της κάτω από το σάρι της. Πού πηγαίνει? Ίσως και η ίδια να μην γνωρίζει. Θέλει να φύγει. Στη γωνιά του δρόμου όμως πέφτει πάνω σε μια τουρκική περίπολο. Ο επικεφαλής, ανοίγοντας το σάλι, βλέπει το μωρό και το σηκώνει ψηλά, κρατώντας το από τον τράχυλο. «Το παιδί μου! Μη το παιδί μου!» σπαράζει η άμυρη μάνα. Και ο Τούρκος δεν το σκοτώνει. Ανοίγει με το μαχαίρι του τα σπλάχνα του βρέφους και το πετά μισοπεθαμένο στην αγκαλιά της τραγικής μάνας.

Ένας άλλος, ένα γεροντάκι τρέχει και αυτό με όλη τη δύναμη των κουρασμένων ποδιών του. Τρέχει, ελπίζοντας να φτάσει στην Αγία Φωτεινή. Οι Τούρκοι τον προλαβαίνουν, δεν τον εκτελούν, τον δέρνουν με τους υποκόπανους των όπλων τους. Μια άμορφη μάζα από ματωμένες σάρκες είναι ότι απομένει εκεί στο λιθόστρωτο, λίγα μέτρα μακριά από την εκκλησία του Θεού της Αγάπης. Στην παραλία, στο πασαπόρτι, μερικοί νέοι πέφτουν στη θάλασσα και αρχίζουν να κολυμπούν. Προσπαθούν να φτάσουν στα καράβια του συμμαχικού στόλου που είναι εγκυροβολημένος στο λιμάνι της Σμύρνης. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να τους καταδιώξουν, δεν είχαν ποτέ στενές σχέσεις με το υγρό στοιχείο. Δεν τους χαρίζουν όμως τη ζωή. Ήρθουν στη θάλασσα πετρέλαιο και το ανάβουν, απολαμβάνοντας την αγωνία των θυμάτων τους.

«Είδα Τούρκους πολίτας», προσθέτει ο Τζορτζ Χόρτον, «οπλισμένους με πολεμικά και κυνηγετικά όπλα να καραδοκούν στα παράθυρα και τις πόρτες των ελληνικών σπιτιών, και μόλις πρόβαλε κανείς τον πυροβολούσαν. Αλλά εκείνο που με έκανε λησμόνητη εντύπωση ήταν η έκφραση των προσώπων τους. Ήταν μια έκφραση μίσους και βαρβαρότητος. Υπήρχε ακόμη και μια θρησκευτική έξαρση, αλλά δεν είχε τίποτα το ωραίο. Ήταν η θρησκεία των δυνάμεων του σκότους. Υπήρχε κάτι το απίθμενα θλιβερό στην έκφραση των χλωμών προσώπων τους, που έμοιαζε να τα φωτίζει το πυρ της κολάσεως».

0: Μάρτυρας και Άγιος. Η σφαγή του Σμύρνης Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιάννη Καψή «Χαμένες πατρίδες». Διαβάζει ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

κόσμος χαρούμενος και ξένιαστος πηγαίνει έρχεται στο λιθόστρωτο. Η κάθε μέρα μοιάζει με γιορτή στη Σμύρνη, όχι με καθημερινή μέρα. Μπροστά στα σπίτια βγάζουν καρέκλες και πολυθρόνες, μια συνήθεια που την έφεραν και στην Ελλάδα, και οι κάτοικοι απολαμβάνουν το ζέφυρο της παραλίας και συζητούν τα της ημέρας. Όλη η Σμύρνη γίνεται μια οικογένεια. Όμορφη ζωή. Ο Σμυρναίκος Μαχαλάς, με τα μαγαζιά του και τον πρόσχαρο κόσμο του, μοιάζει με κυψέλη συναδέλφωσης και αλληλεγγύης. Είχαν ξεχωριστή άποψη για τη ζωή η Σμύρνη. Σκληροί δουλευτάδες. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση. Αλλά διασκέδαση κάθε βράδυ. Ήταν κοσμική, με καλό γούστο. Αγόραζαν χρυσαφικά για τις γυναίκες τους, όχι μόνο οι πλούσιοι, αλλά και οι κάπως φτωχοί όταν μπορούσαν. Τα χρυσαφικά του γάμου, που προσέφεραν τα πλούσια πεθερικά στην Ύφη, ήταν σκουλαρίκια με μπριγιάν 5 καρατίων, δαχτυλίδι αδαμαντοκόλλητο, βραχιόλια με διαμάντια, χρυσά κολιέ και πανταντίφ με πολύτιμες πέτρες. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν το μυστήριο τελούσε ο Μητροπολίτης, χάριζε στους νεόνυμφους ένα χρυσό Ευαγγέλιο. Το ταξίδι του γάμου γινόταν συνήθως στο Παρίσι. Η Γαλατία Σκούφαλου από τη Σμύρνη, που έφτασε με τον άντρα της και τα δύο παιδιά της στον Πειραιά, θαλασσοπνιγμένη μετά την καταστροφή, αναπολούσε τα κοσμήματα της μητέρας της. «Η μητέρα μου», έλεγε, «είχε πολλά κοσμήματα από τον πατέρα της και τον άντρα της. Αυτά ήτανε μαλαματικά και διαμαντικά, το καθένα μέσα στο βελουδένιο του κουτάκι. Σκουλαρίκια με 2 διαμαντόπετρες το καθένα, η μια πέτρα κάτω από την άλλη κρεμαστή. Δαχτυλίδι με ένα μπριλάντι σαν ροβίδι και διαμαντόπετρες τη γύρω σαν στεφανάκι. Μαλαματένιο μισοφέγγαρο με 12 διαμαντόπετρες και στη μέση ένα άστρο με διαμάντια, αγκράφα στη ζώνη της. Διαμαντένιο σταυρό με νταγιόν κολιέ με 3 σειρές αληθινά μαργαριτάρια. Ένα χρυσό ουζούν τελί, μακριά αρμαθιά, που το φορούσε στις κόλλες, και ένα μπογάζαλ του νου, ένα χρυσό κολιέ για κάθε μέρα. Το ουζούν τελί ήταν ένα μακρύ μαλαματένιο κορδόνι που είχε πάνω του κρεμασμένα στη σειρά φλουριά μεγάλα, καμιά 30. Το περνούσε πάνω από το λαιμό 2 φορές, ώστε να φαίνονται τα φλουριά ομπρός στο στήθος σε 2 σειρές. Το μπογάζ αλτουνού ήταν πάλι ένα παχύ κορδόνι με ψηλά φύλλα φλουράκια που κάθε κοπέλα πλούσια είτε φτωχιά το φορούσε σφιχτά γύρω από το λαιμό κάθε μέρα. Αυτά τα 2 κορδόνια τα φορούσανε στα Κούλα, στην πατρίδα της μητέρας μου, αλλά και σε άλλες πολιτείες της Ανατολής. Και στα Κούλα, κάθε κορίτσι ντυμένο νύφη, πριν από τη στέψη, ήθελε να πάει στις βρύσες της πλατείας. Και εκεί, να βγάλει το μαλαματένιο αυτό κορδόνι με τα φλουριά και να το κρεμάσει στην κάνουλα της πιο μεγάλης βρύσης. Κι ύστερα να πιει νερό για να τρέχει η ζωή ευτυχισμένη σαν τη μαλαμοστολισμένη βρύση. Η μητέρα μου είχε και 2 μπιζελίκ βραχιόλια. Ήτανε μαλαματένια, φαρδιά, μια απεθαμή το καθένα. Ο Θεός μας τα φύλαξε αυτά τα κοσμήματα, γιατί στην προσφυγιά τα πουλήσαμε για να ζήσουμε. Τη γυναίκα του ο Σμυρνιός την είχε να μην της λείπει τίποτα. Μαγείρισες, δαντάδες, χρυσαφικά, λούσα, αλλά μέχρι εκεί. Έπρεπε να είναι άμεμπτη στις οικογενειακές και κοινωνικές της υποχρεώσεις και να μην γίνεται εμπόδιο στα ξεπορτίσματα που γινόντουσαν στα σπιτικά.

0: σ' όλο το μήκος του ΚΕ στη Σμύρνη, με τις πολύχρωμες σημαίες των προξενείων να κυματίζουν, ήταν χτισμένες και οι βίλες που ανήκαν στους μεγαλοαστούς, στους μεγαλεμπόρους και στους τραπεζίτες, όλοι Έλληνες, με τις περίτεχνες μετόπες, με τα λουλουδιασμένα παρτέρια και τα συντριβάνια και στο πίσω μέρος τους ολάνθιστους κήπους, με τα φρουτόδεντρα, τα γήπεδα τένις και τις άμαξες με τους ομορφοντημένους αμαξάδες. Στην πρόσωψη κυριαρχούσε ο εξώστης με τις διπλές μαρμάρινες σκάλες και τη βαριά εξώθυρα με τα μπρούτζινα κουδούνια και τις σκαλιστές μπρούτζινες μπετούγες. Το μάρμαρο που ερχόταν άφθονο από την κοντινή Τίνο λαμποκοπούσε παντού, στις σκάλες, στις βεράντες, στα περβάζια των παραθύρων, στις πλακόστρωτες αυλές, στις κρίνες, στους νεροχύτες των σπιτιών. Στο εσωτερικό τα χαλιά ήταν περσικά, οι καθιστές λάμπες φερμένες από τη Βενετία, οι μεταξωτές κουρτίνες από την Προύσα και οι καρέκλες ήταν βιενέζικες, αγορασμένες στον Φραγκομαχαλά, στα ευρωπαϊκού τύπου καταστήματα της Μυρναίκης αγοράς. Στους τοίχους κρέμονταν τα πορτρέτα των ηρώων της Επαναστάσεως, του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Αθανασίου Διάκου, δίπλα στα πορτρέτα του Ελευθερίου Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.

Μνήμη Μικρασίας. Κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Νικαίας κυρού Γεωργίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

που εκφώνησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικαίας κυρός Γεώργιος στις 2 Οκτωβρίου 1982 στο Δημοτικό Στάδιο Εγάλεο κατά τη διάρκεια της μεγάλης καλλιτεχνικής εκδήλωσης της Ιεράς Μητροπόλεως για τα 60 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής.

1922-1982. 60 χρόνια πέρασαν από τότε που υπέστη η Ελλάδα την τρομερότερη τραγωδία που ήταν δυνατόν να υποστεί ένας λαός στην ιστορική του πορεία. Μέχρι σήμερα, ύστερα από 60 χρόνια, είναι ακόμη νοπή η τάφη. Αχνίζουν το αίμα, καπνίζοντα τα ερείπια, ασταμάτητη στεναγμή, πύρινα τα δάκρυα, ανίποτη ολοφυρμή. Τα μάτια μας γυρίζουν διαρκώς προς τα εκεί, στη Μικρασία. Κοιτάνε μαραμένα και κλαίνε. Όσο ζούμε, το μαχαίρι θα είναι βαθιά στην καρδιά μας. Βαθιά και ματωμένο.

Αφήσαμε πίσω τα σπίτια μας, τους αγαπημένους μας νεκρούς, τη γη μας. Αφήσαμε τα πιο όμορφα χρόνια και τις εκκλησίες μας. Αλλά κουβαλήσαμε μαζί μας τα πατρογονικά εικονίσματά μας. Και με αυτά εφτάσαμε εδώ να ξαναφτιάξουμε όπως και όσο μπορούμε τη ζωή μας. Αυτά είπε η γερόντισσα Αντιόπη Χρυσόγλου από τη Σμύρνη, διπλωμένη στα δυο, μπροστά στο μικρό σπιτάκι της με την αυλή και το χαγιάτι στην οίκια.

Σε αυτές τις λέξεις, τις απλές, κρύβεται όλο το δράμα, ο πόνος και η ελπίδα του ξεριζωμένου προσφυγικού στοιχείου της Ανατολής. Πίστη και αγώνας είναι η καρδιά του γένους μας. Και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούσε να σιωπήσει στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Μακριά από κάθε ιμπεριαλιστική ιδέα, πέρα από κάθε πολιτική ενέργεια, ήταν υποχρεωμένη να υψώσει τη φλόγα της ιστορικής μνήμης και να καλέσει το λαό να στρέψει με προσευχή τη σκέψη του στις πατρίδες, τις πατρίδες που έστησε με τις καρδιάς του το αίμα, της Κωνσταντινούπολεως, της Γαλατίας, της Φρυγίας, της Παμφιλίας, της Λικαωνίας, της Κιλικίας, της Θράκης, της Ιωνίας, της Αιωλίδος, του Πόντου, της Καπαδοκίας και των άλλων μικρασιατικών περιοχών, παναρχαίων λίκνων του ελληνισμού.

Είναι αληθινό ότι λαοί που θέλουν να ζήσουν δεν πρέπει να λησμονούν τα περασμένα. Για να διδάσκονται και να φρονηματίζονται, ιδίως οι νέοι, για την πορεία του μέλλοντος. Δεν εξετάζω αυτή την ώρα αν είναι σωστός ο όρος «χαμένες πατρίδες» ή «αλυσμόνητες σκλαβωμένες πατρίδες». Το θέμα έχει κάποια ευαισθησία και λεπτότητα. Υπό την έννοια όμως ότι δεν πρέπει να λησμονηθούν σαν πηγή πολιτισμού, σαν εστίες παλμού και ρωμαλαίας κοινωνικής ζωής, σαν κοιτίδα εξευγενισμένης εθνικής φύτρας, πιστεύω ότι δεν είναι, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο.

λουχαμένες αυτές οι πατρίδες. Στέκονται στη συνείδηση του ελληνισμού ακέραιες, φωτεινές, οδηγητικές. Ας κάηκαν και ας γκρεμίστηκαν οι εκκλησιές και τα εκπληκτικά μνημεία των. Μέσα στα αποκαίδια ζει ακόμα η σπίθα του γένους και ανάμεσα στα ερείπια περπατάει η ψυχή της φυλής αεράτη, ολόρθη, υπερήφανη και αγέραστη. Είναι πάρα πολύ ολίγα τα 60 χρόνια που πέρασαν για να πάψει να χτυπάς εκείνα τα χώματα που έρεε μέλι και γάλα η καρδιά της πιο γενναίας και αδούλωτης φυλής όλου του κόσμου.

διότι είναι πολύ παλιά ιστορία εκείνων των περιοχών. Από πολύ νωρίς, στους προϊστορικούς χρόνους, η εξαπλωτική τάση των πανάρχαιων Ελλήνων οδήγησε τα βήματά τους ως τις εσχατιές του γνωστού κόσμου. Σχηματίστηκε έτσι σιγά σιγά ένα γιγάντιο ελληνικό τόξο γύρω από την κυρίως Ελλάδα, με τη μια μύτη στη Βόρεια Ήπειρο και την άλλη στη Νότια Μικρασία, αγκαλιάζοντας ενδιάμεσα Μακεδονία, Θράκη, Κωνσταντινούπολη και τεινάζοντας ένα βέλος ως το εσωτερικό της Ασίας, στη γη του Πόντου. Εκεί επάνω θεμελιώθηκε αργότερα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που επί χίλια χρόνια εφώτισε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όταν στις 29 Μαΐου του 1453 ο Πορφητής κατέβασε από την Αγία Σοφία το Σταυρό και τοποθέτησε την ημισέλινο, ο Σταυρός δεν βυθίστηκε στο βάραθρο της λυσμοσύνης. Στερεώθηκε βαθύτερα στις καρδιές των Ραγιάδων και έγινε το καταφύγιο στις εθνικές των περιπέτειες.

Και όταν ο δικέφαλος αετός, το σύμβολο του Βυζαντίου, χτυπήθηκε με ορμή από το ξύφος του δυνάστη, δεν πέθανε. Πληγώθηκε βέβαια, αλλά έμεινε ζωντανός. Γρήγορα ανάκτησε τις δυνάμεις του και έγινε πάλι το εθνικό μας σύμβολο. Στη Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη και στον Πόντο, το ελληνικό στοιχείο κρατούσε στα χέρια του, παρά την κατάλυση του Βυζαντίου, την πνευματική ηγεσία. Οι Τούρκοι ήσαν απλώς ο απέδευτος αφέντης. Η παιδεία, η επιστήμη, το εμπόριο, η βιομηχανία, η διπλωματία, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ήσαν στα χέρια των Ελλήνων. Αιώνες είχε πυργωθεί στο Βυζάντιο και μετά ένας πνευματικός Παρθενώνας που τον είχε χτίσει ο Ελληνισμός με τη σμήλη της πυρωμένης καρδιάς του και τον είχε στολίσει με τα τίμητα δώρα της μεγάλης και ανήσυχης ψυχής του. Το μεγάλο λοιπόν χτύπημα δεν το δέχτηκε ο Ελληνισμός το 1453. Το φοβερό ξερίζωμα έγινε το 1922. Τότε πέρασε από τον μικρασιατικό Ελληνισμό η μεγάλη λέλαπα που ισοπαίδωσε τα πάντα.

Βέβαια, το μαρτύριο του ελληνισμού της Ανατολής άρχισε σιγά σιγά από το 1906 με την Επανάσταση των Νεοτούρκων. Ενετάθη από το 1914. Από τότε μέχρι το 1919, 800.000 Ελλήνων της Μικρασίας έπεσαν θύματα της μανίας του εχθρού. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα της Τουρκίας, η Ελλάδα, όπως είναι γνωστόν, με την Συνθήκη των Σευρών, έλαβε την εντολή από τους συμμάχους να καταλάβει την Σμύρνη. Έτσι, στις 2 Μαΐου του 1919, εφάνει ότι το όνειρο του ελληνισμού για την επανάκτηση της Μικράς Ασίας θα πραγματοποιείται. Εκείνη η μέρα δεν θα λησμονηθεί ποτέ από το λαό της Σμύρνης. Ήταν η μέρα εθνικής αναστάσεως. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια ιστορία φοβερών συγκρούσεων με τους Τούρκους που κατέληξε στη μεγάλη τραγωδία του Αυγούστου του 1922.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν οι Τούρκοι το 1914 άρχισαν των ανθεληνικών διωγμών, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και μόνον έφταναν τα 2.500.000 ψυχών. Είχαν 2.300 σχολεία, συντηρούμενα από ιδιώτες, 2.200 εκκλησίες και 3.600 και πλέον ιερείς. Μετά την καταστροφή είχαμε 1.000.000 περίπου νεκρούς, εχμαλώτους εκ Μικρασίας, αρκετοί εκ των οποίων ήσαν με την μορφή των κρυπτοχριστιανών, και 1.500.000 πρόσφυγες. Θα πρέπει να γίνουν κάποτε γνωστά όλα αυτά, διότι μαρτύριων απεσιότερων και φοβερότερη κόλαση αίματος κανείς άλλος λαός της Ευρώπης δεν αντιμετώπισε.

Στο σημείο αυτό θα μου επιτραπεί να εξάρω για λόγους δικαιοσύνης το ρόλο της Εκκλησίας σε όλη βεβαίως την πορεία του ελληνισμού, ειδικότερα όμως από την ημέρα της πτώσεως της πόλης και μετά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάντα αχώριστα δεμένη με το λαό. Αυτή στα 400 χρόνια της σκλαβιάς διαμόρφωνε τα ήθη, τις παραδόσεις και τους θεσμούς της φυλής. Ο Πατριάρχης ήταν πάντα ο Εθνάρχης και οι επίσκοποι με τον κλήρον η σκέπη του γένους, οι δε ναοί, οι δροσομάνες που πότιζαν τις ψυχές των Ελλήνων με την ελπίδα και το θάρρος. Και όταν ήλθε η συμφορά του 22, πάλι μόνο η Εκκλησία μπόρεσε να εμψυχώσει τον κατατρεγμένο ελληνισμό, να τον σκεπάσει με το ματωμένο της ράσο και να του δώσει τη δύναμη να μαζέψει τα ράκη του, να έλθει στην πληγωμένη πατρίδα φέρνοντας μαζί του τα ιερά λείψανα, τις άγιες εικόνες, τα ιερά σκεύη που τα έκρυβε με μύριους κινδύνους για να μην τα μολύνει ο άπιστος. Από την άλωση μέχρι το 1922 απαγχωνίστηκαν ή αποκεφαλίστηκαν 11 πατριάρχοι. Πέθαναν μαρτυρικά 100 επίσκοποι για την πίστη και την πατρίδα, κατά τους υπολογισμούς του Πουκεβίλ. Ποιος μπορεί να λησμονήσει τον πρωτομάρτυρα πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον εθνομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Γρηγόριο Κιδωνιών, τον Αμβρόσιο Μοσχονησίων, τον Προκόπιο Ικονίου, τον Ευθύμιο Ζήλων και τις χιλιάδες των άλλων κληρικών που πότισαν με το αίμα τους τα άγια χώματα της Μικρασίας.

Και τώρα με ποιο τρόπο να επιχειρήσω να αφηγηθώ το δράμα της μικρασιατικής καταστροφής? Ποιος λόγος, ποια γραφίδα είναι ικανά να παρουσιάσουν τα γεγονότα όπως συνέβησαν? Άλλωστε, πολλοί από εσάς που ευρίσκεστε απόψε εδώ τα έχετε ζήσει και άφησαν επάνω σας ανεξάλειπτα σημάδια αγωνίας και τρόμου. Αν θα λεχθούν μερικά γεγονότα, είναι για να μάθουν οι νέοι που ευτύχησαν να μην περάσουν μέσα από αυτό το φρικτό καμίνι της δοκιμασίας εκείνης. Να αρχίσουμε από την Ιωνία, από τη Σμύρνη, την πιο γοητευτική πόλη της αυτοκρατορίας. Η Δευτέρα Μαΐου του 1919 ήταν η γλυκύτερη ημέρα που έζησε η Σμύρνη όταν αγκυροβόλησαν στο λιμάνι της τα καράβια με τον ελληνικό στρατό. Ήταν η πραγματοποίηση των ονείρων αιώνων

27η Αυγούστου 1922 ήταν η φρικτότερη, η δραματικότερη, όταν οι Τούρκοι έσφαζαν τους Έλληνες αδιακρίτως, όταν πυρπολούσαν τις συνοικίες, όταν διήρπαζαν τις περιουσίες, όταν διέπραταν έσχης βάρος γυναικών, όταν ελόγχιζαν βρέφη, όταν κατά εκατοντάδες τυφέκιζαν χριστιανούς και τους πετούσαν στις χαράδρες, όταν οι Έλληνες έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν και επνίγοντο, όταν τα νερά του λιμανιού είχαν κοκκινήσει από το αίμα των σκοτωμένων. Και όλα αυτά υπό τα βλέμματα και συχνά χαμόγελα των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων των λεγόμενων χριστιανικών δυνάμεων. Οικούοντο μάλιστα και ήχοι εύθυμης μουσικής σε μερικά πλοία για την τέρψη των επιβατών. Σμύρνη, Βουρλά, Σκάλα Βουρλών, Τσεσμές, Αλάτσατα, τόσες άλλες μαρτυρικές πόλεις της Ιωνίας υπήρξαν τόποι αφάνταστων μαρτυρίων. Εγγίζουν τα όρια της φαντασίας και του μύθου, τα φρικτά βασανιστήρια και απορεί ο μελετητής πώς υπήρξαν άνθρωποι με τέτοια ψυχική θηριωδία και βαρβαρότητα. Πολλές γυναίκες, για να μην υποστούν ατίμωση, έπεφταν στη θάλασσα, στα πηγάδια και επνίγοντο ή ερήπτοντο από τα μπαλκόνια των σπιτιών των στους δρόμους και σκοτώνοντον. Σούλη δεν έχει μόνο Ήπειρος. Σούλια πολλά είχε και η Μικρά Ασία, στα οποία εγγράφησαν μεγαλειώδεις πράξεις ηρωισμού.

Μέσα σε αυτήν την τραγωδία, ο μόνος που έμεινε σταθερός, αλήγιστος στη συμφορά, πανταχού παρών, κινούμενος προς κάθε κατεύθυνση για τη σωτηρία του λαού του, ήταν ο Χρυσόστομος Μύρνης. Στις 10 Αυγούστου, ολίγες ημέρες πριν από την τελική καταστροφή, ντυμένος με τα άμφια του, επήγε στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής, όπου είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος ανήσυχος. «Αδελφοί μου», είπε μεταξύ άλλων, «η ώρα είναι δεινή, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Έχετε πίστη σε Αυτόν. Δοκιμαζόμεθα, αλλά ας μη ολιγοπιστόμεν». Όταν τον επεσκέφθη ο αρχιεπίσκοπος των Παπικών και του είπε ότι του εξισφάλισε θέση επί αναχωρούντος πλοίου, απήντησε: «Θα μείνω με το πίμνιό μου, παράδοσης του ελληνικού κλήρου, αλλά και υποχρέωσης του καλού ποιμένος είναι να παραμένει με το πίμνιό του». Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου κατέφτασε με άμαξαν Τούρκος αξιωματικός, συνοδευόμενος από 2 στρατιώτας, και ζήτησε από τον Χρυσόστομο να τον ακολουθήσει. Τον παρουσίασαν εις τον Νουρεντίν Πασά, φοβερόν εχθρόν του Χρυσοστόμου, στρατιωτικών διοικητήν της Μύρνης. Τον διέταξε να προσευχηθεί υπέρ της νίκης του τουρκικού στρατού. Εκείνος ειρνήθη. Τότε ο Νουρεντίν αγρίεψε και φώναξε: «Να τον δικάσει ο λαός».

Από την πλατεία, πλήθος μενωμένων Τούρκων άρχισε να αλαλάζει. Οδήγησαν τον Χρυσόστομο εμπρός εις ένα κουρίο. Εκεί του εφόρεσαν λευκή μπλούζαν και εν συνεχεία έλαβουν χώραν σκηνές φρίκης. Του εξερίζωσαν τη γενιάδα, τον εμαχαίρωσαν, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά, του έβγαλαν τα μάτια. Ακολούθως τον προσέδεσαν εις ένα φορτηγόν αυτοκίνητον και τον έσυραν με αλλαγμούς στις διάφορες τουρκικές συνοικίες. Το σώμα του διεμελίσθη και εν συνεχεία του εγκατέλειψαν εις την πρώτων στρατών παραλίαν. Τότε ένας Έλλην στρατιώτης που το εχμάλωτος και δραπέτευσε εφρόντισε με μερικούς άλλους και παρέλαβαν το διαλυμένο σκήνομα του εθνομάρτυρος και το έθαψαν εις το γήπεδο του Συλλόγου Απόλλων. Έτσι έκλεισε την επίγεια ζωή του μια από τις ευγενέστερες και ηρωικότερες μορφές του ελληνισμού. Ο Γίγας και το διαμάντι της Εκκλησίας και του γένους, Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.

Και πραγματοποιήθηκε έτσι εκείνο που είχε πει κατά την προσφώνησή του προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτον, όταν το 1902 εχειροτονεί το εις επίσκοπον. «Εν όλη την καρδία και εν όλη τη διανία θα υπηρετήσω την Εκκλησία και το γένος, και η μήτρα την οποίαν εάγιε χείρε σας εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωτε να απολέσει ποτέ την λαμπιδόνα των λίθων της, θα μεταβληθεί εις ακάνθινον στέφανον μάρτυρος». Και όντως, η δεσποτική του μήτρα έγινε ακάνθινος στέφανος, αιωνία του η μνήμη.

Η ίδια φρικτή ιστορία γράφτηκε και στις Κηδονίες, στο Ιβαλί. Ο Μητροπολίτης Κηδονιών Γρηγόριος εμαρτύρησε μέσα σε αφάνταστα βασανιστήρια. Ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος ετάφη ζωντανός. Τα Μοσχονήσια είχαν την ίδια τύχη. Το Αιδίνι και η Πέργαμος επέρασαν μέσα από φωτιά και τσεκούρι. Στο Αξάρι έκαμαν το λάθος οι κάτοικοι και έμειναν στην πόλη. Όλοι εσφάγησαν. Τα πτώματά των τα έριπταν στις χαράδρες, όπου τη νύχτα τα έτρωγαν τα αγρίμια. Το ίδιο δράμα επανελήφθη στη Μαγνησία και στο βόρειο τμήμα, με επίκεντρο τα Μουδανιά και την Πάνορμο. Και το τέλος του δράματος της Μικρασίας εγγράφει στη μία μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς 3η Σεπτεμβρίου του 22 στον Τσεσμέ. Ήταν η ώρα που δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν όλα τα πλοία με τους πρόσφυγες. Δεν είχε πλέον μείνει κανείς στη Μικρασία εκτός από τους εχμαλώτους. Τότε διετάχθη ένας αλπικτής να σαλπίσει αναχώρηση των πλοίων. Προ 3 ετών ένας άλλος αλπικτής από τη γέφυρα ενός υπεροκειανίου, πλευρισμένου στην προκυμαία της Σμύρνης, είχε και αυτός μεταδώσει ένα μήνυμα με τη σαλπιγκά του. Εκείνο όμως το σάλπισμα ήταν για να χαιρετήσει ο παραλυρών από ενθουσιασμό και συγκίνηση λαός της Σμύρνης τη σημαία της ελευθερίας που έφερνε ο τιμημένος στρατός της Ελλάδος. Τώρα, εις τον Τσεσμέν, το σάλπισμα ήταν το πένθυμο εμβατήριο της ταφής ενός προαιωνίου ονείρου.

Ο Πολύπαθος Πόντος, η πατρίδα των θρηλυκών Αμαζόνων και του μεγάλου Μυθριδάτη, εκεί όπου πόλεις σαν την Τραπεζούντα, τη Σαμψούντα, την Κερασούντα, την Αργυρούπολη, την Κασταμονή, την Σαφράμπολη, την Νικόπολη, την Αμάσια, την Κεσάρια, την Τρίπολη, την Ινώη, την Ριζούντα, τα Σούρμενα και τόσες άλλες ήταν καρπός του μόχθου του ποντιακού κόσμου. Και εκεί, από το 1916, είχαν αρχίσει οι διωγμοί που ολοκληρώθηκαν το 1923. Η ίδια τακτική, εκτοπισμοί, δολοφονίες, ατιμώσεις, κακουχίες, πυρπολήσεις, υπολογίζονται σε 400.000 οι εξολοθρευθέντες πόντιοι.

κυριότερος όμως πόνος των ποντίων ήταν η εγκατάλειψη της ιστορικής μονής Σουμελά με την πανσέβαστη εικόνα της Παναγίας. Ευτυχώς, τα ευλαβικά χέρια ενός κληρικού του αημνήστου αρχιμανδρίτου Αμβροσίου την εσήκωσε, την εφίλησε με δάκρυα, την έκρυψε σε ένα αθέατο μέρος και της υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει για να την ελευθερώσει. Και ύστερα από καιρό ετήρησε το λόγο του. Ξαναπήγε στο ρημαγμένο μοναστήρι, ανέσυρε με δάκρυα το θησαυρό του πόντου, την εικόνα, την τύλιξε ευλαβικά και την μετέφερε στο Βέρμιο, σε μια πανέμορφη πλαγιά, όπου εκεί έστησαν οι πόντοι το κάστρο τους, το μοναστήρι τους το Πάνσεμνο, και όπου όλο το χρόνο, με κορύφωμα την εορτή της κοιμήσεως, χιλιάδες νοσταλγοί των περασμένων ευτυχισμένων ημερών και χιλιάδες νέων που μεγαλώνουν με τα ηρωικά έθιμα του πόντου, τα τραγούδια, τους χορούς, τις παραδόσεις, ξαναζούν το μεγαλείο της ποντιακής ιστορίας. Με τον ξεριζωμό του πόντου εχάθηκε ολόκληρη η Μικρά Ασία, στην οποία άφησε η Ελλάδα όνειρα αιώνων, ιδρώτα γενεών, μοναδικών πολιτισμών, και έτσι άρχισε το δράμα της προσφυγιάς.

Πολλοί διερωτώνται πού συνέβη να υποστεί αυτή τη συμφορά η Ελλάδα. Τι εμεσολάβησε. Νικήθηκε άραγε ο στρατός μας. Η καθαρή αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός στρατός δεν νικήθηκε στη Μικρασία. Παρά τις κακουχίες, τις στερήσεις, τις αντιδράσεις των μεγάλων δυνάμεων, όπου αντιμετωπίστηκε με τον τουρκικό στρατό, το συνέτριψε.

Ο Άγγλος σταγματάρχης Τζόνστον, ο οποίος παρακολούθησε τις μάχες προς τον Σαγκάριον, έλεγε μετά το πέρος των επιχειρήσεων: «Θεωρώ τους Έλληνας στρατιώτας ως τους πρώτους στρατιώτας της Ευρώπης. Άϊπνοι, επί συνεχείς νύκτες, ριγούντες, νηστικοί, πολεμούν ως αληθινοί ήρωες. Ουδής άλλος στρατιώτης πολεμεί υπό τους όρους αυτούς». Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Λόιντ Τζόρτζ, ομιλών εις την Βουλή των Κοινοτήτων εν έτος μετά την καταστροφή της Μικρασίας, ομολόγησε: «Δεν γνωρίζω άλλων στρατών ο οποίος θα ειδύνατον να πολεμήσει όπως επολέμησαν οι Έλληνες εις την Μικράν Ασίαν.

Ο ίδιος ο Κεμάλ αργότερα, όταν συνήθη το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είχε πει μια μέρα στον Ελευθέριο Βενιζέλο: «Ο ελληνικός στρατός είναι ο καλύτερος στρατός της Ευρώπης». Τότε πού οφείλεται η τραγωδία αυτή? Η Μικρασιατική καταστροφή είναι η ιστορία μιας συμφοράς, όπως παρασκευάστηκε από εμάς τους ίδιους και όπως ανάλγητα οργανώθηκε από τους λεγόμενους τότε συμμάχους μας.

Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τις κυριότερες αιτίες συντόμως. Ο μεγαλύτερος ένοχος υπήρξε η εθνική κατάρα που μας συνοδεύει σαν φυλή. Η διχόνοια. Η διχόνοια στην ηγεσία μας, πολιτική και στρατιωτική. Είχε δίκιο ο εθνικός μας ποιητής Σολωμός όταν έγραφε με πόνο ότι δεν πρέπει να δώσουμε στους ξένους το δικαίωμα να λένε για τους Έλληνες «Σαν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει λευτεριά». Όταν είμεθα ενωμένοι γινόμαστε πανίσκυροι. Όταν μας κυριεύει η διχόνοια και το πείσμα, τότε γινόμαστε φτερό στον άνεμο. Κατάρα στη διχόνοια, το δηλητηριώδες αυτό φίδι που κατατρώγει τις σάρκες της φυλής.

Μια άλλη αιτία ήταν ότι ο ελληνικός στρατός που έδωσε τόσα δείγματα ηρωισμού στη Μικρασία, δοκιμαζόμενος από μύριες ελλείψεις, επίστη στη δόλια προπαγάνδα και ψευδολογία ότι τάχα δεν επρόκειτο να μείνει στη Μικρασία, ότι ήταν μια προσωρινή δήθεν κατάσταση. Αυτή η προπαγάνδα εισέβησε στις τάξεις του στρατού, απεδυνάμωσε τις ψυχές με το σύνθημα «Να φύγουμε και να πάμε στα σπίτια μας» και συνετέλεσε στην κατάρρευση της μεγάλης ιδέας που χρόνια εθέρμενε τις ψυχές των Ελλήνων. Αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει διαίρεση και σκευωρία ανάμεσα στο στρατό, που εν τούτης είχε τη δύναμη να επιτύχει θαύματα και να σαρώσει τις δυνάμεις του εχθρού. Είναι βέβαιο ότι ακόμη και αυτή η κατάληψη της Κωνσταντινούπολεως θα ήταν ευχερής αν δεν αντιδρούσαν αρχικά οι σύμμαχοι και δεν είχε καταληφθεί από μια αδικαιολόγητη φοβία ή στρατιωτική ηγεσία.

Εις μίαν του ομιλία, ο ίδιος ο Κεμάλ ομολόγησε και είπε: «Νομίζετε ότι εμείς τους νικήσαμε τους Έλληνες? Οι Έλληνες αυτοδιελήθησαν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια». Και έτσι κατέληξαν όλα στην περίεργον εκείνη απεργία που επανέφερε τους Τούρκους στις μικρασιατικές αυτές κοιτίδες. Όταν ο στρατός αντελήφθη το λάθος του μέσω των σφαζωμένων πληθυσμών, ήταν πλέον αργά. Μία ακόμη αιτία ήταν η απέσια προπαγάνδα και η φανερά ενίσχυσης με αφάνταστες διευκολύνσεις και αμέτρητο οπλισμό των συμμάχων προς τους Τούρκους. Μένει πράγματι ανεξήγητη η συμπεριφορά των χριστιανικών κρατών και συμμάχων σε μια χριστιανική επίσης χώρα όπως η Ελλάδα, που ήταν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα συμφέροντα δυστυχώς των μεγάλων γίνονται συχνά αιτία να αδικούνται οι μικροί, μολονότι όχι σπάνια αυτοί οι μικροί διαδραματίζουν σε κρίσιμες εποχές σωτήριο για την ανθρωπότητα ρόλο. Τέτοιο ρόλο πανανθρώπινο έπαιξε πάντα η Ελλάδα, η διαρκώς το τέλος αδικουμένη.

Θα ήθελα να σημειώσω και μίαν άλλην επίσης σοβαράν αιτίαν. Τη στάση και τις ανεξήγητες ενέργειες του υπάτου αρμοστού της Σμύρνης, Αριστίδη Στεργιάδη. Ο Στεργιάδης απέβη ομοιραίος άνθρωπος δια την εθνική συμφορά της Μικρασίας, ο βαρυνόμενος από την κατάραν εκατομμυρίων ανθρώπων. Είχε πράγματι μία μόρφωση, αλλά δεν ήταν ενδεδειγμένος άνθρωπος δια ένα τόσο μεγάλο έργο. Ήταν μία διχασμένη προσωπικότητα, αρχομανής και φύλαρχος. Εξεκίνησε δια την Σμύρνη με την απόφαση να διοικήσει με το μαστίγιον και όχι με την καλοσύνη. Κατατυρανούσε των κλήρων και των λαών. Και το μεγαλύτερο εγκλημά του υπήρξεν ότι όταν πλέον κατέρευσε το μέτωπο και οι Τούρκοι έσφαζαν τους Έλληνες, απειγόρευσε να εγκαταλείψουν εγκαίρως οι Μικρασιάτες τις περιοχές των. Οπότε θα είχαν σωθεί χιλιάδες Ελλήνων από τα μαρτύρια, την αιχμαλωσία και τη σφαγή.

Μετά την καταστροφή, ο Στεργιάδης δεν ετόλμησε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μετέβη στη Γαλλία, όπου και απέθανε υπό τα σκατάρα των θυμάτων του. Έτσι, έκλεισε η πιο μελανή σελίδα της ιστορίας του γένους μας. Ένα όνειρο που επήγε να πραγματοποιηθεί, ετάφη εν μέσω θρήνων και δακρύων.

Και τώρα θα μου επιτρέψουν οι αγαπητοί μου αδελφοί, οι ξεριζωμένοι από τις μαρτυρικές των πατρίδες, να τους απευθύνω τούτη την ιερή ώρα της μνήμης των πατρίδων του μικρασιατικού ελληνισμού, με βαθιά τιμή και αγάπη, μερικές μου σκέψεις. Είμαι και εγώ από πατέρα μικρασιάτης. Είναι εθνικό καθήκον οι παλαιότεροι να ενημερώνετε τα παιδιά σας για το μεγαλείο του ελληνισμού της Ανατολής, να τους διηγήσετε ιστορίες της ζωής και του πολιτισμού των πατρίδων σας, να τους μαθαίνετε τα τραγούδια και τους χορούς των περιοχών σας, όχι για να σπείρετε μίσος στις ψυχές των, αλλά για να τους κάνετε να νιώθουν υπερηφάνεια, διότι είναι φύτρα τέτοιων μεγάλων πατρίδων. Κάθε ανάμνηση των περιοχών εκείνων ομοιάζει με ένα κερί άσβεστης μνήμης που ανάβουμε στο ματωμένο βωμό της θυσίας όλων εκείνων των αγαπημένων προσώπων μας που έμειναν εκεί, αιώνιοι φρουροί των αγιασμένων μαρτυρικών χωμάτων και που λιτανεύουν ασταμάτητα στην ιδέα της ελληνικής φυλής.

Η σημερινή Ελλάδα είναι πια η μόνιμη πατρίδα σας, η πατρίδα όλων μας. Εδώ ερείψατε προ 60 χρόνων την αγκυρά σας. Εδώ εχύσατε και χύνετε ποτάμι τον τίμιο ιδρώτα σας για την ευτυχία σας και την οικογενειακή σας τακτοποίηση. Αν στο κύλισμα αυτών των 60 χρόνων συναντήσατε μερικές φορές αδιαφορίαν και αστοργίαν που σας επίκραναν, λησμονήσατε τα. Χάρη σε εσάς έρευσε νέο αίμα στον οργανισμό της Υπηρωτικής Ελλάδας. Μεταφέρατε στη νέα σας πατρίδα όλες τις παραδόσεις σας, τα έθιμά σας, τη ζωντανή χριστιανική σας πίστη, τις εμπειρίες αιώνων, και χάρη σε εσάς ανδρώθηκε και καρποφόρησε το δέντρο της νεότερης Ελλάδας.

Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να σας οδηγήσει στη σκέψη να λησμονήσετε τις σκλαβωμένες πατρίδες του μικρασιατικού ελληνισμού, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, όπως και εκείνες που έχασαν οι ξεριζωμένοι αδελφοί μας της Βορείου Ηπείρου, της Ανατολικής Ρωμιλίας και της Πελαγωνίας. Διότι πώς μπορούμε να λησμονήσουμε το Αργυρόκαστρο, το Μοναστήρι, τη Γευγελή, την Οχρίδα, τους Αγίους Σαράντα, τη Χιμάρα, τη Μοσχόπολη, την Κοριτσά, που είναι ποτισμένα με το αίμα του Σαράντα, ή τις πόλεις της Ανατολικής Θράκης και Ανατολικής Ρωμιλίας, την Ανδριανούπολη, τη Φιλιππούπολη, τη Ρεδεστό, τις 40 Εκκλησιές, τη Βάρνα, τη Σοζόπολη, την Αγχίαλο, την Αγαθούπολη, τη Βυζή, την Σενήμαχο και όλες εκείνες τις γεμάτες από ελληνική πνοή και πολιτισμό περιοχές. Και εκεί αφήσαμε τάφους προγόνων, αγιασμένες εκκλησιές, όνειρα και οράματα που η διπλωματία των ανθρώπων τα εμοίρασε και τα ερήμωσε. Τα τελευταία δε χρόνια το ίδιο δράμα παίζεται και στην ελληνικότατη Κύπρο. Παντού η σκιά της αδικίας. Την πατρίδα την αισθάνονται καλύτερα όσοι την έχασαν και την λησμονούν ευκολότερα όσοι δεν την στερήθηκαν, γράφει ένας μελετητής των Βαλκανικών ζητημάτων.

βέβαια αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι θαλασσές της, τα βουνά της, οι πεδιάδες της, μόλον ότι όλα αυτά έχουν συνδεθεί με την ιστορία μας, με το αίμα μας. Η Ελλάδα κυρίως είναι ιδέα που υλοποιεί την λευτεριά, την έννοια της λευτεριάς, τις υψηλότερες έννοιες της ζωής. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα μεταφέρουμε ακόμη και στην άκρη του κόσμου, αν παραστεί ανάγκη. Αρκεί να κρατήσουμε τις ψυχές μας αδούλωτες. Οι ρίζες μας να μείνουν αναλύωτες. Είπε κάποιος, «Μη φοβάστε τους εχθρούς που έρχονται με τα όπλα να σας υποδουλώσουν. Αυτούς θα τους νικάτε και όταν ακόμη θα σας υποτάσσουν, όπως έγινε τόσες φορές στο παρελθόν. Να φοβάστε», έλεγε, «εκείνους που αγωνίζονται να αλλοιώσουν τις παραδόσεις σας, να κουρσέψουν τις ψυχές σας. Αυτοί είναι οι πιο φοβεροί εχθροί».

Τώρα όμως, ας σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλότερα από τον ήλιο. Ας φουγγίσουμε τα δάκρυά μας. Ενωμένοι, γηγενείς και ξεριζωμένοι Έλληνες, αγαπημένοι αδελφοί, ας διαγράψουμε από τη γλώσσα μας τη λέξη την πικρή πρόσφυγας και με τις καρδιές δεμένες ας προσπαθήσουμε να κάνουμε το χώμα της πατρίδος μας χρυσάφι, τον ιδρώτα μας μύρο, τους ξερότοπους ευωδιαστούς ανθώνες, τα κρυστάλλινα νερά των βουνών μας αστήρευτες δροσοπηγές, τις καρδιές μας ανοιχτά τριαντάφυλλα, τις πέτρες της χώρας μας μαργαριτάρια και την Ελλάδα μας διαμαντόπετρα στις γης στο δαχτυλίδι.

Η φυλή μας κρύβει πολλές δυνάμεις. Ο Θεός της εχάρισε πλούσια χαρίσματα. Μόνο να μην λησμονήσουμε τις δυο αδαπάνητες πηγές θάρρους και δυνάμεως. Την πίστη στο Χριστό και την αγάπη μας στις εθνικές μας ρίζες. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Είναι ανάγκη να το πιστέψουμε όλοι. Ναι, να μην λησμονήσουμε. Την πίστη στο Χριστό και την αγάπη στις εθνικές μας ρίζες. Ο Νικαίας Γεώργιος.

Το κείμενο που προηγήθηκε δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 1982 στην έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας «Ομολογία». Πρόκειται για την ομιλία που εκφώνησε ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικαίας κυρός Γεώργιος στις 2 Οκτωβρίου 1982 στο Δημοτικό Στάδιο Εγάλεο κατά τη διάρκεια της μεγάλης καλλιτεχνικής εκδήλωσης της Ιεράς Μητροπόλεως για τα 60 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής.

Μνήμη Μικρασίας. Κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Νικαίας κυρίου Γεωργίου. Διαβάζει η Μαρία Χαρατζοπούλου. Ηχοληψία Θεοδώρα Παντελιού. Ηχητική επεξεργασία μοντάζ Παρασκευάς Μαραζάκης. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
1: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
2: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
1: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος, 10.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επίση οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημία καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα ισχύρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου.

0: μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτευθυν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα είναι ο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω υφεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Ήγκουσαν

0: Μένει στον αγγέλων ημνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσκυμένα θεωρούσι του των οσάμνων άμμομων. Εν ηγαστρή Μαρία βοσκηθέντα εν ημνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασε να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δε ρισθέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξής ρε μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμπευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι ανέδειξε κτής, συνεφανίσας ο κτής της συνήντης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε Παρθένου Θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυσας, μνήσετε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχων ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της Ισ κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ήγο όσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανή σαν ορόμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού πρόσω αποδήμουση αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Περαγίαθε το και σώσον μας.
3: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Περαγίαθε το και σώσον μας.
3: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγίαθε το και σώσον μας.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός φτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμεί, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, Μη καταλήψουμε των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Είναι αμοιέ την η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών. Και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
8: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
9: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
10: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσει καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
11: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
11: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
11: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
11: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
11: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Και σήμερα εδώ μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μιλήσουμε για την Παναγιά μας, αυτή που τόσο πολύ αγαπάμε, αυτή που σεβόμαστε, αυτή που τόσο πολύ και με ιδιαίτερο τρόπο τιμούμε και που ξέρουμε πως και εκείνη μας αγαπά, μας σκεπάζει και μας προστατεύει. Θα πούμε πάλι κάποιες ιστορίες, πραγματικά γεγονότα που διαλαλούν την δύναμη και την χάρη που έχει η Παναγία παρμένη από τον Υιόν και Θεόν της. Κάποιος μοναχός της Μονής Βατοπεδίου με το όνομα του Αγίου Σχήματος Μαρτιανός ένα χειμώνα πάγωσε και ασθένησε βαριά. Τον μεταφέραν στη Θεσσαλονίκη όπου και θεραπεύτηκε. Μετά τη θεραπεία του πήγε στην τότε Μονή του Αγίου Παντελεήμονος της Θεσσαλονίκης για να προσκυνήσει και να ευχαριστήσει τον Άγιο για τη βοήθειά του στην θεραπεία του. Στη Μονή τον κράτησαν ένα χρόνο, διότι δεν υπήρχε ιερέας και κανείς από τους μοναχούς δεν γνώριζε ανάγνωση. Επειδή η πολυκοσμία δεν ικανοποιούσε τα ασκητικά του φρονήματα, αλλά έβλεπε ότι η παρουσία του στη Μονή ήταν απαραίτητη, δεν ήξερε τι απόφαση να πάρει. Γονατιστός παρακαλούσε την Παναγία να του δείξει δρόμο σωτηρίας ως ακατέσχυντη προστασία των δοκιμαζομένων. Όταν έφτασε η Παρασκευή, ύστερα από παντελή ασιτία και προσευχή πολυήμερη, κοιμήθηκε για λίγο στην αγαπημένη του χαμετητία, κατά γης δηλαδή κοιμόταν, και βλέπει θαυμαστό όραμα ότι βρέθηκε στο Άγιον Όρος και σε μέρος πάνω από τη Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου ασκήτευε ο Πανώσιος Ιάκωβος από την Καστοριά. Με το βλέμμα στραμμένο προς τη θύρα της καλύβας του Οσίου, βλέπει ο Μαρτιανός τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν να κάθεται σε θρόνο, περιστοιχισμένος από τον Όσιο Ιάκωβο και τον Τίμιο Πρόδρομο. Αφού πλησίασε, ασπάστηκε με ευλάβεια και ταπείνωσε το χέρι του Κυρίου και του Οσίου, οι οποίοι και τον ευλόγησαν. Ύστερα κατευθύνθηκε και στον Άγιο Πρόδρομο, ο οποίος είπε βλέποντάς τον, «Ο Θεός, δια της Παναχράντου σου Μητρός, οδήγησον τον δούλον σου εις οδόν σωτηρίας». Όταν ξύπνησε, με δάκρυα ευχαρίστησε την Παναγία Δέσποινα, η οποία άκουσε την προσευχή του. Κατάλαβε δε ότι από το Θεό ήταν όλα εκείνα τα οποία είδε στο όραμά του. Τότε εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη, ήλθε στο Άγιον Όρος και προσκολήθηκε στον Όσιο Ιάκωβο, στον οποίο έγινε προθυμότατος και υπάκουος υποτακτικός. Μεταφερόμαστε τώρα στην έρημο του Αγίου Όρους, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου εκεί ασκήτευε ο πρωτοψάλτης των ανακτόρων του Βυζαντίου Ιωάννης Κουκουζέλης. Εκεί στα Καυσοκαλύβια ζούσε ο Στάρετς Γερμανός, Βούλγαρος στην καταγωγή. Τον Απρίλιο του 1871 διηγόταν το ακόλουθο περιστατικό. Όταν στη Θεσσαλονίκη κατά τον χρόνο της Ελληνικής Επαναστάσεως έκλεισαν στην φυλακή αγιορείτες πατέρες, ο πασάς της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν είχε πριν το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί το μεγάλο δάσος και άλλα αγαθά των μοναστηριών του Αγίου Όρους, ζήτησε από τους φυλακισμένους προεστούς ένα μεγάλο ποσό. Οι φυλακισμένοι του απάντησαν ότι οι ίδιοι σαν μοναχοί που ήταν τίποτα δεν έχουν δικό τους. Ο Πασάς θύμωσε και τότε του είπαν ότι στο Άγιον Όρος απέμειναν μόνο οι μολυβένιες σκεπές και αυτές μόνο σε μερικά μοναστήρια. Ο Πασάς διέταξε τους φυλακισμένους να στείλουν μήνυμα στο Άγιον Όρος να συγκεντρώσουν οι μοναχοί που έχουν παραμείνει αυτό το μολύβι και να το στείλουν στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξουν βόλια. Οι πατέρες έγραψαν ότι τους διέταξαν, αλλά αφού παρέδωσαν το γράμμα, όλη τη νύχτα συζητούσαν γι' αυτό και εθλίβοντο παρακαλώντας την Θεοτόκο να σπλαχνιστεί το περιβόλι της. Οι πατέρες είχαν εμπιστοσύνη στην πρόνοια της βασίλισσας του ουρανού, η οποία υποσχέθηκε στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη, τον πρώτο οικιστή του Άθωνα, ότι θα είναι φύλακας και βοηθός και θα δίνει ό,τι χρειάζεται σε εκείνους που ζουν στο περιβόλι της. Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πήγαν στη φυλακή δύο φύλακες και πήραν τον έμπορο Σπάνδαλη, που ήταν και αυτός φυλακισμένος, και τον οδήγησαν στον Πασά. Εκείνος νόμισε, όπως λογικό ήταν για εκείνο τον καιρό, ότι τον πήραν για να τον θανατώσουν. Γι' αυτό φεύγοντας παρακάλεσε τους γέροντες να προσευχηθούν γι' αυτόν. Παρουσιάστηκε στον Πασά και εκείνος τον διέταξε να αναφέρει στους αγιορείτες πατέρες ότι δεν πρόκειται να πάρει το μολύβι από τις εκκλησίες και να γράψουν άλλο γράμμα στο Άγιον Όρος που να απαγορεύει σε οποιονδήποτε να πειράξει το μολύβι από τις στέγες των εκκλησιών. Κατόπιν ο Πασάς διηγήθηκε πως του φανερώθηκε η Θεοτόκο σε όνειρο και τόσο τρόμαξε ώστε αποφάσισε να μην πάει στο Άγιον Όρος για να αφαιρέσει το μολύβι από τις σκεπές των εκκλησιών. Όταν από τον Σπάνδαλη άκουσαν την χαρμόσυνη είδηση, οι πατέρες χάρηκαν πολύ και δόξαζαν την υπεραγία Θεοτόκο για τη μεγάλη της και ταχεία βοήθεια. Ταχαίως και υπακούει η Παναγία μας και μας βοηθάει, αγαπητοί αδελφοί. Εάν ψιλοκοσκινήσουμε τα γεγονότα της ζωής μας, θα δούμε την παρουσία της και την ευλογία της και την ενέργειά της ολοφάνερα μέσα στη ζωή μας. Προχωρούμε. Στη σκήτη Βατοπεδίου ζούσε ένας ενάρετος γέροντας, του οποίου η πνευματική άσκηση βασιζόταν στην τήρηση του νου, στην ησυχία, στη δύναμη των αγαθών λογισμών, στο φόβο του Θεού και ιδιαίτερα στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, το οποίον όνομα είναι υπερπάν όνομα, που διασκορπίζει κάθε κακό και βοηθάει στην καθαρότητα της καρδιάς. Ο γέροντας αυτός είχε έναν υποτακτικό όμοιό του, έναν άνθρωπο επίγειο που στην πραγματικότητα ήταν ουράνιος και η ψυχή του ήταν ίση με την ψυχή των αγγέλων, τον οποίον ακολουθούσε τη ζωή αφού είχε καταφρονήσει το σώμα του σαν να ήταν ξένο. Ήταν στολισμένος όχι με μια αρετή αλλά με όλες. Βίωνε έντονα την εσχατολογική εμπειρία της ξενιτίας στον παρόντα κόσμο και ένιωθε ξένος, πάρικος και παρεπίδημος. Η άρνησή του να ταυτιστεί με την πεπτοκία πραγματικότητα που τον περιέβαλε και η βαθιά του πίστη ότι θα αποκατασταθεί η τάξη που διασαλεύτηκε από την αμαρτία έκαναν ακόμα πιο έντονη την αίσθηση πως ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Η βίωση αυτή της ξενιτίας ή της αναισθητότητας όπως αλλιώς ονομάζεται του έδινε τη δύναμη να αρνηθεί, να περιορίσει και να ταυτίσει τον εαυτόν του με το γήινο περίγυρο χώρο και χρόνο, όπως θα αποδείξουν τα γεγονότα. Κάποτε στάθηκε ο υποτακτικός αυτός σε μια εργασία στην παραλία της Κήτης και τον απήγαγαν πειρατές, οι οποίοι τον πούλησαν ως σκλάβο σε ένα Τούρκο στην πόλη της Μαγνησίας της Τουρκίας. Ο μοναχός αυτός νοσταλγούσε τη ζωή στο περιβόλι της Παναγίας με τις εξαϊλωμένες και αγιασμένες μορφές των οικιστών του Αγίου Όρους, των μοναχών, με τις καθημερινές ακολουθίες και τις πνευματικές συζητήσεις. Γι' αυτό προσευχόταν με δάκρυα στην Παναγία να τον λυτρώσει από τη σκλαβιά. Κάποια μέρα είδε σε όραμα την Παναγία να του λέει: «Σήκω και πήγαινε στο γέροντά σου». Ήλθε στο γέροντά του και του διηγήθηκε τη ζωή του στη σκλαβιά και το όραμα που είδε. Ο γέροντάς του, όταν άκουσε όλα αυτά, λυπήθηκε αφάνταστα και του είπε: «Πήγαινε πίσω στον κύριό σου και αφεντικό σου και να τον υπηρετείς πιστά, διότι δεν είναι τίμιο να δραπετεύσεις από αυτόν ο οποίος πλήρωσε χρήματα για σένα». Ο αδελφός μοναχός έκανε υπακοή στο γέροντά του και γύρισε στον κύριό του και του διηγήθηκε την ιστορία της φυγής του. Αργότερα ο αγαρινός αφέντης του με τους δυο γιους του ήλθαν στο Άγιον Όρος, βαφτίστηκαν και έγιναν μοναχοί στο περιβόλι της Παναγίας. Έλεγαν: «Τέτοια αφοσίωση και υπακοή στο γέροντα είναι κάτι το θαυμαστό. Η θρησκεία που έχει αγνούς και αφιερωμένους δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή και ο Θεός τους, ο Ιησούς Χριστός, αληθινός Θεός». Μέχρι και απίστους η χάρη της Παναγίας μας οδηγεί στην πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί. Προχωρούμε διηγούμενοι άλλη μια όμορφη και ωφέλιμη ιστορία. Ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής των Κατουνακίων, έλεγε στα πνευματικά του τέκνα κάποια μέρα: «Ήμουν μια μέρα καταβαπτισμένος από βάρος μιας μεγάλης θλίψεως. Κλείστηκα στο κελάκι μου και κάθισα στο σκαμνί μου, συγκεντρώνοντας όσο μπορούσα το νου μου στην ευχή για να στηριχθώ. Δεν ξέρω πόσο κράτησε η προσπάθειά μου αυτή και πόσο επικαλέστηκα το Θείον Έλεος με πολύ ταπείνωση. Αισθάνθηκα μέσα μου παρηγοριά και γέμισα φως, όπως πάντοτε γίνεται στην κατάσταση αυτή. Η δε καρδιά μου πλημμύρισε από θεία δύναμη και βγήκα από τον εαυτόν μου. Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα σαν θάλασσα, χωρίς σημείον ορίζοντος πουθενά. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς. Δεν πατούσα όμως τη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνον ήμουν ντυμένος τα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πώς γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι ήταν αυτό το πράγμα και πού πήγαινα. Και μετά άρχισα να σκέπτομαι πώς θα γυρίσω πίσω, αφού δεν γνωρίζω τίποτε που ήρθα και τι είναι εδώ. Σαν να σταμάτησα και κοίταξα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν να άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί και βάδιζα σύντομα να βρω αυτούς που μιλούν, να μου πούνε τι είναι αυτά, και αμέσως βρέθηκα κοντά σε κάποιο κύλωμα της γης, όπου ήταν κατασκευασμένη μια κατάβαση, όπως τις μεγάλες πόλεις όπου φαινόταν καθαρά η κάθοδος. Τότε είδα να βγαίνει ένας στρατηγός που έδειχνε πως είχε μεγάλη νοικιότητα σαν πολύ γνωστός. «Καλώς ήλθες, Πάτερ Ιωσήφ. Έλα, πέρασε να προσκυνήσεις, γιατί σε περίμενα». Εγώ συστάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιόρασά μου, ξεσκισμένα και άπλυτα. Όμως εκείνος με πλησίασε, με πήρε από το χέρι και κατεβαίναμε σε πολυτελή σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου φαινόταν, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου φάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθικας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους στην ηλικία και τα χαρακτηριστικά, και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμωδίας. Ο οδηγός μου, μόλις φτάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς Ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κυρίος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου φέρονταν με τόση νοικιότητα που νόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ότι ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα στον κυρίως ναό ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί στο δάπεδο και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά: «Έλα, Πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα, πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν κινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι, περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μιαν ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρον εκείνο μεγαλείο που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο, το όντως άκτιστο και υπέρ πάσα λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα. Τότε είδα προς τα εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως. Έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διακρινόταν δύο μεγάλες εικόνες δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί θρόνου, η οποία βάσταζε στα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνων Κύριών μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με χμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί, και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω για να προσκυνήσω και με γύρισε προς την δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν, προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της. Τότε ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολύ νοικιότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή, που τη θυμάμαι και τώρα, διηγείται ο μοναχός, είπε προς την κυρία μας: «Δέσποινα του κόσμου, δείξε την δόξα σου στον δούλον σου, να μην καταποθεί από τη λύπη. Τότε τι να πω, ο ευτελής και υπερπάντα άνθρωπος αναξιότατος έλαμψεν όπως ο ήλιος η Παναγία της μορφή και είδα καθαρά πλέον, όχι σαν εικόνα, αλλά ζωντανή και ολόσωμο κατά τη δύναμη της θνητότητός μου την Κυρία του Παντός και Βασίλισσα να βαστάζει στις αγκάλες της τον Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησούν, πλήρη χάριτος και μεγαλείου. Μόλις είδα μέχρι ενός σημείου την θεοπρεπή εκείνη δόξα της Κυρίας μας, της Παναγίας μας, δεν μπόρεσα να σταθώ άλλο και έπεσα κάτω στο δάπεδο και άρχισα να κλαίω ψιθυρίζοντας. «Δέσποινά μου, δέσποινά μου, μη εγκαταλείπεις με». Τότε άκουσα την Μακαρία και με λησταγή τη φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει στον οδηγό μου: «Πάρτε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται και να έχει την ελπίδα του σε μένα». Τότε αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον νόμο και δοκιμάζοντας να σηκωθώ βρέθηκα στον τόπο μου όπως κάθισα στην αρχή και προσευχόμουν και το πρόσωπό μου ήταν βρεγμένο από δάκρυα. Από τότε και πέρα τόση αγάπη και ευλάβεια αισθανόμουν προς την Κυρία μας, την Παναγία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «ας έχει την ελπίδα του σε μένα» ήταν από ποτέ η μόνη παρηγοριά μου τότε και για πάντα. Αυτά είναι τα θαυμαστά της Κυρίας Θεοτόκου, αγαπητοί αδελφοί. Θαυμαστά τα οποία μας συγκινούν και μας χαροποιούν και μας γεμίζουν ελπίδα. Ελπίδα πως η Παναγία μας δεν θα μας αφήσει έτσι, αλλά θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθάει και θα μας στηρίζει και θα μας προστατεύει. Κι άλλη μια, ίσως τελευταία ιστορία για σήμερα. Στον Άθωνα των περηφανή και σεβάσμιων χώρων, την των αρετών εστίαν, του καλού παντός ενδιέτημα, την των επουρανίων αντίτυπώντε και αχυροποίητων σκηνήν, το παντός άγους ελεύθερον, στο πνευματικό αυτό γυμναστήριο που λέγεται Άγιον Όρος, όπου κάθε αρετής και ενάρετης πράξης γίνεται προσπάθεια, ζούσε ο μοναχός Ισαΐας, αγωνιζόμενος στο στάδιο των αρετών. Κάποτε ο μοναχός αυτός είχε ένα μεγάλο πειρασμό, λογικό πόλεμο από τον αρχηγό της Ανταρσίας, το οποίο έργο είναι να απομακρύνει τους ανθρώπους από την ευθεία οδό και να τους προσαρτά στη δική του παράταξη, της αιώνιας απώλειας και της αιώνιας κόλασης. Να είναι πάντα μαζί στον τόπο του σκότους και της οδύνης. Ο αδερφός μοναχός είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει το αγιώνυμο όρος και να επιστρέψει στον κόσμο. Θεωρούσε τον εαυτόν του ανάξιο πολίτη του όρους, αφού δεν είχε τη δύναμη να πολεμήσει αυτό το λογισμό και να ακολουθήσει το δρόμο του αίματος και της θυσίας των αρχαίων πατέρων του Αγίου Όρους. Κάποιο βράδυ, ενώ κοιμόταν, βλέπει το εξής ιερό όνειρο. Είδε τον εαυτόν του μόνο και λυπημένο, με ελάχιστα πράγματα σε ένα μπογαλάκι να εγκαταλείπει το Άγιον Όρος και να βαδίζει σε άγνωστο μέρος. Τα βήματά του τον έφεραν σε μια μεγάλη πεδιάδα στην οποία βρισκόταν ο Κύριος, καθισμένο σε πύρινο θρόνο. Τα εκατομμύρια των αγγέλων να βρίσκονται σε μια αέναη και συνεχή κίνηση, άλλοι να ψάλουν και άλλοι να σαλπίζουν και άλλοι να περιβάλλουν το θρόνο της δόξας του Κυρίου με κάθε σεβασμό και κάθε συστολή. Γινόταν η μεγάλη κρίση και φοβερή η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Κάποια στιγμή βλέπει στο ίδιο όρομα μια ομάδα μοναχών οι οποίοι ήσαν διαφορετικοί από το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων που περίμεναν την κρίση του δίκαιου κριτή, γεμάτη φως, με πρόσωπα ηλαρά και με λευκά ενδύματα. Του συνόδευε η Παναγία, στο πρόσωπο της οποίας ήταν ζωγραφισμένη η χαρά και βάδιζε προς το θρόνο του Υιού της με μια θεϊκή μεγαλοπρέπεια και με ένα θάρρος που εξέπλητε λόγω της Παναγιότητάς της. Ο αδελφός Ισαΐας τότε απευθύνθηκε στην Παναγία και τη ρώτησε: «Γιατί η μοναχή αυτή είναι διαφορετική από τους άλλους και δεν τους μοιάζουν;» Τότε η Παναγία του είπε: «Αυτοί έρχονται από τον τόπο του αίματος και αποτελούν το δικό του πίμνιο. Είναι μοναχοί από το Άγιον Όρος και προέρχονται από τα μοναστήρια, τις σκήτες και τα ησυχαστήριά του». Το πρόσεξε τώρα ο μοναχός πως όλοι τους είναι αγιορείτες, γι' αυτό παρατήρησε στην Παναγία: «Μα Παναγία μου, κι εγώ είμαι αγιορείτης». Η Παναγία τότε είπε στο μοναχό: «Α, εσύ δεν είσαι αγιορείτης, γιατί έφυγες από το Άγιον Όρος». Τότε ξύπνησε ο μοναχός και συνήλθε από το όραμα, το οποίο χάθηκε μόλις ξύπνησε. Κατάλαβε το λάθος του και τι είναι να είσαι γενικά αγιορείτης. Αγιορείτης σημαίνει να επιζητάς το πνεύμα το οποίο καθορά στην ύλη, την ευεργετεί, τη φωτίζει, τη μετασχηματίζει σε διακονία Χριστού με το πνεύμα. Κάνει τον άνθρωπο ναό του Θεού και τον μεταβάλλει σε δική του μονή. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, κάπου εδώ και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τούτη τη σειρά των εκπομπών που αναφέρονται στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Πριν ευχηθούμε η Παναγία μας να είναι μαζί με όλους μας και να εκπληρώνει κάθε μύχιο πόθο της ψυχής και της καρδιάς μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως μεταφέραμε στην αγάπη σας, ανακοινώσαμε στην αγάπη σας κάποιες ιστορίες που αποτελούν πραγματικά συμβάντα και γεγονότα και που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο της Παναγίας μας. Εύχομαι, αδελφοί μου, να ωφεληθήκαμε από αυτά τα ακούσματα και να μείνει στην καρδιά μας κάτι το ελάχιστο, το ολίγιστο, εκείνο το οποίο όμως θα αποτελέσει το μαγνήτη για να ελκύσει τη χάρη της Παναγίας. Είδαμε πώς και πόσο η Παναγία μας ευεργετεί, όλους μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην την λησμονούμε την Παναγία μας από τις προσευχές μας, σε εκείνη να προσευχόμαστε περισσότερο, γιατί είναι η μάνα του Θεού. Ούτε σε μας θα χαλάσει χατήρι σαν πνευματική μας μητέρα που είναι, αλλά ούτε και ο Υιός και Θεός της θα της χαλάσει χατήρι της Παναγιάς μας. Να μας ευλογεί λοιπόν η Παναγία μας, αδελφοί μου, να μας σκέπει και να μας αγιάζει πάντα. Η ευλογία της μαζί μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα.

0: ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
1: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, με θέμα «Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου».
1: Όταν εκοιμήθη η υπεραγία Θεοτόκος, οι Απόστολοι, διασπαρμένοι όντες στα πέρατα του κόσμου, με το Πνεύμα του Άγιο, βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα για να κυριεύσουν την Παναγία. Ο Απόστολος Θωμάς όμως δεν ήταν παρόν. Όταν η Θεοτόκος μετέστη την τρίτη ημέρα, όπως ο Υιός της από τα γήινα εις τον ουρανό, συνήθισε τον Απόστολο Θωμά εις τον ουρανό, ερχόμενη, λέει η παράδοση της Εκκλησίας, και του έδωσε τη ζώνη της. Συναντώντας τους άλλους Αποστόλους, έφερε σαν απόδειξη ότι συνήθισε τη Θεοτόκο τη ζώνη της. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ μαζί σας απόψε σε αυτήν την σύναξη του χωριού σας, που πραγματικά όλη η επαρχία αυτή έχει μια ιδιαίτερη χάρη, ίσως λόγω των πολλών Αγίων που ενδημούσαν εις τον χώρο εκείνον, και ερχόμενος θέλοντας να πω δύο λόγια στην αγάπη σας, δεν μπορώ να αποφύγω μια πρόκληση που είναι η μέρα αυτή. Και για μένα η μέρα αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σήμερα γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Που, όπως ξέρετε, η ζώνη της Παναγίας μας είναι το μοναδικό κοιμήλιο που έχουμε από τη Θεοτόκο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την Παναγία. Είναι αυτή η ζώνη την οποία η ίδια η Παναγία ήφανε και φορούσε όταν ήταν στον κόσμο αυτό μαζί μας, και στη συνέχεια την έδωσε στον Απόστολο Θωμά. Όταν συναντήθηκα με τον Απόστολο Θωμά, η Παναγία του έδωσε ως ευλογία τη ζώνη της. Αυτό το πράγμα, πέραν από το ότι άφησε σε εμάς αυτό το ένδυμα της Παναγίας, έχει και μια μεγάλη σημασία. Το γιατί η Παναγία να δώσει τη ζώνη της στον Απόστολο Θωμά και να μην δώσει κάποιο άλλο αντικείμενο δικό της ως ευλογία. Πριν πω όμως τη σημασία που έχει για μας, έτσι δύο-τρία πράγματα θα πω, αφού στο Άγιον Όρος που ήμουν για τόσα πολλά χρόνια, εκεί στο μοναστήρι μας ήταν θησαυρισμένη η Αγία Ζώνη της Παναγίας, και εγώ είχα την ευθύνη, το διακόνημα, κάθε φορά που είχαμε επισκέπτες εις το μοναστήρι, προσκυνητές, να βγάζω την Αγία Ζώνη της Παναγίας

0: μέσα στο κέντρο του ναού, προκειμένου να προσκυνήσουν οι προσκυνητές που επισκέπτονταν το μοναστήρι. Και έτσι είδαμε πάρα πολλές φορές αυτή την χάρη της Παναγίας τόσο έντονη εις αυτό το θεοματορικό κοιμήλιο. Πλήθος θαυμάτων, πλήθος σημείων, μια δυνατή ενέργεια χάριτος, η οποία διαχειόταν στον κάθε ένα ο οποίος ερχόταν να προσκυνήσει. Εκείνη δε η άρτος ευωδία, η μόνιμος άρτος ευωδία της Παναγίας μας, που πολλές φορές συνοδευόταν με μυροβλησία, ανέβλεζε μύρο μπροστά στα μάτια μας, στα χέρια μας. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να είχαν καμιά αμφιβολία, αλλά εμείς που ξέραμε τι κρατούσαμε και πώς το φέραμε, ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του θαυμαστού γεγονότος της Παναγίας. Θυμούμε μια φορά που πήραμε την Αγία Ζώνη, εγώ με δύο άλλους μοναχούς, και την πήγαμε στην Καβάλα. Στο δρόμο, στο καραβάκι μέσα όπως φεύγαμε, εκεί είναι το ολόκληρη λιτανία, τέλος πάντων, να φύγει η Αγία Ζώνη από το μοναστήρι, και φτάσαμε απέναντι στη ξηρά και φεύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε στην υποδοχή που είχαν οι άνθρωποι εκεί. Στον δρόμο δεν ευωδίαζε η Αγία Ζώνη όπως συνήθως ευωδίαζε. Έλεγα ότι εγώ θα πάρω με την Αγία Ζώνη και δεν ευωδιάζει. Φτάσαμε εκεί, μας περίμενε ο Μητροπολίτης και ένα πλήθος κόσμο. Και όπως την κρατούσα στα χέρια μου, έδωσε στον Μητροπολίτη την Αγία Ζώνη και άρχισε η πομπή να πάμε εκεί στο χώρο που θα γινόταν η επίσημη υποδοχή τρόποντινά. Από την ώρα που την πήρε ο επίσκοπος του Μητροπολίτης στην περιοχή στα χέρια του, άρχισε όλη η διψανοθήκη της Αγίας Ζώνης να βγάζει ένα υγρό σαν λάδι, το οποίο ήταν μύρο. Και γέμισαν τα χέρια του Δεσπότη και λέει, μα τι βάλετε πάνω στο κουτί? Δεν βάλαμε τίποτα στο κουτί, εμείς τη φέραμε όπως ήταν. Και 10 μέρες που έμενε εκεί η Αγία Ζώνη, γέμισε τον κόσμο όλο από την ευωδία της και από την χάρη της. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι μια ειδική ημέρα, αλλά περισσότερο πέραν των θαυμάτων που η Παναγία μας μέσα από τα δικά της κοιμήλια έδωσε στον κόσμο, εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας είναι ακριβώς η σημασία της ζώνης και για ποιον λόγο έδωσε τη ζώνη της η Παναγία στον Απόστολο Θωμά και τι σημαίνει για μας στη δική μας ζωή. Εάν διαβάσουμε την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη, κυρίως και την Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι η ζώνη ήταν ένα ένδυμα το οποίο είχε μια ιδιαίτερη σημασία εις τον λαό, την οποία σημασία ο Θεός τους την είπε, και αυτό μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φορούσε ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού. Εμείς οι χριστιανοί όταν βαπτιζόμαστε, λέγει μέσα στο τυπικό των ενδυμάτων της, του βαπτίσματος, να φέρει ζώνη. Είναι ένα στοιχείο των ενδυμάτων. Ο ιερέας όταν πάει να λειτουργήσει φέρει ειδική ζώνη, ο επίσκοπος το ίδιο. Ο Θεός κάθε φορά που καλεί κάποιον άνθρωπο για να του μιλήσει ο Θεός ή για να τον αποστείλει κάπου, του λέγει ο Θεός, περίζωσε ως ανήρτην οσφή σου, δώσε τη μέση σου και στάθω εκεί και θα σου μιλήσω, ή πήγαινε κάνω αυτό το πράγμα. Και το λέμε και εμείς στις λαϊκές μας παραδόσεις για τα ζωνάρια μας και για τις ζώνες μας, που σημαίνει την αντρία, την ετοιμότητα. Η μεν ζώνη λοιπόν εις τους άνδρες συμβόλιζε στην Αγία Γραφή και φανέρωνε την ανδρεία του ανθρώπου που την έφερε, εις δε τις γυναίκες την σοφροσύνη. Και η κυρία Θεοτόκος ακριβώς έδωσε τη ζώνη της ως το μαρτύριο, την μαρτυρία της σοφροσύνης και της παρθενίας την οποία είχε η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν, έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλες αρετές, την Ανδρεία και τη Σοφροσύνη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν ότι ο άνθρωπος στη ψυχή του έχει φυσικές αρετές και από αυτές τις φυσικές αρετές μία λέγεται Ανδρεία και άλλη λέγεται Σοφροσύνη, φρόνησης. Και γιατί είναι λοιπόν η Ανδρεία μεγάλη αρετή? Αφού και ο Θεός εις την Αποκάλυψη λέγει ότι εις την εσχάτην ημέρα, εις την κρίση του Θεού, εκεί όπου παρομοιάζει, εικόνα δείχνει, όχι όπως θα είναι έτσι, αλλά εικόνα δείχνει η Αποκάλυψη τη λίμνη του πυρός δικαιωμένη, στην οποία μέσα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χωριστούν αιώνια από τον Θεό. Είπαμε, είναι εικόνα αυτή, έτσι δεν θα είναι καμιά λίμνη, αλλά για να δείξει την οδύνη των ανθρώπων που αποχωρίζονται από τον Θεό. Στη λίμνη αυτή, λέγει η Αποκάλυψη, θα έχουν μέρος, θα είναι μέσα οι άνθρωποι που δουλεύουν στα πάθη, στην αμαρτία, στην απιστία, στην ειδωλολατρία, στην μαγεία, και εκεί θα είναι και η δειλή, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι σε αυτόν τον χώρο θα είναι και ο άνθρωπος που έχει δειλία, που στερείται δηλαδή Ανδρείας. Και στη συνέχεια όλη η παράδοση των Αγίων Πατέρων μιλούν για την Ανδρεία του ανθρώπου. Λέγει κάπου έναν ωραίος λόγος στα ασκητικά κείμενα του Γεροντικού. Λέγει, ρώτησε ένας Αββάς, «Αββά», λέει, «πάτερ μου, γέροντα, πώς δύναμε σωθήνε, πώς μπορώ να σωθώ?» Και του λέγει ο Αββάς, «Ή έχεις καρδία, δύναμε σωθήνε». Όχι καρδία όπως έχει ο γιατρός, ο καρδιολόγος εδώ, αλλά καρδία εννοεί εκεί, αν έχεις, αν το λέει η καρδιά σου που λέμε, αν έχεις δύναμη, αν έχεις δύναμη, μπορείς να σωθείς. Αν έχεις Ανδρεία ψυχής, να έχεις αυτήν την Ανδρεία η οποία χρειάζεται ώστε να βαθύσεις τον δρόμο της ζωής σου. Για να δούμε λοιπόν πώς η Εκκλησία, πώς οι πατέρες μιλούν για αυτήν την Ανδρεία του ανθρώπου και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας, αφού και η Εκκλησία η οποία μας φιλοξενεί σήμερα είναι το Αποστόλο Ανδρέα, που το όνομα παράγεται από το Ανδρείος, έτσι, και είναι συνώνυμο. Ανδρέας σημαίνει Ανδρείος. Είναι σημαντικό στον άνθρωπο να έχει Ανδρείο φρόνημα, να μην είναι δειλός, γιατί η δειλία είναι γέννημα της ολιγοπιστίας. Ο ολιγόπιστος άνθρωπος δειλιάζει, δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί δεν έχει μέσα του την βεβαία πεποίθηση ότι αυτό που κάνει το ευλογεί ο Θεός. Όταν μας λείπει η πεποίθηση ότι αυτό που κάνω είναι το θέλημα του Θεού, εκεί έχουμε λιγοπιστία και δειλία. Δειλιάζουμε σαν άνθρωποι. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Είναι καλό ή δεν είναι καλό. Το θέλει ο Θεός ή δεν το θέλει ο Θεός. Όταν έχουμε αυτήν την διψυχία μέσα μας, τότε αμέσως εμφανίζεται η ολιγοπιστία και σαν αποτέλεσμα έχει τη δειλία μπροστά στο γεγονός. Θυμήστε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος όταν του είπε ο Χριστός, «Έλα πάνω στα κύματα, περπάτα», πήδηξε από το καράβι και περπατούσε στα κύματα. Μόλις λειτουργήσε η λογική του και είπε, «Μα πού περπατώ τώρα, πάνω στο νερό?» και άρχισε να φοβάται τα κύματα, αλλά σου πήγαινε από κάτω. Και ο Χριστός τι είπε, «Γιατί δίστασες ολιγόπιστε?» Άρα η ολιγοπιστία είναι αυτή η οποία γεννά μέσα μας την δειλία. Επομένως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει Ανδρεία οφείλει να καλλιεργήσει την πίστη και στη συνέχεια αυτή η πίστη θα γεννηθεί από τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνω είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι μάρτυρες που ήταν εκ φύσεως άνθρωποι σαν και εμάς, αλλά και μικρή στην ηλικία. Έτσι έχουμε κοπέλες νεαρότατες, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Ειρήνη, τα κοριτσάκια μικρά, 15, 16, 17 χρόνων. Και είχαν τέτοια ανδρεία που νικούσαν τα θηρία, τους δημίους, το θάνατο, τα πέσανε. Πώς μπόρεσαν να αποκτήσουν ανδρεία? Απέκτησαν ανδρεία γιατί είχαν μέσα τους ακλόνητη την πίστη ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Είναι μαζί τους ο Θεός. Είναι παρόν ο Θεός. Όταν ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας, αδελφοί μου, τότε ο άνθρωπος είναι ανδρείος. Όταν βλέπεις άνθρωπον δειλών, ο οποίος είναι αναποφάσιστος, σκέφτεται έτσι και έτσι, δεν παίρνει αποφάσεις, δεν κινείται, ας πούμε, με ένα φρόνημα δυνατό, αυτό το πράγμα αναλυόμενο πνευματικά δείχνει ότι στον άνθρωπον αυτό λείπει η μαρτυρία της συνειδήσεώς του, ότι πράγματι ο Θεός είναι μαζί του, λείπει η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας, και στη συνέχεια η ολιγοπιστία γεννά την δειλία. Και η δειλία, ξέρετε, είναι ένα φοβερό πάθος των άνθρωπων. Ένα φοβερό πάθος. Ο δειλός άνθρωπος φοβάται και τη σκιά του. Παντού βλέπει εχθρούς. Παντού βλέπει ότι τον κατηγορούν. Παντού βλέπει ότι τον υπευουλεύονται. Παντού βλέπει κινδύνους. Παντού βλέπει, ξέρω εγώ, πράγματα άσχημα. Δεν αναπαύεται πουθενά. Του φταίνε τα ρούχα του. Φοβάται τη σκιά του ακόμα. Και γενικά η ζωή του γίνεται κόλαση. Γιατί τον κατατρέχει αυτός ο φόβος. Ο φόβος, το οποίο είναι αποτέλεσμα της δειλίας, φέρει κόλαση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο φόβος γεννά κόλαση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έχουμε όλοι μας πείρα στη ζωή μας. Όσες φορές φοβηθήκαμε, τότε πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον ωραίο εκείνο λόγο περί δειλίας. Πώς νικάς την δειλία? Δια της πίστεως. Και ας είναι τη μάχηρα της πίστεως και σφάξε αυτή την κεφαλή της δειλίας και μη φοβάσαι. Και όταν βλέπεις ότι κάπου δειλιάς και σε περικυκλώνει ο φόβος και χάνεις τον εαυτό σου ολόκληρο, μην υποχωρείς, μην εκεί. Μην εκεί και στρέψε τον νου σου εις τον Θεό και ζήτα την Θεία βοήθεια. Και προσεύχου και παρακάλα τον Θεό να είναι παρόν μαζί σου. Όχι να ελπίζεις στις δυνάμεις σου, όχι να λες εγώ είμαι έτσι και δυνατός και θα τα καταφέρω. Δεν είναι αρκετόν αυτό. Αρκετόν είναι να λες ότι ο Θεός έχει την δύναμη και ο Θεός είναι δυνατός και θα με βοηθήσει να τα καταφέρω. Και στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή, πόσοι άνθρωποι σήμερα έχουν φοβίες μέσα τους. Φοβούνται για τα παιδιά τους, φοβούνται για την οικογένειά τους, φοβούνται ότι κάτι κακό θα τους συμβεί. Πλήθος ανθρώπων γύρω μας καθημερινά ακούμε, λέει, Πάτερ μου, έχω μέσα μου ένα φόβο, κάτι θα συμβεί. Καλά, με το φόβο αυτό, τι εξυπηρετάς, μήπως αποφεύγεις τον κίνδυνο? Αν θα συμβεί κάτι, θα συμβεί στην ώρα του. Με το να φοβάσαι, δεν κάνεις κάτι που βοηθάς. Όμως, υποφέρει, πάσχει. Πώς ξεπερνά κανείς το φόβο? Βέβαια, δεν ομιλώ για τα ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία επιλαμβάνεται η επιστήμη, αλλά ομιλώ για τα προβλήματα τα πνευματικά, τα ψυχικά προβλήματα της φοβίας, η οποία είναι γέννημα ακριβώς της απουσίας της πίστεως. Σήμερα η εποχή μας κατεξοχή μαστίζεται από την απουσία της πίστεως, η οποία γεννά φοβίες, ανασφάλειες, άγχος, μοναξές και όλα αυτά τα πράγματα. Μικρά παιδάκια σήμερα έχουν άγχος. Ακόμα θα πει κανείς και τα βρέφια μπορεί να έχουν άγχος σε λίγο, δεν ξέρω. Λοιπόν, φοβίες, φόβος εις τον κόσμο. Πάσχουν οι άνθρωποι, υποφέρουν από φοβίες, από ανασφάλειες. Δεν αισθάνεται ασφάλεια. Παντού βλέπει δυσκολίες. Ο γείτονας τον επιβουλεύεται. Ο άλλος τον κατηγορά. Ο άλλος τον ματιάζει. Ο άλλος του κάνει μάγια. Ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν το θέλει. Ένα σύνδρομο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, ότι οι πάντες τον καταδιώκουν. Δεν ευρίσκει ειρήνη. Δεν αναπαύεται. Δεν ησυχάζει. Μέσα στην οικογένεια, πώς θα αποδώσει όταν η ψυχή του είναι ταραγμένη? Μέσα στην εργασία του, μέσα στον τόπο του, μέσα στο σπίτι του, στην πατρίδα του. Όλα αυτά, αδελφοί μου, από πνευματική άποψη ερευνόμενα, είναι γεννήματα ακριβώς της ολιγοπιστίας μας. Και η Εκκλησία σκοπό έχει να μας εδραιώσει την πίστη, να την κάνει ισχυρή την πίστη, όχι με το να μας πείσει με λόγια, αλλά να μας δώσει εμπειρία, γιατί τα λόγια δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν τα λόγια για να σε κρατήσουν σε μια δύσκολη ώρα. Στη δύσκολη ώρα θέλεις εμπειρία Θεού, να έχεις εμπειρία. Και η Εκκλησία ακριβώς είναι ο χώρος ο οποίος θα μας δώσει αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη. Πραγματικά, πολλές φορές διαρωτώ με, βλέποντας τα νέα παιδιά, κυρίως τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου και του δημοτικού ακόμα, που μεγαλώνουν και έχουν τόσα πολλά πράγματα μπροστά τους. Χειρίζονται, ας πούμε, τους υπολογιστές με τόση άνεση. Έχουν μια άλλη νοοτροπία. Κινούνται σε έναν άλλον κόσμο. Έχουν άλλα δεδομένα. Πολλά από αυτά είναι καλά, αλλά είναι επικίνδυνα. Και λέει κανείς, αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας, πώς θα κρατηθούν για να μπορέσουν να βρουν αυτό που χρειάζονται? Ποιος θα τους δώσει αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους? Τα λόγια δεν στέκουν, τα λόγια σήμερα. Οι παλαιότεροι άνθρωποι μπορεί να επίθονταν, μπορεί να δέχονταν, ας πούμε, λόγια, αλλά σήμερα δεν παίρνουν τα λόγια. Χρειάζεται πράξεις, χρειάζεται εμπειρία. Ο νέος άνθρωπος σήμερα θέλει εμπειρία Θεού για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, για να μπορέσει να αρνηθεί στη ζωή του τις προκλήσεις, τις καταστροφικές προκλήσεις. Να μπορέσει να αρνηθεί τα ναρκωτικά, την βία, τη φιλιδονία, τον εγωισμό του, τα χίλια δυο τα οποία κάθε μέρα θα συναντά μπροστά του. Αυτή την εμπειρία του Θεού, λοιπόν, οφείλει να τη δώσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η οποία έχει την αποστολή από τον Θεό να δώσει την ομολογία της παρουσίας του Χριστού δια του Ευαγγελίου στον κόσμο. Και έτσι ο άνθρωπος, κρατώντας αυτή την εμπειρία, αποκτά μέσα του την ανδρεία της υπάρξεώς του και νικά τον φόβο, νικά όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία τον καλύπτουν. Θυμούμαι, να σας πω την αλήθεια, έτσι να σας εξομολογηθώ. Όταν ήμουν μικρός, φοβόμουν πάρα πολύ εγώ. Ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι κάτι παραμύθια που άκουα. Αλλά φοβόμουν, διότι τα σκοτεινά νύχτα, να σου περπατήσω, φοβόμουν πάρα πολύ. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, εκεί δεν έχει ηλεκτρικά ρεύματα. Τότε, ιδίως που είμαστε εμείς, και στην έρημο που μέναμε, δεν είχε ηλεκτρικά ρεύματα. Βράδιασε. Όταν έπρεπε να πάμε κάπου, έπρεπε σκοτεινά. Περπατάς μέσα στο σκοτάδι. Είχε ένα γεροντάκι εκεί που μέναμε στην Καψάλα, ένας γεροσάβας από την Κρήτη, ο οποίος ήταν ένας πολύ άγιος άνθρωπος και έμενε μέσα σε μια χαράδρα σχεδόν. Πήγα μια φορά να τον επισκεφθώ και του λέω, «Γέροντα, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου?» Ήταν πραγματικά πολύ έτσι, ένας τόπος όχι όμορφος. Φοβερός τόπος δηλαδή. Και ιδίως σε νύχτες. Και μέσα σε εκείνες άγριες νύχτες στο Άγιον Όρος, με τις χιονοθύελλες και με τις χειμωνιάτικες νύχτες, τις μεγάλες και ατέλειωτες. «Δεν φοβάσαι μόνος σου?» Εχαμογέλασε, μου λέει, «Δεν φοβάμαι τίποτα». Λέω, «Γιατί, Γέροντα, δεν φοβάσαι?» Μου λέει, «Λέγω την ευχή. Άμα έρθει ο φόβος, λέγω την ευχή. Μου λέει και εσύ αυτό να λες και να μην φοβάσαι. Όταν έγινα ιερέας, έπρεπε να κυκλοφορώ, να πάω να κάνω λειτουργία κάπου. Με προσκαλούσαν σε διάφορα κελιά και έπρεπε να πάω να κάνω λειτουργία. Αλλά στο Άγιον Όρος η λειτουργία είναι η ώρα 2 τα μεσάνυχτα, δεν είναι η ώρα 9 το πρωί. Έρχονται ένα γεροντάκι, να έρθεις πάτερ μου να μου κάνεις λειτουργία. Να έρθω. Τι ώρα? Στις 2, καλά είναι. Είχε έναν άλλο γεροντάκι, ένας γεροντανή, ο οποίος έλεγε, έμενε στη σκηνή του Κούτλου Μουσείου αυτό, λίγο πάνω από τον γερο Παΐσιο. Του έλεγα, τι ώρα να είσαι ο γέροντα, ό,τι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο, ό,τι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο. Να είσαι η ώρα 12, η ώρα 12. Πήγαινε να σπίτι η ώρα 10, τον έβρισκα ξύπνιο. Επίτηδες, του έκανα διάφορα τέτοια. Του έλεγα, θα είσαι η ώρα 5 το πρωί, η ώρα 5 το πρωί. Πήγαινα η ώρα μήτα μεσάνυχτα, ήταν στο πόδι. Αλλά νύχτα, πραγματικά αισθανόμουν αυτό το φόβο. Μες στο δάσο να κυκλοφοράς νύχτα, ας πούμε. Πήγα στο γέρο Παΐσιο, του λέω, γέροντα, με πολεμάει πολύ ο φόβος. Άμα βγαίνω τη νύχτα πάνω να λειτουργήσω, νομίζω ότι έχει κάποιο πίσω μου. Μου λέει, έχει κάποιο πίσω σου. Λέει, μου έχει κάποιο ότι θα σε αρπάξει. Λέει, ευλογημένε, τι φοβάσαι. Πίστης χρειάζεται, ας πούμε. Ο Θεός είναι παρόν. Όταν ο Θεός είναι παρόν στον άνθρωπο, τότε πού μπορεί να σταθεί ο φόβος? Ίσως ήταν και την ανική ηλικία, σε τον χρόνο πέρασε, δεν χάθηκε. Αλλά πράγματι σας ομολογώ και από τη δική μου εμπειρία την προσωπική, ότι η πίστης εις τον Θεό, αυτή η πίστης η οποία γεννάται μέσα από την μαρτυρία της συνειδησεώς μας, είναι τόσο δυνατό πράγμα στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την αταραξία. Δεν ταράζεται με τίποτα. Να κολλήσει ο ουρανός με τη γύρω, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Να χαλάσουν, ο κόσμος να χαλάσει. Τα πάντα να τυναχθούν στον αέρα, με στην καρδιά του ανθρώπου του πιστού. Δεν υπάρχει καμία ταραχή. Γιατί ο Θεός είναι παρόν. Και όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε ένα από τα από τους καρπούς της παρουσίας του Θεού είναι ακριβώς αυτή η ανδρεία, αυτή η αταραξία μπροστά σε όλα τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Λέγει στο γεροντικό, ένας ασκητής εφύτεψε ένα περιβολάκι μικρό και έβαλε λίγο σιτάρι για να περάσει τον χρόνο του στην έρημο που ήταν. Πήγε κάποιος και του το έκαψε. Άναψε μια φωτιά, έκαψε το χωραφάκι. Πήγε και του λέει, «Ουέσια βαγελάσια, αλίμονός σου, πάτερ μου, σου έκαψα το σιτάρι σου». Εγέλασε ο Αββάς, είπε, «Αλίμονος σε μένα, αλίμονος αυτό που το έκανε, αυτός που το έκαψε». Λέει, «Πώς θα βγάλεις τον χρόνο, πώς θα θεις αύριο». Ουδεμία φροντίδα, ας τον Θεόν και έχει ο Θεός σε δική του μέρημα. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να έχει κανείς αυτήν την ανδρεία της πίστεως, να έχει την ελπίδα στο Θεό, μη φοβάσαι, μη ταρασές του ημών η καρδία, λέει ο Χριστός, μη δε δηλιάδω, πιστεύετε στο Θεό και σε με πιστεύετε. Βλέπετε τι μεγάλο πράγμα σήμερα ιδίως. Έχουμε πράγματα γύρω μας, ένα δελτίο ειδήσεων να ακούσει κάποιος, πραγματικά πανικοβάλλεται. Όχι απλώς φοβάται, πανικοβάλλεται με το τι γίνεται γύρω μας. Το πώς έχουμε εκμηδενιστεί σαν άνθρωποι, σαν λαός ακόμα, σαν τόπος, που δεν ορίζουμε τον τόπο μας. Άλλοι αποφασίζουν για μας. Άλλοι ενεργούν αντί, ας πούμε, εμείς. Είδατε πριν λίγες μέρες στον Λίβανο τι έγινε. Τους έκαναν τους ανθρώπους, τους διέλυσαν. Γιατί έτσι αποφάσισαν κάποιοι. Δεν ελογάρχιασαν τίποτε. Εμάς τον τόπο μας, είστε πρόσφυγες, ζήσατε τον πόλεμο, είδατε τι σημαίνει καταστροφή, κακία, τι σημαίνει απειλή, τι σημαίνει να έχεις τον τόπο σου και να μην μπορείς να τον απολαύσεις, να τον πάρεις. Αυτά όλα τα πράγματα που γεννούμε στην καρδιά μας, ακριβώς την πίκρα της απογοήτευσης, της ανασφάλειας, και το αβέβαιο μέλλον, Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Τι τέξετε αιτιούσα που λέμε, τι θα έρθει αύριο. Όλα αυτά, αδελφοί μου, σβήνουν. Όταν έρθει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πόσα τέτοια μπορεί κανείς να πει και πόσα να θυμηθεί ο άνθρωπος και είμαι σίγουρος ότι και εσείς από τους γονείς σας θα θυμάστε γεγονότα πώς οι γονείς μας, οι παππούδες μας αντιμετώπιζαν τραγικά γεγονότα με μία καρτερία, υπομονή, ανδρεία. Δεν έχαναν τον εαυτό τους, δεν πανικοβάλλονταν. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Έκαναν υπομονή, άντεχαν. Πήγα μια φορά, όταν ήμασταν στην έρημο, μας έδωσε ο γέροντας μερικά, μας έφεραν κάποιοι άνθρωποι κάποια δώρα, διάφορα φαγητά κτλ. Και τα βάλαμε σε σακουλίτσες μικρές και μας έστειλε ο γέροντας να τα πάρουμε σε κάποιους ασκητές. Είχε ένα γεροντάκι, ένας γεροσέργιος, στο βάθος έτσι της καψάλας, μόνος του, εκεί ούτε κανείς τον ήξερε. Πήγα λοιπόν, του λέω, γεροσέργιε, σου έφερα μέσα στο γέροντα να σου φέρω πράγματα. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ή όπως λένε στο Άγιον Όρος, ο Θεός χωρέσει, ο Θεός να σε συγχωρέσει. Και ήρθε ένας Κύπριος μια φορά και άκουγε που λέγαμε ο Θεός συγχωρέσει, και ο καημένος μας έλεγε ο Θεός μακαρίσισε. του δίναμε κάτι και ο άνθρωπος ήθελε να μπει στο αγιορείτικο πνεύμα, ας πούμε, και λέγει ο Θεός μακαρίσισε. Λοιπόν, το δώσαμε του παππού τα 2 λεπτά. Πήρε μερικά πράγματα, για μένα είναι δικά σου όλα. Όχι, όχι, λέει, δεν τα χρειάζομαι. Είναι αρκετά για σήμερα. Πάρε να έχεις και αύριο. Όχι, λέει, αύριο. Μόνο για σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Ένας άνθρωπος μέσα στην έρημο. Με μια απόλυτη αταραξία, η οποία γεννόταν από αυτήν την πίστη εις τον Θεό που έχουμε, αδελφοί μου, τόση μεγάλη ανάγκη σήμερα. Η ανδρεία, λοιπόν, είναι γέννημα πίστεως. Και η ανδρεία νικά την δειλία, νικά τις φοβίες, νικά τις μικροψυχίες μας, νικά τον εγωισμό μας ακόμα που φοβούμαστε να τον ξεπεράσουμε και να τον πληγώσουμε, και είναι πραγματικά η ανδρεία ψυχής μια μεγάλη ευλογία στον άνθρωπο, γιατί του δίνει αυτή την ισορροπία στις ψυχικές και σωματικές και διαρρητικές του δυνάμεις. Έτσι κάθε άνθρωπος εις τη ζωή του ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ό,τι ήθελε συμβεί. Ό,τι ήθελε συμβεί. Άνθρωποι είμαστε, ζούμε σε ένα πέλαγος γεγονότων, κανείς δεν ξέρει το επόμενο λεπτό τι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Αυτή την ειρήνη και αυτή την ανδρεία την οποία ο Κύριος δίδει στις καρδιές μας, την έχουμε να πω την ανάγκη σήμερα. Παντού, όπου και αν είμαστε, μέσα στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στην Κύπρο, εάν χάσουμε την ανδρεία της ψυχής μας, τότε θα γίνουμε τοπαθείς, θα γίνουμε άνθρωποι πανικοβλημένοι, τότε θα γίνουμε βιαστικοί, θα βγάζουμε γρήγορες αποφάσεις μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Θα θέλουμε να τα καλύπτουμε όλα γρήγορα, να μην γίνεται τίποτα εις βάθος, γιατί τα έργα τα οποία είναι ουσιώδη θέλουν χρόνο και υπομονή. Ο άνθρωπος, ο δειλός άνθρωπος, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο. Αλίμονο, λέει η Γραφή, εις το στρατό, όπου ο στρατηγός είναι δειλός και φοβάται και δειλιάζει και βιάζεται και πανικοβάλλεται και τρέπεται εις φυγήν. Αλίμονο εις αυτόν τον στρατό, δεν μπορεί να σταθεί. Και αλίμονο στην οικογένεια, στην εργασία, στον εαυτό μας, όταν φεύγει η πίστης και μπαίνουμε μέσα στην κατάσταση του πανικού. κάνουμε συνέχεια λάθη. Και το ένα διαδέχεται το άλλο και εμείς ζούμε την κόλαση αυτή της ανασφάλειας. Κάθε περίπτωση που έρχεται μπροστά μας, πολλές φορές είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση για να απαντήσουμε ένα ναι και ένα όχι. Όχι αυτά που πέρασαν. Πήραν και αυτό μια πρόκληση. Αλλά έρχεται πολλές φορές μπροστά μας που η ζωή μας η ίδια, η σωτηρία μας, η οικογένειά μας, το είναι μας εξαρτάται από ένα ναι και ένα όχι. Έρχεται η πρόκληση της αμαρτίας. Κάνε αυτό το πράγμα. Πήγαινε σε εκείνον τον τόπο. Δέξω αυτήν την, ξέρω εγώ, την πρόταση. Εάν πεις ναι, καταστράφηκες. Καταστρέφεις τα πάντα μαζί σου. Αν πεις όχι, σώζεσαι. Αλλά μπορεί να έχει κόστος το όχι εκείνο. Να έχει δηλαδή τίμημα. Να έχει αντίδραση από τους άλλους. Να έχει μια δυσκολία. Εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται η ανδρεία. Να μην σαλεύεται ο άνθρωπος. Όπως είπε ο Χριστός εις τους στρατιώτες εκείνους που πήγαν να δουν τον πρόδρομο. Τι ήρθατε, λέει, να δείτε? Έναν καλάμι το οποίο το σαλεύει ο άνεμος? Ή συνέρημο? Εξήρθατε να δείτε έναν ασκητή που τον παίρνει και τον φέρνει ο αέρας? Εδώ τους λέει, αυτός είναι προφήτης του Θεού. Δεν σαλεύεται. Δεν μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες. Δεν αλλάζει βάση των δεδομένων. Έχει μια πίστη, έχει μια πεποίθηση και στέκει εκεί αμετακίνητος, ακλόνητος. Γιατί γεννάται αυτό από την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Τελειώνω, αδελφοί μου, πραγματικά λέγοντας ότι εάν σε κάθε εποχή η ανδρεία της ψυχής είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο, πολύ περισσότερο σήμερα. Μπορεί να έχουμε χίλιες ασφάλειες και ασφαλιστικές εταιρείες και χίλιες επινοήσεις ανθρώπινες για να είμαστε ασφαλείς, αλλά σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η ανασφάλεια μας πολιορκεί ασφιχτικά. Άρα σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η πίστη που γεννά την ανδρεία και την ασφάλεια είναι απαραίτητη. Και αυτός ο χώρος που θα μας δώσει την εμπειρία της πίστεως είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι αυτή που οφείλει να μας δώσει τον Χριστό ως εμπειρία. Και για αυτή την Εκκλησία και εμείς αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού μας, ώστε εμείς να γίνουμε τέκνα της Εκκλησίας όπως ο Θεός θέλει, αλλά και στους αδελφούς μας να δώσουμε όλοι μας, ο κάθε ένας από εμάς είναι υποχρεωμένος να δώσει αυτή τη μαρτυρία της καλής ομολογίας του Ευαγγελίου σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη αυτή τη μαρτυρία της πίστεως. Εύχομαι λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μας σκεπάσει, να μας δώσει ανδρεία ψυχής που είναι γέννημα της πίστεως εις αυτό, ώστε με αυτή την ανδρεία και με αυτή την πίστη να περάσουμε και τις δύσκολες μέρες που έχουμε μπροστά μας και ο Κύριος να μας οδηγήσει εις το Πανάγιο του θέλημα και εμείς με ειρήνη ψυχής, με άκρα ησυχία πνεύματος και ψυχής να υποτάξουμε τον εαυτό μας στο Πανάγιο θέλημα του Κυρίου, έχοντες απόλυτη εμπιστοσύνη εις τον Θεό. Εμείς ως άνθρωποι θα αγωνιστούμε να κάνουμε το ανθρώπινο έργο. Τα υπόλοιπα ο καλός Θεός θα τα ευλογήσει όπως Εκείνος ξέρει και όπως Εκείνος θέλει. Ας έχουμε λοιπόν την ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά μας, έχοντας την πίστη μας, την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στην αγάπη του Χριστού μας. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Αυτό το αντικείμενο είναι 2.000 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Και κατασκευάστηκε από τα υλικά της εποχής.
0: Από τρίχες καμήλου.
2: Πέξω.
0: Είναι υφασμένο, το βλέπουμε.
2: πώς συντηρείται μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Θα σας απαντήσω. Το λέει σήμερα το Πολιτίκιο. Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη. Το αφθάρτο τόκο σου, το αχράντο τόκο σου, άφθαρτα διαμείναντα λέει. Με τη χάρη του Χριστού που ήταν ο γιος της Θεοτόκου, διέμειναν άφθαρτα τα αντικείμενα αυτά. Όπως μένουν άφθαρτα τα δείξα των Αγίων. Όπως μένει άφθαρτο το τίμιο ξύλων. Όπως μένουν άφθαρτα τόσα αντικείμενα στην Εκκλησία μας και ευωδιάζουν και επιτελούν θαύματα, έτσι με τη χάρη του Θεού, άφθαρτη διέμεινε και η ζώνη της Θεοτόκου για να ευλογεί την Εκκλησία μας. Το μόνο, δεν υπάρχει άλλο. Μόνο η ζώνη υπάρχει. Χάθηκαν τα υπόλοιπα. Μάλιστα.
2: Γιατί η Παναγία μας έδωσε την Αγία Ζώνη της Ισπόνης. Αυτός τον όνομα.
0: Θωμά. Ναι, διότι όταν... Κάτσε, Πατέρα Αντρέα, κάτσε. Να μην είσαι σαν τιμωρημένος στη γωνιά. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, όπως ξέρετε, όταν εκοιμήθη η υπεραγία Θεοτόκος, οι Απόστολοι, διασπαρμένοι όντες στα πέρατα του κόσμου, διανεφελών ήρθαν ευρέθησαν όλοι στην Ιερουσαλήμ. Με το Πνεύμα του Άγιο ευρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα για να κυδεύσουν την Παναγία. Ο Απόστολος Θωμάς όμως δεν ήταν παρόν. Ο Θεός επρονόησε έτσι και δεν ήρθε ο Απόστολος Θωμάς. Ήταν στην Ινδία. Όταν ήρθε ο τόκος μετέστη την τρίτη ημέρα, όπως ο Υιός της από τα γήνα εις τον ουρανό, συνήθισε τον Απόστολο Θωμά εις τον ουρανό, ερχόμενη, λέει η παράδοση της Εκκλησίας, και του έδωσε τη ζώνη της. Και ερχόμενος και συναντώμενος με τους άλλους Αποστόλους, έφερε σαν απόδειξη ότι συνήθισε τον Θεοτόκο τη ζώνη της. Η ζώνη φυλασσόταν μέχρι τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα, μετά επί Αρκαδίου αυτοκράτορος μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, τον 12ο αιώνα πήγε στη Σερβία με τον βασιλιά Λάζαρο και τον 14ο αιώνα τη χάρισε ο βασιλιάς στο μνημονίωμα πεδίο του Αγίου Όρους. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα. Μάλιστα.
3: Ήθελα να ρωτήσω, έχετε πει ότι απλώνει τη πίστη που έφερε τον άνθρωπο να έχει αγρία δυναμικά τις δυσκολίες στη ζωή του. Από εκεί είναι μαρτυρά για τους άλλους, να γίνεται ένας μάρτυρας. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί κάποιος άνθρωπος να αποκτήσει αυτή...
0: Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Με δύο βασικά πράγματα, λέει οι πατέρες, δύο βασικοί πυλώνες τρόπον δεινά πρακτικά ενδυναμώνουν την πίστη. Η προσευχή και η μελέτη. Η προσευχή και η μελέτη το πνευματικό βιβλίο, το βιβλίο της Εκκλησίας μας, ως παρεκτική του Αγίου Πνεύματος και η προσευχή είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία δυναμώνουν την πίστη. Δηλαδή, αν κάποιος από εμάς αισθάνεται ότι έχει ανάγκη να δυναμώσει η πίστη του, πρέπει να προσεύχεται και να διαβάζει, να μελετά. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόση ευλογία. Δεν έχουμε δύναμη προσευχής πολλής, αλλά έχουμε πλήθος πνευματικών βιβλίων. Μπορούμε να διαβάζουμε σε όλη μας τη ζωή και να μην τα προλάβουμε. Έτσι, η προσευχή και η μελέτη λοιπόν είναι τα δύο βασικά στοιχεία που αυξάνουν την πίστη μας. Και βέβαια, πάντοτε εννοείται, η ζωή της Εκκλησίας, τα μυστήρια, έτσι, η Θεία Κοινωνία, η συχνή Θεία Κοινωνία, βέβαια μέσα από την απαραίτητη προετοιμασία.
4: Ακούσαμε την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κυρίου Αθανασίου, με θέμα «Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου». Και θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πατήρ Αντώνιος Χρήστου κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας 30 προς 31 Αυγούστου 2021 στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης για την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου.
5: Αξιωθήκαμε, αδελφοί μου, της τελευταίας Ιεράς Αγρυπνίας. Γι' αυτό το εκκλησιαστικό έτος 2020-2021. Και μάλιστα κοίταγα τα αρχεία ότι και πέρσι τέτοια ημέρα είχαμε ξαναξιωθεί αυτής της Ιεράς Αγρυπνίας προς τιμή της Παναγίας μας για την κατάθεση της θυμίωσης θήτους. Μόνο και μόνο αυτό το γεγονός ότι και πέρσι και φέτος αξιωνόμαστε είναι αρκετό για να δοξολογούμε τον Θεό. Πέρα όμως από αυτό, οφείλουμε να δώσουμε πολλές ευχαριστίες στον Τριαδικό μας Θεό, αλλά και στη μητέρα του Κυρίου μας την Παναγία, γιατί είναι εκείνη όπου ο μήνας σας αυτός του Αυγούστου, ο μήνας της Παναγιάς, το Πάσχα του καλοκαιριού, πραγματικά μας διέσωσε από πολλές συμφορές, αν και μας βρήκαν αρκετές. Παρόλα αυτά είμαστε εδώ να δοξολογούμε τον Θεό σήμερα. Όπως ξέρετε αρκετοί, ήμουν και θα πάω και αύριο πρώτα Θεός σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι στενάχωρο, να βλέπεις παιδάκια τα οποία ακριβώς να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και βλέπεις και τους γονείς οι οποίοι προσπαθούν αλλά αισθάνονται αδύναμοι. Μια μητέρα με είδε στο ασανσέρ και άκουγα που διηγόταν στην άλλη ότι το παιδί της δεν το πρόσεξαν εδώ, το πήγε στο εξωτερικό και πάλι ταλαιπωρείται και γυρνάει και λέει «Πάτερ, σας παρακαλώ κάντε προσευχή για το παιδάκι μου, Παναγιώτη το λένε», με δάκρυα στα μάτια. Αυτά και άλλοι τόσοι που δεν με είδαν ή θα ήθελα να μου πούν, για να δούμε λοιπόν ότι ο πόνος υπάρχει κοντά μας. Εμείς πολλές φορές τον προσπερνάμε, κλείνουμε τα αυτιά μας, κλείνουμε τα μάτια μας και μένουμε στη δικιά μας αυταρέσκεια. Αλλά αυτό σημαίνει ορθόδοξος χριστιανός. Όποιος πονάει με τους πονούντας και όποιος χαίρεται με τους χαίροντες. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Κάνω τον πόνο του αδελφού μου και δικό μου πρόβλημα. Κάνω τη χαρά του αδελφού μου και δικιά μου χαρά. Αυτό λοιπόν να το θυμόμαστε πάντοτε στη ζωή μας. Επίσης, οφείλω να τονίσω, αδελφοί μου, το έχω τονίσει και άλλες φορές, ότι ναι, μεν σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας την τιμία ζώνη της Παναγίας μας, αλλά ποτέ δεν πάει τιμή στο αντικείμενο, αλλά στο πρόσωπο το οποίο αγιάζει το αντικείμενο. Γιατί είμαστε επιρρεπείς πολλές φορές και πέφτουμε σε γκάφες θεολογικές. Πολλοί αδελφοί μας, θυμηθείτε το κάστανο του Αγίου Παϊσίου, θυμηθείτε διάφορους που προσπαθούν να κάνουν διάφορα. Όχι αδελφοί μου, πάντοτε να θυμόμαστε τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένη την υπόσταση. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο για τις εικόνες, αλλά για κάθε ιεροσκεύος, κάθε ιεροαντικείμενο. Η Παναγία λοιπόν, η Αγία Βιωτή της, αγίασε την τιμία τη ζώνη και μας την έδωσε παρακαταθήκη μέχρι και σήμερα, κάνοντας πάρα πολλά θαύματα. Όμως, ποτέ δεν μένουμε, το ξανατονίζω, στο αντικείμενο, αλλά στο πρόσωπο το αγιάζον το αντικείμενο. Εδώ θυμηθείτε τον Κύριό μας που μιλούσε για το χρυσό και ποιο έχει πιο αξία, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζον το χρυσό. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Κύριός μας, η Παναγία μας, οι Άγιοι μας αξιώνονται χάρη στη δικιά τους Αγία Βιωτή να αγιάζεται και η χτίση ολόκληρη και τα προσωπικά τους αντικείμενα τα οποία χρησιμοποίησαν σε αυτή τη ζωή. Αλλά δεν είναι από μόνο τους μαγικά, εάν δεν έχουμε και εμείς, δηλαδή διάφοροι καυκόνται ότι κατέχουν το τάδε, του τάδε Αγίου, το τάδε αντικείμενο, το τάδε, και είναι σημαντικό εννοείται, αλλά δεν έχει νόημα να το κρατάνε εάν δεν έχουν πραγματική μετάνοια και και ίδια βιωτή με τον Άγιο το οποίο έχει αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν αντιλαμβανόμεθα την ευθύνη την οποία έχει κάποιος όταν το έχει και ίσα ίσα σημαίνει πιο μεγάλη ευθύνη για αυτό που κατέχει. Όμως οφείλουμε, όπως είπα, δοξολογία στον Θεό για πολλά πράγματα και αυτή την τελευταία ημέρα αυτού του εκκλησιαστικού έτους είναι ευκαιρία, αδελφοί μου, να κάνουμε τη δικιά μας αυτοκριτική. Για πώς ήρθε αυτή η χρονιά, τι κάναμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το πράξαμε, τι οφείλουμε να βελτιώσουμε και να αφήσουμε πίσω και να μην το πάρουμε μαζί μας από την 1η Σεπτεμβρίου, από την αρχή της Συνδίκτου. Αυτά λοιπόν είναι ευκαιρία τώρα, μην την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό, γιατί πολλά πολλά λέμε ή πολλές φορές οι πολλές βιωτικές μέρημνες δεν μας αφήνουν να δούμε τον εαυτό μας στη σωστή του διάσταση, πλάθουμε μια πλασματική εικόνα του εαυτού μας, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι είμαστε και σε σπουδαίο πνευματικό έτσι ανάστημα, ενώ καμιά φορά είμαστε νάνοι και πολύ χειρότερα και από εκείνους. Επομένως λοιπόν, ας δούμε πάλι τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, να μετανοήσουμε πραγματικά, να καταθέσουμε όλα αυτά στο πετραχύλι του πνευματικού μας και έτσι με αυτές τις σωστές προδιαγραφές να κινηθούμε με τη χάρη του Θεού από 1η Σεπτεμβρίου προς καλύτερους χρόνους. Ευχόμεθα να μην έχουμε τόσο μεγάλη ταλαιπωρία από κορονοϊούς και όλα αυτά και να έχουμε μια ομαλότητα, αλλά και αν τελικά δεν την έχουμε αυτή την ομαλότητα, να έχουμε δύναμη να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες μας υπερβαίνουν πολλές φορές και μας δυσκολεύουν, αλλά εδώ ακριβώς όπως λέει και η ευχή του Σεβασμιωτάτου, αυτό είναι ευκαιρία να δούμε τη μικρότητα της υπάρξεώς μας και να δούμε ότι χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε τίποτα. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας, η Παναγία να μας σκεπάζει όλους, η Αγία της Σκέπη και η Αγία της Ζώνη να δίνει πραγματικά παιδάκια καινούρια στη ζωή αυτή, όπως κάνει από τους πατέρες της Μονής Βατοπεδίου με τις προσευχές τους και όλα αυτά τα οποία όταν φεύγει κατά καιρούς από το Άγιο Όρος και πηγαίνει όπου το ζητήσουν. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας, καλό ξημέρωμα. Διευχών των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντα σημάς, καλημέρα βοήθειά μας.
4: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πατήρ Αντώνιος Χρήστου κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας 30 προς 31 Αυγούστου 2021 στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης για την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό σας μήνα. Πρώτη Σεπτεμβρίου, αρχή της Συνδίκτου, δηλαδή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει σήμερα την αρχή της Συνδικτιώνος, δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων να ορίζουν διαθεσπίσματος για διάστημα 15 χρόνων το ποσόν του ετησίου φόρου που εισέπραταν αυτήν την εποχή για τη συντήρηση του στρατού. Κατ' επέκταση καθιερώθηκε να ονομάζονται Ινδικτιώνες και οι 15ετής αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί 4 Αυγούστου, 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίας για το νέο κύκλο βλαστήσεως, τέριαζε να εορτάζουν οι χριστιανοί την αρχή της γεωργικής περίοδου, αποδίδοντας ευχαριστίες στο Θεό για την εύνοιά του προς την κτήση. Είναι αυτό που ήδη έκαναν οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, την πρώτη δηλαδή ημέρα του 7ου Ιουδαϊκού μηνός, αρχές Σεπτεμβρίου, τελούσαν την εορτή της Νεομηνίας ή των Σαλπίγκων, κατά την οποία εσχόλαζαν από κάθε εργασία για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων εις ως μήν ευωδίας Κυρίου. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός του χρόνου και του σύμπαντος, ο Προάναρχος Βασιλεύς των αιώνων, ο οποίος εσαρκώθη για να αποκαταλάξει τα πάντα εις εαυτόν και να συναγάγει Ιουδαίους και εθνικούς εις μίαν εκκλησίαν, ήθελε να ανακεφαλαιώσει εν εαυτό τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό νόμο. Έτσι, αυτήν την ημέρα που η φύση ετοιμάζεται να διατρέξει ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζουμε το γεγονός κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε στη συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ισαΐου ανέγνωσε το χωρίο όπου ο προφήτης ομιλεί επωνόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, κηρύξε ενι αυτών Κυρίου δεκτών». Όλες οι εκκλησίες, συναθρισμένες επί το αυτό, αναπέμπουν σήμερα δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, ο οποίος διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατεί τα πάντα εν τη ζωή και στέλνει άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα κτίσματά του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητάς του.

Μνήμη σήμερα του δικαίου Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, κατήγετο από την φυλή του Εφραίμ, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ονομαζόταν Αυσής. Κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, όταν στην Ραφιδίν τους επετέθησαν οι Αμαλικίτες, ο Μωυσής ανέθεσε τη μάχη στον ιαρό Ιησού, ενώ αυτός όρθιο στην κορυφή του βουνού με τα χέρια υψωμένα προσευχόταν. Ο Αυσής μετονομάστηκε Ιησούς από το Μωυσή, όταν εστάλει με άλλους 12 ομοφίλους του να κατασκοπεύσει τη γη Χαναάν. Προτού ο Μωυσής πεθάνει έξω από τη γη της Επαγγελίας, με εντολή του Θεού έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, για να διαπεράσει το λαό από τον Ιορδάνη ποταμό και να τον οδηγήσει στη γη Χαναάν. Κατά τη διάβαση του Ιορδάνου ο Θεός εθαυματούργησε, όπως και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Μόλις οι ιερείς οι οποίοι μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης εισήλθαν στα ορμητικά ύδατα, ο ποταμός χωρίστηκε στα δύο και τα ύδατα τα κατερχόμενα από το βορρά σταμάτησαν σαν τείχος, ενώ τα υπόλοιπα συνέχισαν τη ροή τους προς την νεκρά θάλασσα. Οι ιερείς με την κυβωτό στους ώμους εστέκοντος στο μέσον της στεχνής κήτης, έως ότου όλος ο λαός πέρασε αυρόχης ποσίν στην απέναντι όχθη. Μετά την έξοδο και των ιερέων ο ποταμός ανέκτησε τον φυσικό του ρου. Υπό την καθοδήγηση του Ιησού έφτασαν στη χώρα όπου έρεε μέλι και γάλα. Έγινε η περιτομή των απεριτιμήτων αρένων, εόρτασαν το Πάσχα και έφαγαν για πρώτη φορά μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο σιτάρι που βρήκαν στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Από την ημέρα εκείνη σταμάτησε να πέφτει το μάνα που τους έτρεφε επί 40 χρόνια στην έρημο. Ενώ ο Ιησούς ετοιμαζόταν να κυριεύσει την Ιεριχώ, εμφανίστηκε μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την ρομφαία γυμνή στο χέρι. Ο Ιησούς τον ερώτησε «Ημέτερος ή ή τον υπεναντίον?» Ο Μιχαήλ απήντησε «Εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου νυνή παραγέγωνα».

κανένας λαός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη δύναμη των πιστών δούλων του Κυρίου. Κατά τη μάχη της Γαβαών, ο Ιησούς ανεβόησε προς το Θεό. Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα Ελών. Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού για μία ολόκληρη ημέρα, μέχρι ότου τα στρατεύματα των Ισραηλιτών πέτυχαν την πλήρη εξολόθρευση των υπεναντίων. Τόση ήταν η παρησία του Ιησού ενώπιον του Θεού, ώστε να μαρτυρεί η Γραφή. «Και ούκε γένετο ημέρα τη αύτη, ουδέ το πρώτερον, ουδέ το έσχατον, ώστε επακούσε Θεόν ανθρώπου». Μετά την κατάκτηση της γης Χαναάν και τη διανομή της στις 12 φυλές του Ισραήλ, ο Ιησούς τον Αβή κυβέρνησε το λαό με φόβο Θεού και δικαιοσύνη επί 27 χρόνια. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 110 ετών και ετάφη στην Θαμνασαράχ. Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρ και οι πράξεις του ήσαν σαφείς προτυπώσεις του μόνου αληθινού σωτήρος, ο οποίος με το βάπτισμα μας διαπερνά από τα ύδατα του θανάτου αυρόχης ποσίν και μας οδηγεί στην απόλαυση των αιωνίων αγαθών, βοηθώντας μας στη νίκη κατά των εχθρών μας, δαιμόνων και των παθών.

Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων και Αμούν του Διακόνου και Διδασκάλους τους. Οι Άγιες αυτές γυναίκες έζησαν την εποχή του βασιλέως Λυκινίου 307 έως 324 στην Αδριανούπολη της Θράκης. Ο ηγεμόν της περιοχής Βάβδος τις συνέλαβε ως χριστιανές και τις προέτρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα. Η Κελσίνα, μία εξ αυτών και η πρώτη της πόλεως, μετά τη θαραλέα ομολογία της πίστεώς της, τις εσύναξε όλες στην οικία της μαζί με τον διδάσκαλό τους, διάκονο Άγιο Αμούν, για να ενισχυθούν προς το μαρτύριο. Ο Αμούν πήρε το χαρτί με τα ονόματά τους και τα διάβασε δυνατά ένα-ένα. Ύστερα είπε: «Αγωνιστείτε υπέρ του Χριστού δια του μαρτυρίου, διότι έτσι θα καθίσει και ο Δεσπότης Χριστός στην πύλη της Ουρανίου Βασιλείας και θα σας προσκαλεί μία-μία κατ' όνομα για να σας αποδώσει το στέφανο της αιωνίου ζωής». Όταν και πάλι τις ανέκρινε ο ηγεμόν, ομολόγησαν όλες σταθερά την πίστη τους. Με την προσευχή τους συνέτριψαν τα είδωλα και ο ιερεύς των ειδώλων ανυψώθηκε στον αέρα, με χρυσότου ο βασανιζόμενος από πύρινους αγγέλους έπεσε νεκρός στη γη. Τότε ο Βάβδος πρόσταξε να κρεμάσουν τον Άγιο Αμούν, να του ξύσουν τις πλευρές, να κάψουν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και να του φορέσουν στην κεφαλή χάλκινη πυρακτωμένη περικεφαλαία. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε αυλαβής από τα μαρτύρια, οδηγήθηκε μαζί με τις μαθήτριές του από την Βερόη της Βουλγαρίας στην Ηράκλεια, στον βασιλέα Λυκίνιο, καθοδόν εμφανίστηκε ο Κύριος και τους ενεθάρρυνε. Φτάνοντας στην πόλη, πήγαν στον τόπο όπου είχαν κατατεθεί τα τίμια λείψανα της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Ενώ διανυκτέρευαν εκεί προσευχόμενες, παρουσιάστηκε η Αγία λέγοντας: «Καλώς ήλθατε, Άγιες δούλες του Θεού. Προπολού περίμενα την λαμπρή εν Χριστώ συνοδεία σας, για να χορεύσουμε στεφανωμένες όλες μαζί με τους Αγίους Αγγέλους στη Βασιλεία του Χριστού, τον οποίο μέχρι σέματος ομολογήσαμε». Στην Ηράκλεια τους έριξαν στα θηρία. Οι Άγιες γυναίκες μαζί με τον διδάσκαλό τους προσήφχοντο όρθιες με υψωμένα τα χέρια, τα δε θηρία κατελήφθησαν από ύπνο και δεν τους σύγκισαν. Την ώρα που οι στρατιώτες άναβαν φωτιά για να τους ρίξουν μέσα, προφήτευσαν στον ασεβή Λυκίνιο την επικράτηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τη νίκη του χριστιανισμού και την κατάργηση της ιδωλολατρίας. Κατόπιν, σφραγίστηκαν με το σημείο του Σταυρού και 10 από αυτές πήδησαν αγαλώμενες μέσα στις φλόγες υμνώντας το Θεό, ο οποίος εδρώσισε το πυρ. Έτσι αυτές μένε τελειώθησαν εν ειρήνη στην πυρά, 8 δε αποκεφαλίστηκαν μαζί με τον διδάσκαλό του Σαμούν. Από τις υπόλοιπες, οι δήμοι άλλες κατέσφαξαν και σε άλλες έβαλαν στο στόμα πυρακτωμένα σίδερα.

που ευσεβείς γονείς στο χωριό Ασώματος της Ιεράς Επισκοπής Λάμπης της Κρήτης στα τέλη του 16ου αιώνος. Εραστής της μοναχικής πολιτείας από την παιδική του ηλικία, εγκατέλειψε την πατρική οικία και μετέβη στις ερημίες της Μεσαράς για να ζήσει βίο ερημητικό και εισάγγελο. Μετά από αρκετά χρόνια, επέστρεψε στη γενέτειρά του και έστησε το ασκητήριό του στην φάραγγα Κουρταλιώτου, όπου με την Θεία Χάρη τελούσε πολλά θαύματα. Για να καταπαύσει τη δίψα του συνοδοιπόρου του, όταν έφτασαν στο άνυδρο και απόκριμνο αυτό φαράγγι, ο Όσιος προσευχήθηκε και έτεινε το δεξί του χέρι προς τους βράχους του λόφου κεφάλι. Αμέσως ανέβλησε άφθονο νερό από 5 πηγές που σχηματίστηκαν κατά τον τύπο των 5 δακτύλων της χειρός, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα και διακηρύσουν το θαύμα του Αγίου.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αγαθοκλίας, Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους ξύφη τελειοθέντων. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ήσαν αδελφοί κατά σάρκα και έζησαν την εποχή των Αποστόλων. Οι ειδωλολάτρες ελληνικής καταγωγής μετεστράφησαν στο χριστιανισμό και αναγεννήθηκαν δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ως χριστιανοί διευλήθησαν στον άρχοντα του τόπου και επειδή με παρησία ομολόγησαν τον Χριστό, καταδικάστηκαν στον διαξήφους θάνατο. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Αγγελής ζούσε στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Σουλτάνου Μωάμεθ Τετάρτου, 1618. Χρυσοχώος στην τέχνη και πατέρας 6 παιδιών, βρέθηκε μια ημέρα με φίλους του στο χωριό του Αγίου Στεφάνου για την εορτή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι συμμετέχοντες στην πανήγυρη, με τους οποίους ενώθηκαν και μερικοί Τούρκοι, χριστιανοί εξωμώτες, έπιναν πολύ και διασκέδαζαν. Επάνω στο γλέντι, οι Τούρκοι αντάλλαξαν τα σαρίκια τους με τα σκουφιά των χριστιανών. Την επομένη, όταν συνήλθαν από το Μεθύσι, οι Τούρκοι ερώτησαν τον Αγγελή γιατί δεν φορεί το τουρκικό σαρίκι, διότι κατά αυτούς, αφού το είχε φορέσει έστω και μία φορά, σήμαινε πως είχε πλέον τουρκέψει. Έκπληκτος ο μάρτης διαμαρτυρήθηκε πως πάντα ήταν χριστιανός. Οι Τούρκοι όμως, που ζητούσαν αφορμή, τον άρπαξαν ως προδότη της πίστεώς τους και τον οδήγησαν στον Κρητή και εν συνεχεία στο Βεζίρι. Επηρεασμένος ο Βεζίρης από τη σεμνότητα του Αγίου, προσπάθησε με κολακίες να τον φέρει στην γνώμη του, αλλά όταν είδε ότι ο Άγιος με πολύ ζήλο ομολογούσε πως ήταν χριστιανός και ότι χριστιανός ήθελε να πεθάνει, οργίστηκε και πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί να τον βασανίσουν. Την άλλη ημέρα οι Τούρκοι έφεραν στο δεσμοτήριο και τη γυναίκα του για να τον παρακινήσει με τα δάκρυά της να εξωμώσει. Επειδή όμως τίποτε δεν κατόρθωσαν, ο Βεζίρης πρόσταξε να τον θανατώσουν. Παρέλαβαν τότε οι Δήμοι τον μάρτυρα, που χαρούμενος έτρεχε προς τη σφαγή και τον οδήγησαν μπροστά στο παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, όπου τον απεκεφάλισαν την 1η Σεπτεμβρίου 1680, ημέρα Κυριακή. Κατά τα μεσάνυχτα, ουράνιο φως, ο στήλος πυρός κατέβηκε και στάθηκε για πολλή ώρα επάνω από το μαρτυρικό του λείψανο. Φοβηθέντες οι Τούρκοι, μήπως οι χριστιανοί τον τιμήσουν ως Άγιο, έδωσαν διαταγή να ρυφθεί το λείψανό του στη θάλασσα. Πρόφθασε όμως ο σύλλογος των Γουναράδων να το αγοράσει από τον Αγά και κρυφά το μετέφεραν στην Ίσο Πρώτη, όπου το ενεταφίασαν με πολλές τιμές στη Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γη στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην σημερινή και στην ερχόμενη εκπομπή μας. Θα διαβάσουμε την ιστορική παράδοση για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ένα κείμενο του Ματθαίου Μινδρινού. Η εορτή αυτή είναι η κατάθεση της τιμίας ζώνης, αυτή που ολοκληρώνει τον Αύγουστο και έτσι κλείνει ο μήνας αυτός που είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας.

Μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, που κατά τις υπάρχουσες μαρτυρίες συνέβη το έτος 47 μετά Χριστόν, σε ηλικία 59 ετών, στη Γεθσημανή, στην οικία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στον οποίο ο Ιησούς την είχε εμπιστευθεί από το Σταυρό του, διασώθηκαν εκτός από τα σπάργανα του τάφου της δύο από τα θεομητορικά της άμφια, η Αισθήτα και η Ζώνη. Η Αισθήτα, ως είδος ενδύματος των γυναικών της Παλαιστίνης, από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έφτανε μέχρι τους αστραγάλους, καρπούς, και δια τούτο ελέγεται καρποτός χιτώνας. Κυρίως την φορούσαν οι παρθένες γυναίκες για λόγους σεμνότητας. Οι Βυζαντινοί την ονόμαζαν Μανοφόριο και κατά συγκοπή Μαφόριο, δηλαδή φόρεμα με μανίκια ή Ομοφόριο, επειδή εκάλυπτε τους ώμους. Ορισμένοι άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι εκάλυπτε και την κεφαλή. Χωρίς αμφιβολία, τέτοια υπήρξε και η Αισθήτα της Θεοτόκου, την οποία όχι μόνο η ίδια εφόρεσε, αλλά και τον ιό της ετύλιξε και ως βρέφος εθύλασε. Η Ζώνη, η Ζωστήρας, ήταν αρχαιότατο ένδυμα των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης και μέρος της ενδυμασίας των Εβραίων ανδρών και γυναικών της εποχής της Καινής Διαθήκης. Συνήθως ήταν δερμάτινη, από λευκή βίσο, κιανή ή ερυθρή, με τα δύο άκρα εμπρός. Έτσι, ο προφήτης Ηλίας, ή το ανήρ δασής, και ζώνην δερμάτινην, περιζωσμένος την οσφήνα αυτού.

Μέχρι σήμερα ακόμη, η ζώνη αποτελεί ένα από τα άμφια του επισκόπου και του ιερέως. Κατά την παράδοση, η Παναγία κατασκεύασε η ίδια με τρίχες καμήλου την ζώνη της, την οποία πριν από την μετάστασή της στους ουρανούς παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, τρεις ημέρες μετά την κοίμησή της, Νεφέλη Μετέωρος μετέφερε μυστηριωδώς τα Ιεροσόλυμα τον Θωμά, όπου στο χωρίο Γεθσημανή την συνάντησε και την είδε να ανεβαίνει στους ουρανούς. Έκπληκτος, βλέποντας το όραμα, της φώναξε: «Παναγία, πού υπάγεις?» Τότε εκείνη απεζώθη την ζώνη της και την έριξε ως ευλογία προς διαπίστωση της μεταβάσεώς της σε αυτούς. Στη συνέχεια έτρεξε έντρομος προς τον τάφο της, όπου συνάντησε τους άλλους μαθητές να προσεύχονται και λυπημένος διότι δεν αξιώθηκε να παρευρεθεί στην θανή της, τους παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα της. Επειδή όμως ιρνούντο να το πράξουν, ο Θωμάς, βιασάμενος των ιερών εκείνων χωρών, ανοίγει την σωρόν επειράτω. Κατόπιν αυτού οι μαθητές άνοιξαν τον τάφο και μη ευρώντες το σώμα της Θεοτόκου, παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα, τον ασφάλισαν και πάλι, αφού προηγουμένως τους περιέλουσε υπέροχη ευωδία. Μετά το θάνατο του Θωμά, τα δύο θεομητορικά άμφια, η Αισθήτα και η Ζώνη, εφυλάσσοντος τα Ιεροσόλυμα από Εβραία ευλαβεστάτη Παρθένο γυναίκα, άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα. Με την καταστροφή όμως των Ιεροσολύμων από τις ρωμαϊκές λεγεώνες του αυτοκράτορος Τίτου 10 Αυγούστου του 70 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη μετεβλήθη εις άμορφων ερείπιων. Το αίμα έτρεξε σαν χύμαρος. Η τοπογεωγραφία της αλλοιώθηκε και όλα τα ιερά προσκυνήματα υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Υπό τα ερείπια του ναού του Σολομώντος καταπλακώθηκαν 6.000 γυναίκες και παιδιά, ενώ αρκετές χιλιάδες άλλοι Ιουδαίοι βρήκαν το θάνατο.

σε μια τέτοια ταραγμένη κατάσταση, όπου κυριαρχούσαν σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας και ιδιογομή κατά των χριστιανών, η διαφύλαξη ιερών κοιμηλίων μέσα στα Ιεροσόλυμα ήταν ομολογουμένως δύσκολο έργο. Η παράδοση αναφέρει ότι την περίοδο αυτή τα δύο θεομητορικά άμφια, η Ζώνη και η Αισθήτα, μεταφέρθηκαν στην Επισκοπή Ζήλα της Καπαδοκίας, ανατολικά της Μικράς Ασίας, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Περί της μετέπειτα απορίας τους υπάρχουν ικανές γραπτές μαρτυρίες και διηγήσεις. Εδώ αναφέρουμε τρεις, και μάλιστα εκείνες που αφορούν στην τιμία Ζώνη.

κατά την πρώτη, ο αυτοκράτορας Αρκάδιος 395-408, ιός του Μεγάλου Θεοδοσίου, κινούμενος από ιδιαίτερο σεβασμό, έφερε στην Κωνσταντινούπολη από την Ζήλα της Καπαδοκίας την τιμία ζώνη, την οποία κατέθετο εν λαμπρά θήκη ειν εκάλεσεν Αγίαν Σωρών. Εξωτερικώς, η θήκη εστολίζετο με πολυτίμους λίθους και σμάλτο. Έφερε κωδίκελο, δηλαδή σύντομο υπόμνημα, χρονολογία, την Ινδικτιώνα, εκκλησιαστικό έτος, και την ημέρα που τη μετέφερε στη βασιλεύουσα. Ήταν δε σφραγισμένη με τη χρυσή βούλα του αυτοκράτορα, ενώ κατά την ημέρα της μεταφοράς, 31 Αυγούστου, έγινε και η κατάθεσή της στο ναό. Από τότε η Εκκλησία μας τιμά τα καταθέσια της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου με ιδιαίτερη ασματική ακολουθία μέχρι σήμερα. Κατά την δεύτερη περιγραφή, την τιμία ζώνη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Μαρκιανός 450-457, ύστερα από τα όσα συνεζήτησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιο στη διάρκεια των εργασιών της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου το 451 στη Χαλκιδόνα. Ο Μαρκιανός, με επιστολή του προς τον Πατριάρχη, εζήτησε τη μεταφορά των ιερών του των Λειψάνων της Θεοτόκου από τη Γεθσημανή στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό την προστασία της Βασιλίδος των Πόλεων από τους βαρβάρους επιδρομής, με τον εξής ακριβή λόγο. «Βουλόμεθα τίνιν, τούτο το Λείψανον, αγαγίν εντάφθα εις φυλακτήριον της Βασιλευούσης Πόλεως». Τέλος, σύμφωνα με την τρίτη παράδοση, η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη επί της εποχής του Ιουστινιανού.

Από τις τρεις αυτές διηγήθεις, πιθανότερη είναι η πρώτη. Η δε μεταξύ τους υπάρχουσα συμφωνία συμβιβάζεται με το γεγονός ότι η μεν μεταφορά της έγινε υπό του Αρκαδίου, η δε κατάθεση από την κόρη του Πουλχερία και τον συνάρχοντά της Μαρκιανό, οι οποίοι εξευλαβίας κινούμενοι κατέθησαν αυτήν εν το Βλαχέρνες ναό, όπου ήσαν και τα περίφημα ανάκτορα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, κέντρο μεγάλων παγκοσμίων γεγονότων κατά τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Μαρκιανός, σε ανταπόδοση της προσφοράς του Πατριάρχου, έκτισε τον πρώτο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου επί του τάφου της στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση υπήρχαν και οι τάφοι των προγόνων της, από του Δαβίδ μέχρι των γονέων της και του μνήστορος Ιωσήφ. Ο ναός δε των Βλαχερνών, τιμόμενος το όνομα της Παναγίας, ήταν το μεγαλοπρεπέστερο κτίριο από όλα τα άλλα που η Πουλχερία έκτισε στα μέσα του 5ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολεως. Παρά το γεγονός ότι ευρίσκεται στα Χαλκοπρατεία, εμπορική συνοικία πλησίων του ναού της Αγίας Σοφίας και της Βασιλικής Βιβλιοθήκης, όπου από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου υπήρχε η αγορά των Χαλκοπολών Ιουδαίων, εν τούτης τον διεκόσμησε παντή κόσμο με πολυτελή διακόσμηση και ιδιαίτερη αγάπη. Στο αριστερό παρεκκλήσιο του ναού είχαν κατατεθεί αρκετά ιερά λείψανα, όπως του ιερέως και προφήτου Ζαχαρίου και του ιού του Ιωάννου του Προδρόμου, των νηπίων που κατέσφαξε ο Ηρώδης, ενώ στο δεξιό μέρος αυτού τα λείψανα των μυροφόρων γυναικών. Ολός ιδιαιτέρως, η Πουλχερία, στην νότια πλευρά του ιδίου ναού, ίδρυσε το κυκλοτερές παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, υπό όνομα Παναγία η Αγιοσωρήτησα, επειδή σε αυτό είχε καταθέσει την Αγία Σωρό, δηλαδή την πολύτιμη θήκη του πατέρα της Αρκαδίου, όπου εφυλάσσετο η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, προς την οποία ο ναός των Βλαχερνών οφείλε την φήμη και την δημοτικότητά του. Κινούμενη δε η θεοσεβής Πουλχερία από ιδιαίτερη τιμή και ευλάβεια προς την πανέντιμο ζώνη της Θεοτόκου, διαπέρασε επ' αυτής προς διακόσμηση ιδιοχείρος σειρές από χρυσές κλωστές που διατηρήθηκαν μέχρι της εποχής του Ιουστινιανού. Συνάμα εθέσπισε να τελείται στο εν λόγω παρεκκλήσιο σειρά από πανηγύρις και πανηχίδες με σκοπό την απόδοση ιδιαίτερης τιμής προς το θεομητορικό άμφιο. Έτσι, κάθε Τετάρτη της εβδομάδας ετελεί το λυτή, δηλαδή ακολουθία μεγάλης δεήσεως, και κάθε Παρασκευή εσπέρας πρεσβεία, δηλαδή εσπερινός και ολονυκτία. Η τελευταία αυτή ακολουθία αργότερα προσέλαβε την ονομασία Πανηχής των Βλαχερνών. Σημειώνεται ακόμη ότι η Πουλχερία μετέβαινε πεζή 4 φορές το έτος στην Παναγία την Αγιοσωρήτησα για να εκκλησιαστεί. Η καθεκάστη δε Παρασκευή τελουμένη ολονυκτία ουδέποτε διακόπηκε από τις εποχές της, καθότι αποτελούσε το κατανικτικότερο προσκύνημα των αυτοκρατόρων και των κατοίκων της Κωνσταντινούπολεως. Αναφέρεται μάλιστα ότι στον ίδιο ναό, στη διάρκεια τελουμένης αγρυπνίας, ο διάκονος Ρωμανός, μετέπειτα μεγάλος μελωδός της Εκκλησίας μας, ενεπνεύστη τον περίφημο ύμνο του «Η Παρθένος Σήμερον, τον υπερούσιον τίκτη».

0: Αργότερα, ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα, καθώς αναφέρει ο ιστορικός του Προκόπιος, επεξέτεινε τον επιθαλάσσιο ναό των Βλαχερνών με θαυμαστή διακόσμηση σε μεγαλοπρεπές μέγεθος και χωρίς να φυσθεί του όγκου των χρημάτων, μετέφερε μάρμαρο από την Πάρο των Κυκλάδων, από το οποίο κατασκευάστηκαν οικείονές του. Εντός του ναού αυτού εφυλάσσοντο η περίφημος εικόνα της υπερμάχου στρατηγού Παναγία η Βλαχερνιώτισσα, τύπου δεωμένης, η οποία προστάτευε κατά τους Βυζαντινούς την Κωνσταντινούπολη από τις προσβολές των βαρβάρων, και τα Άγια Λείψανα, ο ακάνθινος στέφανος του Χριστού, η Συνδόνα, το Πορφυρούνι Μάτιον, το Λέντιον, ο Σπόγκος, η Λόγχη, ο Κάλαμος και μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού. Επιπλέον, στον ίδιο ναό εφυλάσσοντο μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα και άλλα δύο θεομητορικά άμφια, ο Πέπλος και η Αισθήτα. Την τελευταία έφεραν στην Κωνσταντινούπολη οι πατρίκοι οι αδελφοί Γάλβιος και Κάνδιδος, αφού την αναζήτησαν στην Καπερναούμ, στην οικία Εβραίας Χριστιανής γερόντισσας γυναίκας. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Πρώτος, 457-474, την κατέθεσε στο ναό των Βλαχερνών στις 2 Ιουλίου, αφού προηγουμένως κατασκεύασε για προστασία της κατάλληλο κυβότιο από χρυσό και αργυρό. Σύμφωνα με την Βυζαντινή παράδοση, από τα διασωζόμενα θεομητορικά άμφια, η Ζώνη και η Αισθήτα θεωρούνται τα ιερότερα και πολυτιμότερα θησαυρίσματα που επροστάτευαν την Κωνσταντινούπολη ως θεοφύλακτη πόλη από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. Για τους Βυζαντινούς, η έννοια αυτή, θεοφύλακτη πόλη, δεν ήταν ένας κενός λόγος, αλλά μια ενσυνείδητη πραγματικότητα, συνδεδεμένη με την ζωντανή πίστη τους, η οποία προσέδιδε αληθινό περιεχόμενο στην καθημερινή ζωή τους. Αποτελεί δε απόδειξη εκείνης της θρησκευτικότητος το γεγονός ότι στη βασιλεύουσα οι αυτοκράτορες έφερον κατά καιρούς, εκτός από τις θαυματουργές εικόνες και διάφορα Άγια Λείψανα, ώστε με την αγιαστική τους χάρη να φρουρείται η Κωνσταντινούπολη. Με τα ακόλουθα περιληπτικά στοιχεία επιβεβαιώνεται εκείνη η πεποίθηση. Πρώτη λοιπόν, η Αγία Ελένη και ο Μέγας Κωνσταντίνος έφεραν από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τον Τίμιο Σταυρό, ενώ ο διάδοχός τους, Κωνσταντίος, έφερε τα Λείψανα των Αγίων Αποστόλων Λουκά από τη Θήβα, Ανδρέου από την Πάτρα, με την βοήθεια του μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, καθώς και τα οστά των Αποστόλων Τιμοθέου και Ματθία, τα οποία και τοποθέτησε κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού των Αγίων Αποστόλων, που ήταν το δεύτερο μετά την Αγία Σοφία σε βάσμιο μνημείο της Κωνσταντινούπολεως. Διακόπτουμε την ανάγνωση της ιστορικής παραδόσεως για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από το κείμενο του Ματθαίου Μυντρινού και θα συνεχίσουμε ακριβώς από αυτό το σημείο στην ερχόμενη συνάντησή μας. Εκεί στην Κωνσταντινούπολη θα βρεθούμε πάλι στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και απόψε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε ότι θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά όπου gis@hotmail.com. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκη για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Υπομονή στις προσβολές και στις κακολογίες. Πρόσεχε ψυχή μου, φυλάξου όσο πιο πολύ μπορείς. Πρόσεχε ψυχή μου, οι έσχατοι καιροί έχουν πια έλθει. Απαιτείται αγώνας σκληρός και με δαίμονες και με ανθρώπους και εγκαρτέρηση. Φυλάξου από τους ορατούς εχθρούς σου όταν ευρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους. Φυλάξου όμως και από τους αόρατους εχθρούς σου όταν είσαι μόνος. Κανείς δεν θα πάρει τον στέφανο της ζωής αν δεν υποφέρει, αν δεν νικήσει τον εχθρό. Όποιος βγαίνει στην μάχη εναντίον του αντιπάλου και συγκρούεται μαζί του με γενναιότητα και ανδρισμό, παίρνει τιμή και δόξα και ολόλαμπρο στεφάνι. Πάρε λοιπόν θάρρος και δύναμη, ψυχή μου. Υπόμεινε την κάθε προσβολή και δέξου την κάθε κατηγορία με χαρά. Όχι μόνο χωρίς να υπεραίρεσαι, όχι μόνο χωρίς αυτοδικαίωση. Έχεις χρέος και να ζητείς συγχώρηση, αφού το ξέρεις ότι η κάθε προσβολή, μομφή, επίθεση, κακός λόγος και γενικά η κάθε είδους κατηγορία εναντίον σου, σου προκαλεί ταπείνωση και συνεπώς σου δίνει χάρη. Αν όταν σας τυχαίνουν τέτοια, δεν τα υπομένετε, αλλά πικραίνεστε και επαναστατείτε και θυμώνετε εναντίον εκείνων που σας στενοχωρούν, ποτέ δεν θα φτάσετε στην τελειότητα και δεν θα σωθείτε. Μια τέτοια συμπεριφορά, που είναι η χαρακτηριστική των αρχαρίων, είναι για ανθρώπους με πάθη, δειλούς, λιγόψυχους και λιγόμυαλους. Του τελείου χαρακτηριστικό είναι όλα αυτά να τα δέχεται με χαρά και να τα υπομένει με ευχαριστία. Όταν ο εχθρός δεν τα καταφέρνει να μας εμποδίσει και να μας προκαλέσει δυσκολίες στην προσπάθειά μας για καλή ζωή, με όπλο στενοχώριες πέρα από τις δυνάμεις μας, στέλνει ανθρώπους που τον υπακούουν σε όλα όσα τους υποβάλλει και με αυτούς, σαν με όπλα του, προσπαθεί να μας νικήσει και να μας αλώσει. Μα η νίκη μας εναντίον του εχθρού μας τότε μόνο θα είναι αξιοίμνητη όταν εμείς υπομένουμε όλες τις στενοχώριες που μας προκαλούν οι εναντίον μας επιθέσεις του, η καταφρόνησή μας και η υποτίμησή μας από μέρους ανθρώπων για την Βασιλεία των Ουρανών. Θυμήσου τους απαιώνων Αγίους, ον ουκίν άξιος ο κόσμος, τις στερήσεις, τις στενοχώριες, τι διωγμούς, τι περιστάσεις πέρασαν. Και τώρα σε ρωτώ, λοιπόν, τι τρόπο, τι μονοπάτι άραγε ψάχνεις να βρεις, πώς σκέπτεσαι τέλος πάντων σύ να σωθείς, αν δεν μπορείς να εργαστείς όπως εργάστηκαν οι πατέρες, τουλάχιστον υπόμεινε κι εσύ όπως υπόμειναν οι πατέρες. Η υπομονή δεν είναι μικρό πράγμα. Ίσως είναι η πιο μεγάλη αρετή. Όποιος για χάρη του Θεού υπομένει τις προσβολές και τις επιθέσεις εναντίον του, ευχαριστώντας τον Κύριο, αυτό που κάνει δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι ταπείνωση. Είναι αγάπη. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να υπομένεις λύπες από αδελφό. Μόνο με αυτό εσώθηκαν πολλοί. Την οδό αυτή ακολούθησαν ιδίως οι διαχριστών σαλοί. Αυτοί υπέφεραν πολλά. Είναι μεγάλο πράγμα να κάνεις τον σαλό για τον Χριστό. Αγκαλιάζεις όλες τις αρετές. Οι διαχριστών σαλοί δεν έχουν στη ζωή αυτή τίποτε και μόνο υπομονή φροντίζουν με ζήλο να αποκτούν. Και με την υπομονή νικάνε όλες τους τις λήψεις. Ναι, ψυχή μου,
καλύτερος δρόμος για την σωτηρία στην παρούσα ζωή από την διαχριστόν σαλότητα δεν υπάρχει. Γίνε λοιπόν ψυχή μου και εσύ κουφή, μουγκή, στραβή, ανέστητη στο κάθε τι στην ζωή αυτή. Φύγε μακριά, στην έρημο, μακριά από ανθρώπους, όπως φεύγουν οι τρελοί. Θεώρησε τον εαυτό σου ανίκανο για όλα. Γίνε αδελφέ αλός για τον Χριστό. Όποιος θέλει να είναι πρώτος ανάμεσά σας, ας γίνει υπηρέτης όλων, είπε ο Κύριος, κατά Ματθαίον 20:27. Ο Σολομών, κατηγορώντας τον εαυτό του για το ότι αναζήτησε στη ζωή του μια ανώφελη και περιττή σοφία, μας λέγει ότι ήταν και αυτό κάτι το μάταιο και ότι ευτυχισμένος είναι μόνο ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού, ταπείνωση και αγάπη, δηλαδή αδιάλειπτη προσευχή. Μόνο αυτός έχει αληθινή σοφία και αληθινό πλούτο στον κόσμο.

Η πίστη μας σώζει. Η πίστη μας απαλλάσσει από κάθε ρήπο αμαρτίας. Μα όπως η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή, έτσι και τα έργα χωρίς την πίστη νεκρά είναι. Και αντίθετα, όπου υπάρχουν πίστη ορθή και έργα καλά, εκεί είναι η τέλεια δικαίωση. Στην παρούσα ζωή, ο άνθρωπος οφείλει να προσέχει τον εαυτό του, δηλαδή να εξετάζει τον εαυτό του με βάση τις αρετές, με βάση την κάθε αρετή. Εκείνος που αναστενάζει λίγο για την ψυχή του είναι πιο καλά από εκείνον που απολάβει ολόκληρο τον κόσμο. Αν σώσουμε τον εαυτό μας, είναι αρκετό για μας. Εκείνος που φροντίζει να κάνει κάτι από αρετές, θα σώσει τον εαυτό του μόνο. Εκείνος που θέλει να σώσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά αφήνει τον εαυτό του να πέσει σε απώλεια, τι ωφέλεια μπορεί να έχει και να προσφέρει? Όλοι ξέρουμε πώς μπορούμε να σωθούμε, μα από οκνηρία και ραθυμία δεν θέλουμε να το κάνουμε. Σώσε τον εαυτό σου. Φρόντισε να σωθείς. Κανείς, εκτός από εκείνους τους οποίους εδόθη, κατά Λουκάν 8:10, δεν θα χρειαστεί να δώσει λόγο, γιατί δεν εδίδαξε άλλους. Εκείνοι οφείλουν ακόμη και να πεθάνουν και να θυσιάσουν την ζωή τους για τα μπιμνιά τους. Για τον εαυτό μας όμως, θα δώσουμε όλοι μας λόγο. Ακόμη και μεγάλοι μοναχοί, όταν τοποθετήθηκαν σε θέσεις με δόξα και τιμές και με την υποχρέωση να διδάσκουν άλλους και να έχουν ευθύνη για αυτούς, σηκώθηκαν και, αναγράφεται στους βίους τους, τα άφησαν όλα και εκράτησαν την φροντίδα μόνο για τον εαυτό τους. Πόσο πιο πολύ έχουμε χρέος εμείς, οι αμαρτωλοί και αδύνατοι, να τα αφήσουμε στην άκρη όλα εκείνα τα ζητήματα που μόνο να μας βλάψουν μπορούν, και εμάς και άλλους. Αντί λοιπόν για πολλούς, ας φροντίζουμε για τον εαυτό μας. Τώρα υπάρχουν μερικοί που καλή διδασκαλία δεν ανέχονται, ούτε ζωή κατά τους πατέρες, και το χειρότερο, γελάνε με εκείνους που αγωνίζονται. Αυτοί ζουν κατά τα θελήματά τους και διαλέγουν για δασκάλους τους όμοιους τους, ανθρώπους που σε αυτά που διδάσκουν έχουν πρώτα βλάψει τον εαυτό τους. Με κάτι τέτοιους οδηγούς, είναι ποτέ δυνατό να φτιάξουμε τα θεμέλια της ζωής μας? Έτσι κάνουμε την θέρμη της ψυχής μας να μεταβάλλεται σε παγωνιά. Είναι αρκετό σε εμάς να φροντίζουμε για τον εαυτό μας, για την σωτηρία μας. Και όσο για τα λάθη των αδελφών, ακόμη κι αν τα βλέπεις και τα ακούεις, κάνε τον στραβό, κάνε τον κουφό, κάνε τον μουγκό, κάνε ότι δεν βλέπεις, κάνε ότι δεν ακούς, κάνε ότι δεν μιλάς, κάνε τον βλάκα, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Μη το δείχνεις ότι είσαι μυαλωμένος. Να είσαι προσεκτικός, διακριτικός, διορατικός. Όποιος θέλει να σωθεί, αν όταν βλέπει κάτι ή ακούει λόγια προσβλητικά, δεν κάνει μάτια στραβά, αυτιά κουφά, γλώσσα μουγκή και άλλαλη, δεν θα τα καταφέρει να ζήσει χωρίς ταραχή και σε γαλήνη ψυχής. Και αν κανείς σε ερωτήσει, μην αφήσεις τον εαυτό σου ή να δικαιολογηθείς ή να αντιλογήσεις, αλλά υπέ με ταπείνωση, για το όνομα του Θεού, συγχώρησέ με και σιώπα για όλα. Μην ξεχνάς ότι το παράδειγμα της ταπείνωσης μας το έδειξε ο Κύριος. Διαβάζομαι στην Αγία Γραφή ότι Αυτός, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός άμωμος εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού.
εν τη ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθη, την δε γενεάν αυτού, της διηγήσετε, Ισαΐα 53, 7-8. Και εσύ, άνθρωπε, έχεις χρέος, οφείλεις, να μιμηθείς τον Δημιουργό σου. Και εσύ έχεις χρέος, οφείλεις, να μην απαντάς σε εκείνους που σου λένε λόγια προσβλητικά, σαν στο στόμα σου να είχες νερό, σαν να μην είχες γλώσσα. Να λες μόνο «συγνώμη» και να θεωρείς τον εαυτό σου άξιο για χειρότερα βάσανα και να σκέπτεσαι ότι κι αν ακόμη ξεσηκωθεί εναντίον σου όλος ο κόσμος και είναι εναντίον σου, κατηγορώντας σε και προσβάλλοντάς σε συνεχώς έναν ολόκληρο χρόνο και μη μου κάνεις την σκέψη ότι τάχα σου κάνει κακό ο αδελφός. Το κακό σε κυνηγάει μόνο του, χωρίς τον αδελφό σου. Αν λοιπόν υπομένεις τις όποιες θλίψεις για να ελπίζεις ότι θα έχεις και εσύ αμοιβή στην μέλουσα μισθαποδοσία, να κατηγορείς σε όλα και για όλα τον εαυτό σου και όχι τον αδελφό σου. Αγωνίζου για κάθε σου κακή πράξη να κατηγορείς τον εαυτό σου, δείχνοντας έτσι ότι είσαι γη και στην γη θα ξαναγυρίσεις. Γενέσεως 3:19. Κράτα για πάντα τα τρία αυτά λόγια: συγχώρησον, ευλόγησον, προσευχή σου για μένα τον αμαρτωλό. Μη ζητείς από κανένα τίποτε αν δεν σου είναι απολύτως απαραίτητο. Συνήθισε να λες για τον κάθε άνθρωπο λόγια καλά και ταπεινωτικά, να μιλάς μόνο για τον εαυτό σου. Σε αυτό έγκυται η μεγάλη ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση βγάζει την ψυχή από τον Άδη. Αυτή κόβει τα πάθη. Αυτή είναι νίκη και όπλο κατά του διαβόλου. Ήθε ο Κύριος να μας δυναμώνει, να μπορούμε να υπομένουμε τις προσβολές που μας κάνουν.

ταραχή, φόβη δαιμονική. Όταν κάποιος που ζει μόνος του τύχει να πέσει σε νοητή θύελλα και νοητό σκοτάδι, όταν του συμβαίνει να περνάει μια δύσκολη κατάσταση, το πιο ωφέλιμο για αυτόν είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ωφελεί πολύ. Και μάλιστα, όταν μαζί με την προσευχή γίνεται και εργόχειρο, δίνει μεγάλη βοήθεια. Και τότε να κοιμάσαι χωρίς να αφήνεις τον εαυτό σου να βυθίζεται σε σκέψεις, χωρίς να ελεηνολογείς την κατάστασή σου, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγεις την βλάβη. Σε περίοδο έμονης δαιμονικής πείραξης, τότε που την ψυχή μας την πιάνει φόβος, θα πρέπει ή να λέμε τους ψαλμούς και τις προσευχές μας φωναχτά ή να κάνουμε εργόχειρο και προσευχή μαζί, έτσι ώστε το πνεύμα μας να μπορεί να προσέχει σε αυτά που κάνουμε και να μην δίνει σημασία στην σύγχυση και να μην φοβείται, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος και ο Άγγελος του Θεού ποτέ δεν μας εγκαταλείπει. Τα δαιμόνια πιο πολύ απ' όλα προσπαθούν να μας παρεμποδίσουν από την προσευχή του Ιησού, γιατί τίποτε δεν τα βλάπτει και δεν τα πειράζει πιο πολύ από ότι η προσευχή αυτή. Η προσευχή του Ιησού τους είναι πολύ φοβερή, γιατί όπως η φωτιά καίει τα φρήγανα, έτσι και η προσευχή αυτή καίει τα δαιμόνια και τα διώχνει μακριά μας, ιδίως όταν την συνοδεύουμε και με νηστεία. Γι' αυτό και οι δαίμονες προσπαθούν να μας αποτραβήξουν από την προσευχή αυτή. Γι' αυτό καταβάλουν κάθε δυνατή τους προσπάθεια να την κάνουν να διαλυθεί σαν καπνός και να καταντήσει αόρατη. Όταν λοιπόν ετοιμάζεσαι για προσευχή, να προ...

πιο πολύ, όσο πιο πολύ αγρυπνείς, όσο πιο πολύ ασχολείσαι με την προσευχή του Ιησού, γιατί το βλέπουν ότι είναι το όπλο που εκμηδενίζει όλη τους την δύναμη. Και επειδή δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, εξαφανίζονται γεμάτα φόβο και τρόμο. Ο Κύριος να μας φυλάτει και να μας βοηθεί με την χάρη Του, εις τους αιώνας. Αμήν.

πίστη ακράδαντη. Έχε πίστη ακράδαντη. Εκείνον που πιστεύει στον Θεό ακράδαντα, δεν τον απασχολεί το πώς θα πεθάνει, από ανθρώπους, από θηρία, από πείνα, από τις πολλές δουλειές ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Δύο φορές δεν θα πεθάνει κανείς και τον ένα θάνατο κανείς δεν θα τον αποφύγει. Εκείνον που για να αποκτήσει την Βασιλεία των Ουρανών αφήνει τον εαυτό του εξ ολοκλήρου στον Θεό σε όλες του τις ανάγκες και έχει πεθάνει για τον κόσμο, ας μην τον απασχολεί πια το πώς θα πεθάνει. Εκείνον που άφησε τον εαυτό του στον Θεό, ας μην τον απασχολεί πια το τι θα του τύχει. Σε όλα θα βρει ωφέλεια για την ψυχή του. Εκείνος που δέχτηκε να βαστάσει επάνω του την κάθε θλίψη για χάρη του Θεού, όπου και να είναι, θα ευρίσκει την σωτηρία του. Σύμφωνα με την πίστη μας, η χάρη του Θεού μας δίδεται με ένα μέτρο. Ολίγη είναι η πίστη μας, ολίγη χάρη θα μας δοθεί. Περισσότερο πιστεύουμε, περισσότερη χάρη θα αξιωθούμε να πάρουμε, αμοιβή της υπομονής μας. Τίποτε δεν θα συμβεί ποτέ χωρίς να το θέλει η πρόνοια του Θεού και το θέλημά Του. Ο Θεός αναμένει από εμάς μόνο την προτίμησή μας, την έκφραση της θελήσεως του νου μας, την πρόθεσή μας. Οι κρίσεις του Θεού είναι ανεξιχνίαστες και συνεπώς μόνο με την υπομονή θα μπορέσουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Ο υπομείνασης τέλος σωθήσεται. Δια Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Αυτό η δόξα, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Εκδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
6: Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησανε αλήθεια υπό τον ιόν των ανθρώπων, μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα τους υπώντας. Την γλώσσαν ημών μεγαλούμεν, τα χείλη ημών παρημείνεστη, τις ημών, Κύριος, εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και από το στεναγμού των πενήτων νυν αναστήσωμε, λέγει Κύριος. Φύσομεν σωτηρίο, παρησιάσομε εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Σύ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο ιασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων.
7: Ψαλμός ενδέκατος. Ενόργανη μελωδία σε χαμηλούς τόνους. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω στη γη. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων. Λόγια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλή καρδία τους βγαίνουν δολιότητες μέσα από το στόμα τους. Όγκος κακίας υπάρχει στην καρδιά τους, την οποία εκφράζουν με πανουργία τα χείλη τους. Ήθε να εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τις γλώσσες των διπρόσωπων αυτών ανθρώπων που καυχησιολογούν και κομπάζουν. Όλους εκείνους οι οποίοι είπαν «Θα δοξάσουμε και θα αναδείξουμε τη γλώσσα μας με την εφράδειά μας. Τα χείλη μας είναι στην απόλυτη διάθεσή μας. Ποιος είναι Κύριος Θεός πάνω σε μας? Εμείς και κανένας άλλος». Στην αλαζονία όμως και αφροσύνη αυτή, ο Κύριος απάντησε: «Εξαιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξαιτίας των στεναγμών των πενήτων που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο Κύριος, θα θέσω σε ασφαλή και σωτήριο τόπο τον καταπιεζόμενο πτωχό και χάριν αυτού θα δείξω στα μάτια όλων την λαμπρά και ακατανίκητη δικαιοσύνη μου». Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απαλλαγμένα από κάθε ψεύδος, όμοια προς τον Άργυρο που πυρακτώθηκε και χωνεύθηκε στον κλίβανο της γης και είναι τελείως καθαρός. «Σύ, Κύριε, ήθε να μας προφυλάξεις από τους κακούς και το κακό, να μας διατηρήσεις καθαρούς και αυλαβείς μέσα στην πονηρή αυτή γενεά, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Τριγύρω μας περιπατούν οι ασεβείς με δολιότητα. Σύ όμως δεν αδιαφορείς δια τους ιούς των ανθρώπων. Όσο είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η μεγάλη φροντίδα και η προσοχή σου για αυτούς».
8: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
6: Ψαλμός 13. Είπε άφρονεν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμασιν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστη νέος ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή εστίν συνειών ή εξητών των Θεών, πάντες εξέκλυναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμι, οξύς οι πόδες αυτών εκχέε αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδές αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν. Ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών, ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθίοντες των λαών μου, βρόση άρτου των Κύριων, ουκ επικαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός εν γενεά δικαία. Βουλήν πτωχού κατησχύνατε, ότι Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθήσετε Ισραήλ.
7: Ψαλμός 13. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Ο σκοτισμένος από την αμαρτία μωρός και ασεβής άνθρωπος είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της αμαρτωλής καρδιάς του, «Δεν υπάρχει Θεός». Αυτός όμως και οι όμοιοι του διεφθάρισαν μέσα στην αμαρτωλότητά τους. Έγιναν μισητοί από τον Θεό και από τους ευσεβείς ανθρώπους. Το κακό διεδόθη τόσο πολύ ώστε δεν υπάρχει κανείς που να πράττει σήμερα το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο Κύριος έσκυψε από το ύψος του ουρανού και έριψε το βλέμμα του για να δει τους ιούς των ανθρώπων, για να δει αν υπάρχει κανείς μεταξύ τους που να έχει επίγνωση Θεού ή να επικαλείται με πίστη τον Θεό και να προσπαθεί να τον ευαρεστήσει. Αλίμονο, όλοι εξετράπησαν από την ευθεία οδό, εξαχριώθηκαν και διεφθάρισαν. Δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Ο λαριγκάς τους, σαν ανοιχτός τάφος, αναδίδει δυσόδεις αναθυμιάσεις. Με τις πονηρές τους γλώσσες επινοούν και εκφράζουν δόλια ψεύδι και φαρμακερές οικοφαντίες. Δηλητήριο φαρμακερών ασπίδων υπάρχει κάτω από τα χείλη τους. Το στόμα τους είναι γεμάτο από κατάρες εναντίον του Θεού και από δολιότητες και πικρίες εναντίον των ανθρώπων. Τα πόδια τους τρέχουν με ταχύτητα για να χύσουν αίμα. Στους δρόμους της ζωής τους και στις πράξεις τους σπείρουν συντρίμματα και ταλαιπωρίες εναντίον των αθώων. Εσωτερική ειρήνη και ειρηνική ζωή με τους άλλους εξαιτίας της αμαρτωλότητός τους δεν γνώρισαν. Δεν υπάρχει φόβος Θεού ενώπιόν τους. Δεν θα βάλουν λοιπόν ποτέ γνώση και δεν θα συνετιστούν όλοι αυτοί που εργάζονται την παρανομία. Οι πορωμένοι αυτοί που κατατρώγουν των λαών μου με τόση ασυνειδησία σαν να πρόκειται περί συνήθους άρτου. Δεν επεκαλέστηκαν ποτέ τον Κύριο. Δεν εγνώρισαν τι είναι προσευχή. Κυριεύθηκαν όμως από πανικό και δειλία εκεί που δεν υπάρχει τίποτε το φοβερό. Και τούτο διότι ο Κύριος μόνο στη γενεά των δικαίων είναι προστάτης και όχι στους αμαρτωλούς. Εσείς εξευτελίζετε και εμπέζετε τις σκέψεις και τις αποφάσεις του πτωχού γιατί στηρίζει τις ελπίδες του στον Κύριο. Ποιος λοιπόν θα έλθει από την Σιών για να δώσει την σωτηρία στον Ισραηλιτικό λαό? Θα δοθεί σε αυτούς η σωτηρία όταν ο Κύριος επαναφέρει τους ανθρώπους του λαού του από την εχμαλωσία? Θα σκυρτήσουν από αγαλίας οι απόγονοι αυτοί του Ιακώβ. Θα εφρανθούν οι καρδιές των Ισραηλιτών.
8: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

τουρκικό χειρόγραφο του 1498 αναφέρει το Χάσιο, δηλαδή χωριό το οποίο κατέβαλε ορισμένο φόρο στον Σουλτάνο, Αγιοφωκά, ενώ ο Πιέρ Γκυλέ στα μέσα του 16ου αιώνα αναφέρει το χωριό Άγιος Φωκάς. Μέχρι εκείνα τα χρόνια, επί της βασιλείας του Σουλεϊμάν I, 1520 με 1566, στο χωριό κατοικούσαν αποκλειστικά χριστιανοί. Η ανέγερση ενός μικρού τεμένου στις εκβολές ενός μικρού ποταμού στο Βόσπορο είχε αποτέλεσμα τη δημιουργία μωαμεθανικής κοινότητας. Από τότε όμως άρχισαν και διακοινότητες προστριβές, με τους χριστιανούς να βρίσκονται σε σαφώς υποδεέστερη θέση. Στα μέσα του 16ου αιώνα συνέβη ένα περιστατικό που καταδεικνύει τη δεινή θέση των χριστιανών εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεταξύ 1550 και 1555 ένας καδής, μωαμεθανός ιεροδικαστής, κατέσχεσε με βία την εκκλησία. Ο ίδιος γκρέμισε δύο τείχους της, την μετέτρεψε σε οικία και κατοίκησε σε αυτήν. Οι χριστιανοί του χωριού διαμαρτυρήθηκαν για αυτήν την παράνομη ενέργεια στο Σουλτάνο Σελίμ Β, 1566 με 1574. Το 1568, μετά το θάνατο του καδί και την πώληση από τον κληρονόμο του οικίματος σε τρίτο πρόσωπο, πέτυχαν τελικά οι πιστοί την επιστροφή της εκκλησίας. Σε κατάλογο των ναών της Κωνσταντινούπολης που γράφτηκε το 1604 αναφέρεται ο ναός του Αγίου Φωκά. Στα χρόνια του Σουλτάνου Αχμέτ III, 1703 με 1730 και πιο συγκεκριμένα το 1719, ξέσπασε πυρκαγιά στο χωριό προκαλώντας ζημιές και στην εκκλησία, ενώ το 1819 κατέρευσε μέρος της στέγης. Οι ζημιές επιδιορθώθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, με την εκκλησία να διατηρείται στις διαστάσεις και στο σχέδιο της προϋπάρχουσας. Αυτήν την περίοδο έλαβε χώρα η διαμάχη μεταξύ των χριστιανών και των Εβραίων για ένα πηγάδι. Το φρέαρ αυτό, γνωστό και ως Ζιντσιρλί Κουγιού, είναι πηγάδι με αλυσίδα, ήδη από τα χρόνια της άλωσης βρισκόταν υπό την κατοχή και καθαριζόταν από τον ναό του Αγίου Φωκά και το χρησιμοποιούσαν οι διαβάτες της Μεγάλης Οδού δίπλα στην οποία στεκόταν. Η συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας ήταν χτισμένη δίπλα στο φρέαρ και με την πάροδο των ετών αυτή η κοινότητα προχώρησε στην κατάσχεσή του. Επίσημα ορθωμανικά έγγραφα του 1725 και του 1764 επιβεβαιώνουν ότι το πηγάδι ανήκε στην εκκλησία, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη διαμάχη. Το τελευταίο επεισόδιο της συνέβη το 1847, όταν αφαιρέθηκε από το πηγάδι μαρμάρινη πλάκα που έφερε χριστιανικά σύμβολα και τοποθετήθηκε άλλη με εβραϊκά γράμματα. Τελικά, οι Οθωμανικές αρχές επανέφεραν εκ νέου την ιδιοκτησία του στην ελληνική κοινότητα. Ο ερευνητής της ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας του, Γεώργιος Σαπακές, θεωρεί ανυπόστατη τη φήμη ότι το φρέαρ τούτο ήταν στην πραγματικότητα ένα αγίασμα. Αυτή η φήμη πάντως δεν εξαλείφθηκε πλήρως. Σε μεταγενέστερο σύγγραμμα σχετικό με τα αγιάσματα της πόλης διαβάζουμε. Στη γωνία των δρόμων Μουαλίμ Νασί Σοκάκ και Κοβάν Σοκάκ, δίπλα στην Εβραϊκή Συναγωγή, σε υπόγειο υπήρχε αγίασμα που τελικά σφράγισαν οι Τούρκοι. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ο πληθυσμός του χωριού του Αγίου Φωκά αυξήθηκε αρκετά, φτάνοντας στις 3.500. Η οικοδόμηση των ανακτόρων του Ντολμά Μπαχτσέ είχε ως αποτέλεσμα την μετοίκηση πλήθους τεχνητών με τις οικογένειές τους στο χωριό. Αυτή η πληθυσμιακή αύξηση κατέστησε τον παλαιό ναό ανεπαρκή στο να καλύπτει τις ανάγκες των πιστών. Πάρθηκε λοιπόν η απόφαση από την ελληνική κοινότητα και μετά από άδεια του Σουλτάνου το 1856 χτίστηκε νέος, πιο ευρύχωρος ναός, όταν πλέον δόθηκαν περισσότερες ελευθερίες στους χριστιανούς με το Χατ-Ι Χουμαγιούν του 1856.

Σύμφωνα με μία παράδοση, ένας από τους προτεργάτες της ανέγερσης του νέου ναού, βλέποντας ένα ιστιοφόρο να πλέει στον Βόσπορο, μεταφέροντας ένα ξύλινο δοκάρι, με διαστάσεις ικανές για την υποστήριξη της στέγης του ναού από τη μία άκρη στην άλλη, μπήκε αμέσως στο ελαφρύ και γρήγορο καΐκι του για να προλάβει το ιστιοφόρο. Ο Τούρκος καπετάνιος, όταν έμαθε τον λόγο για τον οποίο του ζητούσαν την αγορά του ξύλου, προθυμοποιήθηκε αμέσως να το πουλήσει. Ο ίδιος ήταν συνοπεύς και η ξυλία που μετέφερε ήταν από τη Σινόπη. Επειδή γνώριζε τον Άγιο, πούλησε το ξύλο όσο το είχε αγοράσει και χωρίς να αποκομίσει κέρδος. Το πράγματι αξιοθαύμαστο αυτό γεγονός διαδόθηκε ως θαύμα του Αγίου και σε μία παραλλαγμένη του μορφή. Σε αυτή την παραλλαγή, το ιστιοφόρο που μετέφερε τη μακριά δοκό σταμάτησε στο ορτάκιο ή αδυνατώντας να συνεχίσει το ταξίδι. Ο καπετάνιος, μετά την παρέλευση 3-4 ημερών, θυμήθηκε ότι είχε εμφανιστεί στον ύπνο του ένας άντρας και παρήγγειλε την δοκό. Αυτός λοιπόν βγήκε στη στεριά και βλέποντας την εικόνα του Αγίου Φωκά στον ομώνυμο ναό, αναγνώρισε ότι ο άντρας που εμφανίστηκε στον ύπνο του ήταν ο Άγιος Φωκάς. Έτσι παρέδωσε τη δοκό στο ναό και αυτή τοποθετήθηκε κατά μήκος της στέγης του. Τα επόμενα χρόνια και πριν την εκδίωξη των χριστιανών που παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη κατά εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης, έγιναν διάφορα έργα συντήρησης και καλοπισμού του ναού. Ένα από αυτά είναι η μετασκευή τριών ερυπωμένων εργαστηρίων που βρίσκονταν στη βόρεια πλευρά της ανατολικής εξώπορτας σε μια μεγάλη αίθουσα μαγειρίου. Εκεί άρχισε από το 1944 να λειτουργήσει σίτιο για τους φτωχούς της κοινότητας. Υπάρχουν αναφορές για άλλα δύο κτίσματα στην Κωνσταντινούπολη που σχετίζονται με την τιμή στον Άγιο Φωκά. Το ένα είναι ο Άγιος Φωκάς της Ακροπόλεως, η τοποθεσία του οποίου δεν είναι σαφής. Αυτός ο Άγιος Φωκάς αναφέρεται από τον ιστορικό Λέοντα τον Διάκονο με αφορμή τη στάση του Λέοντα Φωκά κατά του Ιωάννη Τσιμισκή. Ασαφής είναι και η δεύτερη τοποθεσία. Όταν περί το 1200 ο επίσκοπος Νόβγκοροντ Αντώνιος επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη, μίλησε για τον τάφο του Αγίου Φωκά, Le Cabaretier. Ο χαρακτηρισμός αυτός σχετίζεται με τον Άγιο Φωκά τον Κυπουρό, εξαιτίας δηλαδή της φιλοξενίας που προσέφερε σε αυτούς που επρόκειτο να τον εκτελέσουν και του αισθήματος της φιλοξενίας που τον διακατήχε, αποκλήθηκε από τον αστέριο Αμασίας Εστιάτορ. Και ο Ανδρέας Λιβαδινός, αναφερόμενος στον Άγιο, λέει «Φωκάς ότι σε βοχία σημείν εστιάτορ». Δεν είναι γνωστό το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο τάφος του Αγίου. Στην Κωνσταντινούπολη άλλωστε, τα σημεία στα οποία οι χριστιανοί τιμούσαν την μνήμη του Αγίου ήταν περισσότερα του ενός.

στον Πόντο. Ο Άγιος Φωκάς κατά τη διάρκεια του βίου του συνδέθηκε με την περιοχή του κεντρικού και δυτικού Πόντου, Ηράκλεια, Σινόπη και Αμάσια. Αυτό ήταν και το κέντρο της τιμής του Αγίου κατά την πρώτη χιλιετία. Η περιοχή αυτή όμως, ήδη από τον 10ο αιώνα, έφυγε από τον έλεγχο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ο χριστιανισμός βρέθηκε σε δυσμενή θέση. Ίσως αυτή η πρώιμη κάμψη του χριστιανισμού προκάλεψε την απουσία μνημείων σχετιζόμενων με τον Άγιο Φωκά σε αυτές τις περιοχές. Σε μια εκδοχή των βίων του Αγίου Φωκά αναφέρεται ότι αυτός γεννήθηκε στην Ηράκλεια του Πόντου. Η πληροφορία αυτή όμως έρχεται σε αντίθεση με την κοινά αποδεκτή άποψη, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος Φωκάς γεννήθηκε και ανατράφηκε στη Σινόπη. Πέραν τούτου, δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που να συνδέει τον Άγιο με αυτήν την πόλη και δεν θα αφιερωθούν άλλες γραμμές σε αυτήν. Πρώτο σταθμό στο ταξίδι της αναζήτησης των ιχνών του Αγίου Φωκά στον Πόντο είναι η Αμάσια, όπου βρισκόταν για προσκύνηση τμήμα λειψάνου του Αγίου Φωκά. Δυστυχώς όμως αυτό το κτίσμα, πιθανότατα μαρτύριο, δεν έχει εντοπιστεί. Παρά το πλήθος των πληροφοριών που μας παρέχει η σχετική γραμματεία, δεν υπάρχει στις μέρες μας κάποιο γνωστό μνημείο, ούτε στη γενέτειρα του Αγίου Σινόπη, που να μπορεί με βεβαιότητα να ταυτιστεί με ένα τέτοιο μαρτύριο. Στην παρούσα έρευνα θα γίνει μονάχα αναφορά στις σχετικές ερευνητικές υποθέσεις, με την ελπίδα στο μέλλον, ίσως μέσω της αρχαιολογικής καπάνης, να ανακαλυφθεί μνημείο προς τιμήν του Αγίου Φωκά στη σύγχρονη Σινόπη. Πιο ανατολικά, στον Ανατολικό Πόντο, η μνήμη του Αγίου Φωκά διατηρήθηκε για περισσότερους αιώνες. Εντός της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δημιουργήθηκαν αξιόλογα οικοδομήματα στο όνομα του Αγίου, τα οποία έχουν διατηρηθεί μέχρι τις μέρες μας. Το ιστορικό στίγμα αυτού του κράτους, με το οποίο τόσο στενά συνδέθηκε η μνήμη του Αγίου Φωκά, μας το περιγράφει πολύ περιεκτικά ο γνώστης της εποχής και της περιοχής, καθηγητής Αλέξιος Σαββίδης. Το ύστερο μεσαιωνικό κράτος, που επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, υπήρξε ένα από τα ανεξάρτητα ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν ως απότοκα της πρώτης άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους υπότες της 4ης Σταυροφορίας το 1204. Το μακροβιότερο από τα κράτη αυτά και συνάμα το πιο απομακρυσμένο από το Μητροπολιτικό Βυζαντινό Κέντρο, η Αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας και του Πόντου διατηρήθηκε στη ζωή για πάνω από 2,5 εκατονταετηρίδες ως θεματοφύλακας του μεσαιωνικού ελληνισμού στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας. Μονή του Αγίου Φωκά υπήρχε στο νησάκι Αρτιάδα, πλησίον της Κερασούντας, για την οποία υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Για αυτήν γίνεται λόγος από το ιστορικό του 14ου αιώνα Μιχαήλ Πανάρετο και διάφοροι ξένοι περιηγητές, όπως και ντόπιοι ερευνητές, αναφέρουν την παρουσία της στο νησί. Η αρχαιολογική έρευνα, μάλιστα την τελευταία δεκαετία, έφερε στο φως κτηριακό συγκρότημα που, σύμφωνα με τα δεδομένα, φαίνεται να συνδέεται με την μονή του Αγίου Φωκά. Στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, δύο τοποθεσίες σχετίζονται με χώρους αφιερωμένους στην τιμή του Αγίου Φωκά. Οι πηγές που αναφέρουν την ύπαρξη μονής του Αγίου Φωκά στην Τραπεζούντα και ανήκουν στα Βυζαντινά χρόνια δεν την τοποθετούν με σαφήνεια στο χώρο. Σε κάποια από αυτές γίνεται λόγος για μονή Αγίου Φωκά του Διάπλου και είναι αποδεκτό ότι αντιστοιχεί στην μετέπειτα μετονομαστήσα μονή του Αγίου Αθανασίου του Δαιμονοκαταλήτη στα Κίμινα, ανατολικά της Τραπεζούντας. Πρώτο σαφή τοπικό προσδιορισμό έχουμε για την μονή του Αγίου Φωκά που χτίστηκε τον 14ο αιώνα στο κάστρο της Κορδίλης, δυτικά της Τραπεζούντας, από τον ηγέτη της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, Αλέξιο III Κομνηνό, 1359 με 1390. Αυτή η σημαντική τοποθεσία απασχολεί συχνά τις πηγές μέχρι την κατάληψη της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας τον 15ο αιώνα και εκεί έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικά κατάλοιπα που σχετίζονται με τη μονή του Αγίου Φωκά. Στο τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά σε άλλες περιοχές του Πόντου, Νεοκεσάρια, Χαλδία και Σούρμενα, στις οποίες διατηρήθηκε η μνήμη του.
Για αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν αρχαίες μαρτυρίες ή αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η σύνδεση με την τιμή του Αγίου βασίζεται σε ναούς χτισμένους στα νεότερα χρόνια και τοπονύμια που επιβίωσαν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

Αμάσια. Η Αμάσια είναι στενά συνδεδεμένη με τον Άγιο Φωκά. Μία από τις παραλλαγές του νεανικού βίου διηγείται την παρουσία του Φωκά στην Αμάσια. Οι γονείς τον αναζητούσαν και τον βρήκαν σε αυτή την πόλη να ανασταίνει νεκρούς και να θεραπεύει δαιμονισμένους. Η περιοχή της Συνόπης με την επισκοπή της βρισκόταν υπό την διοικητική και πνευματική εξάρτηση της Μητρόπολης Αμασίας. Η πνευματική εξάρτηση της Συνόπης από την Αμάσια είχε ως φυσικό επακόλουθο την εξάπλωση στην τελευταία της τιμής στον Άγιο Φωκά. Ο επίσκοπος Αμασίας Αστέριος συνέγραψε εγκόμιο προς τον Άγιο στα τέλη του 4ου αιώνα. Ο Αστέριος κατά πάσα πιθανότητα εκφώνησε τον πανηγυρικό του Αγίου στην Αμάσια, η οποία πρέπει να θεωρεί και αυτή κέντρο της τιμής του. Για τον Αστέριο, η παρουσία τμήματος λειψάνου ενός Αγίου σε μια πόλη συνεπάγεται την πλήρη παρουσία του Αγίου σε αυτήν και την θεωρεί πολύ σημαντική για την πόλη που το φιλοξενεί, καθώς της φέρνει ευλογία και πνευματικά ωφέλη. Από το εγκόμιο του Αστέριου εξάγεται ότι λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν στην Αμάσια και αποτέθηκαν σε ιδιαίτερο χώρο για προσκύνηση. Το οικοδόμημα αυτό δεν αναφέρεται ρητά ως ναός και ως εκ τούτου υπάρχει αμφιβολία για τον τύπο του κτίσματος που θα μπορούσε να είναι και ένα μαρτύριο. Η αρχαιολογική έρευνα ωστόσο δεν έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα οικοδόμημα στην Αμάσια το οποίο να αποδίδεται στον Άγιο Φωκά.

Σινώπη. Εν αντιθέσει με την Αμάσια, στην Σινώπη η τιμή στον Άγιο λάμβανε χώρα ρητά σε ναό. Πληροφορίες για το ναό που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Φωκά αποκομίζουμε από τον Αστέριο Αμασίας και από το Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αστέριος διηγείται ότι σε αυτόν προσέτρεχε πλήθος πιστών με την ελπίδα της ανακούφισης από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Μας λέει επίσης ότι ένας από τους ηγεμόνες των Σκυθών αφιέρωσε στο ναό το κατασκευασμένο από χρυσάφι και πολύτιμους λίθους θέμα του και τον πολεμικό του θώρακα. Το Συναξάριο μας πληροφορεί ότι αρχικά χτίστηκε το μαρτύριο του Αγίου Φωκά, το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε από το ναό του Αγίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις πηγές, κρίνουμε ότι ο ναός θα έπρεπε να ήταν σημαντικό οικοδόμημα, όπως άλλωστε θα άρμοζε σε έναν καθεδρικό ναό. Την περίοδο της αυτοκρατορίας των Κομνηνών, εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Πόντου ήταν η Τραπεζούντα. Πριν την ίδρυση της αυτοκρατορίας όμως, άκμασαν οικονομικά και άλλες ποντιακές πόλεις. Μία από αυτές ήταν η Σινώπη, στην οποία γινόταν κάθε χρόνο μεγάλη εμποροπανήγυρη την ημέρα της εορτής του Αγίου Φωκά. Εκεί συγκεντρωνόταν πλήθος εμπόρων από όλα τα μέρη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και από μέρη εκτός αυτής. Η σημασία και το μέγεθός της ήταν αντίστοιχες της πανήγυρης του Αγίου Ευγενίου στην Τραπεζούντα. Οι συνθήκες όμως άλλαξαν όταν η πόλη βρέθηκε υπό την εξουσία μη χριστιανών ηγεμόνων. Ο καθεδρικός της Σινώπης τον 11ο αιώνα ήταν αφιερωμένος είτε στον Άγιο Φωκά είτε στην Παναγία. Η Σινώπη όμως καταλήφθηκε από τον Τουρκομάνο Καρατεκίν περίπου το 1081 και πολλοί ναοί καταστράφηκαν ολοκληρωτικά ή εν μέρη. Έτσι, η μεγάλη ετήσια πανήγυρη του Αγίου Φωκά διακόπηκε προσωρινά στις αρχές της δεκαετίας του 1080. Αργότερα αναβίωσε από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο I Κομνηνό 1081 με 1118, αλλά τελικά πέρασε στη Λήθη. Η Σινώπη καταλήφθηκε το 1214 από τον Σελτζούκο Σουλτάνο Ιζεντίν και Ικάβους I, περίπου 1210 με 1219. Έτσι, στις αρχές του 13ου αιώνα, πολλοί ναοί μετατράπηκαν στην τζαμιά. Ακολούθησε η σύντομη απελευθέρωση της πόλης από την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, οπότε οι εκκλησίες επαναλειτουργήσαν. Τελικά όμως μετατράπηκαν οριστικά στην τζαμιά, όταν οι δυνάμεις του υποτελούς των Ιλχιαδινών Μογγόλων Σελτζούκου Σουλτάνου του Ικονίου Καϊχσοχορόη III ανακατέλαβαν τη Σινώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1260.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
7: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σας καλώ να συνεχίσουμε μαζί την πνευματική μας μελέτη επάνω στο υπέροχο θέμα της ευχαριστίας. Θυσίαν ενέσεως του Κυρίου. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν Καβάσιλας μας διδάσκει με τον χαριέστατο τρόπο του και το δυναμισμό της σκέψης του και της καρδιάς του. Ούτω δε κάλλιστα και ερώτατα διατεθέντας τι λοιπόν ή προς ευχαριστίαν τραπίνε του χορηγού των αγαθών απάντων Θεού, άλλωστε τον πρώτον ιερά μιμούμενος ευχαριστούντα το Θεό και πατρί, πρώτου παραδούνε το μυστήριο της κοινωνίας. Και αυτός πρώτης τελεστικής ευχής καθήν ιερουργεί τα Άγια, την ευχαριστίαν ταύτην ποιείται προς τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσομε το Κυρίο και πάντων συνθεμένων και άξιων και δίκαιων ανυπόντων αυτός αφέ αυτού την ευχαριστίαν προσφέρει το Θεό. Και στη νέα μας γλώσσα. Και αφού οι πιστοί βρεθούν με την ιερατική προτροπή και με τη δική τους πηγαία απόκριση σε τόσο καλή και τόσο ιερή διάθεση, τι άλλο ταιριάζει παρά να τραπούν σε ευχαριστία του Θεού που είναι ο χορηγός των αγαθών. Άλλωστε η ευχαριστία είναι πράξη μίμησης του πρώτου ιερέα του Ιησού Χριστού. Εκείνος πριν παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας ευχαρίστησε τον Θεόν και Πατέρα. Και αυτός ο ιερέας πριν από την τελεστική ευχή με την οποία αγιάστα τίμια δώρα αναπέμπει αυτή την ευχαριστία στον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας ευχαριστήσω με τον Κύριο. Και αφού όλοι συμφωνήσουν και πούν ότι είναι άξιο και δίκαιο να προσφέρουν την ευχαριστία, αυτός μόνος του προσφέρει την ευχαριστία στον Θεό. Φίλοι και φίλες, πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μας, η ευχαριστία, η ολόθερμη, η ανακεφαλαιωτική, που περιτρέχει τις μεγάλες δωρεές, επισημαίνει τους οριακούς σταθμούς της Θείας Οικονομίας και της Θείας Αγάπης. Υπογραμμίζει τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική οδηπορία της ανθρωπότητας και απελευθέρωσαν τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, το λογικό πλάσμα των άνθρωπων. ιερατική ευχή που εκφράζει τα αισθήματα ευγνωμοσύνης της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι χαρακτηριστική. Δεν κατατρίβεται στην καθημερινότητα. Δεν απορροφάται από τον θαυμασμό προς υλικές δωρεές. Όχι γιατί και αυτές δεν είναι δώρα πολύτιμα του Μεγάλου Θεού, αλλά γιατί η συναγμένη Εκκλησία έχει προωθηθεί και βρίσκεται στον προθάλαμο της Πεντηκοστής και την συνέχουν τα γεγονότα που συναρμόζονται στην αλυσίδα του θεϊκού σχεδίου της συγκατάβασης και της οικονομίας, της κένωσης του Θείου Μεγαλείου και της ανύψωσης στη βασιλεία της δόξας του ταπεινωμένου και εξουθενουμένου ανθρώπου. Άξιον και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου, μας λέγει η υπέροχη ευχή, την οποία την μεταφέρομαι στην νέα μας γλώσσα. Είναι άξιο και δίκαιο να σε υμνούμε, να σε δοξάζομαι, να σε ενούμε, να σε ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο της κυριαρχίας σου. Γιατί εσύ είσαι Θεός που το μεγαλείο σου δεν μπορεί να το εκφράσει ο λόγος μας. Είσαι ασύλληπτος από το ανθρώπινο μυαλό μας. Είσαι αόρατος στην πεπερασμένη όρασή μας. Είσαι ακατάληπτος για την περιορισμένη διάνοιά μας. Υπάρχεις πάντα δίχως να μεταβάλλεσαι ή να αλλοιώνεσαι. Και υπάρχεις εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Άγιον σου Πνεύμα. Σύ μας δημιούργησες και μας έφερες στο είναι από την ανυπαρξία. Και όταν αμαρτήσαμε και πέσαμε πάλι μας ανέστησες και δεν έπαψες να κάνεις τα πάντα ώσπου μας ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες τη μελλοντική βασιλεία σου. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε σένα, τον Πατέρα και τον Υιό σου, τον Μονογενή και το Πνεύμα σου, το Άγιον. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που γνωρίζουμε και για εκείνα που δεν γνωρίζουμε, για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες σου που τις χάρισες σε μας. Σε ευχαριστούμε και για τούτη λειτουργία που μας αξίωσες να την προσφέρουμε και συγκατέβηκες να την δεχθείς από τα δικά μας χέρια, μόλον ότι παραστέκουν στο θρόνο σου χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ που έχουν έξι πτέρυγες και πολλά μάτια και έχουν φτερά και βρίσκονται μετάρσια, δηλαδή ψηλά. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, με δέος και σε κλίμα λειτουργικής έκστασης, θεμελιώνει την ιερατική αυτή ευχαριστία στην πράξη του Κυρίου μας. Ο Κύριος, λίγο πριν από την παράδοση του Σεπτού Μυστηρίου, μέσα στο ανώγειο του μυστικού δίπουν ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος καταχωρεί το γεγονός με τούτα τα λόγια. Εστιόντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς τον άρτων και ευχαριστήσας έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας έδω και αυτής λέγον πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρέστη το αίμα μου, του της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών». Το καταγράφει ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο 26ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 26 έως 28. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος κάνει την περιγραφή με τις ίδιες περίπου λέξεις. Ο μαθητής του Αποστόλου, πρωτοκορυφαίου Πέτρου. «Και εστιόντων αυτών, λαβών ο Ιησούς άρτων ευλογήσας, έκλασε, εμήρασε δηλαδή, και έδωκε ναυτής και είπεν, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον ευχαριστή σας έδωκε ναυτής και έπιον εξ αυτού πάντες, και είπεν αυτής, τούτο εστί το αίμα μου, του της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων». 14ο κεφάλαιο, στίχη 22-24 του κατά Μάρκον Ιερού Ευαγγελίου. Αλλά και ο τρίτος αφηγητής του βίου του Κυρίου, Ευαγγελιστής Λουκάς, ο μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, του Θείου Παύλου, δεν παραλείπει μια υπογραμμίση την πράξη ευχαριστίας προς τον Ουράνιο Πατέρα που προηγήθηκε από την παροχή της ζώπιου τροφής. Στο 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 19-20, καταγράφει «Και λαβών άρτων

ολίας ή της πικρίας. Γνωρίζει με λεπτομέρεια αυτό που πρόκειται να συμβούν, την προδοσία, τη σύλληψη, τη σκηνοθετημένη δίκη, τους εμπτισμούς και τις μαστιγώσεις, το ακάνθινο στέφανο και το σταυρό, τον θάνατο. Αλλά αντί για την έκχυση του πόνου, αναφέρει στον ουράνιο πατέρα την ευχαριστία για αυτά που διαγράφονται στον ορίζοντα, για τα γεγονότα που είναι σκληρά και οδυνηρά, αλλά θα αποτελέσουν την ατίμητη προσφορά για τη σωτηρία του κόσμου. Και εμείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες και εκλεκτοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, λειτουργεί και λαός, μαθητές του Κυρίου, συνδετημόνες της τράπεζας του μυστικού δείπνου και αποδέκτες όλου του λειτουργικού έργου του, πριν ζητήσουμε τη χάρη και την παρέμβαση του Παναγίου Πνεύματος, πριν βιώσουμε την ενέργεια της Πεντηκοστής, ανακεφαλαιώνουμε τις μεγάλες δωρεές του Θεού και καταθέτουμε μπροστά στο Πανάγιο Θυσιαστήριο το μύρο της ευχαριστίας μας. Ευχαριστούμε για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε, για αυτά που είναι φανερά στις ανθρώπινες αισθήσεις μας και για αυτά που παραμένουν απρόσιτα και αφανή, για την απέραντη αγάπη και για την αποκατάστασή μας στην πληρότητα του φωτός και στην αμεσότητα της κοινωνίας μας μαζί του, που αποτελούν τα προνόμια του Παραδείσου. Μόνο μετά την ολόπλευρη και ολόθερμη ευχαριστία μας προχωρούμε στην τελεσιουργία του μυστηρίου. Μας διδάσκει ο μεγάλος διδάχος και οδηγός μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, γράφοντας τα εξής εξαιρετικά: «Και δοξολογεί σας αυτόν, ο ιερέας δηλαδή, τον Κύριο, και με τα αγγέλων ανυμνήσεις και χάρητες ομολογεί σας τον αγαθόν απάντων των εξαιώνος ημίν παρά αυτού γενωμένων, και τελευταίων αυτής σαρήτου και υπερλόγων ημών ένεκα του σωτήρου οικονομίας μνηστής, ήτα ιερουργή τα τίμια δώρα και η θυσία τελείται πάσα». Και αυτού δοξολογήσει ο ιερέας τον Κύριο, και αφού τον ανυμνήσει μαζί με τους αγγέλους και αφού καταθέσει την ευγνωμοσύνη του για όλα τα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός από την αρχή της ιστορίας και τελευταία, αφού μνημονεύσει και την οικονομία του Θεού που είναι άρρητη και υπερβαίνει την κατάληψή μας, αλλά έχει ως αποδέκτες εμάς, τότε ιερουργεί τα τίμια δώρα και η θυσία ολοκληρώνεται και πραγματοποιείται. Το ερώτημα που σχηματοποιείται στη σκέψη του ερμηνευτή μας Αγίου Νικολάου Καβάσιλα και που γίνεται και δικό μας ερώτημα είναι τούτο: με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της θυσίας? Η πρώτη ιερατική πράξη που εκδιπλώνεται κατά τη τελεσιουργία του μεγάλου μυστηρίου είναι η αφήγηση των γεγονότων. Μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Των φρικτών εκείνων διηγησάμενος δείπνουν, και όπως αυτό παρέδωκε πρωτού πάθους της Αγίας αυτομαθητές, και ως εδέξατο ποτήριον, και ως έλαβε άρτον, και ευχαριστήσας υγείασε, και ως είπε δι' αυτόν εδήλωσε το μυστήριον, και αυτά τα ρήματα ανυπών ήτα προσπίπτει». Αφού διηγηθεί, λέει, το φρικτό εκείνο δείπνο και ιστορήσει πώς το παρέδωσε ο Κύριος πριν από το πάθος του, ο ιερεύς δηλαδή, ο λειτουργός, στους Αγίους μαθητές του, και αφού πει πώς δέχθηκε στο χέρι το ποτήριο και πώς πήρε τον άρτο και ευχαρίστησε και τα αγίασε, και αφού απαγγείλει αυτούς για τα λόγια που είπε ο Κύριος όταν δήλωνε το μυστήριο, έπειτα προσπίπτει. Υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν αφήγησης που ξεκινάει από την ιερατική ευχή και καταλήγει στην απαγγελία των λόγων του Κυρίου μας, που είναι και συστατικοί λόγοι του μυστηρίου της ευχαριστίας. Ο λειτουργός ενώνει τη φωνή του με τις δοξολογικές φωνές των ουρανίων ταγμάτων. Υμνεί την περούσια τριάδα, ευχαριστεί για το γεγονός της σάρκωσης και την προσφορά της θυσίας και καταλήγει με την πρόσκληση που διατύπωσε ο Κύριος κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Διαβάζομαι την υπέροχη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Μετατούργιον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου το σιγάπη σας, ως τον Υιός τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουνε σε αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωή αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδετο μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν. Ευχαριστή σα και ευλογή σα, Αγία σα, κλάσα. Έδω και έτσι Αγίε αυτού μαθητέ και Αποστόλη υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον ει άφεση αμαρτιών,
Ομοίως και το ποτήριο με το δείπνει

0: σε λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Και στη νέα μας γλώσσα αυτή την υπέροχη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μαζί με αυτές τις μακάριες δυνάμεις και εμείς οι αμαρτωλοί φωνάζομαι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, και λέμε, είσαι Άγιος και Πανάγιος. Σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, είσαι Άγιος και Πανάγιος και η δόξα σου είναι λουσμένη στη μεγαλοπρέπειά σου. Σύ που τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο σου, ώστε παρέδοξες τον Υιό σου μονογενή, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτό να μην χάνεται, αλλά να αποκτάει την ζωή, την αιωνία. Και αυτός αφού ήρθε και ολοκλήρωσε το έργο της οικονομίας, που η αγάπη σου είχε σχεδιάσει για μας τη νύχτα που παραδεινόταν, ή μάλλον που παρέδινε τον εαυτόν του και τη γνήσια ζωή του κόσμου, πήρε άρτος τα άγια και άχραντα και αμόμητα χέρια του και ευχαρίστησε σε τον Πατέρα και τα ευλόγησε και τα αγίασε και ύστερα τα κομμάτιασε και τα πρόσφερε στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του λέγοντας, πάρτε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου, αυτό που καματιάζεται για σας, για να πάρετε την άφεση των αμαρτιών σας. Όμοια πήρε στα χέρια του και το ποτήριο, αφού ολοκληρώθηκε το δείπνο και είπε, πιέστε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για σας και για πολλούς άλλους, για να λάβετε όλη άφεση αμαρτιών. Ρωτάει όμως τώρα, στο σημείο αυτό, ο ερμηνευτής μας και διδάσκαλός μας, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλος, και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση που μας καλεί ο ιερέας να πραγματοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή? Πώς κατά την τελετή της λειτουργίας μας θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποια κατάσταση να βρίσκεται και τι να κάνει? Ενώ τι θα σκεπτόμαστε για αυτόν? Τι θα διηγούμαστε? Άραγε ότι ανέστησε νεκρούς? Ότι έδωσε το φως σε τυφλούς? Ότι επετίμησε τους ανέμους? Ότι με λίγους άρτους έθρεψε μέχρι να χορταστούν χιλιάδες ανθρώπους? Αυτά που τον αποδεικνύουν ότι είναι Θεός και μπορεί να τα πραγματοποιήσει όλα? Καθόλου. Μάλλον θα θυμηθούμε και θα μνημονεύσουμε εκείνα που σηματοδοτούν την ασθένεια, το σταυρό, το πάθος, το θάνατο. Μας έδωσε εντολή να περιορίζουμε την ανάμνηση αυτές τις πτυχές του επιγείου βίου του και της παρουσίας του στον κόσμο και τον χρόνο. Και από πού είναι φανερό αυτό? Έτσι εννοήσε ο Παύλος την προσταγή για ανάμνηση, ο Απόστολος, που ήξερε πολύ καλά όσα έχουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, η επαφή μας με τα πρόσωπα και τα γεγονότα του πάθους είναι άμεση. Η συμμετοχή στο δείπνο της αγάπης και της άφεσης προσωπική. Παραβρισκόμαστε, παρακολουθούμε και συντονιζόμαστε. Ακούμε τα θεϊκά λόγια. Βλέπουμε την κίνηση που κάνει ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός, την ευχαριστία που αναπέμπει στον ουρανό, την κλάση του άρτου και την παροχή του κλάσματος στους μαθητές, την προβολή του ποτηρίου με το άσπυλο αίμα του και την διανομή στους Αγίους και Θεοφόρους Αποστόλους. Και νιώθουμε να επεκτείνεται η πρόσκληση και να απευθύνεται και σε εμάς, να μας καλεί ο Κύριος και να μας προκαλεί να εγγύσουμε τα χείλη μας στον κρατήρα της ζωοπάροχης τροφής. Αυτή την υπαρξιακή παρουσία μας στο κλίμα του μυστικού δείπνου δεν την επιχειρούμε τυχαία, φίλοι και φίλες. Και αυτή την ανάμνηση των συγκεκριμένων γεγονότων δεν τη ζωντανεύει στις αισθήσεις μας και στην καρδιά μας δίχως λόγο η Αγία μας Εκκλησία, η Μάνα μας. Η αφήγηση των ιερών γεγονότων και η επανάληψη των λόγων του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού μας φέρουν στην τράπεζα του μυστικού δείπνου. Εκεί που ακούστηκαν οι τελευταίες διδαχές του Κυρίου μας, εκεί που έγινε η κλάση του άρτου και η προσφορά του ποτηρίου, εκεί που κοινώνησαν για πρώτη φορά οι Άγιοι Απόστολοι από το χέρι του μεγάλου δασκάλου και μοναδικού θύματος. Εμείς, οι σημερινοί μαθητές, οι συναγμένοι στο υπερόο του ναού μας, στεκόμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και βιώνουμε το μεγάλο και ανεξιχνίαστο θαύμα, τη μεταβολή των στοιχείων της καθημερινότητας σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού. Όλοι παρακολουθούμε εκστατικοί, με προσιλωμένες τις αισθήσεις στο Ιερό Θυσιαστήριο και με καθυλωμένη την πνευματική όραση, καθώς και την πνευματική ακοή στο αγαπημένο πρόσωπο του διδασκάλου μας. Ο λειτουργός υπηρετεί και τελεσιουργεί. Συντονίζεται με την αιώνια πρακτική της Εκκλησίας. Υψώνει ο λειτουργός υψώνει τα χέρια και το βλέμμα του στον ουρανό και ζητάει και κετεύει την κάθοδο του Παναγίου τελεταρχικού πνεύματος, την έκχυση της Θείας Χάριτος στο σώμα της Εκκλησίας και στα προκείμενα δώρα, για να τα μεταβάλει και να τα αναδείξει σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γι' αυτό. Και εύχεται και κετεύει ο ιερεύς, ο λειτουργός, τα θείας εκείνας φωνάς του μονογενούς αυτού Υιού του Σωτήρος εφαρμόσε και επί των προκειμένων δώρων και δεξάμενα το Πανάγιον αυτού και παντοδύναμον πνεύμα μεταβληθήνε τον μεν άρθρον εις αυτό το τίμιον αυτού και άγιον σώμα, το δε ίνον εις αυτό το άχραντον αυτού και άγιον αίμα. Και κετέβει, λέει, και εύχεται τα Θεία Λόγια που είπε τότε ο μονογενής Υιός του Θεού Σωτήρας μας να εφαρμοστούν και στα δώρα μας που βρίσκονται αποτεθειμένα στην Αγία Τράπεζα, να δεχθούν και αυτά το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα και να μεταβληθούν ο άρτος να γίνει το τίμιο και άγιο σώμα του και ο ίνος να μεταβληθεί στο άχραντο και άγιο αίμα του. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η επίκληση του Παναγίου Πνεύματος είναι η κορυφαία στιγμή της Θείας μας λειτουργίας. Η εκκλησιαστική μας κοινότητα παραδίνεται στην πνοή του, στην παντοδύναμη ενέργειά του και ζητάει από εκείνο τη μεταβολή των υλικών στοιχείων σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και πάλι: «Τούτον δε ιβγμένον και ηρημένον, το παν της ιερουργίας ίνιστε και τετέλεστε, και τα δώρα υγειάστη και η θυσία απειρτίστη και το μέγα θύμα και ιερίων το υπέρ του κόσμου σφαγέν επί της ιεράς τραπέζης οράτε κείμενον». Όταν λεχθούν αυτά, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και όταν διατυπωθεί αυτή η ηκεσία προς το Πανάγιο Πνεύμα, το σύνολο της ιερουργίας έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί. Τα δώρα έχουν αγιαστεί και η θυσία έχει απαρτιστεί και το μεγάλο θύμα και ιερείο που σφαγιάστηκε για τη σωτηρία του κόσμου είναι ορατό πλέον στα μάτια μας, καθώς βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο καθαγιασμένος άρτος και το καθαγιασμένο ποτήριο δεν αποτελούν τύπο ή σύμβολο, εικόνες ή απλές αναμνήσεις των γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν στο ανώγειο του μυστικού δείπνου και στο Γολγοθά. Δεν αναπαριστάνουν τα στάδια της μεγάλης εκείνης πράξης της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας. Είναι αυτό το τίμιο σώμα και αυτό το τίμιο αίμα ο ίδιος ο Κύριος, η υπερούσια τροφή που προσφέρθηκε στους τότε μαθητές και προσφέρεται αδιάκοπα για σωτηρία και την πνευματική ανάπτυξη του κόσμου. Και διδάσκει, όντως διδάσκει, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας με την επομένη παράγραφο του θαυμαστού του έργου της συνειδήσεις όλων μας. Την μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος αυτής. Ο άρτος, λέγει, που είναι το σώμα του Κυρίου, δεν είναι ένας τύπος, δηλαδή συμβολική αποτύπωση του κυριακού σώματος, ούτε είναι δώρο που εικονίζει το αληθινό δώρο ή έχει μέσα του σαν σε πίνακα κάποια αναπαράσταση των σωστικών παθών, αλλά είναι το ίδιο το αληθινό δώρο, το ίδιο το Πανάγιο σώμα του Δεσπότου Χριστού, το σώμα που αληθινά δέχθηκε όλους εκείνους τους ονειδισμούς της ύβρης και της πληγές. Το σώμα που σταυρώθηκε, που σφαγιάστηκε, που μαρτύρησε επί της εποχής του προκουράτορα της Ρώμης, Ποντίου Πιλάτου, και έδωσε την καλή νομολογία. Αυτό που ραπίστηκε, που βασανίστηκε, που δέχτηκε τους εμπτισμούς, που γεύθηκε τη χολή. Όμοια και ο ίνος δεν είναι κοινός τύπος του αίματος του Κυρίου, αλλά είναι το ίδιο το αίμα που αναπήδησε όταν σφαγιαζόταν το σώμα. Είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα που δημιουργήθηκε από το Άγιο Πνεύμα, που γεννήθηκε από τη Μακαρία Παρθένο, που τάφηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, που ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Πατέρα Θεού. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, το θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Χριστού συγκλονίζει την Εκκλησία, τους λειτουργούς της μυσταγωγίας και τους πιστούς, τους πατέρες που θεολογούν και φέρνουν κοντά μας τη σοφία τους και τις εμπειρίες τους και το λαό που αποδέχεται την πατερική δαχή και μετέχει στη τελεσιουργία του θαύματος. Ο μεγάλος Αθανάσιος, ο μέγας αυτός φωστήρας Εκκλησίας μας, γράφει εις έναν εξαιρετικό του λόγο εν το εις τους βαπτιζομένους, όπως λέγεται. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος του κειμένου. «Θα δεις το υπηρετικό προσωπικό του ναού, λέει, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, να φέρνει άρθρους και ποτήριο με κρασί και να τα αποθέτει στην τράπεζα. Κι όσο δε γίνονται δεήσεις και εικεσίες, ο άρθρος παραμένει κοινός άρθρος και το ποτήριο κοινό κρασί. Όταν όμως πραγματοποιηθούν οι μεγάλες και θαυμαστές ευχές, τότε ο άρθρος γίνεται σώμα και το ποτήριο αίμα Κυρίου. Και πάλι ας έρθουμε στην τελείωση και ολοκλήρωση των μυστηρίων. Αυτός ο άρθρος και αυτό το ποτήριο, όσο δεν γίνονται ευχές και εικεσίες, είναι απλά στοιχεία. Όταν όμως αναπαινθούν οι μεγάλες ευχές και οι άγιες εικεσίες, κατεβαίνει ο λόγος στον άρτο και στο ποτήριο και γίνονται δικό του σώμα και δικό του αίμα. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων υπομνηματίζει την ιερουργία και τη μεταβολή των δώρων με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα προσεκτική θεολογική επισήμανση. Στη μεσταγωγική του κατήχηση στο 5ο κεφάλαιο, στην 7η ομάδα. Γράφει λοιπόν: «Ήτα αγιάσαντε σε αυτούς για των πνευματικών του των ύμνων, παρακαλούμε τον φιλάνθρωπον Θεόν το Άγιο Πνεύμα εξαποστήλε επί τα προκείμενα ή να ποιήσει το μεν άρτον σώμα Χριστού, το δε ίνον αίμα Χριστού, παντός γαρ ουε ανεφάψτε το Άγιο Πνεύμα τούτο υγιέστε και μεταβεύλητε». Ύστερα λέει, αφού αγιάσουμε τους εαυτούς μας με τους πνευματικούς αυτούς ύμνους, παρακαλούμε τον φιλάνθρωπο Θεό να εξαποστήλει το Άγιο Πνεύμα στα δώρα που βρίσκονται μπροστά μας για να κάνει τον άρτο σώμα Χριστού και τον ίνο αίμα Χριστού. Γιατί κάθε τι που το αγγίζει το Άγιο Πνεύμα αγιάζεται και μεταβάλλεται. Στις δύο αυτές, φίλοι και φίλες, πατερικές σηματοδοτήσεις, προσθέτω και μια τρίτη μεταγενέστερη, που έρχεται από τη γραφίδα του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου. Είναι από την έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως στο 20ο στίχο του 4ου κεφαλαίου. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Είπε ο Θεός: «Αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου. Και αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε και με το παντοδύναμο προσταγμάτου το θαύμα πραγματοποιείτε ώσπου να έλθει». Γιατί έτσι είπε, ώσπου να έλθει. Και γίνεται βροχή στην καινούργια του τη γεωργία με την επίκλησή μας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας επισκιάζει. Γιατί όπως λέει, όλα που έκανε ο Θεός τα έκανε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και τώρα η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εργάζεται υπερφυσικά θαύματα, αυτά που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους και μόνη μπορεί να τα αποδεχθεί η πίστης. Την ίδια όμως διαλεκτική εκδιπλώνει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες, προσεγγίζοντας το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Μας λέγει λοιπόν στο κείμενο με το οποίο μελετούμε το υπερφυές μυστήριο, το οποίο και πάλι μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Αυτός ο Κύριος είπε: «Αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου». Αυτός έδωσε εντολή και στους Αποστόλους και διαμέσου των Αποστόλων σε ολόκληρη την Εκκλησία να τελούν αυτό το μυστήριο. Είπε: «Αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε». Και δεν θα διέτασε να το κάνουν αυτό εάν δεν τους διέφτεκε τη δύναμη ώστε να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη? Το Πνεύμα το Άγιον. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά και όπλησε τους Αποστόλους. Σύμφωνα με αυτό που είχε λεχθεί σε αυτούς από τον Κύριον: «Καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ, ώσπου να ντυθείτε με δύναμη που θα έρθει από ψηλά». Τούτο το έργο της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού είναι αποτέλεσμα εκείνης της καθόδου. Γιατί ύστερα από την πρώτη του κάθοδο δεν μας εγκατέλειψε, αλλά είναι μαζί μας και θα είναι για πάντα. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Γι' αυτό έστειλε ο Σωτήρας το Πανάγιο Πνεύμα για να μείνει μαζί μας αιώνια. Το πνεύμα της αληθείας που δεν μπορεί να το πάρει ο κόσμος γιατί δεν το βλέπει και δεν το γνωρίζει. Εσείς όμως, είπε ο Κύριος στους μαθητάς του, και δι' εκείνον σε όλους εμάς το γνωρίζετε γιατί μένει κοντά σας και θα μείνει μέσα σας. Αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, φίλοι και φίλες, τελεσιουργεί τα μυστήρια με τη γλώσσα και με το χέρι των ιερέων και λειτουργών. Η σειρά των σκέψεων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα ανυψώνει το πλήρωμα της Εκκλησίας από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, από τα φαινόμενα στα πραγματικά ενεργούμενα, από το ιερατικό τελετουργικό στην παρουσία και στη θαυματουργική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Και μας διδάσκει με τον εμπνευσμένο Θεϊό Λόγο του: «Και ούτω Άγιο Πνεύμα μόνο να έπεμψε ο Κύριος ημών, ώστε μένει με θυμών, αλλά και αυτός επιγκύλα το μένει με θυμών, έως της συντελείας του αιώνος, αλλά μεν παράκλητος αοράτος πρόσεστην, ότι σώμα αυτός ούκε φόρεσεν, ο δε Κύριος και οράτε και αφήσαν έχετε ε των φρικτών καιρών μυστηρίων, ως άντιν η μετέραν φύσιν και δεξάμενος και φέρον εις τον αιώνα. Και όχι μόνο μας λέει ο Αγιος Νικόλαος Καβάσιτας, μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα ο Κύριός μας για να μένει μαζί μας, αλλά και μας υποσχέθηκε ο λατρευτός μας Σωτήρας ότι και ο ίδιος θα μείνει μαζί μας ίσα με τη συντέλεια του κόσμου. Αλλά ο Παράκλητος είναι κοντά μας χωρίς να τον βλέπουμε, γιατί αυτός δεν φορέσει ανθρώπινο σώμα. Ενώ ο Κύριος και βλέπετε και αν έχετε να τον αγγίζομαι με τα ιερά μυστήρια και να τον τρώμε και να τον πίνουμε με το στόμα μας και με την ύπαρξή μας. Επειδή τη δική μας φύση και την καταδέχθηκε να την δεχθεί και την φέρει στον αιώνα. Και καθώς ο Κύριος, φίλοι και φίλες, παραμένει μαζί μας, προσφέρει και προσφέρεται. Είναι ιερέας και ταυτόχρονα θύμα. Θυσιάζεται για μας και προσδέχεται τη θυσία που τελεσιουργεί η Εκκλησία, ενεργοποιώντας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την ατίμητη προσφορά του Σταυρού του. Πέμπει, στέλνει σε εμάς το Πανάγιο Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και δι Υιού ερχόμενον στον κόσμο και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα του και σε αίμα του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και συγκαταβαίνοντας διαμοιράζεται και διαδίδεται στις ανθρώπινες υπάρξεις μας και αγιάζει τις δικές μας καρδιές. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει την διδαχή του. Αυτή η της ιεροσύνης δύναμης ούτως ο ιερεύς, ουγαρ άπαξε αυτόν προς αγαγών και θύσας επάφσατο της ιεροσύνης, αλλά διεινεκή ταύτην λειτουργεί, την λειτουργία νημήν, καθήν και παράκλητος εστίν υπερημών προς τον Θεόν διαιώνος, ουχάριν ήρητε προς αυτόν, σι ιερεύς εις τον αιώνα. Αυτή λέει είναι η δύναμη της ιεροσύνης. Αυτός είναι ο ιερέας μας, Χριστός. Γιατί δεν σταμάτησε να ασκεί την ιεροσύνη από τη στιγμή που πρόσφερε μια φορά τον εαυτόν του και τον θυσίασε. Αλλά λειτουργεί αυτή τη λειτουργία για χάρη μας ασταμάτητα ο Κύριος μας. Με αυτή τη λειτουργία της ιεροσύνης του είναι υπερασπιστής μας μπροστά στο Θεό ίσα με τη συντέλεια του αιώνα και του κόσμου. Και για το λόγο αυτό έχει λεχθεί προς αυτόν. «Συ είσαι ιερέας στον απέραντο αιώνα». Τα γεωγραφικά κείμενα, φίλοι και φίλες, οι πατερικές ερμηνείες, οι θεολογικές επισημάνσεις και η βιωματική υμνολογία της Εκκλησίας μας εισάγουν θριαβευτικά στην αγιοπνευματική ατμόσφαιρα και μας ανυψώνουν στο θάμβος και στη μυστική θεωρία του θαύματος. Αυτό που επιτελείται με την επίκληση και την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος το προσεγγίζουμε με τον δέκτη της πίστεώς μας, γιατί δεν είναι προσιτός στις αισθήσεις μας. Δεν ερμηνεύεται με τα σχήματα και τα κατηγορήματα της ανθρώπινης λογικής μας. Δεν εγγράφεται στα κατορθώματα της ανθρώπινης δύναμής μας. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Η θαυμαστή επέμβαση που ανατρέπει την διαλεκτική του ανθρωπίνου λόγου και μεταβάλλει τα γήινα στοιχεία σε υπερούσια τροφή, που φέρνει την ύπαρξη κατ' ενώπιον του Σταυρωμένου και την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, την βρόσιν, την μένουσαν, η ζωή αιώνιον, όπως λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του στο στίχο 27, την χαρίζει στο σώμα της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε άραγε φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μια οποιαδήποτε αμφιβολία για το θαύμα που πραγματοποιείται κατά τη Θεία μας λειτουργία, για την αόρτη παρουσία και την αρχαιρατική μεσητεία του Ιησού Χριστού, για τη δύναμη της δικής μας επίκλησης προς το Πανάγιο και Ζωαρχικό Πνεύμα, για τη δραστική ενέργεια του Παρακλήτου και τη μεταβολή των υλικών δώρων μας σε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Αν η αμφιβολία διαταράσει την εμπιστοσύνη της καρδιάς μας, αν τα σύννεφα των αμφισβητήσεων και των αντιρρήσεων ρυπαίνουν και σκοτίζουν τον ορίζοντα της ψυχής μας, η ευθύνη δεν βαρύνει μήτε τον Παράκλητο που ενεργεί δυναμικά και θαυματουργικά, μήτε το σώμα της Εκκλησίας που ακροβολίζεται στο μονοπάτι του υπερλόγων και υπερέστηση, αλλά σε εμάς που σκληρινόμαστε συχνά και παγιωνόμαστε μέσα στην υλοφροσύνη μας, στη σχετικοκρατία μας και στην εγκοσμιοκρατία μας και χάνουμε τη διάσταση και το κάλος του κόσμου του Θεού. Εκεί που ανθεί η πίστη και η πιστότητα, βασιλεύει αταλάντευτη βεβαιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει «Δια τούτο ουδεμία της πιστής περί του αγιασμού των δώρων αμφιβολία, ουδέ περί των άλλων τελετών ή κατά την πρόθεση και τα σευχά των ιερέων αποτελούνται. Για τον λόγο αυτό μας λέει, δεν επιτρέπεται καμία αμφιβολία για τον αγιασμό των δώρων, ούτε για τις άλλες τελετές. Δεν επιτρέπεται να διαρωτάται κανείς αν πραγματικά ολοκληρώνονται με την πρόθεση και με τις προσευχές των ιερέων. Και συνεχίζει ο μεγάλος μας διδάσκαλος. Ο δε ιερεύσης θυσίας τελεσθήσης και το ενέχειρον της του Θεού φιλανθρωπίας προκείμενων ωρών των αμνών αυτού, ο σίδη του μεσίτου λαβόμενος και με θεαυτού των παράκλητων έχων, γνωρίζει τα εαυτού αιτήματα προς τον Θεόν εκχαιή την δέηση με τα Χριστή σίδη και βεβαίας ελπίδος και όν προτιθείς των άρτων εμνίσθη και υπερώντας προτελείους ευχάς επί ίσατο και τα δώρα προσύνεγγε και προσδεχθήνε αυτά οικέτευε, ταύτο προσδεχθέντα εύχεται εις έργον εκβίνε. Και μετά γλωτίζομαι στη νέα γλώσσα. Αφού ολοκληρωθεί η θυσία και ο ιερέας βλέπει πια να βρίσκεται μπροστά του το ενέχειρο της φιλανθρωπίας του Θεού των αμνών του και αφού τον πάρει από εδώ και πέρα για μεσίτη και έχει με το μέρος του και τον παράκλητο, κάνει γνωστά τα αιτήματά του στον Θεό. Εκχύνει τη δέησή του με αγαθή και βεβαία ελπίδα. Ικετεύει για όλους εκείνους που τους μνημόνευσε όταν απέθετε την πρόθεση των άρτων και για εκείνους που οικέτεψε με τις ευχές της προετοιμασίας και για χάρη τους πρόσφερε τα δώρα και ζήτησε να γίνουν δεκτά. Τώρα που τα δώρα έχουν πια γίνει δεκτά, εύχεται να εκπληρωθούν τα αιτήματα και να γίνουν πραγματικότητα. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, εντελώς λοιπόν διαφορετικό το κλίμα μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Διαφορετικά τα συναισθήματα της λατρευτικής μας κοινότητας. Σε γαλήνια ανατένιση η ύπαρξής μας. Σε άμεση πρόσβαση στον άμνο του Θεού οι αισθήσεις μας. Μπροστά μας βρίσκεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Ο σαρκωμένος λόγος, ο σταυρωμένος μονογενής Υιός της άπειρης αγάπης που τον αντικρίζομαι και ετοιμαζόμαστε να τον δεχθούμε μέσα μας και να φτάσει ως το τελευταίο πολλοστιμόριο της ψυχής και του σώματός μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ονομάζει το κυριακό σώμα ενέχειρο της του Θεού φιλανθρωπίας. Ο όρος ενέχειρο είναι ιδιότυπος αλλά και πολλαπλά εκφραστικός. Σημαίνει το πολύτιμο αντικείμενο που δίνεται από τον δανειολήπτη ή τον χρεώστη για να ασφαλίσει τον δανειστή. Στο θεολογικό στοχασμό του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ο Θεός καταθέτει ενέχειρο για να βεβαιώσει τη φιλάνθρωπη διάθεσή του για να πει στον άνθρωπο πως τον έχει προορίσει για την αιώνια βασιλεία. Και αυτό το ενέχειρο της οριστικής σωτηρίας και της δοχής του ανθρώπου στη χαρά του παραδείσου είναι το προκείμενο καθαγιασμένο σώμα και το τίμιο αίμα. Το θαύμα της μεταβολής των ελληνικών στοιχείων είναι ένα πιστήριο της θεϊκής ασφυπλαγνίας και της απροσμέτρητης θεϊκής συγκατάβασης. Πιστήριο ότι ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο και η παρουσία των καθαγιασμένων δώρων στην Αγία Τράπεζα είναι εγγύηση πως ο Θεός θέλει τη λύτρωσή μας και εργάζεται με κάθε τρόπο το μεγάλο έργο της αναγέννησής μας και της ανακαίνησής μας. Η υπόσχεση για τη σωτηρία δεν είναι μακρινή και απροσδιορίστη επαγγελία. Δεν είναι λόγος που λέχτηκε σε κάποια φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Δίχως να υπάρξουν τα θαυμαστά σημάδια και δίχως να κατατεθούν οι σφραγίδες εγγύησης για την πραγματοποίηση των θείων υποσχέσεων. Μετά το συγκλονιστικό γεγονός της θυσίας του Σταυρού και μετά το κορυφαίο θαύμα της Ανάστασης, ο κρατήρας του Κυριακού Σώματος και Αίματος είναι το ενέχειρο, η ανεξάντλητη παροχή, η δωρεά που έρχεται να επιβεβαιώσει τις επαγγελίες και τα γεγονότα και να προσφέρει σε όλους μας τη λυτρωτική χάρη του Σταυρού, να μας εμπλούτησε με το ανεκτίμητο δώρο της σωτηρίας. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας αμέσως μετά την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, η σκέψη μας και η αναφορά μας εγγίζει τις φυσιογνωμίες εκείνες που υπηρέτησαν το έργο της θεϊκής οικονομίας. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρείαν, υπέρ των εμπίστη προαπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων ευαγγελιστών, μάρτυρων ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπιστελειωμέν. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων ευαγγελιστών, μάρτυρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πιστελειωμέν. Σου προσφέρομαι, λέμε προς τον Κύριό μας, μετά την φρικώδη μεταβολή του άρθρου και του ίνου στο σώμα και αίμα του ιδίου του Κυρίου μας. Σου προσφέρουμε λοιπόν τη λογική αυτή λατρεία, Κύριε, για χάρη εκείνων που έζησαν με πίστη και αναπαύθηκαν με πίστη. Των προπατώρων, των πατέρων, των πατριαρχών, των προφητών, των αποστόλων, των κηρύκων, των ευαγγελιστών, των μαρτύρων, των ομολογητών, των εγκρατευτών και για χάρη κάθε ενός πνεύματος που τελειώθηκε μέσα στην πίστη σε σένα. Η χωρία των ηγετικών φυσιογνωμιών που υπηρέτησαν το σχέδιο του Κυρίου του Θεού και Σωτήρος για σωτηρία του κόσμου είναι απέραντη. Ξεκινάει από την αφετηρία της Παλαιάς Διαθήκης. Μνημονεύει τους προπάτερους και τους προφήτες που κοινοποίησαν στην ανθρωπότητα την πρόθεση του Θεού να στείλει τον Υιόν του, τον αγαπητό, και οδηπορεί στην ιστορική λεωφόρο για να συναντήσει τους Αγίους Αποστόλους και τους κήρυκες του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και τους μάρτυρες και τους οσίους ασκητές. Όλοι είναι στη σκέψη μας κάτι μεγάλη στιγμή της παρουσίας και της θαυμαστής ενέργειας του Παναγίου Πνεύματος. Όλοι μετέχουν στην πράξη της ευχαριστίας μας. Για όλους προσφέρουμε τα δώρα μας, για όλους ευχαριστούμε και για όλους οικετεύουμε. Τους βλέπουμε να πλαισιώνουν το θρόνο της χάριτος, να δοξάζουν το μεγάλο θύμα των αιώνων και παρακαλούμε και λιτανεύουμε να γίνει δεκτή η προσφορά της ευχαριστίας μας και να αντικαταπέμψει ο Θεός τη δόξα Του στους πιστούς δούλους Του που στάθηκαν ακλόντι στην πίστη Τους και στην ιερή αποστολή Τους. Και όταν μνημονεύσουμε όλους αυτούς και γεμίσει η καρδιά μας με τις δοξασμένες εικόνες των προσώπων τους, ανεβάζουμε τη σκέψη μας ψηλότερα, πολύ ψηλότερα, για να συναντήσουμε την Παρθένα Μητέρα, την Αγνή Κόρη της Ναζαρέ, την Παναγία μας, το κάλος, το απερινόητο και άρρητο, την και χαριτωμένη που συνέλαβε στη γαστέρα της των Υιών και Λόγων του Θεού Πατρός. Από τα αγνά παρθενικά της αίματα προσέλαβε εκείνος την ανθρωπίνη φύση, θέληση και ενέργεια. Ούτε λοιπόν εννοητό, αλλού και μας επιτρέπεται να την λησμονήσω με την Παναγία, να την παραμερίσω με κάτι την ώρα αυτή του μνημοσύνου μας και των μεγάλων ευχαριστειών μας. Εξαιρέτως λοιπόν λέμε, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας. Εξαιρετικά και πάνω απ' όλους, σου προσφέρουμε αυτή τη λογική λατρεία, Κύριε, με τη διάθεση να τιμήσω με την Παναγία, την άχραντη, την υπερευλογημένη, την ένδοξη, την Κυρία μας Θεοτόκο και αϊπάρθενη Μαρία. Η θέρμη της αγάπης μας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι σταθερή. Κάτι την ώρα όμως της μυσταγωγίας, της σταυρικής θυσίας, η φυσιογνωμία της δεσπόζει στις σκέψεις μας και στις προσευχές μας. Είναι η Παρθένα που βάστασε στα σπλάγνα της και στην αγκαλιά της το σαρκωμένο λόγο. Και είναι η μάνα που στάθηκε κάτω από το σταυρό και πότσε το χώμα του φρικτού λόφου με το καυτό της δάκρυ. Είναι η κλίμαξ, δις κατέβει ο Θεός και ταυτόχρονα είναι η γέφυρα η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Την αγαπάμε λοιπόν, γιατί είναι η μητέρα του Χριστού μας και δική μας μάνα. Την τιμούμε, γιατί είναι το αγνότερο άνθος της ανθρώπινης άρουρας που ευωδιάζει στη Βασιλεία του Θεού. Προσφέρουμε την ευχαριστία για να εκφράσουμε το θαυμασμό μας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Κύριο που την χαρίτωσε και μας τη χάρισε. Θέλουμε να τον δοξολογήσουμε γιατί δέχθηκε την αγνή αυτή εκπρόσωπο του γένους μας και την ανάδειξε μητέρα του Υιού του. Και για μας την έδωσε ως μεσήτρια και ως μεταφορέα των οικεσιών μας στο θρόνο της χάριτός του. Η αναφορά μας στο πρόσωπο της Θεοτόκου και η ευχαριστία μας για την προσφορά της έχει έναν τόνο μοναδικότητας. Μιλάμε εξαιρέτως και ευχαριστούμε εξαιρέτως, με σεβασμό που υπερβαίνει τα συνηθισμένα όρια, με αγάπη που ξεχυλίζει από το θησαυροφυλάκιο της καρδιάς, με αναγνώριση που εγγράφεται στην ομολογία της πίστης μας. Τη μνημόνευση της Παναγίας μας την ακολουθούν οι μνημονεύσεις συγκεκριμένων Αγίων προσώπων, του σεβασμιότερου των προφητών, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, των μαθητών του Κυρίου μας, των Αγίων Θεοκυρίκων Αποστόλων, του Αγίου που τον εορτάζομαι και προσφέρουμε στη μνήμη του ανέμακτη ιερουργία, και όλων των Αγίων που πλαισιώνουν τον θρόνο του Θεού και τον δοξάζουν με ασταμάτητη δοξολογία. Όλους τους νιώθω μεν σωματωμένους στη λατρευτική μας κοινότητα. Για όλους ευχαριστούμε και όλων τις μεσητείες τις αποθέτουμε κατενόπιον του παντεπόπτη Κυρίου μας. Όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναλύει με τούτα τα λόγια τη μνημόνευση των Αγίων. Υπέρ τούτων προσάγει την λογική ταύτην λατρεία ενός χαριστήριον το Θεό και πάντων εξαιρέτως των άλλων υπέρ της μακαρίας του Θεού Μητρός ούσης αγιοσύνης επέκεινα πάσης. Δια τούτο ουδέν αυτής εύχεται ο ιερεύς, αλλά μάλλον αυτός παρεκκίνων εις τας ευχάς δείτε βοηθήστε. Ούχος οικέσιον αλλά χαριστήριον, ως ήρυτε ποιείται υπέρ αυτών την των δωρών προσαγωγήν. Για όλους αυτούς μας λέγει, προσάγει τη λογική αυτή λατρεία, ως ευχαριστήριος των Θεών και εξαιρετικά πάνω από όλους για τη μακαρία μητέρα του Θεού την Παναγία, επειδή η αγιοσύνη της ξεπερνάει κάθε άλλη αγιοσύνη. Και γι' αυτό όταν μνημονεύει τους Αγίους σου ιερέας δεν ζητάει τίποτα για αυτούς, αλλά μάλλον εκφράζει την επιθυμία να βοηθηθεί από αυτούς στις προσευχές και στις μεσητείες και δεν προσφέρει τα δώρα συνοδευόμενα με εικεσία για αυτούς, αλλά τα προσάγει ως θυσία ευχαριστίας. Και σε άλλο σημείο της θεολογικής ερμηνείας της λατρείας μας ο Άγιος Νικόλαος αναφέρει. Τι λοιπόν ζητάει η Εκκλησία από τον Θεό? Ζητάει αυτό που ίδιος ο Θεός τη διέταξε να ζητάει, δηλαδή τη βασιλεία του, να την κληρονομήσουν οι πιστοί, να γίνουν Άγιοι όπως Άγιος είναι εκείνος που τους κάλεσε. Αν δε αυτά ζητάει και γι' αυτά εικετεύει τον Θεό, είναι φανερό ότι γι' αυτά τα ίδια ευχαριστεί. Εύχεται να τελειωθούν οι πιστοί στην αγιοσύνη. Και είναι επόμενο να ομολογεί χάρη και να ευχαριστεί τον Θεό που εργάζεται την τελειότητα για εκείνους που έχουν πια τελειωθεί. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της ευχαριστίας υπέρ των Αγίων, η τελετή αυτή έχει ονομαστεί ευχαριστία. Γιατί αν και μνημονεύει και πολλά άλλα πράγματα, είναι φανερό ότι η τελείωση των Αγίων είναι ο τελικός σκοπός όλων εκείνων των αιτημάτων. Και για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού ζητούνται όλα εκείνα. Λοιπόν, όταν ευχαριστεί για εκείνα, ευχαριστεί για την τελείωση των Αγίων. Όπως ακριβώς ο Κύριος όσα έκανε τα έκανε για να συγκροτήσει τον χορό των Αγίων, έτσι και η Εκκλησία όταν υμνεί τον Κύριο για όλα εκείνα τα δωρήματά του, τον υμνεί και τον δοξάζει έχοντας το βλέμμα καθυλωμένο στο χορό των Αγίων. Για τον λόγο αυτό, όταν ο Σωτήρας παρέδωσε αυτό το μυστήριο, το παρέδωσε ευχαριστώντας τον Πατέρα και τον ευχαρίσει για τον λόγο ότι με αυτό το μυστήριο θα μας άνοιγε τον ουρανό και θα συνάθριζε εκεί αυτή την πανήγυρη των πρωτοτόκων. Και η Εκκλησία μιμείται τον Κύριο και προσφέρει τα δώρα της όχι μόνο ως οικεσία αλλά και ως ευχαριστία. Φίλοι και φίλες του αδιαφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη μνημόνευση λοιπόν των Αγίων και της Παναγίας μητέρας του Κυρίου μας, έρχεται η σειρά να μνημονευτούν τα ζωντανά παρόντα ή απόντα μέλη του εξαστικού σώματος. Ο ιερέας προσεύχεται για το λαό όχι μόνος του, όχι μόνο με τις δικές του ανεμικές δυνάμεις και μόνο με τα δικά του άτονα λόγια. Παίρνει ως μεσίτη τον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στην Αγία Τράπεζα, το ενέχειρο της φιλανθρωπίας του αιωνίου Θεού και Πατέρα. Τον παραλαμβάνει ως μεσολαβητή ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, στον Θεό Πατέρα και στον αμαρτωλό άνθρωπο. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Ιησούς Χριστός Ιησούς, μας λέγει ο Θείος Παύλος, ο Απόστολος, ουρανοβάμων, στην προς Εβραίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 5. Γιατί είναι ένας ο Θεός, αλλά είναι ένας και ο μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός που έγινε άνθρωπος και περπάτησε στους δρόμους της γης μας. Και μαζί με τον μεσίτη Ιησού Χριστό δέχεται παραστάτη και βοηθό και ηκέτη τον Παράκλητο, τον οδηγό και παρηγορητή, το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίον κατά Θεόν εν την χάνει περ Αγίων, όπως λέει και πάλι ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 27, που μεσιτεύει για τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, για εκείνους που δέχονται τη χάρη και αγιάζονται μέσα στην Πεντηκοστή των Αγίων Μυστηρίων. Με αυτή τη συμπαράσταση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, και με αυτήν την μεσιτεία, ο λειτουργός γνωρίζει τα εαυτού αιτήματα προς τον Θεό. Εκδιπλώνει λοιπόν τη σειρά των ιερατικών αιτημάτων που αναφέρονται στο δικό του πρόσωπο και στα πρόσπατα αγαπημένα του ποιμνίου του, σε ανάγκες ολόκληρης εκκλησιαστικής κοινότητας, των παρόντων και των απόντων, των ελευθέρων και των δούλων, των υγιών και των αρρώστων, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Ξεχύνει τη δέησή του με τα Χριστής ήδη και βεβαίας ελπίδος και για εκείνους που μνημόνευσε την Αγία Πρόθεση και για ολόκληρο το πλήρωμα. Στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου συναντάμε μια σύντομη και περιεκτική ευχή που αναφέρεται ανακεφαλωτικά σε ολόκληρη την κλίμακα των προσώπων και των προβλημάτων. «Και μενίσθητη πάντων των και κοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου. Θυμήσου, Κύριε, όλους τους και κοιμημένους που κοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής». Και συνεχίζει. «Έτι προσφερομέν σοι τη λογικήν ταύτη λατρείαν υπερτσικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Σου προσφέρομαι ακόμη, Κύριε, τη λογική αυτή λατρεία μας για χάρη της Οικουμένης, για χάρη της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, για χάρη αυτών που ζουν με αγνότητα και με σεμνή συμπεριφορά». Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του. «Και έτσι ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επισημένοντας το διπλό χαράκτηρα της θείας μας λατρείας, τον ευχαριστήριο και τον οικετευτικό, βάζει ξεχωριστά τις προσευχές για εκείνους που ευχαριστεί και ξεχωριστά τις προσευχές για εκείνους που οικετεύει. Ο δε θείος Βασίλειος ανακατεύει την οικεσία και την ευχαριστία. Και αυτό το κάμνει σε όλο το εύρος της ιερουργίας. Και θα συναντήσεις τις ευχές να εκφράζουν και την ευχαριστία και την οικεσία. Θυμάται και τους Αγίους που μνημονεύει ο Άγιος Ιωάννης και σε αυτόν τον τόπο της ιερουργίας, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Αφού προσευχηθεί να αξιωθούν όλοι να κοινωνήσουν τα Άγια Μυστήρια, όχι για να κριθούν ή να καταδικαστούν συμπληρώνει, αλλά και για να βρούμε χάρη μαζί με όλους τους Αγίους που σε κάθε εποχή έχουν ευαρεστεί ενώπιόν σου. Φίλοι και φίλες του αδιαφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, και με αυτούς τους ταπεινούς λόγους ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας μελέτη επάνω σε αυτό το τεράστιο, υπέροχο, ανεπανάληπτο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά αναδυφώντας το λειτουργικό κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Ουρανοφάντορος. Μέχρι τότε σας εύχομαι η χάρη του Κυρίου να σας περισκέπει, να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας ενδυναμώνει, να σας σώζει και να σας φωτίζει. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.